0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Heaven, I'm in heaven. I'm

kiss cheek to cheek. Yes, heaven. I'm in heaven.

Τι παίζει, Louis Armstrong. Τέτοια μέρα γεννήθηκε, ήταν 1901. Έπαιζε τρομπέτα, από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. Έφυγε από τη ζωή του 1971. 12 λεπτά μετά τις 5 είμαστε στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6. Δεν ξαβορέ, τι έρχεται.

Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει τους ήχους μας. Νικ Λίμπε επιλέγει τα τραγούδια. Αυτός ήταν ο Τζακ Σαμπορέτη, ο οποίος έρχεται στο Λυκαβητό 25 Σεπτεμβρίου. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Λυκαβητού για το Σεπτέμβρη. Με πολύ θέατρο, με πολλές συναυλίες. Όπως πάντα, 30 Αυγούστου αρχίζει. Βάκχες έχουμε, ξεκινάμε θέατρο. 31 Κατά Φαντασία Ανασθενής, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας στην σκηνοθεσία. 2 Σεπτέμβρη, ο Σεπτέμβρης μπαίνει με Πέρσες, Χρήστος Θεοδωρίδης στη σκηνοθεσία. Λύση Στράτη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και τον Αστέριο Πελτέκη στις 4 Σεπτεμβρίου. Σταύρος Ξαρχάκος έχει ερμηνευτές στο Γιάννη Κότσιρα, την Ηρωσαΐα, 5 Σεπτέμβρη. Μια μεγάλη συναυλία με τον τίτλο «Ταξίδι στο φως». Και έπονται πολλές έτσι παραστάσεις. Η Μίδια του Μίλι Βόγεβιτς, 6 Σεπτεμβρίου. Η Ειρήνη του Καραθάνου, του Φίβου Δελιβοριά, Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Θέμης Μουμουλίδης με Αντιγόνη, 9 Σεπτεμβρίου. Στις 10 ο Υπηρέτης της Δύο Φεντάδων που σκηνοθετεί ο Γιάννης Κακλέας. Ακολουθεί μουσική. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, 12 Σεπτέμβρη. Ιουλία Καραπατάκη, 14. Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτέμβρη.

Γιάννης Χαρούλης τραγουδά Διονύση Σαββόπουλο. Η συναυλία του στο Λυκαβητό είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου. Και το πρόγραμμα του Λυκαβητού για το δεύτερο 15ήμερο έχει και αυτό συναυλίες. Έχει και θέατρο. 17 Σεπτέμβρη, Ευανθία Ρεμπούτσικα ανεβαίνει στο Λυκαβητό. Σίλβερ Χόιεμ αγαπά πολύ την Αθήνα, την Ελλάδα. Έρχεται και πάλι για συναυλία 19 Σεπτεμβρίου. Villagers of Ioannina City 20, Αλκίνος Ιωαννίδης 21. Υπάρχει ένα αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη με τον Θοδωρή Φέρη να τραγουδά τον Άγγελο Θεοδωράκη αλλά και την Κλαβδία στις 22 Σεπτεμβρίου. 23 ο Μίλτος Πασχαλίδης. 25 Τζακ Σαβορέτη. Gathering 26 του Σεπτέμβρη. Μαύρη Σαμπούκα, θέατρο με τον Τόλι Παπαδημητρίου στις 28 και 29. Σλιμάν είναι ο Γάλλος που είχε κάνει αίσθηση στην Eurovision. Αυτός είναι ο Stevie Wonder.

0: Αυτός είναι ο Bruce Springsteen και πάμε να μιλήσουμε για ένα βιβλίο, να ξεφυλίσουμε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Αγαπώ τα αστυνομικά, είναι η αλήθεια. Και νομίζω ότι δεν είμαι η μόνη. Τελευταία είναι πολύ δημοφιλής οι αστυνομικές ιστορίες. Το νέο βιβλίο της Νανάς Ρούσου, το έγκλημα στη Σύφνο. Η κυρία Ρούσου είναι μαζί μας. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, καλά εσείς πως είστε?
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Ένα βιβλίο από αυτά που έτσι αγαπάμε, και είναι η αλήθεια, δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς, ότι τελευταία τα αστυνομικά βιβλία τα αγαπούν όλο και περισσότεροι, και κυρίως και οι γυναίκες, που παλαιότερα κυρίως άντρες διάβαζαν αστυνομικά.
1: Ισχύει αυτό που λέτε, βέβαια οι γυναίκες τρελαίνονται για αστυνομικές, για να λύνουν μυστήρια, ναι. Έτσι κι αλλιώς.
0: Τι μυστήριο έχουμε εδώ στη Σύφνο, κυρία
1: Ρούσου?
0: Έχουμε
1: ένα έγκλημα, προμελετημένο, και ψάχνουμε να βρούμε το δολοφόνο. Είναι αυτό το είδος. Και ελπίζω ότι οι αναγνώστες θα αργήσουν να τον βρουν. Αυτό είναι το στοίχημα.
0: Αυτό είναι το στοίχημα για σας, να τον ανακαλύψουν έτσι μέσα από τις σελίδες τους, στο τέλος, στις τελευταίες
1: σελίδες. Να μην τον ανακαλύψουν.
0: Ναι, να τον ανακαλύψουν στο τέλος, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Όταν θα τον...
1: Ακριβώς, αυτό είναι το στοίχημα.
0: Όταν
1: ναι.
0: θα τον αποκαλύψετε κι εσείς, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Δώστε μας έτσι το πλαίσιο, τι ακριβώς συμβαίνει, ποιοι είναι οι ήρωες στο βιβλίο αυτό, τι συμβαίνει στο νησί.
1: Μιλάω πολύ για τη Σύφνο και για τον τόπο και για τις παραδόσεις και για τον κόσμο εδώ. Δηλαδή, από ό,τι μου είπε και ένας φίλος μου, είναι σαν η Σύφνος να είναι και ένας πρωταγωνιστής του βιβλίου. Γίνεται ένας φόνος και έχουμε αρκετούς υπόπτους από την οικογένεια του θύματος. Συγχρόνως είναι και οι συμμαθήτριες, που ήταν το πρώτο μου βιβλίο και ήταν και στο δεύτερο, και κάνοντας τις διακοπές τους πέφτουν και αυτές στην εξερεύνηση, ας πούμε, και βοηθάνε και βρίσκουν το δολοφόνο.
0: Άρα οι συμμαθήτριες σας ακολουθούν και σε αυτό το τρίτο βιβλίο?
1: Εγώ τις ακολουθώ μάλλον.
0: Να πούμε ότι οι συμμαθήτριες...
1: Δεν μπορώ να τις...
0: Απαρνηθείτε.
1: Απαρνηθώ, ναι. Ακριβώς, ναι.
0: Για μιλήστε μας για τις πέντε αυτές συμμαθήτριες από το Αρσάκι, όπως ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία μαζί τους και πώς τις ακολουθείτε εσείς μέχρι σήμερα, μέχρι αυτό σας το βιβλίο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε ένα βαθμό είναι οι αληθινές μου συμμαθητρίες. Βέβαια, έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους και στα όλα. Αλλά είναι πραγματικές, υπάρχουν, είναι φίλες μου, είναι αγαπημένες μου. Τις εκτιμώ πολύ, είναι πανέξυπνες και οι πέντε. Όχι, εγώ είμαι η πέμπτη, λάθος, και οι τέσσερις. Ναι. Δεν ξέρω τι λάθος κάνω εδώ, ναι. Τέλος πάντων, βρεθήκαμε ξανά μετά από καιρό. Και αυτό ίσως ήταν και το έναυσμα που έγραψα το πρώτο βιβλίο. Να.
0: Έτσι λοιπόν οι συμμαθήτριες μπαίνουν και στην ιστορία, στο έγκλημα αυτό στη Σύφνο, και αναζητούν το δολοφόνο.
1: Ναι, γιατί η μία από αυτές έχει σπίτι στη Σύφνο, ναι. Στο βιβλίο, όχι στην πραγματικότητα. Ναι. Και έρχονται να κάνουν διακοπές. Αλλά επειδή ήταν και καλές μαθήτριες στο σχολείο και τους αρέσει να λύνουν μυστήρια, ανακατεύονται και στο έγκλημα που γίνεται στο νησί.
0: Μιας και μιλάτε για μαθήματα και μαθήτριες, εσείς είστε μαθηματικός. Πώς έτσι...
1: Εγώ είμαι μαθηματικός.
0: Ναι, ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
1: Ήμασταν όλες στο πρακτικό.
0: Ναι.
1: Και είχαμε όλες έναν ανταγωνισμό μεταξύ μας, ποια είναι πιο καλή, ποια θα λύσει την άσκηση, ξέρετε, τέτοια. Και αυτό φαίνεται συνεχίζεται ακόμα. Ο ανταγωνισμός.
0: Είναι η κυρία Νανά Ρούσου, μιλάμε για το τελευταίο της βιβλίο, για ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, το έγκλημα στη Σύφνο. Νησί, καλοκαίρι, παραλία, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς αυτό που έχω εγώ, που στην παραλία κοιτάω τι διαβάζει ο καθένας.
1: Εννοείται. Και με μεγάλο άγχος. Αν δω κάποιον και έχει ένα βιβλίο, πηγαίνω γύρω-γύρω να δω ποιο είναι. Ναι, το έχω κι εγώ.
0: Τρεις προτάσεις για αυτό το καλοκαίρι. Εγώ προτείνω το έγκλημα στη Σύφνο, το δικό σας βιβλίο που αγαπώ τα αστυνομικά. Θα μας κάνετε κι εσείς τρεις προτάσεις. Τι διαβάσατε, τι σας αρέσει, τι προτείνετε για αυτό το καλοκαίρι?
1: Ναι, Κοίταξε τώρα, ναι, μου βάζεις δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι διαβάζω κάποια περίεργα βιβλία αυτό τον καιρό, για να είμαι ειλικρινής, για να μην πω ψέματα, τα οποία δυστυχώς είναι out of print και εγώ τα κατάφερα και τα πήρα από αυτό το πώς το λένε στο ίντερνετ, το Metabook.
0: Μάλιστα.
1: Που βρίσκεις βιβλία που είναι εξαντλημένα.
0: Α, πολύ ωραίο. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
1: Είναι, α, αυτό δεν ξέρω τους ανθρώπους. Είναι μια ελληνική πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Εγώ την ανακάλυψα τυχαία ψάχνοντας ένα βιβλίο. Είναι μια ελληνική πλατφόρμα πολύ εύκολη στη χρήση. Και εκεί άμα ψάχνεις ένα βιβλίο που έχει εξαντληθεί, μπορεί να είσαι πολύ τυχερός και να το βρεις. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το πουλάνε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Metabook.gr.
1: Metabook, ναι.
0: Υπέροχο.
1: Ναι, ναι, δείτε το. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη μέχρι τώρα, ας πούμε. Ναι. Σε περίπτωση όχι για καινούργια βιβλία, αλλά για βιβλία που είναι εξαντλημένα. Mm-hmm. Αυτό.
0: Μπορείς να αγοράσεις, μπορείς και να πουλήσεις βιβλία.
1: Βεβαίως
0: στο
1: μπορείς
0: συγκεκριμένο,
1: και να πουλήσεις. Εγώ έχω πουλήσει.
0: Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
1: Εγώ έχω πουλήσει πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, έχει πλάκα.
0: Ωραία. Για κάποιον λοιπόν που δεν το γνώριζε, metabook.gr.
1: Αμέ.
0: Και ναι, βέβαια είναι η κυρία Νανά Ρούσου, Έγκλημα στη Σύφνο, το τελευταίο της έτσι, η τελευταία ιστορία. Δεν μας είπατε, το θύμα είναι άντρας ή γυναίκα?
1: Το θύμα είναι ένας πλούσιος Σύφνιος, μεγάλο επιχειρηματίας.
0: Α, έτσι, το κάνετε έτσι,
1: ναι,
0: πιο...
1: Το έκανα, ναι, το έκανα και λίγο, ξέρεις, ναι, έτσι λίγο πιο, ναι. Πώς να το πω, ναι.
0: Υπέροχα. Θα αναζητήσουμε, ναι, λοιπόν.
1: Χαίρομαι να το διαβάσετε, να μου πείτε τη γνώμη σας.
0: Το δολοφόνο. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Άγγελμα στη Σύφνο λοιπόν, Νανά Ρούσου, εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Αυτό είναι ο Ροντ Στιούαρτ. Άνοιξε και η προπόληση για Τροάδες του Ευρυπίδη. Είναι η παράσταση του Εθνικού σε σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου με έναν μεικτό θίασο με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Έκανε το άνοιγμά τη στην Επίδαυρο το περασμένο Σάββατο και την Κυριακή. Ξεκινά περιοδία η παράσταση αυτή. Άνοιξε το πρόγραμμα και έχει αρχίσει και η προπόληση. Θα πάει μια περιοδία στοιχείο, θα πάει Θεσσαλονίκη στις 26 Αυγούστου, θα πάει στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στις 29. Έρχεται Αθήνα αρχές Σεπτέμβρη. Θα είναι στο σχολείο της Αθήνας η Ειρήνη Παπά. Είναι αυτή η καλοκαιρινή σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Τετάρτη 2, Πέμπτη 3. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη θα παίξουν οι Τροάδες στην Αθήνα, στο σχολείο της Αθήνας. Πάνε Κοροπή 10 Σεπτεμβρίου και επιστρέφουν Βύρωνα στο Θέατρο Βράχων 22 Σεπτέμβρη. Σπουδαίοι ηθοποιοί, Λιδία Φωτοπούλου, Ινιακά, Βιοαργύρης Ξάφης, Τυλθύβιος, Βασιλική Τρουφάκου, η Ελένη, Εύη Σαουλίδου, Ανδρομάχη, Γιώργος Χριστοδούλου, ο Μενέλαος της παράστασης, η Νάνση Σιδέρη, η Κασάνδρα. Ένας μεγάλος θίασος, Τροάδες, Ευρυπίδης, Εθνικό Θέατρο, αρχίζει η περιοδία.

Μάρια Παλαιοδίου, Πάνος Μουζουράκης, αυτό είναι το Σκέρτσο, επιστρέφει στη σκηνή. Και ο Γιώργος Κωνσταντίνου με ένα πολύ συγκινητικό έργο, το «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν» του Τζεφ Μπάρον. Κώστας Γάκης σκηνοθετεί, και αυτή τη φορά στο πλευρό του ο Γιώργος Κωνσταντίνου έχει τον Θανάση Πατριαρχαία. Είναι ο ρόλος που έπαιζε ο Αποστόλης Τότσικας όταν το παίζανε μαζί το χειμώνα. Έχουν παραστάσεις τώρα το καλοκαίρι, 8 Αυγούστου στον Κορυδαλό, στο Θανάσης Βέγκο, στο θέατρο. 8 Σεπτέμβρη στη Ρεματιά, στο Χαλάνδρη. 14 Σεπτέμβρη στο θέατρο Άλσους στην Ηλίουπολη. Και πάνε Πειραιά στο Βεάκιο, σε αυτό το πολύ ωραίο θέατρο, στις 16 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου με το «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν».

Cause I gotta have faith. Ένα George Michael, Λίλη Φωτοπούλου ρύθμισε τους ήχους μας σήμερα. Nick Leeb επέλεξε τραγούδια. Καταρίνα Πλοπούλου στο μικρόφωνο. Αυτή είναι η Μόνικα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιολικού πάρκου φέρεται οδήγησαν στη μεγάλη πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, σύμφωνα με όσα καταγράφουν οι πραγματογνώμονες, χωρίς να αποκλείουν άλλα πιθανά σενάρια για την έναρξή της. Η έκθεση αυτοψία στη θέση Μαύρου Σπιθάρη καταδεικνύει με λεπτομερή τρόπο τις κακοτεχνίες στην ηλεκτροδότηση του αιολικού πάρκου που προκάλεσαν τους πυνθήρες και οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ένα αέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους για να καταλήξει στις εγκαταστάσεις του ολικού πάρκου. Στην έκθεση αυτοψίας περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας. Στο πεδίο για έκτη διαδοχική ημέρα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν να κατασβέσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες εστίες στην περιοχή Κανδύλη προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις. Στην περίμετρο της φωτιάς υπάρχουν δυνάμεις προκειμένου να προλαμβάνουν κάθε υποψία μικροεστίας. Το σύστημα Δινέρο στην Ψάθα, όπου υπήρχαν δασικοί δρόμοι που είχαν καθαριστεί για να περνούν τα πυροσβεστικά οχήματα, απέδωσαν όπως επισημάνθηκε κόβοντας την πορεία της πυρκαγιάς προς τα Βίλια. Σε κατάσταση συναγερμού, Red Coat σήμερα Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Ένας 55χρονος συνελήφθη καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη, κατεξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό Θύλακα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Όπως έγινε γνωστό, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση του Πρωθυπουργού όπως αυτή αναπτύσσεται σε άρθρο του στο Πολίτικο, επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει ένα θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστάσεων όπως η εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών που σημειώθηκε στη Θέουτα και είχε επιχειρηθεί το 2020 στον Εύρο. Η Αμερικανική κυβέρνηση εξέφρασε χθες την ελπίδα να κλειστεί γρήγορα συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμού. Οι Υπουργοί Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν. Δεν έχει συναφθεί ακόμη καμία οριστική συμφωνία, είπαν, αλλά ελπίζουμε πως αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Ρωσικοί βομβαρδισμοί στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον μια γυναίκα στο Κίεβο και προκάλεσαν πυρκαγιές αποθήκες σύμφωνα με τις αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλοι 0-0 αναδείχθηκαν Ολυμπιακός και Ναϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League στις 11 Αυγούστου, η Ρεβάν στην Ολλανδία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984.

Με Lenny Kravitz νομίζω τα πράγματα γίνονται λίγο καλύτερα το πρωί, έτσι. Και ειδικά τις Τετάρτες, τις πέμπτες μέρες του Αυγούστου. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Πέμπτη μέρα του Αυγούστου του 2026. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, φίλες και φίλοι. Mind the Trap ακούτε. Ο κύριος Πάνος Αργύρης φροντίζει να ακούγεται κρυστάλλινα ο ήχος στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα σας κύριε Πάνο Αργύρη, πώς είστε? Ο κύριος Πάνος Καβαδάς. Γυρίζουμε και το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» εδώ πέρα, του Τσόλη, είμαι σίγουρος. Δημοσιογραφική παραγωγή ο Πάνος και στα παζλ. Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο, στις νόμιμες επισυνδέσεις δηλαδή. Καλά τα λέω κύριε Καβαδά. 2-13-09-09-100. Ειρήνη Αρκουμάνη. Τέλος πάντων, και καταλαβαίνετε τώρα, όταν μιλάμε για νόμιμες επισυνδέσεις, οποιοδήποτε μπορεί να είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, το αποτέλεσμα έχει σημασία. Λοιπόν. Κύριος Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας για καλημέρες, για σχόλια, για παρατηρήσεις, για ό,τι αγαπάει η καρδούλα και η ψυχούλα σας. Και αν δεν σας αρέσει η εκπομπή να το πείτε σε εμάς, αν σας αρέσει να το πείτε στους φίλους σας, έτσι δεν λέγανε κάποτε στα καταστήματα?

Στο μεταξύ, είναι ο Αύγουστος τόσο παράξενος και τόσο παράδοξες είναι οι πράξεις μας, δεν είναι ο Αύγουστος, που τέλος πάντων βλέπεις πράγματα να συμβαίνουν που λες πώς είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, τώρα θα έπρεπε τα πράγματα να είναι λίγο πιο ήσυχα, να είναι λίγο διαφορετικά, να είναι λίγο αλλιώς, βρε αδερφέ. Είναι αυτό που λέμε πιο ανθρώπινα τελικά. Αυτό έχουμε ξεχάσει, το ανθρώπινα. Και γίνονται αλλιώς. Γίνονται αλλιώς, γιατί και οι συνθήκες όμως είναι αλλιώς. Έβλεπα σήμερα το πρωί ξανά εικόνες, αυτές που έχετε δει και εσείς φαντάζομαι τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και τις τελευταίες ώρες. Έχουμε και αυτόν τον διάολο των social media που και να θες να μην δεις κάτι, το βλέπεις διαρκώς μπροστά στα μάτια σου. Τώρα θα σας πάω λίγο μακριά, θα σας πάω λίγο στην Ευρώπη πριν έρθουμε εδώ στα δικά μας που είναι και πάρα πολλά. Οι εικόνες από τον Δούναβη, πάνω Αργύρη τις είδες, σε σημεία του Δούναβη που είναι πια ένας αποξηραμένος ποταμός ουσιαστικά. Έχει ελάχιστα σημεία με νερό. Έχεις δει πάνω Αργύρη, πάνω Καβαδά, έχετε δει εικόνες από τον Ρήνο στην Γερμανία? Επίσης, είναι, το πρόβλημα δεν είναι όσο είναι στο Δούναβη, αλλά και εκεί επίσης είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση σε σχέση με την στάθμη των υδάτων του μεγάλου ποταμού. Των δύο μεγάλων ποταμών που γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνουν και για το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή αυτή η αιώνια ροή τους, αλλά από την άλλη όμως τι σημαίνουν και σε σχέση και με την ανάπτυξη των κοινωνιών, των κοινωνιών που έχουν αναπτυχθεί στις όχθες των δύο, στις όχθες των δύο ποταμών, των μεγάλων ποταμών που σηματοδοτούν βεβαίως, αν σκεφτούμε και τι σημαίνει και ο Ρήνος για την οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Ευρώπης αλλά και της Ευρώπης συνολικά, όχι μόνο της Γερμανίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν. Και σκεφτόμουν όλες αυτές τις καταστάσεις, λέω μέχρι πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό. Πάντα υπάρχει και πιο κάτω. Οι άνθρωποι, δεν ξέρω, είναι το τελευταίο κομμάτι ελπίδας ίσως που κουβαλάμε, ότι τα πράγματα δεν θα πάνε χειρότερα από αυτό, ή ακόμη και αν πάνε θα τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι βέβαια πυρηνικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, η ελπίδα, και κάπως έτσι έγινε και όπλο στην πορεία των αιώνων σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρξει. Αλλά κοντά στην ελπίδα όμως υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό μας, αυτό του ενστίκτου. Το θέμα είναι πώς κουλαντρίζεις λοιπόν το ένστικτο, γιατί και οι άνθρωποι ζωάκια είμαστε, αν το καλοσκεφτούμε, και ως τέτοια συμπεριφερόμαστε, χωρίς το υποκοριστικό. Απλά τώρα το βάζω έτσι λόγω της χαριτομενιάς του πρωινού, αλλά συνεννοούμεθα. Και από το να σκύψουμε πάνω από τα προβλήματα, να δούμε πάνω από τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Και όταν λέμε του περιβάλλοντος, δεν εννοούμε του περιβάλλοντος απλώς των δύο δέντρων στη γειτονιά μας, τα οποία είναι υπερπολίτημα πια μετά την κατάσταση που έχουμε διαμορφώσει για να ζούμε μέσα σε αυτή. Αλλά του περιβάλλοντος που περιγράφαμε χθες και προχθές και το λέμε πολλές φορές και από τούτη εδώ την εκπομπή, του πλαισίου δηλαδή μες στο οποίο ζούμε. Αν δεν μας ενδιαφέρει αυτό, ξέρετε κάτι, ούτε το πλαίσιο ενδιαφέρεται για εμάς μετά. Και αυτό το πράγμα δεν πάει καλά στο τέλος της μέρας. Αντί να σκεφτούμε λοιπόν και να σκύψουμε πάνω από αυτά τα προβλήματα και να δούμε τι διάολο μπορούμε να κάνουμε, για να το αλλάξουμε είναι δύσκολο, τουλάχιστον για να περιορίσουμε την εξάπλωση τέτοιων φαινομένων και μήπως γυρίσουμε σε κάποια επίπεδα, μήπως καταφέρουμε να γυρίσουμε λίγο την πίστα. Προτιμάμε να κάνουμε κάτι άλλο, να παραμερίζουμε την ελπίδα και να βγάζουμε μπροστά το ένστικτο. Πάλι βλέποντας κοντόθωρα τα πράγματα, όπως λέγαμε τις προάλλες, πώς είναι στις εταιρείες που βγάζουν τις τριμηνιές και μετράνε τα κέρδη και τις ζημιές και το μόνο που τους νοιάζει είναι ο στόχος για το επόμενο τρίμηνο. Κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα, μόνο που εδώ μεταφράζονται σε πολιτική. Συνέβη αυτό που συνέβη στη Θέουτα, για παράδειγμα, την περασμένη Παρασκευή. Όλοι είχαμε όλη αυτή την εξέλιξη που έτρεξε σε πολιτικό επίπεδο από την ώρα μηδέν κιόλας. Και αυτό πάλι είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τις δυσκολίες άλλων ανθρώπων, αλλά και τις καταστάσεις που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει για να προκληθούν δυσκολίες σε άλλους ανθρώπους. Και επειδή το αντεπιχείρημα απ' την άλλη είναι ναι, όποιος τους θέλει να τους πάρει σπίτι του, η απάντηση σε αυτές τις περιπτώσεις ναι, αλλά είσαι ηλίθιος. Hey, hey.
Εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα μιλάμε για μετανάστευση με κανόνες. Αλλά η μετανάστευση με κανόνες, δηλαδή το μεταναστευτικό όταν μπαίνει σε ένα κανονιστικό νομικό πλαίσιο, δεν σημαίνει ότι αυτό αφήνει χώρο σε μελώνιδες, σε πλεύριδες, στους Ορμπανέους που μας έφυγαν και τώρα έχουμε τους Μαγιαρέους στην Ουγγαρία. Δεν αφήνει περιθώριο στους Λεπενιστές, δεν αφήνει περιθώριο στον κάθε λογής φασίστα ή ναζί, αν μιλάμε για το Vox ή αν μιλάμε για κόμματα τέλος πάντων ακραία, τα οποία από τη δεξιά μπάντα ακραία, έτσι μιλάμε ακραία γενικώς και αορίστως, λοιπόν, τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο πολιτικό περιβάλλον και καραδοκούν αυτή τη στιγμή για να αρπάξουν την ευκαιρία. Μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό όταν μιλάμε για το μεταναστευτικό σε συνθήκες ανθρώπινου πολιτισμού πάντα, γιατί έτσι μετριούνται όλα. Αλλά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον, τελικά αντιμετωπίζουμε και τους ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους, τους πιο αδύναμους ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουμε και το περιβάλλον, γιατί αισθανόμαστε ότι αδύναμα στέκεται και αυτό μπροστά μας. Αδύναμο στέκεται μπροστά μας. Σου λέει δέντρο είναι, ας το κάψω. Τι θα μου κάνει, θα με δείρει. Ποτάμι είναι, έπεσε η στάθμη, δεν έβρεξε. Εντάξει, θα βρέξει αύριο μεθαύριο. Ας κάνω εγώ το εργοστάσιο μου εδώ πέρα. Τι άλλο έχουμε, έχουμε εκείνο, έχουμε το άλλο. Δεν πειράζει. Οικονομική ανάπτυξη. Οικονομική ανάπτυξη, κέρδη, κέρδη, κέρδη, κέρδη. Καπιταλισμός λέγεται αυτό, ε. Άγριος καπιταλισμός. Αλλά μιας και μιλάμε όμως για το περιβάλλον, στη Θέουτα θα επιστρέψουμε πολύ συγκεκριμένα μετά και με καλεσμένο, αλλά και να δούμε λίγο αναλυτικά τι έγινε στη χθεσινή σύνοδο, όπου βλέπω σήμερα και πανηγυρικά πρωτοσέλιδα του στυλ «Λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε Θέουτα». Δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντσεθ. Φωτογραφία στα αριστερά του πρωτοσέλιδου Κυριάκος Μητσοτάκης, φωτογραφία στα δεξιά του πρωτοσέλιδου ο Θάνος Πλεύρης. Το για να μην γίνουμε Θέουτα βέβαια, ως τώρα αν γκουγκλάρετε, το έχουν πει τρεις άνθρωποι στον πλανήτη. Πρώτη, το είπε η Τζόρτζια Μελόνι. Δεύτερος, το είπε με διαφορά μια-δυο ωρών ο Ντόναλτ Τραμπ. Ο τρίτος που το είπε ήταν ο Μιλέι της Αργεντινής. Οπότε ο καθένας διαλέγει και τι πολιτικές παρέες θέλει να κάνει, άρα και τι μηνύματα θέλει να στείλει. Στην πυρά το άσυλο λοιπόν, όπως γράφει και η Ευσύν, στην πυρά και το περιβάλλον, έκτη μέρα μάχης με τη φωτιά σε Δυτική Αττική. Σε επιφυλακή βρίσκονται βέβαια οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τις αναζωπυρώσεις. Η κατάσταση βέβαια στη Δυτική Αττική είναι απελπιστική, όπως επίσης και στην Βιωτία.

Διάβαζα ένα ρεπορτάζ στο News 24/7. Κάντε ένα κόπο να το διαβάσετε. Το υπογράφει η καλή συνάδελφος η Νίκη Μπακούλη. Συνομιλεί με τον συντονιστή της WWF Ελλάς, τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, ο οποίος εξηγεί γιατί οδηγούμαστε κάθε χρόνο σε αυτές τις mega fires που λένε, τις mega πυρκαγιές, και ποια είναι η σχέση αυτού του φαινομένου με την υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης. 5 χρόνια αποτυχίας μας έφτασαν φέτος στο σημείο να ζήσουμε, διαβάζω από το ρεπορτάζ, άλλη μια mega πυρκαγιά, και να αισθανόμαστε άμυροι στο έλεος κάθε καιρικού φαινομένου που αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε εξαιτίας της πλήρους αδιαφορίας των κυβερνώντων. Ο κ. Ηλίας Τζιρίτης, ο συντονιστής δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές της WWF Ελλάς, ήταν καλεσμένος στο podcast που κάνει η κυρία Μπακούλη στο 24/7, στο News 24/7, και μίλησε για όσα εν πωλής βλέπουμε να γίνονται, εξηγώντας τις αιτίες ότι δεν θα δούμε προκοπή αν δεν ασχοληθούμε με την πρόληψη.

Η υπογειοποίηση λοιπόν του δικτύου ηλεκτροδότησης είναι μια συζήτηση που δεν είναι καινούρια. Γίνεται τουλάχιστον 25 χρόνια. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει 25 χρόνια. Μιλάμε τώρα για τις αρχές του 2000, όταν πιστεύαμε ότι βρέχει λεφτά ο ουρανός και είναι τα πράγματα αλλιώς. Ήμασταν αμέσως μετά, ήμασταν στην πλάτη της δεκαετίας του 90, της δεκαετίας. Εγώ δεν θα μιλήσω οικονομικά, πολιτισμικά θα μιλήσω τη δεκαετία του απόλυτου εκμαυλισμού της ελληνικής κοινωνίας. Η υπογειοποίηση λοιπόν του δικτύου ηλεκτροδότησης πάει τόσο πίσω, τόσο παλιά. Είναι μια συζήτηση λοιπόν που γίνεται τουλάχιστον 25 χρόνια και για κάποια χρόνια τακτοποιούνταν ένα πολύ μικρό μέρος μόνο του τεράστιου δικτύου. Ώσπου το 2021, ώσπου το 2021 ξαναλέω για να φρεσκάρω τη συλλογική μνήμη, καταστροφική κακοκαιρία Μύδη, αλλά και οι μεγάλες πυρκαγιές σε Βόρεια Εύβοια, στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στη Ρόδο, στη Ζάκυνθο, στη Φωκίδα και στον Εύρο, συνέπεσαν με τη δημιουργία ενός πακέτου χρημάτων, ενός τεράστιου πακέτου χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο στόχος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν να βοηθήσει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανακάμψουν οικονομικά από την πανδημία και παράλληλα να κάνουν και επενδύσεις σε σύγχρονα και ανθεκτικά έργα. Γι' αυτό το λέμε κιόλας Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πήγανε όλοι, υποβάλλαν τους φακέλους τους, τα αιτήματά τους, πήγαμε κι εμείς, υποβάλαμε στην Κομισιόν το σχέδιο Ελλάδα 2.0. Το οποίο Ελλάδα 2.0, σχεδόν πέντε χρόνια αργότερα, λειτουργεί πια περισσότερο ως ανέκδοτο παρά ως απτή πολιτική πραγματικότητα και ως στρατηγικό σχεδιασμός μιας κυβέρνησης που ήθελε να φτάσει τα πράγματα από το σημείο Α στο σημείο Β και στο σημείο Β να κάνει μια αποτίμηση του έργου και να το δείξει στον κόσμο και να πει: παιδιά, κοιτάξτε που βρισκόμασταν και τι καλό έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και που σχεδιάζουμε να πάμε την επόμενη μέρα. Σε αυτό λοιπόν εντάχθηκε και η υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων του ΔΔΕ. Η Ευρώπη μας έδωσε για αυτή την υπογειοποίηση κοντά στα 187 εκατομμύρια ευρώ αρχικώς. Υποσχεθήκαμε ότι θα εντείνουμε μάλιστα τις προσπάθειες. Αντίθετα, τι κάναμε? Από τα 26.000 με 27.000 χιλιόμετρα που είχαν υπογειοποιηθεί πριν το 2021, στο τέλος του 2025 ήταν 32.300 χιλιόμετρα, δηλαδή το 10 με 11%, το 10 με 11% πήγαμε στο 12 με 13%. Το ότι δεν υπήρξε προτεραιοποίηση βέβαια για να τρέξουν τα πράγματα πιο γρήγορα, καταλαβαίνετε σε ποιο σημείο μας έχει φτάσει. Πέρυσι λοιπόν, περί το 55% των καμένων εκτάσεων προέρχονταν από πυρκαγιές, οι οποίες ξεκίνησαν από αυτό το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Το ανησυχητικό είναι ότι ο χρόνος που έχουμε τώρα για να προσαρμόσουμε το σύστημά μας στην πρόληψη είναι λιγότερος από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που, ενώ υποφέρουν τον καιρό αυτό, βλέπετε τι γίνεται με τη λειψιδρία και με τις πυρκαγιές σε Ισπανία, σε Γαλλία, σε Πορτογαλία, σε Ιταλία. 40 είχαν χθες στην Αυστρία, 40,8 έγραψε το θερμόμετρο, αν έχεις το Θεό σου. Εκεί όμως έχουν ξεκινήσει κάποιες βασικές απαραίτητες ενέργειες εδώ και χρόνια. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, στο σημείο 0, και αναρωτιέμαι τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα ή πόσο πιο λάθος μπορεί να πάνε τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτή εδώ η κυβέρνηση τα κονδύλια, τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά, γιατί για τα ευρωπαϊκά μιλάμε. Απ' την άλλη όμως μιλάμε για κάτι πιο σημαντικό από τα χρήματα, γιατί με τα χρήματα έχουμε συζητήσει να συνεννοούμεθα εδώ, έχουμε μάθει να συνεννοούμεθα εδώ πέρα στη χώρα και να σκανδαλιζόμαστε με τις σκανδαλώδεις επιλογές της κυβέρνησης και καλά κάνουμε. Αλλά από την άλλη όμως, όταν μιλάμε για κάτι τόσο μεγάλο και μιλάμε και για ευρωπαϊκά χρήματα, τότε καταλαβαίνεις ότι η επιλογή, η πολιτική που κάνει μια κυβέρνηση, γιατί ακόμη και όταν αδρανείς πολιτική επιλογή κάνεις, τότε καταλαβαίνεις πόσο καταστροφικό είναι και το αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της επιλογής σου. Από το 2021 μέχρι το 2026, να θυμάστε ότι ελάχιστα έχουν γίνει σε σχέση με την υπογειοποίηση αυτού τεράστιου δικτύου καλωδίων.
Λοιπόν, μια άνω τελεία βάζουμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Κυρία Μπαρδάκου, δεν λέει τους τίτλους, κυρία Μπαρδάκου. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε λίγο. Καλημέρα σας.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τεχνικές ελλείψεις και κατασκευαστικά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου φαίνεται να οδήγησαν στη μεγάλη πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, χωρίς να αποκλείονται άλλα πιθανά σενάρια για την έναρξή της. Συνεχίζεται για έκτη διαδοχική μέρα η επιχείρηση κατάσβεσης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν να κατασβέσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες εστίες στην περιοχή Κανδύλη. Στις 11 το πρωί, υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό στις 11.30 το πρωί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Ευβοίας, Εύβοιας, Χίου και Λέσβου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 55χρονο στο Μιστράλ Λακωνίας συνελήφθη καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης. Την ελπίδα να κλειστεί γρήγορα συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμού εξέφρασε χθες η Αμερικανική κυβέρνηση. Οι Υπουργοί Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ και Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν. Ρωσικοί βομβαρδισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον μία γυναίκα στο Κίεβο και προκάλεσαν πυρκαγιές σε αποθήκες σύμφωνα με τις αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Και ο καιρός έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπολή εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους, όπου αυξημένη είναι αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Κηφισού. Ιδιαίτερα αυξημένη η συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αναλογική εικόνα παρατηρείται και στη λεωφόρο Συγκρού, κυρίως από το ύψος της Καλλιρόης, ενώ προβλήματα αντιμετωπίζονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, όπως στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, καθώς και στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

καλημέρα σας, καλημέρα σας. Στο μεταξύ, Barry White, Τετάρτη. Νομίζω είναι ταιριαστό. Barry White δεν πάει στην Τετάρτη, ε. Αν δεν ακούσεις Barry White τις Τετάρτες, τι θα ακούσεις? Τον Οικονομόπουλο, τι μου γράφει εδώ πέρα? What can I say? What am I gonna do? How should I feel? Πάνος Αργύρης, φίλες και φίλοι, με λευκό πουκάμισο στη ρύθμιση του ήχου. Τη δημοσιογραφική παραγωγή και τα κύματα επιμελείται ο Πάνος Καβαδάς. Μούτσος, ο Γιώργος Τραπεζιώτης. Στις νόμιμες επισυνδέσεις, γιατί πλοίο ξεπλοίο, οι νόμιμες επισυνδέσεις είναι νόμιμες επισυνδέσεις. Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100. Τον Barry White κάνει ο Χρήστος Κόκκινος που διαλέγει τις μουσικές. Και 6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Περίφηματα πήγαμε χθες με την iMegan Πάνο Καβαδά, το είδες, ε? Κουλουράκι Θεσσαλονίκης, κουλουράκι Θεσσαλονίκης, με μια παύλα στη μέση. 0-0, ολοστρόγγυλο, μπράβο. Τώρα θα μου πεις, Αύγουστο μήνα μπάλα με 30 βαθμούς και με τις ομάδες στην κατάσταση που είναι. Βλέπαμε τον Παναθηναϊκό την περασμένη εβδομάδα, πονέσαν τα ματάκια μας. Είδαμε τον Ολυμπιακό εχθές, πονέσαν επίσης τα ματάκια μας. Δεν ξέρω αν είδατε εσείς τίποτε άλλο ποδοσφαιρικά και εγώ το έχασα, αλλά τέλος πάντων κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα και μακάρι να ήταν το ποδόσφαιρο το μόνο μας και μεγαλύτερο πρόβλημα. Όπως είχε πει και ο Μέγας Μπατιγκόλ, ο Μπατιστούτα, όταν τον είχαν ρωτήσει όταν είχε σταματήσει το ποδόσφαιρο γιατί λάτρευε το gardening, την κυπουρική, τον είχαν ρωτήσει, λέει, πώς ζεις, λέει, χωρίς το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, και αυτά, λέει, πάρα πολύ εύκολα, λέει. Το ποδόσφαιρο είναι το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Πάντα ήταν το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Τέλος πάντων, καλημέρα στην Μπέγκη.

Η φίλη Κωνσταντίνα από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω τώρα παλιότερα σου μηνύματα, Κωνσταντίνα, γιατί δεν μου γράφετε τα μικρά σας ονόματα στα μηνύματα και χρειάζεται να πάω πιο πάνω στο Viber. Καλημέρα, μου κάνετε παρέα σήμερα, τελευταία ημέρα, λέει, στη Σκόπελο. Πήγα πεζοπορίες, διάβασα, έγραψα, γνώρισα ανθρώπους. Πήγα σε live, αφιέρωμα σε παλιό ελληνικό κινηματογράφο, μπανάκια και φυσικά ενημερώνομαι από Αθήνα 984. Αν προλαβαίνεις, κάνε μια βουτιά για μας, Κωνσταντίνα μου. Που έχουμε απομείνει με το ένα μπάνιο και το 0 παγωτά 5 Αυγούστου του 2026.

Καλημέρα στον Ανδρέα που μου στέλνει φωτογραφίες εδώ πέρα από την κατάσταση που επικρατεί με τα χόρτα εκεί στην γειτονιά μου, στα Ηλίσια. Τι να πω ρε εσύ, Ανδρέα, τι να πω. Καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα στην Γωγό, καλημέρα και στην Τασούλα από τον Πειραιά. Στάθης από το Βύρονα. Μηνυματάρα, κοίτα τη γράφει ο Στάθης. Το μόνο που κατάφεραν οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, φίλτατε Γιώργο, είναι η υπογειοποίηση της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Να είστε όλοι καλά εκεί στον Αθήνα 984. Μήνυμα από τη Μαρία. Κατέρευσε χθες τμήμα της οροφής των νέων ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, λίγες ημέρες μετά τη φιέστα εγγενείων από τον Υπουργό Υγείας. Σύμφωνα με συνδικαλιστές, σημειώθηκε στον ίδιο ακριβώς χώρο όπου έγιναν τα εγγένεια, θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους, ασθενείς και συνοδούς. Άσχετο λέει, αλλά δεν αντέχω να βλέπω πλέον ούτε τις φωτογραφίες τους στα social, γράφει ο φίλος ο Νικόλας. Καλημέρα και στην Πινελόπη που μας ακούει από τα μακρινά Σικάγα.

Η πύρινη λέλαπα εδώ τώρα στη Δυτική Αττική και στη Βιωτή άφησε πίσω της 130.000 στρέμματα στάχτης, καμένα σπίτια και περιουσίες, δύο νεκρούς, αλλά και πολλά ερωτηματικά για τις ελλείψεις σε μέτρα πρόληψης, αλλά και σε προσωπικό πυρόσβεσης. Επίμονα, διαρκώς από την κυβέρνηση επικαλούνται την κλιματική αλλαγή, η οποία δεν είναι κλιματική αλλαγή, δεν είναι καν κλιματική κρίση, έχουμε φτάσει στο όριο της κλιματικής καταστροφής πια. Επικαλούνται τα μετεωρολογικά στοιχεία των τελευταίων 15 ετών, λένε για ανέμους που έφτασαν μέχρι τα 150 χιλιόμετρα σε τοπικό επίπεδο. Να θυμίσουμε όμως στην κυβέρνηση της κοντής μνήμης, που παριστάνει ότι έχει κοντή μνήμη, μια χαρά θυμούνται στην νέα κυβέρνηση, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε την κλιματική αλλαγή, την ανακάλυψε την κλιματική αλλαγή, η οποία είπαμε είναι κλιματική κρίση που αγγίζει τα όρια της κλιματικής καταστροφής, το 2019, αφού έγινε πρωθυπουργός, μήνα Σεπτέμβρη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όταν μίλησε για το ζήτημα. Και από εκεί και πέρα, ως πρωθυπουργός πια, άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει πολιτικά το ζήτημα. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε πολιτικά το ζήτημα το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν ο γνωστός τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε και τα άλλα ζητήματα από την θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκείνη την εποχή, προκειμένου να λιεύσει ψηφαλάκια στα πιο θολά των υδάτων. Τώρα προσπαθούν να διαχειριστούν επικοινωνιακά την κατάσταση, εστιάζουν στις αποζημιώσεις, σε πυρόπληκτους, σε πολίτες, σε αγρότες, σε επιχειρήσεις. Θα υπάρξει και διυπουργική σύσκεψη για το θέμα που θα πραγματοποιηθεί στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό.

0: Και αν η απάντηση εδώ πέρα σε αυτές τις καταστροφές είναι οι αποζημιώσεις, εγώ εύχομαι να πάρουν και το τελευταίο ευρώ που έχασαν οι άνθρωποι που είδαν τις περιουσίες τους να καίγονται. Μακάρι. Αλλά δεν έχουμε απάντηση όμως από την πλευρά της κυβέρνησης στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριζόμαστε ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον. Βέβαια, αν οι πυρκαγιές ήταν μεταναστευτικό και η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν κυβέρνηση Μητσοτάκη, ακριβώς και για το ένα και για το άλλο θέμα όπως και είναι, τότε λύσεις θα είχαν, πλειάδα λύσεων θα παρουσίαζαν, όπως τις λύσεις για τις οποίες μίλησαν και συζήτησαν χθες ο κύριος Πλεύρης και οι υπόλοιποι στην συζήτηση που είχαν μέσω τηλεδιάσκεψης για την αντιμετώπιση της κρίσης, της εισβολής, όπως είπαν. Προσέξτε λίγο τις λέξεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για τα γεγονότα στη Θέουτα. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με έναν εκλεκτό καλεσμένο και θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω, γιατί είπαμε, λέγαμε χθες, ότι καλή σπέκουλα με τη Σέγγεν, καλή σπέκουλα με τα κλειστά σύνορα, καλή όλη αυτή η πολεμική ρητορική, καλή και η κοροϊδία. Αλλά όποιος σήμερα διανοηθεί να σου πει ότι είναι Σάββατο, πάει να σε κοροϊδέψει ενώ βλέπεις μπροστά στα μάτια σου ότι είναι Τετάρτη και το λέει και το ημερολόγιο. Και πρέπει να θυμίζουμε σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι σήμερα είναι Σάββατο ενώ είναι Τετάρτη, γιατί θέλουν να μας κοροϊδέψουν και να κάνουν πολιτική σπέκουλα, ότι η Ευρώπη, η ψυχή της Ευρώπης, η ουσία της Ευρώπης, ο πυρήνας της Ευρώπης είναι στηριγμένη επάνω σε κανόνες. Σε κανόνες ψηφισμένους, αμοιβαία αποδεκτούς, τους οποίους δεν τους αφήνουμε και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να τους καταξεσκίσει, να τους καταργήσει, να τους κόψει, να τους ράψει στα μέτρα του. Αυτό που επιχειρούν να κάνουν κάποιοι με τη Σέγγεν. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Μουζάλα, πρώην Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε δύσκολους καιρούς τότε για την Ελλάδα, γιατί θυμάμαι. Καλημέρα σας, κύριε Μουζάλα.
1: Καλημέρα, κύριε Τραπεζιώτη, και σε εσάς και στους συντελεστές της εκπομπής σας και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Θυμάμαι εκείνη την εποχή η Ελλάδα κλήθηκε μόνη της, το τονίζω το μόνη της, να διαχειριστεί μία από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις πληθυσμών, αν δεν ήταν η μεγαλύτερη, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Και τότε περίσευαν πάλι οι φωνές του στυλ Πλεύρη και δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον, της Μελώνη και άλλων στην Ευρώπη, ανθρώπων άλλης εποχής βέβαια, σε άλλο πολιτικό περιβάλλον. Πώς βλέπετε όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Ευρώπη?
1: Νομίζω ότι θα ήθελα καταρχήν να πω ότι στην εποχή της μεγάλης κρίσης που έτυχε να είμαι υπουργός μετανάστευσης, η Ευρώπη ήταν εχθρική καταρχήν σε εμάς. Μέσα από την πολιτική που ασκήσαμε μπορέσαμε να φέρουμε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης υποστηρικτικό και να πετύχουμε πράγματα τα οποία η κυβέρνηση αυτή απεμπόλησε, δηλαδή να αυτόματα να μετακομίζουν πρόσφυγες και οι μετανάστες που ήρθαν στην χώρα υποδοχής σε άλλες χώρες, τα relocation, να τους δέχονται άλλες χώρες. Στο resettlement, δηλαδή στο να έρχονται από την Τουρκία απευθείας σε άλλες χώρες και όχι στην Ελλάδα. Είχαμε πετύχει και κάποια άλλα σχέδια τα οποία δεν προχώρησαν. Ωστόσο, από τότε η κατάσταση χειροτέρευσε. Το προσφυγικό μεταναστευτικό χρησιμοποιείται για τη χειραγώγηση του πληθυσμού. Μέσα από τις πραγματικές δυσκολίες που έχει, οφείλουμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε δηλαδή...
0: Κανείς δεν έχει κλείσει τα μάτια σε αυτές τις δυσκολίες.
1: Ένα κήπο με τριαντάφυλλα και λέμε... Έχουμε ένα κήπο ο οποίος έχει πολλά αγκάθια και πρέπει κανείς να μπορεί να τα ξεπεράσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια νομοθεσία η οποία ήταν φιλική στην αντιμετώπιση των προσφύγων και στην αντιμετώπιση των μεταναστών. Ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός που αυτή η νομοθεσία δεν μπορούσε εύκολα να υλοποιηθεί. Και μετά αρχίσανε οι διαφορετικές αντιλήψεις. Φαντάζομαι ότι η σημερινή μας συζήτηση γίνεται με βάση αυτό που έγινε στη Θέουτα.
0: Ακριβώς.
1: Και που κατά τη δική μου την άποψη αυτό το πράγμα είναι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί μέχρι τώρα στο μεταναστευτικό και στην πολιτική ζωή της Ευρώπης από τον τρόπο τον οποίο αντιδράει η Ευρώπη. Κοιτάξτε τι είχαμε. Όταν ερχόντουσαν κατά 10.000 την ημέρα από την Τουρκία στην Ελλάδα, στην αρχή τα βάλανε με εμάς. Εμείς καταφέραμε και εξηγήσαμε και όλοι τα πράγματα υπήρξε μια φιλικότητα απέναντί μας, οφείλουμε να το πούμε, υπήρξε μια κατανόηση, τα μάτια της Ευρώπης στραφήκανε στην πηγή από όπου εξερχόντουσαν και ερχόντουσαν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην Τουρκία, και στο τέλος πετύχαμε μια δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας η οποία περιόρισε το μεταναστευτικό σε βαθμό που να μπορεί να είναι ελέγξιμο. Εδώ αντίθετα τώρα τι έχουμε. Εδώ έχουμε ένα συντονισμό κινήσεων, όχι να υποστηριχθεί η Ισπανία η οποία δέχτηκε αυτό τον όγκο των μεταναστών και προσφύγων, όχι να υποστηριχθεί η Ισπανία η οποία δέχτηκε αυτό τον όγκο των μεταναστών

0: Ισπανία, χωρίς να έχει σύνορα με την Ισπανία.
1: Λέτε ένοχος είναι η Ισπανία υπό την έννοια ότι την έχουν στοχοποιήσει οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.
0: Ναι, για την υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι. Για την υπόλοιπη Ευρώπη, που τώρα θα έπρεπε όλη η Ευρώπη να δείχνει αλληλεγγύη στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Και να ψάχνει τρόπους να εφαρμοστούν οι κανόνες και οι νόμοι που έχει η Ευρώπη. Ο Σάντσες, ξέρετε, είπε μια πολύ σοβαρή κουβέντα, ότι η αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση είναι προαιρετικά, εμείς τα έχουμε. Ωστόσο, ο σεβασμός των συνθήκων της Ευρώπης δεν είναι προαιρετικός.
1: Mm-hmm.
0: Επιτίθενται λοιπόν στην Ισπανία η Μελόνι, άλλες χώρες, η Ελλάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν σαφής. Γιατί γίνεται αυτό? Καταρχήν, μια τιμωρία της Ισπανίας και του Σάντσες για τη στάση που κράτησε σε μία σειρά από ζητήματα. Στην άρνησή της να φτάσει στο 5% τα χρήματα που ξοδεύει για το ΝΑΤΟ. Στην άρνησή της να υποστηρίξει τη γενοκτονία και να μην καταγγείλει τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα. Στην άρνησή της να απορρίψει τις ενστάσεις που είχαν όταν έδωσε άδεια εργασίας σε 501 εκατομμύριο περίπου εργάτες οι οποίοι ζούσαν νόμιμα στην Ισπανία.
1: Και στην άρνησή της επίσης να γίνει σταθμός ανεφοδιασμού αμερικανικών αεροσκαφών που βομβάρδιζαν στη Μέση Ανατολή επίσης. Έτσι.
0: Τότε λοιπόν εγώ καλώ τους ακροατές μας να θυμηθούν ότι ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η Ισπανία αυτό θα το πληρώσει πολύ ακριβά και θα βρεθεί στα δίχτυα που έστησε.
1: Mm-hmm.
0: Ο Τραμπ το ίδιο. Όχι μόνο κάλεσε τον κόσμο, αλλά είπε ότι η Ισπανία είναι κάτι δεχθές. Εδώ πέρα τώρα ιστορικά θα πρέπει να δούμε το εξής. Ότι το Αμερικάνικο Κογκρέσο ήδη θεωρούσε την Θέουτα σαν κατεχόμενο μαροκινό έδαφος.
1: Mm-hmm.
0: Στην Ελλάδα ο κύριος Λιάκος, ένας πολύ σοβαρός επιστήμονας, είπε ότι αυτό που γίνεται είναι ότι οι 22 της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν πραξικόπημα σε μια προσπάθεια να μετατρέψουμε την ακροδεξιά ατζέντα σε θεσμοποιημένη ευρωπαϊκή πολιτική. Γιατί τι άλλο είναι η
1: κατάσταση? Αλλά επειδή λέμε όμως ακροδεξιά ατζέντα, θα πει κάποιος, είναι ακροδεξιά κυβέρνηση Μητσοτάκη? Ή τι δουλειά έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την ακροδεξιά ατζέντα? Να το βάλω αλλιώς το ερώτημα.
0: Να σας πω. Λέγαμε από καιρό ότι το πρόβλημα στην Ευρώπη με την ακροδεξιά οφείλεται στο ότι η παραδοσιακή δεξιά, όπως είναι το Λαϊκό Κόμμα στην Ευρώπη και όσοι εντάσσονται μέσα σε αυτό, μπροστά στην χειραγώγηση μέσω του μεταναστευτικού ασπάζεται συνέχεια θέσεις της ακραίας δεξιάς.
1: Mm-hmm.
0: Επομένως, ναι, στο μεταναστευτικό οι θέσεις που έχει η παραδοσιακή δεξιά σε όλη την Ευρώπη και οι θέσεις που έχει η ακροδεξιά τείνουν να ταυτιστούν.
1: Mm-hmm.
0: Και εδώ πέρα έχουμε φαινόμενο όπως και της Δανίας που έχει κυβέρνηση με σοσιαλδημοκράτες. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά αλλάζει πίστα. Έχουμε το πρόβλημα του ότι συνασπίζονται χώρες στην ίδια Ήπειρο και χώρες από διαφορετική Ήπειρο, προκειμένου όλες μαζί να επιβάλλουν μία ατζέντα ακροδεξιά και να τιμωρήσουν την Ισπανία όπως της είχαν υποσχεθεί.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα μπορούσε να δώσει κανείς, ας πούμε ο Νετανιάχου.
1: Άρα λοιπόν πώς το αντιμετωπίζουμε όλο αυτό, κύριε Μουζάλα, και αν θέλετε να μας δώσετε την απάντηση μέσα στο επόμενο λεπτό, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Ένα, ότι το μεταναστευτικό θα υπάρχει.
1: Mm-hmm.
0: Δύο, ότι πραγματικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις στις χώρες υποδοχής.
1: Mm-hmm.
0: Τρία, η Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να δεχθεί πρόσφυγες και μετανάστες με βάση κανόνες. Όχι ροές έτσι κι αλλιώς, αλλά με βάση κανόνες. Κανόνες που υπήρχαν και που πάνε τώρα στη καινούργια σύνολο να καταργηθούν.
1: Mm-hmm.
0: Δεν λύνεται το μεταναστευτικό καταργώντας το άσυλο, για παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
0: Απλά θα αυξηθούν οι παράνομοι μετανάστες. Και λέγοντας την αλήθεια στον κόσμο, λένε ψέματα συνέχεια. Ξέρετε, να σας διαβάσω έναν πίνακα.

0: το 21-26 από την Ιταλία, που η κυρία Μελώνη λέει διάφορα πράγματα, ήρθαν 500.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Από την Ελλάδα 250.000, από την Ισπανία 230. Επιστροφές δεν γίνονται. Έχει πολύ ενδιαφέρον ένα άρθρο της κυρίας Βούλτεψη, η οποία είναι ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και η οποία, όχι παραδόξου κατά την άποψή μου, αναφέρει,
1: και να κλείσουμε με αυτό,
0: ναι, έντιμα στοιχεία για την κατάσταση. Λέει ότι γελάμε όταν ακούμε για επιστροφές, διότι επιστροφές δεν γίνονται. Και επιστροφές δεν γίνονται επειδή η Ευρώπη, η κάθε χώρα έχει διαφορετικά συμφέροντα και δεν μπορούν να τσακωθούν, για παράδειγμα, με το Πακιστάν. Λέει ότι ότι αυτά τα κέντρα, τα περίφημα, τα οποία θέλουν να φτιάξουν εκτός Ευρώπης και που τα διαφημίζουν συνέχεια, δεν έχει φτιαχτεί ούτε ένα και δεν έχει πάει ούτε ένας πρόσφυγας ή μετανάστης εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που προτείνουμε εμείς είναι η εφαρμογή της συνθήκης της Γενέβης, η εφαρμογή των κανόνων και όχι αυτό το θεσμικό πραξικό που πάει να γίνει. Τελειώνοντας, περισσότερο από ποτέ σήμερα οι προοδευτικοί άνθρωποι, οι δημοκρατικοί άνθρωποι, πρέπει να δείξουν την αλληλεγγύη τους απέναντι στην επίθεση που δέχεται η Ισπανία και στην προσπάθεια μετατροπής της Ευρώπης, οργανωμένη είναι η ακροδεξιά ατζέντα. Όπως χρειαζόταν τότε για την Ελλάδα και δεν έγινε τότε. Τώρα πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες.
1: Σαφής.
0: Να εφαρμοστούν οι νόμοι και οι κανόνες.
1: Κύριε Μουζάλα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Μουζάλα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Ζέτα Καρφίδου, και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Οκ, εντάξει. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε ύφεση η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν να σβήσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες εστίες στην περιοχή Κανδύλη, προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Στην περίμετρο της φωτιάς υπάρχουν δυνάμεις προκειμένου να προλαμβάνουν κάθε υποψία μικροεστίας. Με το πρώτο φως της ημέρας έχουν αρχίσει ρήψεις νερού και επιβρανδυτικού υγρού 4 ελικόπτερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δίπλα από την Καμένη Γη εκτείνεται ανέπαφο δάσος, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αναζωπήρωσης σε περίπτωση ενίσχυσης των ανέμων. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat σήμερα, Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων, διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί. Ήδη από τη Δευτέρα έχουν αρχίσει επιτόπιες επισκέψεις για καταγραφή ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια, ενώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος έχει αναλάβει τις επιτόπιες συσκέψεις με αυτοδιοικητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν την επαύριο της καταστροφής. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συγκλονίζει η καταστροφή που άφησε πίσω της η πυρηνή Λέλαπα. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγής έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Σε επίπεδο ευθυνών, την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά την νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Αιωλικού Πάρκου φέρεται να οδήγησαν στη μεγάλη πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, σύμφωνα με όσα καταγράφουν οι πραγματογνώμονες, χωρίς να αποκλείουν άλλα πιθανά σενάρια για την έναρξή της. Η τελική απάντηση θα δοθεί από τη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Αίσθηση από το αποκαλυπτικό δημοσίευμα των νέων, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάς είχε εκπονήσει τους τελευταίους μήνες σχέδιο εκένωσης της περιοχής υπό τον κίνδυνο φωτιάς στον Κιθερώνα. Αντιληφθήκαμε ότι θα έπρεπε να εκπονήσουμε σχέδιο εκένωσης κυρίως δια θαλάσσης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς πάνω από το βουνό, αν στην περιοχή υπήρχαν χιλιάδες άτομα, ανέφεραν πηγές που μίλησαν στα νέα. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ένας 55χρονος συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτα για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ίσορος του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία με την κρίση με τους μετανάστες στη Θεούτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Η Αμερικανική κυβέρνηση εξέφρασε χθες την ελπίδα να κλειστεί γρήγορα συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε στη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News ότι ή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πολύ σύντομα, ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μία επανδρομένη αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 27, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, ανεμιβόρη, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, πρωινό Τετάρτης 5 Αυγούστου του 2026, ραδιοφωνικός μιλώντας, παρεάκι θα κάνουμε μέχρι τις 9. Τώρα αν θέλετε να κάνουμε παρεάκι και μετά τι να πω, πάμε για καφέ. Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στην επιμέλεια, επιλέγει τις μουσικές. Στην επιμέλεια της παραγωγής, της δημοσιογραφικής παραγωγής, ο Πάνος Καβαδάς. Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100. Να στείλουμε και μία καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης. Και 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, καλημέρα στη φίλη την Κέτη. Μας ακούνε από τη βροχερή Κοπενχάγη. Μαυρίζει η ψυχή μας, λέμε, αυτά που γίνονται, όσο ειδηλιακό και αν είναι εδώ το περιβάλλον. Μας καλημερίζει η φίλη Κατερίνα. Σημειώνει ότι ο χρόνος κατανόησης και ανοχής απέναντι στην κυβέρνηση έχει τελειώσει προπολού. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Βίωσα, λέει, τη μεγάλη φωτιά στον Τράφη πριν από χρόνια. Όταν κάηκαν 4 σπίτια εκεί στη γειτονιά μου, εγώ στάθηκα τυχερή. Όμως μην ακούτε, λέει, για αποζημιώσεις. Οι άνθρωποι δεν πήραν παρά ψίχουλα με ατέλειωτες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κάποια από αυτά τα σπίτια είναι ακόμη ερείπια. Το θέμα είναι πάντα η πρόληψη, που δυστυχώς δεν υπάρχει, σημειώνει η φίλη μας. Καλημέρα, καλή δύναμη. Τι κλιματική αλλαγή, εγκληματική αλλαγή λέγεται, γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα στην Πέτρα. Για να πάμε μια βόλτα όμως, να ρίξουμε στο περίπτερο που λέμε σε εισαγωγικά, να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα. Να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα. Κύριε Αργύρη, επειδή βλέπω τον κύριο Πλεύρη στο Μέγκα, δώσ' μου λίγο ήχο, σε παρακαλώ, από το Μέγκα, να δω τι λέει. Κρατούσαμε και τη μουσική όμως, θέλω και μουσική στον Πλεύρη. Για πάμε λίγο, γιατί μιλάει τώρα για τη Θέουτα. Ναι, ναι, έχουμε, μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Ο Κιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου.
1: Επιστροφές. Ένα νούμερο θα σας πω και θα σας απαντήσω σε αυτό που λέτε. Όταν ψηφίσαμε τον νόμο που υποχρεωτικά κάποιος που είναι παράνομα μπαίνει φυλακή και για να αποφύγει τη φυλακή πρέπει να γυρίσει, μας είπαν ότι παραβιάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.400 περιπτώσεις, 1.400, που είτε καταδικάστηκαν είτε εξέτειαν ποινή για μικρά αδικήματα και οι ίδιοι έχουν επιλέξει να επιστρέψουν, των οποίων στους 950 έχει υλοποιηθεί επιστροφή και υλοποιείται και στους άλλους. Πάμε όμως σε αυτό το οποίο λέτε. Πού είναι η χώρα, λοιπόν, εκτεθειμένη θεωρητικά?
0: Ναι.
1: Τον Εύρο τον σφραγίσαμε, άρα πιστεύουμε ότι οτιδήποτε και να γίνει στον Εύρο, προφανώς ναι, θα είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε όπως το 20. Ναι. Είσαι στα θαλάσσια σύνορά σου, εάν αύριο το πρωί εμφανιζόντουσαν και φεύγανε βάρκες αυτομάτως.
0: Τι θα κάναμε?
1: Εκεί, λοιπόν, επειδή έχουμε εντοπίσει αυτό το κενό της Ευρώπης, ναι, ο Πρωθυπουργός έρχεται και προτείνει.
0: Τι προτείνει?
1: Πέρα από τη φύλαξη των σύνορων,
0: ναι,
1: που είναι το νούμερο ένα πράγμα,
0: ναι,
1: θα πρέπει να ακολουθεί το μοντέλο που είδαμε και τώρα εκεί.
0: Ποιο?
1: Στην Ισπανία. Όποιος μπαίνει,
0: ναι,
1: καμία εξέταση ασύλου,
0: ναι,
1: αν βρεθούμε σε αυτές τις συνθήκες, τον μαζεύεις και κάνεις άμεση επιστροφή πίσω.
2: Μάλιστα, κύριε Πλεύρηνας.
0: Βέβαια, στην Ευρώπη αλλιώς προβλέπεται να γίνονται τα πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως είναι αυτό των μενούμε Ευρωπαίων το χούι, το παλιό. Είμαστε μενούμε Ευρωπαίοι όταν πρόκειται να κάνουμε σπέκουλα, όταν πρέπει όμως να ασκήσουμε πολιτικές με βάση τους κανόνες που προβλέπονται από την Ευρώπη, τότε κάνουμε κάτι άλλο. Εκλογές πλησιάζουν βεβαίως, έχουν και τα ζητήματά τους στην δεξιά πολυκατοικία. Καταλαβαίνεις τώρα ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν και με έναν τρόπο όχι διαφορετικό, με τον τρόπο που επιλέγει πάντα να κάνει τα πράγματα η δεξιά πολυκατοικία. Πάμε όμως μια βόλτα στο περίπτερο που λέμε, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και σε 3 λεπτά θα πάμε και στον καλεσμένο μας. Λοιπόν, διαβάζω πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, που έχουν τίτλο σήμερα «Μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια». Δεύτερη ματιά σε χιλιάδες συμβόλαια που υπογράφτηκαν το 2025 στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, ο απλήρωτος φόρος και αν έχουν δηλωθεί σωστά τα ακίνητα, έλεγχοι και σε συμβολιογράφους ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα. Άλλο θέμα από Τα Νέα για το προσφυγικό, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα, οι ανάρμοστες συμμαχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το φιάσκο της Θέουτα. Και επειδή οι λέξεις έχουν πάντα τη σημασία τους και την αξία τους, πάμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης, γράφει η εφημερίδα, πως αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Διαβάζω επίσης τον τίτλο πάνω από τη φωτογραφία που είναι πάντα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Αγρυπνία πάνω Αργύρη Αγιοριτών στο Κίεβο εν μέσω βομβαρδισμών. Χθες διάβαζα ότι ο Κύριλλος της Ρωσίας ευλόγησε τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας. Πάει πάρα πολύ καλά αυτό γενικά με την πίστη. Με την πίστη όμως στο φανταστικό μας φίλο τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά με την πίστη μας στον άνθρωπο. Νομίζω πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό σιγά σιγά. Έχουμε ήδη διανύσει το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Θεωρεί κανείς ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει κάποια βήματα εμπρός, αλλά δεν πειράζει. Μας αρέσει να πηγαίνουμε όπισθεν. Εφημερίδα των συντακτών, στην πειρά το άσυλο, ρεσιτάλ υποκρισίας στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, την ώρα που έχειναν κροκοδίλια δάκρυα για τους 86 πνιγμένους στη Θέουτα, απαιτούσαν ακόμη σκληρότερα αντιμεταναστευτικά μέτρα. Αναστολή του Διεθνούς Προσφυγικού Δικαίου, προτείνει ο Μητσοτάκης με το βλέμμα στις εκλογές. Ο Πλεύρης πλασάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φιάσκο της ανεφάρμοστης πολιτικής του. Και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Σε 102.711 αλλοδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης. Πολιτογράφησε ως Έλληνες έναν Βόλο ή μια ολόκληρη Ρόδο από μουσουλμανικές χώρες η συντριπτική πλειονότητα. Υποκριτική παράσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατόπιν εορτής προτάσεις μετά την εισβολή στην Ισπανική Θέουτα, αξιοθρήνητος και ο Πλεύρης. Σε ακόμη πιο σκληρή γραμμή εδώ πέρα η εφημερίδα Δημοκρατία. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού, γιατί και ό,τι έχει να κάνει με το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό, καταλαβαίνετε τώρα ποιο είναι το target group και εκλογικά θα πηγαίνουμε προς τέτοιες καταστάσεις όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες, όποτε και αν γίνουν, ακόμη και στο τέλος της θητείας της παρούσας κυβέρνησης. Και προσωρινή αναστολή ασύλου, άμεσες επιστροφές διαβάζω επίσης από τον ελεύθερο τύπο. Λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα, διαβάζω από την απογευματινή δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντσεφ. Φωτιές και γκάλο που προκαλούν ανασχηματισμό, ο τίτλος από την εφημερίδα Κόντρα. Με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξιμού επιχειρεί να ανακόψει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Και κλείνουμε με την εστία. Τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη, τι αποκαλύπτει το δελτίο οικονομικών εξελίξεων της τραπέζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από την Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία.

0: Για να επιστρέψουμε όμως στο θέμα που, με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, όχι μόνο σήμερα αλλά όλες αυτές τις μέρες. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτό που μας περιβάλλει, και το λέμε περιβάλλον και το έχουμε κακοποιήσει και το έχουμε συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, και αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι είναι εκδίκηση αυτό που μας συμβαίνει. Έτσι, από μόνο το περιβάλλον αποφάσισε να μας χτυπήσει, αλλά ξεχνάμε πάντα ότι έχουμε κάνει τα πάντα, ότι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου η φύση να προσπαθεί να επιβιώνει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί τα πράγματα να διαμορφωθούν στο μέλλον. Πάμε να καλημερίσουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη, καθηγητή, διευθέτη ορεινών υδάτων και διευθυντή του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Ελπίζω να είπα καλά τις ιδιότητες σας, κύριε Εμμανουλούδη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, μια χαρά της είπατε, κύριε Ταπεζιώτη. Καλημέρα.
0: Τώρα, δεν ξέρω πόσο καλές μπορεί να είναι οι μέρες αυτές που ζούμε, αλλά και κυρίως οι μέρες αυτές που έρχονται, γιατί προοπτικά νομίζω πρέπει να κοιτάμε τα όσα μας συμβαίνουν, τα αποτελέσματα των όσων μας συμβαίνουν αυτόν καιρό, κύριε Εμμανουλούδη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Δεν είμαστε μπροστά σε πρωτοφανείς καταστάσεις, ή είμαι υπερβολικός μήπως?
1: Κοιτάξτε, πυρκαγιές στην χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες, όπως είδατε, συνέβησαν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι μέσα στο δάσος, είναι σε επαφή στο δάσος, και μάλιστα με ομάδες και με ιδιότητες, όχι όπως παλιά, όπου μέσα στο δάσος κατοικούσαν δασεργάτες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, άνθρωποι που ζούσαν από αυτό, που το σεβόταν, ήξεραν να το αντιμετωπίσουν, ήξεραν να το διαχειρίζονται, ήξεραν να συνυπάρχουν το δάσος. Και αντικαταστάθηκαν αυτές οι ομάδες ως επιτοπλίστων από ανθρώπους των πόλεων, οι οποίοι έκτισαν εξοχικά, ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης κλπ. Και μπήκαν σε έναν χώρο τον οποίο δεν ήξεραν ούτε πώς να τους συμπεριφερθούν, ούτε πώς να τον προσέξουν. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που δυστυχώς βλέπουν.
0: Τώρα, μια ερώτηση η οποία νομίζω ότι όλους και όλες μας απασχολεί εδώ πέρα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη τον καιρό αυτό. Βλέπουμε τα δάση να καίγονται. Τα δάση ξαναγίνονται, κύριε Εμμανουλούδη?
1: Ναι, ξαναγίνονται τα δάση, και ανάλογα με το δασικό είδος, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια το ίδιο, αντιλαμβάνεστε. Τα δασικά είδη είναι και αυτά, όπως τα ζώα, όπως οι άνθρωποι. Καθένα έχει τη δική του συμπεριφορά, καθένα έχει τις δικές του οικοφυσιολογικές ιδιότητες κλπ. Οπότε άλλα γίνονται εύκολα, άλλα γίνονται δυσκολότερα, αλλά φυσικά αναγεννώνται. Και οι πυρκαγιές υπήρχαν και τις εποχές πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος στη γη, από φυσικά αίτια, από κεραυνούς, από αυτανάφλεξη κλπ. Τα δάση ξαναγινόταν και σιγά σιγά φτάσαμε να έχουμε δάση, και μάλιστα εξαιρετικά, και στην εποχή της αρχαιότητας και μετέπειτα. Όλα αυτά ήταν μέσα από φυσική αναγέννηση. Σήμερα πολλές φορές, όταν είναι δύσκολη η κατάσταση, θα υποβοηθούμε με τεχνητή αναγέννηση, αλλά θα πρέπει και αυτή να γίνεται με επιστημονικά κριτήρια και με μεγάλη προσοχή.
0: Πόσα χρόνια χρειάζεται για να αναγεννηθεί ένα δάσος, τουλάχιστον από τα δάση που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, που κυρίως μιλάμε για δάση και με πεύκα, έτσι? Ή κάνω λάθος? Δεν ξέρω, νομίζω ότι ναι, για τα πεύκα μιλάμε κυρίως.
1: Τα περισσότερα είναι κονοφόρα, και μάλιστα πεύκα, και στην περιοχή, όπως είπαμε, και σε άλλες συνδέσεις, στην περιοχή που κάηκε, είχαν χαλέπι και τραχεία πεύκη. Αυτά ανάλογα με την περιοχή, ανάλογα με την ζώνη, με το υψόμετρο, με την έκθεση. Και όταν λέμε έκθεση, εννοούμε τον προσανατολισμό, δηλαδή αν είναι βόρειος, νότιος, δυτικός, ανατολικός, παίζει και αυτό ρόλο. Είναι από μία έως δύο ή και λίγο παραπάνω δεκαετίες.
0: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά τα δάση τώρα που βλέπουμε να έχουν καεί σήμερα, θα πρέπει να περιμένει κανείς τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια για να τα ξαναδούμε στο επίπεδο που ήταν, αν δεν συμβεί κάτι στο μεσοδιάστημα.
1: Σωστά, και βεβαίως αν δεν υπάρξει βόσκηση, αν δεν υπάρξουν αστοχίες και οτιδήποτε άλλο.
0: Ή αν δεν υπάρξει άλλη πυρκαγιά επίσης.
1: Σωστά, και αυτό. Δεν ήθελα να το πω, αλλά το είπατε εσείς.
0: Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι πάντα στεκόμαστε στο χειρότερο σενάριο, το ξέρετε αυτό. Αλλά τώρα, επειδή αυτό δεν είναι αστείο, καταλαβαίνετε, το λέω χαριτολογώντας, σε πολλά εισαγωγικά το βάζω το χαριτολογώντας. Λοιπόν, για τις πυρκαγιές, τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω, κύριε Εμμανουλούδη? Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Εσείς τι θα προτείνατε ως ειδικότερος και αρμοδιότερος από εμάς?
1: Κοιτάξτε, το είπα και σε κάποιες άλλες συνδέσεις, το λέω και από τη δική σας, και θα το πω και σε όσες άλλες συνδέσεις επισυμβούν σήμερα, αύριο, τις επόμενες μέρες, ότι θα πρέπει να υπάρξει πλέον αστυνόμευση στα δάση, όχι απλή επιτήρηση. Και όταν λένε επιτήρηση, γιατί λένε επιτηρούν τα δάση με drones. Ωραία, πολύ καλά, βοηθούν τα drones, πράγματι βοηθούν. Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο το οποίο έχει τεθεί στη λειτουργία και το οποίο βοηθά, αλλά Δρόνες δεν μπορούμε να έχουμε τη νύχτα. Δρόνες δεν μπορούμε να έχουμε όταν έχουμε πολλά μποφόρ, σαν αυτά που έφτασαν οι ρηπές στα 110 και 120 και σε μερικές περιπτώσεις 140 χιλιόμετρα. Δεν μπορούν να πετάξουν. Άρα, ο παράγοντας άνθρωπος είναι αυτός που πρέπει να επιτηρεί, με ένα ειδικό σώμα, κατά την άποψή μου, το οποίο θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό, σε 24ωρη βάση, πώς είχαμε παλιότερα και ξεκίνησε το σώμα συνοριοφυλακής με περιπόλους οι οποίες επιτηρούσαν σε 24ωρη βάση τα σύνορα. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι δασικές εκτάσεις, ιδιαίτερα αυτές οι οποίες είναι σε περιαστικές περιοχές και με μεγάλη επιβάρυνση από πλευράς ανθρωπογενούς παράγοντα, θα πρέπει να επιτηρούνται σε 24ωρη βάση με ανθρώπους οι οποίοι θα περιπολούν εκεί αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό και οι οποίοι θα φέρουν μαζί τους και εξάρτηση δασοπυρόσβεσης.
0: Άρα, μαζί με την επιτήρηση, αστυνόμευση των δασών, τουλάχιστον όπως μας την έχετε περιγράψει, και σε επίπεδο υποδομών, εγώ να πω, τώρα μπορεί να είναι και λάθος ο τρόπος που το βάζω στην συζήτηση.
1: Ναι, αυτό είναι ένα από αυτά που.
0: Θα έπρεπε να γίνει. Μιλάμε για την υπογειοποίηση των καλωδίων, για παράδειγμα. Είναι ένα θέμα, σωστά, το οποίο μας απασχολεί, σωστά, τον καιρό,
1: σωστά,
0: αυτό, έτσι.
1: Σωστά. Υπογειοποίηση των καλωδίων. Από εκεί και πέρα, η αποφυγή οποιασδήποτε, δηλαδή να περάσει την κουλτούρα μας μέσα, ότι δεν πρέπει να κάνουμε οποιαδήποτε αγροτική ή άλλη εργασία ή επισκευής ή κατασκευής ή επιδιόρθωσης. Είδατε τι γίνεται, διαβάζετε τα πορίσματα στα οποία καταλήγει το ανακριτικό της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, έτσι. Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις έναρξης πυρκαγιών είναι από τέτοιες.
0: Είναι δύσκολη διαδικασία η υπογειοποίηση, κύριε καθηγητά, κύριε Μανουλούδη, και γιατί δεν έχει γίνει αυτό που θα έπρεπε να γίνει τόσα χρόνια, ή μάλλον έχουν γίνει, αν είμαι άδικος, έχουν γίνει πράγματα, αλλά είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να έχουμε πετύχει?
1: Εγώ θα σας το πω αλλιώς, ξεφεύγοντας λίγο από τα συνηθισμένα πλαίσια.
0: Παρακαλώ.
1: Στη σημερινή εποχή δεν είναι τίποτα δύσκολο τεχνολογικά ή σχεδόν τίποτα. Όχι μόνο για την περίπτωση που αναφέρατε, για οτιδήποτε. Π.χ. ας πούμε, για να φτιάξουμε, να το πάμε αλλού, αγωγούς υπόγειας άρδευσης. Έχουμε ένα θέμα με τις αρδεύσεις και τις εξαρτήσεις κλπ. Φυσικά και μπορεί να γίνει, και όπως μπορούν να γίνουν και αγωγοί υπόγειας άρδευσης και υπόγεια καλωδιοποίηση και τα πάντα. Απλά θέλει χρόνο, θέλει χρήμα, έτσι, θέλει και σωστές διαδικασίες. Αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, το καταλαβαίνετε.
0: Προφανώς.
1: Κανένα τεχνικό έργο ή κανένα έργο αυτού του βεληνικού, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να πάμε σε πανελλαδική κλίμακα, δεν μπορεί να γίνει ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο, ούτε με ελάχιστα χρήματα. Θέλει χρόνο και χρήμα. Φυσικά και γίνεται.
0: Από εκεί και πέρα μετά, θα ήθελα να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι η πολιτεία αυτή τη στιγμή στέκεται στο ύψος των περιστάσεων σε σχέση με το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς, αλλά και φαίνεται ότι είναι και ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουμε πανευρωπαϊκά, γιατί είμαστε κομμάτι της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Ωραίο να το λέμε, αλλά το θέμα είναι να υπηρετεί και ο καθένας και το ρόλο του μετά, σε σχέση με αυτό, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, θα το πω με τα λόγου γνώσης. Ναι, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος. Γιατί το παρακολουθώ το θέμα λόγω της ιδιότητάς μου, εσείς την αναφέρατε πριν, το παρακολουθώ δεκαετίες, είμαστε πολύ καλύτερα. Ποτέ βέβαια δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση στο θέμα αντιμετώπισης φυσικών, όχι μόνο πυρκαγιών, φυσικών κινδύνων, να πούμε ότι είμαστε απόλυτα καλά, διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος έχει πεπερασμένες δυνάμεις, όσα τεχνολογικά μέσα και να έχει, όσο και να έχει η επιστήμη να έχει προοδεύσει, όσο και να υπάρχουν οι καινούργιες δυνατότητες, οι καινοτομίες, οι τεχνολογίες κλπ, πάντα είμαστε κάτω από τη φύση. Παράδειγμα, λέμε, έχουμε κάνει εξαιρετική πρόοδο στο θέμα της ναυπηγικής. Σωστά. Έχουμε ναυπηγείς εξαιρετικά, κουρασγερόπλια, ποντοπόρα πλοία κλπ. Βλέπετε όμως ότι κάποια στιγμή λέμε από τα 8 μποφόρ, 9 μποφόρ, ανάλογα το είδος του πλοίου, τα πλοία δεν βγαίνουν.
0: Δεν μπορεί να πλεύσει.
1: Λέμε ότι εδώ σταματάει.
0: Από την άλλη όμως, εσείς τώρα το συζητώριο μας το εξηγείτε επιστημονικά και όπως πρέπει. Εγώ όμως από την άλλη, σαν πολίτης που δεν έχω ούτε τις γνώσεις σας ούτε την επιστημονική σας επάρκεια, αναρωτιέμαι όταν ακούω ότι έχει καεί τα τελευταία χρόνια το 27% του φυσικού πλούτου εδώ στην Αττική, που στην καρδιά της, στον πυρήνα της, βρίσκεται μια πολύ μεγάλη πόλη, η Αθήνα, η μεγαλύτερη της χώρας. Δεν είναι μικρή η καταστροφή αυτή, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, που δεν είμαι ειδικός ούτε επιστήμονας σε σχέση με το περιβάλλον. Δεν είναι μεγάλη η καταστροφή αυτή που έχει συμβεί?
1: Φυσικά και είναι μεγάλη. Φυσικά και είναι μεγάλη. Φυσικά και είναι καταστροφή. Απλώς αυτό που ήθελα να σας πω πριν και δεν ολοκλήρωσα είναι ότι όταν κάποια στιγμή η φύση δείχνει τα δόντια της, να το πούμε έτσι, από ένα σημείο και μετά είδατε τι έγινε και στην Ισπανία, είδατε τι έγινε στη Γαλλία, παλιότερα στην Αμερική, στον Καναδά, στη Ρωσία, σε χώρες οι οποίες είναι εξαιρετικά προηγμένα στην τεχνολογία και βεβαίως έχουν και ανθρώπινους πόρους και, και οικονομικούς πόρους κλπ. Πάλι υπήρχαν προβλήματα και τεράστιες πυρκαγιές. Γι' αυτό σας ανέφερα το παράδειγμα με τα πλοία και τα μπουφόρ. Από ένα σημείο και μετά, όταν έχουμε 9 και 10 μπουφόρ με 5 μέρες συνέχεια, και υπάρχουν δάση τα οποία, εδώ είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και το λάθος, ότι δεν έχουν καθαριστεί, είναι παλιά, είναι μεγάλη ηλικία, να το πούμε έτσι καλύτερα, πιο σωστά, είναι μεγάλη ηλικία δάση. Είναι δάση έφλεκτα, ρητινοφόρα. Εντάξει, εκεί δημιουργείται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό σας είπα, ειδικά στις πυρκαγιές που ξεκινούν σημειακά, η υπόθεση επιτήρηση, πρόληψη, αστυνόμευση, να σας το πω έτσι, και είναι δύσκολη λέξη, αλλά τη χρησιμοποιώ, τολμώ και τη λέω, είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε στις πλημμύρες. Οι πλημμύρες δεν ξεκινούν σημειακά. Ούτε οι σεισμοί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλα τα μεγέθη εκεί, άλλο είδος. Κάθε φυσικός κίνδυνος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Εδώ λοιπόν μπορούμε και πρέπει εκεί να επικεντρωθούμε.
0: Σαφής. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Μανουλούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ για την ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Μένετε στον Αθήνα 984, συντονισμένοι.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τεχνικές ελλείψεις και κατασκευαστικά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου φέρεται να οδήγησαν στη μεγάλη πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, χωρίς να αποκλείονται άλλα πιθανά σενάρια για την έναρξή της. Συνεχίζεται για έκτη ημέρα η επιχείρηση κατάσβεσης στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνονται στις διάσπαρτες εστίες και τα καπνογόνα σημεία. Στις 11 το πρωί, η υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό, στις 11.30 το πρωί, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Προφυλακιστέως ο 41χρονος που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστειας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Ή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Άξιος, εξετάζεται προσωρινή συμφωνία 60 ημερών μεταξύ Ομάν και Ιράν. 15 νεκροί και 27 τραυματίες ο απολογισμός από τη νέα επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στην περιφέρεια του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας. Και ο καιρός έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό. Αυξημένη κίνηση στη Συγκρού, στην Καλλιρόη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδίτου, στη Βασιλής Σοφίας, στη Σταδίου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Παρομοία εικόνα παρουσιάζουν η Μεσογείων, η Κηφισίας, η Κατεχάκη, η Λεωφόρος Αθηνών, η Ποσειδώνος αλλά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, τόσο στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όσο και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα εδώ από τον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Με ανέμελη καλοκαιρινή διάθεση σήμερα ο Πάνος Αργύρης. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Φοράει ένα λευκό λινό πουκάμισο. Αφήνει τα μαλλιά του να ανεμίζουν στην πλώρη. Βερμούδα, σανδάλι, από αυτά τα ακριβά, ξέρεις τα, πώς τα λένε ρε. Εσείς τα ξέρετε, ναι, εγώ δεν τα ξέρω. Αυτά, ναι. Είναι οι στιλιστικές, τέλος πάντων, τα στιλιστικά σχόλια. Λοιπόν, Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις. Στο 213-09-09-100 μπορείτε να καλείτε. Και 6948-984-984 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

0: Εκεί που είμαστε χαμένοι στο χαμό μας και στα προβλήματά μας και κάπου ανάμεσα στα αποκαίδια και μέσα στην ακρίβεια και μέσα στο θέρος. Ξέρετε τώρα, περνάνε τα καλύτερα νομοσχέδια τον καιρό αυτό. Και είναι από αυτά τα νομοσχέδια που βέβαια αν περνούσαν μέσα στην σεζόν, δηλαδή το φθινόπωρο, το χειμώνα, την άνοιξη εκεί, καταλαβαίνετε, θα έχει ξεσηκωθεί κουρνιαχτός. Τώρα το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο έτσι πιο χαλαρά, οπότε σου λέει πάμε να κάνουμε τη δουλίτσα, για να μην λέτε ότι δεν δουλεύει ο κόσμος. Καταλαβαίνετε ποιος κόσμος. Για παράδειγμα, τον καιρό αυτό, τις μέρες αυτές, ψηφίστηκαν δύο νομοθετήματα από την κυβερνητική πλειοψηφία. Το πρώτο αφορούσε το Υπουργείο Πολιτισμού και τη θεσμοθέτηση του Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ, και το δεύτερο βεβαίως αφορούσε στο νεράκι, στη διαχείριση του νερού, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με την συνένωση των δραστηριοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Στο μεταξύ αυτά είναι fast track διαδικασίες, έτσι για να μην ταλαιπωρούμαστε, κάνει και ζέστη σου λέει. Διατήθηκε μόνο μία συνεδρίαση έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής. Έτσι μπαμ μπαμ, γρήγορα γρήγορα, το πολιτικό αποτέλεσμα υπάρχει, πάμε παρακάτω. Ποιος θα το θυμάται σου λέει σε 10-15 μέρες, ούτε καν μήνας δεν χρειάζεται για να ξεχάσουμε πια. Σε άλλο επίπεδο βέβαια χρειάστηκε κάτι περισσότερο από ένας μήνας για να συνειδητοποιήσουν ορισμένοι ότι κάποιοι στο πολιτικό πεδίο, στο κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως συνηθίζαμε να λέμε ή συνηθίζουν κάποιοι να λένε αναφερόμενοι στο χώρο της κεντροαριστεράς ή της αντιπολίτευσης ευρύτερα, χρειάστηκε λίγο περισσότερο από ένας μήνας, ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να συνειδητοποιήσουν ορισμένοι ότι κάποιοι και τυχοδιοκτικά επέλεξαν να πολιτευθούν και να σπεκουλάρουν καταστάσεις και να εκμεταλλευτούν κρίσεις, αλλά και να χτίσουν πολιτικά αφηγήματα πάνω σε εγκλήματα που μας πόνεσαν όλους στη χώρα. Για παράδειγμα, βλέπετε τι γίνεται τον καιρό αυτό, τις μέρες αυτές, στο κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, που στα δικά μου μάτια αυτό που συμβαίνει στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού δεν είναι παρά μια μετεξέλιξη των όσων είδαμε να συμβαίνουν και συνεχίζουν να συμβαίνουν στο άλλο κόμμα, σε ένα πολύ μικρότερο κόμμα, στους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Του Στέφανου Κασελάκη, που από τη δεξιά ξεκίνησε ο άνθρωπος, από την Αμερική ήρθε. Για ένα διάστημα παρίστανε τον αριστερό όντας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια τα ήθελε και τα άπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει πρόεδρος ο Κασελάκης. Αμέσως μετά ο Κασελάκης πήρε το νοματιόν του και έφυγε, κάνοντας το δικό του κόμμα πιο δίπλα, και το κόμμα του τελικά αποφάσισε να αυτοπροσδιοριστεί κάπου στο κέντρο, δηλαδή στα πλευρά της δεξιάς, εγώ θα πω πάλι έτσι για να είμαι πολύ καθαρός μαζί σας και ας διαφωνείτε όσοι διαφωνείτε, και αφήνοντας το συγκεκριμένο πολιτικό αποτύπωμα στα πολιτικά πράγματα. Μόνο που αυτό που μένει τελικά, για να ξεκινήσουμε πάλι από την κυρία Καριστιανού, επειδή ο Κασελάκης λιγότερο επηρεάζει τα πράγματα, κυρία Καριστιανού είχε διπλή και τριπλή ευθύνη, γιατί ως το πρόσωπο που προκρίθηκε επικοινωνιακά τουλάχιστον από αυτό το τεράστιο κίνημα των τεμπών, έτσι όπως το ονομάσαμε κίνημα των τεμπών και καλά το κάναμε, δεν κατάφερε να συνενώσει τελικά τον κόσμο. Αντίθετα, με την απόφαση της να πολιτευθεί, από ό,τι φάνηκε και βάσει των αποτελεσμάτων των πεπραγμένων, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι μόνο δίχασε, συνεχίζει να διχάζει, και τα διαλυτικά φαινόμενα που παρατηρούμε με τις αποχωρήσεις στελεχών καθημερινά δείχνουν αυτό που συζητούσαμε ορισμένοι, αλλά κάποιοι άλλοι αποφασίζαν τότε να πετροβολούν και με τους πιο ακραίους να λένε μάλιστα εμείς με τη Μαρία και εσείς με τη Μαφία. Αξέχαστες καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά λίγος χρόνος πάντα απαιτείται για να δείξει ποιος κάνει τι και ποιες είναι οι προθέσεις ποιου απέναντι σε ποιο πράγμα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου ανάγνωση. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο και αρθρογράφο στο News 24/7, τον Γιώργο Καρελιά. Γιώργο μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω τώρα, θες να κάνεις κάποιο σχόλιο για τα τελευταία που είπα, θέλεις να πάμε στα της πολιτικής επικαιρότητας πιο κεντρικά, δεν ξέρω. Θα ήθελα μια πρώτη δική σου εισαγωγή.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και στο κόμμα της Καριστιανού και προηγουμένως στον Κασελάκη και όλα αυτά, Δεν είναι έκπληξη, δεν είναι απρόβλεπτα πράγματα. Απλώς εμείς εδώ έχουμε συνηθίσει όταν κάτι καινούριο προκύπτει στην πολιτική σκηνή, να το βαφτίζουμε, να το αποθεώνουμε, να το βαφτίζουμε κόμμα που θα ανατρέψει το σύστημα, που θα γκρεμίσει το παλιό, το κατεστημένο και θα φέρει την εξυγίανση και όλα αυτά. Θυμάστε τι λεγόταν όταν ανέλαβε ο Κασελάκης πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μετά το ίδιο λεγόταν και για την Καριστιανού. Νομίζω ότι αυτά είναι εκφυλιστικά φαινόμενα της πολιτικής ζωής, που όσοι διαθέτουν ας πούμε δύο δράμια μυαλό παραπάνω και μπορούν να βλέπουν συγκεκριμένα πράγματα που γίνονται, νομίζω το περίμεναν αυτό. Δεν βλέπω τίποτα το περίεργο δηλαδή σε αυτό που γίνεται τώρα. Το μόνο ενδεχομένως περίεργο, να το πούμε, πώς αλλιώς να το πούμε, είναι η αφέλεια που έχουν επιδείξει ορισμένοι άνθρωποι που πλαισίωσαν αυτά τα πρόσωπα. Θυμήσου ποια πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στήριξαν τον Κασελάκη τότε. Ας θυμηθούμε, δηλαδή μεγαλύτερα στελέχη από τον Πολάκη και τον Παπά δεν υπήρχαν. Βγήκαν μπροστά και λέγανε με τον Στέφανο πάμε για νέα νίκη. Όταν ακούς τέτοια πράγματα από ένα κόμμα, από στελέχη κόμματος εν την ημέτρο παραδοσιακό, όπως ήταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ή στη συνέχεια αυτά που ακούγαμε από τους υποστηριχτές της Μαρίας Καριστιανού, λοιπόν, εκεί ακούστηκαν τρελά πράγματα. Νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους το έκαναν φυσικά σκόπιμα για δικούς τους λόγους, για ήδη μετά να εκμεταλλευτούν μια κατάσταση, και κάποιοι άλλοι ήταν αφελείς. Διαβάζω για παράδειγμα τώρα τελευταία όσα γράφουν όσοι έφυγαν από το κόμμα της Καριστιανού, τον πρώην πραγματογνώμονα, τον Κοκοτσάκη, τον Αυγερινό, την ηθοποιό, την κυρία Μουτσάτσου. Διαβάζω αυτά που γράφουν και ομολογώ δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή ήταν τόσο αφελείς οι άνθρωποι αυτοί, δεν έβλεπαν πού θέλει να πάει το πράγμα η κυρία Καριστιανού, η οποία μας διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να εκμεταλλευτεί την τραγωδία των Τεμπών και την προσωπική της βέβαια τραγωδία και να φτιάξει κόμμα.
0: Και σε αυτό δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Δεν μιλάμε για τη μάνα ποτέ, μιλάμε για το πρόσωπο, το πολιτικό την Καριστιανού.
1: Ναι, η ίδια όμως έλεγε ότι δεν πρόκειται να εκμεταλλευτώ την τραγωδία. Και μετά κάποιοι προφανώς της έβαλαν στο κεφάλι την ιδέα ότι εσύ θα είσαι η μεγάλη πολιτικός που θα ανατρέψεις το κατεστημένο και ειδού τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι πολύ χρόνο σπαταλήσαμε για αυτό το συγκεκριμένο. Δεν έχει μεγάλη σημασία, νομίζω, πλέον.
0: Εμένα με απασχολεί περισσότερο, Γιώργο Καρελιά, όχι τόσο η διαδικασία, και καλά κάνεις και συμφωνώ μαζί σου που λες πολύ χρόνο δαπανήσαμε και σπαταλήσαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι και αυτό που απομένει όμως στο δημόσιο διάλογο, είναι ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγαν συγκεκριμένοι άνθρωποι το δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, διάβαζα χθες την δήλωση της κυρίας, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που μιλάνε για άλωση του κόμματος. Μιλάνε, χρησιμοποιούν κάποιες εκφράσεις του στυλ προδοσία. Από τη μία, εγώ είμαι ο αμόλυντος, ο πάλευκος και ο αγνός. Και ο Καρελιάς είναι ο μαύρος, ο προδότης. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς γινόταν.
1: Ναι.
0: Αντιπαραθετικά, άσπρο-μαύρο. Όλο αυτό έχει περάσει όμως τον κόσμο από κάτω. Εμένα αυτό με προβληματίζει.
1: Υπάρχει μια μερίδα φανατικών ανθρώπων, πράγματι, που χρησιμοποιούν τέτοια φρασιολογία και τέτοια επιχειρήματα. Νομίζω ότι εντάξει, στο τέλος και αυτά θα πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Εγώ δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο πολλής κόσμος δεν καταλαβαίνει στο τέλος. Εντάξει, παρασύρεται. Πολλής κόσμος παρασύρεται. Ήταν προφανές. Στην αρχή τουλάχιστον από όλα αυτά που έβλεπε και άκουγε, ναι, αυτά τα συνθήματα και όλα αυτά. Αυτά είναι και χαρακτηριστικό, ας πούμε, ακροδεξιών απόψεων, γιατί εκεί πέρα κατατάσσεται αυτό το κόμμα. Είναι ένα κόμμα, ας πούμε, που στηρίχθηκε σε τέτοιες απόψεις ακροδεξιές, ψεκασμένες τις λέω εγώ και διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι στο τέλος ακόμα και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι εντός ή εκτός εισαγωγικών παρασέθηκαν, θα καταλάβουν με τι είχαν να κάνουν και με τι έχουν να κάνουν.
0: Τώρα, σε σχέση με την κυβέρνηση, είχαμε ένα δεδομένο. Έτσι το βάζαμε τουλάχιστον στην κουβέντα, ότι μάλλον μια πιθανότητα ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο. Τελικά, συν το χρόνο, και ενώ πηγαίναμε προς την τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, λίγες μέρες πριν, ήδη άρχισε να λέει ο Πρωθυπουργός ότι να τελειώσει αυτή η κουβέντα. Εγώ τις εκλογές θα τις κάνω στο τέλος της θητείας μου. Τώρα θα μου πεις, σαν παλιότερος και πολύ πιο έμπειρος από εμένα, ότι ποτέ πρωθυπουργός δεν είπε θα πάει σε προώρες εκλογές. Αυτά δεν εξαγγέλλονται, γίνονται. Η εκτίμησή σου ποια είναι? Έχει πολιτικό καύσιμο καταρχάς η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να φτάσει μέχρι το τέλος της θητείας της?
1: Λοιπόν, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα-πρώτα, αυτή η φιλολογία,
0: ναι,
1: περί πρόωρων ή μη εκλογών, εγώ νομίζω ότι δεν έχει καμία ιδιαίτερη αξία. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι οι πρωθυπουργοί και ιδίως εκείνοι που έχουν κάνει δύο θητείες,
0: ναι,
1: δεν κάνουν προώρες εκλογές ποτέ, αν δεν είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα τις κερδίσουν. Mm-hmm. Διαφορετικά, τι κάνουν? Κάνουν το αυτονόητο. Δεν παραδίδουν την εξουσία 6, 8 ή και 10 μήνες νωρίτερα. Ο Μητσοτάκης γιατί να κάνει προώρες εκλογές από τη στιγμή που τα στοιχεία που έχει μπροστά του δεν τον ευνοούν? Mm-hmm. Αν τον ευνοούσαν τα στοιχεία, εσύ πιστεύεις ότι ο Μητσοτάκης δεν θα πήγαινε το φθινόπωρο στη ΔΕΘ, θα έκανε τις παροχές και θα προκύρισε αμέσως τις προώρες εκλογές? Είναι βέβαιο ότι θα το έκανε αυτό. Τα στοιχεία όμως δεν τον ευνοούν αυτή τη στιγμή. Βλέπει ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του τα δημοσκοπικά στοιχεία και καταλαβαίνει ότι δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να προκηρύξει πρόεδρες εκλογές. Η ακρίβεια είναι στο Θεό.
0: Ναι.
1: Η ανασφάλεια από αυτά που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή το ίδιο. Δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι σε 1-2 μήνες δεν θα χειροτερέψει η κατάσταση. Άρα λοιπόν, γιατί να προκηρύξει πρόεδρες εκλογές ο Μητσοτάκης, αν έχει μπροστά του από 8-10 μήνες, αν το πάει στο τέλος?
0: Δεν είναι βέβαιος ότι θα τις κερδίσει. Αλλά ποιος θα τον κερδίσει όμως?
1: Επίσης, τώρα θα μου πεις το άλλο τέλος.
0: Δεν είναι βέβαιος ότι θα τις κερδίσει. Αλλά ποιος θα τον κερδίσει όμως?
1: Επίσης, τώρα θα μου πεις το άλλο.

0: συμβαίνει με τη σημερινή κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακάμψει. Τώρα για τον αντίπαλο που με ρωτάς. Κοίταξε, πράγματι η εικόνα που υπάρχει είναι ότι ο Μητσοτάκης, παρά και η Νέα Δημοκρατία, παρά τη φανερή υποχώρησή τους και τη μεγάλη πτώση τους, η οποία δεν είναι μόνο δημοσκοπική, θυμάσαι από πού ξεκίνησε αυτή, ξεκίνησε από το 28% των ευρωεκλογών. Από τότε και μετά έχουμε αυτή την εικόνα. Λοιπόν, αντίπαλος τώρα. Κοίταξε, δεν υπάρχει αντίπαλος με την έννοια ότι ένα κόμμα, δεν έχει ξεπεταχθεί αυτή τη στιγμή ένα κόμμα που να μπορεί να αμφισβητήσει την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Ακόμα δεν έχει συμβεί αυτό. Όμως, εδώ θέλω να παρατηρήσω το εξής. Το εκλογικό σώμα, το εκλογικό σώμα, αν θέλει να τιμωρήσει μία κυβέρνηση για αυτά που έκανε ή για αυτά που δεν έκανε, δεν κοιτάζει ποιον έχει αντίπαλο μόνο. Πάει κατευθείαν στην τιμωρία. Και η τιμωρία, για παράδειγμα, της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Μητσοτάκη, θα είναι να μην καταφέρει στις εκλογές που έρχονται να πιάσει το τελευταίο εκλογικό ποσοστό, το ποσοστό των ευρωεκλογών. Το περίφημο δηλαδή 3 ή 2 μπροστά από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, ακόμα κι αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει ή να ξεπεράσει το 30% που θα της δίνει ένα πλεονέκτημα, το πρόβλημα αυτομάτως το ίδιο βράδυ θα γίνει εσωκομματικό στη Νέα Δημοκρατία. Θα ακουστούν οι φωνές ότι δεν πήγαμε καλά και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτό είναι η απάντηση, ότι δεν έχει ακόμα. Και επαναλαμβάνω, δεν έχει αντίπαλο, ακόμα δεν έχει αντίπαλο. Άσε να δούμε τι θα γίνει από το φθινόπωρο. Γιατί έχουμε ανακατάταξη στην αντιπολίτευση, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε νέα δεδομένα.
1: Έχουμε νέα δεδομένα. Ο Τσίπρας μπορεί να τον απειλήσει? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η τάση που έχει αποτυπωθεί δημοσκοπικά μπορεί να μετεξελιχθεί σε ρεύμα εκλογικό? Γιατί αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα, η τάση και το ρεύμα.
0: Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι με την εμφάνιση του κόμματος του Τσίπρα άλλαξαν οι συσχετισμοί στην αντιπολίτευση. Μέχρι τώρα τι είχαμε? Είχαμε την Νέα Δημοκρατία σε απόσταση από το δεύτερο κόμμα, δεύτερο δημοσκοπικά.
1: Ναι.
0: Εκλογικά ποτέ δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Γιατί το μπερδεύουμε αυτό. Σε καμία εκλογική αναμέτρηση μετά το 2009, σε καμία, έχουν γίνει 9 ή 10 νομίζω εκλογικές αναμετρήσεις, σε καμία το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν δεύτερο. Έγινε δεύτερο λόγω διασπάσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε δεύτερο, έγινε εξωματική αντιπολίτευση και τελευταία δημοσκοπικά ήταν δεύτερο σε απόσταση μεγάλη από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η κατάσταση είναι προφανές ότι το μόνο που βόλευε ήταν τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Δεν ήταν υπολογίσιμος αντίπαλος το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Με την εμφάνιση Τσίπρα αυτό αρχίζει να αλλάζει. Ενδεχομένως ο Μητσοτάκης να αποκτήσει έναν αντίπαλο που δεν τον ήθελε. Γιατί ο Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει πίσω του ένα μεγάλο πολιτικό χώρο, ο οποίος είναι μεν διασπασμένος, αλλά δεν ξέρουμε στις εκλογές τι επιλογή θα κάνει. Η πρόβλεψη όμως για το τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα δεν είναι ασφαλής, είναι παρακινδυνευμένη. Πρέπει να περιμένουμε δηλαδή να δούμε τι θα συμβεί το επόμενο φθινόπωρο και πολύ περισσότερο το χειμώνα.
1: Για να δούμε λοιπόν. Γιώργο Καρελιά, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, για χαρά.

0: Λοιπόν, ακολουθεί το ένθετό μας ανάσες ιστορίας, έτσι για να ταξιδεύουμε και λίγο πίσω στο χρόνο και να θυμόμαστε λίγο τι έχει συμβεί. Ραδιοφωνικός, ως εδώ ήμασταν για σήμερα, αύριο πάλι ραντεβού, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.
1: Ανάσες ιστορίας.
2: Αυγούστου 1973, δύο ένοπλοι που συνδέονταν με την οργάνωση Μαύρος Σεπτέμβρης πραγματοποιούν επίθεση

0: θέση στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Στόχος τους ήταν μία πτήση για το Τελ Αβίβ, αλλά έκαναν λάθος και επιτέθηκαν στους επιβάτες μίας πτήσης προς τη Νέα Υόρκη. Γύρω στις 5.30 το απόγευμα, οι δύο δράστες εμφανίστηκαν στην αίθουσα του Ανατολικού Αερολιμένα, όπου βρίσκονταν περίπου 1.500 επιβάτες. Από τα πυρά και τις εκρήξεις που ακολούθησαν, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 55 ακόμη τραυματίστηκαν. Στη συνέχεια, πήραν 35 ομήρους και τους κράτησαν για περισσότερες από 2 ώρες πριν παραδοθούν στην αστυνομία. Στις 16 Αυγούστου, μία άλλη Αμερικανίδα, η Λόρα Χακ, πέθανε από τα τραύματά της και στις 18 Σεπτεμβρίου, το 5ο και τελευταίο θύμα, ο Χένρι Λέπο, επίσης Αμερικανός, υπέκυψε στα τραύματά του. Η δίκη του στην Ελλάδα αποτέλεσε ένα μεγάλο διπλωματικό ζήτημα για τη δικτατορία της εποχής, καθώς η ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε ανάμεσα στη διεθνή πίεση για αυστηρή τιμωρία και στις απειλές των Παλαιστινιακών οργανώσεων για αντίπεινα. Τελικά, μετά από διαδοχικές ομοιρίες και πιέσεις που ακολούθησαν τους επόμενους μήνες, οι δράστες αποφυλακίστηκαν και απελάθηκαν.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Τζέτα Καρφίδου. Σε ύφεση μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν να σβήσουν τις τελευταίες διάσπαρτες εστίες στην περιοχή Κανδύλη, προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Στην περίμετρο της φωτιάς υπάρχουν δυνάμεις προκειμένου να προλαμβάνουν κάθε υποψία μικροεστίας. Με το πρώτο φως της ημέρας έχουν αρχίσει ρήψεις νερού και επιβραδυντικού υγρού. Τέσσερα ελικόπτερα επιχειρούν με πολύ ισχυρές επήγειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δίπλα από την Καμένη Γη εκτείνεται ανέπαφο δάσος, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κίνδυνο αναζωπήρωσης σε περίπτωση ενίσχυσης των ανέμων. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat, σήμερα Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων, διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί. Ήδη από τη Δευτέρα έχουν αρχίσει επιτόπιες επισκέψεις για καταγραφή ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια, ενώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος έχει αναλάβει τις επιτόπιες συσκέψεις με αυτοδιοικητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν την επαύριο της καταστροφής. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συγκλονίζει την ίδια ώρα η καταστροφή που άφησε πίσω της η Πύρινη Λέλαπα. Σε 144.243 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγής έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Σε επίπεδο ευθυνών, τώρα την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά την νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Αίσθηση από το αποκαλυπτικό δημοσίευμα των νέων, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάς είχε εκπονήσει τους τελευταίους μήνες σχέδιο κένωσης της περιοχής υπό τον κίνδυνο φωτιάς στον Κιθερώνα. Αντιληφθήκαμε ότι θα έπρεπε να εκπονήσουμε σχέδιο κένωσης κυρίως για τις θαλάσσεις σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς πάνω από το βουνό, αν στην περιοχή υπήρχαν χιλιάδες άτομα, ανέφεραν πηγές που μίλησαν στα νέα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ένας 55χρονος συνελήφθη καθώς σύμφωνα με την αστυνομία επέκρυπτα για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο πρόεδρος μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Όπως έγινε γνωστό, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επισημενώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει ένα θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστάσεων, όπως η εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών που σημειώθηκε στη Θέουτα και είχε επιχειρηθεί το 2020 στον Εύρο. Οι θέσεις που έχει η παραδοσιακή δεξιά και ακροδεξιά στην Ευρώπη τείνουν να ταυτιστούν, επιβάλλοντας ακροδεξιά ατζέντα, είπε στον Αθήνα 984 ο πρώην Υπουργός Μετανάστευσης Γιάννης Μουζάλας. Λέμβος με 45 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Υπό το συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού και Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Στη διεθνή σας ενημέρωση, οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Όμαν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη προσωρινής συμφωνίας για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει την ανακοίνωση της σήμερα, σύμφωνα με δύο περιφερειακές πηγές και αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται ο Αμερικανικός ιδιοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε στη διάρκεια συνέντευξή του στο Fox News ότι ή τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Η Ρωσία έπληξε κόμβους, επιμελητείες και κέντρα εφοδιασμού στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς. Από τα ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κίεβου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 27, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Παραμένουν ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Αν σημαίνει η κίνηση από νωρίς με τον Κηφισό να παρουσιάζει και σήμερα τα μεγαλύτερα προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην Πέτρου Ρέλη, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων. Στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση παραμένει έντονη με σημαντική επιβράδυνση στις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας και στη Σύγκρου. Παράλληλα, αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο τμήμα από Άλυμο ως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις τέλος καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κόμβο Κηφισίας. Ζέτα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 ακολουθεί ο Γιάννης Λαβράνος.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αθήνα 984.

Έλα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στην παρέα του Αθήνα 984, με την οποία είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. 5 έφτασε ο Αύγουστος. Ελπίζουμε να έχετε μείνει στην Αθήνα καμπόση να μας ακούτε, για να ξέρουμε ότι απευθυνόμαστε και σε κάποιους ανθρώπους. Πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Πάνος Αργύρης στην ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια. Πάνος Καβαδάς στην οργάνωση της παραγωγής. Ειρήνη Αρκουμάνη σας απαντά στο 2-13-09-09-100. Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984oner@gmail.com και καλύτερα απ' όλα με ένα μηνυματάκι μέσω Viber στο 6948-984-984. Γιάννης Λευράνος στο μικρόφωνο, έως τις 11 θα είμαστε παρέα. Λοιπόν, υπάρχουν δεκάδες παροιμίες που περιέχουν το όνομα Γιάννης. Και παρότι η πιο ταιριαστή για την κυβέρνηση είναι το Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη, έχει εφαρμογή σε πάρα πολλά πράγματα, σε πάρα πολλούς τομείς και στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, εν προκειμένου στο ζήτημα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, των επιπτώσεων των πυρκαγιών καλύτερα, γιατί τις ίδιες φωτιές απλώς τις παρακολουθεί. Είναι η παροιμία «Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι». Κατά μία άλλη εκδοχή, «Να σε αλείψω μέλι». Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Που σημαίνει, αφού πρώτα σε καταστρέψω, σου κάνω μετά ένα μικρό καλό έτσι, για τα μάτια του κόσμου, για να γλιτώσω από την οργή σου. Έτσι και η κυβέρνηση, αφού δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη για να αποτράπει η καταστροφή περιουσιών, τώρα θα ανοίξει γενναιόδωρα τα ταμεία για να προσφέρει αποζημιώσεις. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων, και στο επίκεντρο θα βρεθεί, λέει, η εξέλιξη της καταγραφής των ζημιών. Ποια εξέλιξη? Αν μιλάμε για τις προηγούμενες πυρκαγιές, δεν ξέρω, γιατί ακόμα καίει το μέτωπο στην Αττικοβιωτία, και η επτάχυνση των διαδικασιών για τη χορήγηση της κρατικής αρρωγής, καθώς και ο συντονισμός των αρμόδιων υπουργείων, ώστε οι αποζημιώσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατό στους δικαιούχους. Το παρελθόν πάντως μας έχει διδάξει ότι οι αποζημιώσεις καλύπτουν ένα μικρό μέρος της καταστραμμένης περιουσίας και επίσης δίνονται με τεράστια καθυστέρηση, ρωτήστε και τους κατοίκους στο Βαρνάβα. Τα πύρινα μέτωπα άφησαν πίσω τους μια τεράστια περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική καταστροφή. Κυρίως η χώρα θρυνεί 5 ανθρώπους της πρώτης επιχειρησιακής γραμμής, 3 πυροσβέστες και 2 ανθρώπους του ενέργειου μηχανισμού πυρόσβεσης. Και με αυτά τα δεδομένα ακούμε την κυβέρνηση και καταλαβαίνουμε ότι για άλλη μια φορά βρίσκεται σε μια παράλληλη πραγματικότητα. Με 5 ανθρώπους να έχουν χαθεί, με εκατοντάδες σπίτια να έχουν καταστραφεί, κάποια ολοσχερός, από μία και μόνο πυρκαγιά, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σντούκου, βρήκε να πει: «Υλοποιούμε το μεγαλύτερο σχέδιο πρόληψης των τελευταίων ετών». Και να δίνει έμφαση στις πολιτικές διαχείρισης των δασών, στα μέτρα που έχουν ληφθεί, λέει, τα προηγούμενα χρόνια και στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των μέσων κατάσβεσης. Και είπε ότι με πόρους περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης υλοποιείται η μεγαλύτερη οργανωμένη παρέμβαση που έχει γίνει ποτέ στα ελληνικά δάση. Έχουν καθαριστεί σχεδόν 920.000 στρέμματα, έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες και έχει βελτιωθεί το δασικό οδικό δίκτυο. Και μπορεί όλα αυτά να είναι όντως πραγματικότητα. Απλά εμείς να τις πούμε ότι από το 2010 μέχρι το 2020, 11 καλοκαίρια, κάηκαν κάτι λιγότερο από 2.850.000 στρέμματα γης. Μόνο το καλοκαίρι του 2021 και του 2023 κάηκαν 3,1 εκατομμύρια στρέμματα. Επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας έχει συντελεστεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έγκλημα στη χώρα. Και οι πολυδιαφημισμένες προμήθειες για το μηχανισμό πυρόσβεσης της Ελλάδας έμειναν στο διαβάστηκε. Δεν έχει ολοκληρωθεί καμία προμήθεια. Περιμένουμε το 28 να παραλάβουμε τα νέα Καναντέρ. Και θυμίζουμε, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, από τον περσινό Νοέμβριο και την παραλαβή 3 αεροσκαφών Diamond,
είναι παρκαρισμένα σε υπόστοιχο ιδιωτικής εταιρείας στα Μέγαρα γιατί οι πιλότοι δεν έχουν προσληφθεί. Ιούνιος φέτος αφήχθησαν στην Ελευσίνα 3 νέα ελικόπτερα τύπου Λεωνάρντο. Παραμένουν επίσης παρκαρισμένα γιατί βγήκε άκερος ο διαγωνισμός για τη συντήρησή τους. Δύο ελικόπτερα BK-117 την περσινή αντιπυρική περίοδο πιθανότατα πετούσαν χωρίς συμβόλαιο συντήρησης. Το λέμε πιθανότητα γιατί το Υπουργείο δεν έδωσε σε κοινοβουλευτική ερώτηση, δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση. Και θυμίζουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν αφαιρεθεί η ενίσχυση της πυροσβεστικής με 7 Καναντέρ, 11 ελικόπτερα Air Tractor, ελικόπτερα βαρέων μεταφορών Sky Crane, μη επανδρομένα αεροσκάφη και δύο αναβαθμισμένα Super Puma για την κατάσβεση πυρκαγιών. Τα πρόσθετα αυτά εναέρια μέσα είχαν ορόσημο παράδοση στο Δεκέμβριο του 2025 και πλέον δεν υπάρχουν ως ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και έχει στη βολική δικαιολογία του Πρωθυπουργού για να περιορίσει για να αποποιηθεί τις ευθύνες της κυβέρνησης να περιορίσει την έκταση της καταστροφής ότι υπάρχουν λέει στιγμές που η φύση και οι έντες των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό. Δεν φταίει η χρεοκοπία του επιτελικού κράτους να υλοποιήσει αυτά τα σχέδια που λέγαμε νωρίτερα για την αναβάθμιση των υποδομών. Και την ίδια ώρα το εσχρό και το υποκριτικό είναι να θυμάται τους πυροσβέστες όταν πεθαίνουν στο πεδίο αλλά να είναι έτοιμοι να τους κατηγορήσει και να μιλάει για 18.000 πυροσβέστες όταν ήδη οι εκπρόσωποι των πυροσβεστών λένε ότι στο πραγματικό πεδίο ο αριθμός αυτών που επιχειρούν είναι περίπου 8 με 9.000. Πώς λοιπόν να μην φτάνουμε σε αυτόν τον μαύρο απολογισμό? Είναι ανησυχητικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων 10 ετών. Το περιαστικό δάσος της Αττικής, αν θέλετε, το υπηρετικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής, δημοσίευτα στοιχεία το meteo.gr, το 42% των δασών της Αττικής κάηκε μέσα σε 10 χρόνια. 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές. Μέχρι λίγο πριν την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, και το λέγαμε νομίζω προχθές Δευτέρα, το είχε αναφέρει και ο κύριος Λαγουβάρδος, έως και το 25 ήταν το 38% των δασών καμένο τα προηγούμενα 9 χρόνια. Με την επικαιροποίηση που έχει γίνει για φέτος και έχουμε 5 Αυγούστου, έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο μήνα μέσα στο καλοκαίρι, το 38 έγινε 42%. Άλλες 126.000 καμένα στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή μέσα σε 5 μέρες. Αν μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα υπάρχει κάτι παρήγορο, είναι η κατάσταση στο Μεγάλο Πυρηνό Μέτωπο, αφού έκαψε 134.500 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Η δασική πυρκαγιά πλέον είναι σε ύφεση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βεβαίως επιχειρούν για να σβήσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες εστίες. Στην περιοχή Κανδύλη επικεντρώνονται οι προσπάθειες, εκεί να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις. Και στην περίμετρο της φωτιάς δυνάμεις θέλουν να προλάβουν κάθε υποψία μικροεστίας. Ελπίζουμε να ξεμπερδεύουμε σήμερα.

0: Ο Γιάννης Αγγελάς ακούει την αγάπη. Εμείς γενικώς την έχουμε ακούσει στερεοφωνικά σε διάφορα επίπεδα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που γαλούμαστε να πληρώσουμε. Εν τω μεταξύ, εκεί πέρα στα του Ιράν, δεν ξέρω τι ακριβώς φαντασιώνονται στις ΗΠΑ, ότι είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία. Οκ, μακάρι. Αλλά επειδή το έργο είχε διάφορα επεισόδια αλληλοσυγκρουόμενα, συνεχίζουμε να κρατάμε μικρό καλάθι. Σε σχέση πάντως με τις τιμές του πετρελαίου, έχουμε σήμερα μια μικρή πτώση αυτήν την ώρα που μιλάμε, στα 79 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 75, κάτι το αργό, αλλά σταθερά τον αριθμό 2 βλέπουμε στην τιμή στα πρατήρια. Καλημερίζουμε την κυρία Μαρία Ζάκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής και εκπρόσωπο τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας. Καλημέρα, κυρία Ζάκα.
1: Καλή σας μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας να μιλήσουμε. Καλό μήνα, δύσκολος μήνας, καυτός μήνας.
0: Ναι, και προμηνύεται να δυσκολέψει μέσα στην διάρκεια.
1: Δυστυχώς, είναι δύσκολος αυτός ο μήνας.
0: Γιατί όμως, κυρία Ζάγκα, δηλαδή, χωρίς να επιρρύπτουμε, ξέρετε, πολλές φορές το ανάθεμα πέφτει αδίκως σε εσάς, αλλά βλέπουμε την τιμή κάτω από τα 80 δολάρια. Ακούμε την κυβέρνηση να λέει ότι επιδοτείται με 10 λεπτά το λίτρο. Γιατί είναι στα 2 ευρώ και...
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να τα πούμε, να ακούσουν οι φίλοι μας, ναι, οι ακροατές και να καταλάβουν. Τα 10 λεπτά που μπήκανε στην απλή αμόλυβδη χάθηκαν αμέσως μέσα σε 5 μέρες.
0: Λόγω της αύξησης.
1: Λόγω των αυξήσεων. Ναι. Για να καταλάβετε δηλαδή και να καταλάβει και ο κόσμος, όταν ξεκίνησε Τρίτη, δεν θυμάμαι πόσο ήταν του μήνα, που για πρώτη φορά βγήκε η επιδότηση και όποιοι παίρναμε το είχαμε στο τιμολόγιο, το πήρα πράγματι στρογγυλά και 10 λεπτά δεν είναι καθαρά, γιατί είναι μέσα το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Είναι λιγότερο από 10 λεπτά, όπως οτιδήποτε δίνουν, εννοείται πλέον, το έχουμε μάθει πια, ότι μέσα έχει ΦΠΑ, δεν είναι καθαρό. Εμείς ξέραμε μέχρι τώρα 12 συν ΦΠΑ, 15 συν ΦΠΑ. Τώρα λέει όχι, 15 έχει μέσα το ΦΠΑ. Ωραία, είναι νέα έκδοχη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, όταν πήρα, γιατί αγόρασα από τους πρώτους, πουλάγα μία τιμή που ήταν 1,95. Πήρα τα 10 λεπτά και αμέσως κατέβηκε 1,85,9. Ημέρα Τρίτη.
0: Ναι.
1: Αγοράζω Πέμπτη, παίρνει 3 σέντς επάνω αυτομάτως. Και πάει 1,88,9. Σας πάω βήμα-βήμα βάση.
0: Μιλάμε για την προηγούμενη εβδομάδα, τέλος της προηγούμενης εβδομάδας
1: για
0: αυτό.
1: Για απλή αμόλυβδη.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο, μετά που παρέλαβα, είχαν φύγει τελείως τα υπόλοιπα λεπτά και ανέβηκε η βενζίνη. Άρα λοιπόν έτσι πήγε στα 2 ευρώ σε κάποια μαγαζιά, όχι σε όλα. Πολλά προσπαθήσαμε να μείνουμε οριακά, να μην πιάσουμε το 2. Ο χαμός ο μεγάλος είναι με το πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο κίνηση είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Αυτό έχει γίνει πόλεμος, έχει γίνει του θανατά. Γιατί αυτό στην αρχή δώσανε 5 λεπτά. Ήταν ένα τίποτα.
0: Ναι.
1: Ένα τίποτα. Γιατί είχαμε αγοράσει και άλλοι, και μεταξύ αυτών δεν πήρα και εγώ αμέσως την πρώτη μέρα, μεσολάβησαν και αυξήσεις και να φανταστείτε, εγώ όταν πήρα έπαθα σοκ. Γιατί πήγε αυτομάτως με τη νέα τιμή με 5 λεπτά 2,019. Λέω δεν μπορεί, λάθος έχει γίνει. Και παίρνω μέσα στο διελιστή, λέω, ρε παιδιά, λέω, μπήκαν τα 5 λεπτά, κυρία Ζάκα, δεν ξέρουμε να ψάξουμε. Τώρα καταλαβαίνετε.
0: Συγγνώμη, αυτό ήταν η τιμή με τα 5 λεπτά.
1: Με τα 5 λεπτά. Γι' αυτό το λέω. Μάλιστα. Το λέω δημόσια. Το ψάχνα εγώ.
0: Ναι, δεν είναι... Ξέρετε, δεν ξέρω αν πρέπει να απευθύνουμε την ερώτηση αυτή σε εσάς ή στα δηληστήρια, αλλά τι, οι διεθνείς τιμές έχουν μια διακύμανση στις τιμές, ναι, τις οποίες δεν τις βλέπουμε στην Αγγλία.
1: Με τα φάσια είμαι. Ψάχνουν και τα πετρέλαια κάτω εκεί που ανήκω, μου λέει κυρία Ζάκεντα, δεν μπορεί. Λέω, θα τα βρω κάπου, είναι χωμένα. Ήταν χωμένα και δεν φαινόντουσαν. Άρα τα 5 λεπτά φύγανε σαν άνεμος. Ούτε που τα καταλάβαμε. Και έτσι βάλανε τώρα και τα 10 λεπτά, άρα 5 στι 10, αλλά και αυτά έχουν φύγει. Άρα αυτή τη στιγμή η βενζίνη και το πετρέλαιο, απλή βενζίνη, απλή αμόλυβδη, είναι στις τιμές που είναι και στα περισσότερα μαγαζιά είμαστε κάτω από τα 2 ευρώ. Δηλαδή, παράδειγμα, εχθές εγώ αγόρασα απλή αμόλυβδη. Η τιμή είναι 1,96,9. Βάσει τιμολογίων σας λέω. Δηλαδή 96,9 αγοράζει ο πελάτης μου. Με τις αυξήσεις, με τα 10 λεπτά, εκεί βρισκόμαστε.
0: Τι να σας πω, εγώ τουλάχιστον και δεν μιλάω για περιοχές που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να μένουν για προνομιούχοι.
1: Είναι μια μέση τιμή, ακούστε με.
0: Ναι.
1: Είμαι ένα μεγάλο κεντρικό μαγαζί, είμαι πρόεδρος και οι τιμές μου είναι ένας μέσος όρος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να είμαι στην ξεφτύλα, στις τιμές που κυνηγάω από πίσω, ούτε μπορώ να είμαι πάνω high.
0: Ναι. Όχι.
1: Είμαι ένα μαγαζί σωστό, προσιτό, αλλά με σωστή ποιότητα και ποσότητα πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το φτηνό. Το σωστό ποιότητα και ποσότητα.
0: Ωραία, να ξαναρωτήσω εγώ κάτι.
1: Το δε πετρέλαιο προηγείται πάλι, αλλά δεν είμαστε πλέον στα 2,018-19. Είμαστε τώρα 1,98. Και δεν αγόρασα την Δευτέρα και την Τρίτη. Πιστεύω αν θα αγοράσω αύριο μεθαύριο θα είναι πιο χαμηλό ακόμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το δηλυσμένο προϊόν, το λέω για πολλωστή φορά, που αγοράζουμε εμείς από τις εταιρείες και οι εταιρείες από τα δύο δηληστήρια,
0: ναι,
1: είναι πανάκριβο.
0: Ναι.
1: Δεν ακολουθεί καθόλου.
0: Ακριβώς εκεί θέλω λίγο να μείνουμε, κυρία Ζάκαρη. Να προσπαθήσουμε,
1: ναι,
0: γιατί σας λέω, ξαναλέω, δεν είναι δική σας ευθύνη.
1: Αργού.
0: Αλλά όταν η πορεία του αργού είναι αυτή που βλέπουμε, γιατί ο καθένας μπορεί να δει ποια είναι,
1: ναι,
0: η πορεία του αργού. Πώς,
1: ναι,
0: δικαιολογείται το να μην συμβαδίζουν οι τιμές από τα δηληστήρια και από τις εταιρείες εμπορίας?
1: Είμαι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, δεν είμαι ένας από τους 7 σοφούς.
0: Ναι.
1: Πήρα κάποια στιγμή μαζί με τους άλλους εκπροσώπους τα τιμολόγια χονδρικής, ακούστε τι λέω, και πήγαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, και του είπαμε πάτε τα τιμολόγια χονδρικής και δες πόσο ακριβά αγοράζουμε το δηλυσμένο. Άρα ποιος είναι ο ένοχος στα δύο δηληστήρια? Τα είδε, τα μελέτησε, λέει παιδιά δεν καταλαβαίνω κι εγώ. Τα πήγε στη Βουλή και μετά από εκεί και πέρα αρχίσανε και πέσανε οι επιδοτήσεις. Καταλάβατε τι,
0: ναι,
1: έχει γίνει όλη η ιστορία. Κινηθήκαμε οι εκπρόσωποι, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε στα όρια μας, γιατί είπαμε αμά Παναγία μου πάλι ξύλο θα φάμε, αλλά να φας ξύλο γιατί είσαι υπεύθυνος, άντε να πεις χαλάλι, άμα δεν φταίμε. Άλλος είναι ο ένοχος. Γιατί το δηλυσμένο είναι πανάκριβο. Όλος ο χαμός ξεκίνησε, να μην κοροϊδευόμαστε, από τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία.
0: Καλά, εκεί πέρα είχαμε δει και εξωφρενικές τιμές
1: στις
0: διεθνείς αγορές. Το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε τώρα, χωρίς να έχει φτάσει με το βαρέλι στα 75, δεν δικαιολογείται το 2 ευρώ.
1: Δεν θα ξαναπάμε εύκολα και κάτι άλλο που το έχω πει και έχω βγει αληθινή και φοβάμαι γι' αυτό. Δηλαδή πριν 4,5 μήνες ξεκίνησε αυτή η τρέλα Αμερική με το Ιράν,
0: ναι, ναι.
1: Και τώρα έχουν μπει και χούδι και μας χορεύουν κρασιλάμα. Τι έγινε, είχαμε μία τιμή χαμηλή, δύσκολα θα πάμε εκεί. Δεν πάμε εύκολα.
0: Ό,τι ανεβαίνει δεν ξανακατεβαίνει είναι
1: το
0: συμπέρασμα.
1: Αλλά δεν έχουμε την ευθύνη εμείς. Εμείς σαν κλάδος είμαστε απλοί καθημερινοί άνθρωποι, όπως είναι όλοι οι επαγγελματίες. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε, ξαφανιζόμαστε. Αυτός είναι ο στόχος, μην κοροϊδευόμαστε. Να φύγουμε από τη μέση, το λέω και δεν φοβάμαι.
0: Να φύγετε από τη μέση και πώς θα αγοράζει
1: και
0: μετά ο κόσμος καύσιμα.
1: Τα εταιρικά θα μείνουν,
0: ναι,
1: και αυτοί όλοι οι μάγκες που ξεπλένουν χρήματα. Και τότε να δω πώς θα τους διώξουν. Γιατί κάθε φορά, προσέξτε, που το πετρέλαιο είναι ακριβό, έρχεται αυτός και λέει: γιατί φωνάστε καλέ, εδώ φτηνό καύσιμο.
0: Ναι.
1: Τι λες, μωρέ, θα μας τρελάνεις? Τι φτηνό καύσιμο.
0: Φτηνό καύσιμο, ακριβώς το συνεργείο μετά.
1: Και ναι, βρήκες μία βιοτεχνία απ' έξω, όπως με τα ρούχα που τα αγοράζουμε το κιλό. Και τα φέρνουν εδώ και τα πουλάνε με το κομμάτι. Και εκεί μπορούν μετά και κάνουν και εκτόσεις με 50, με 70% και βγάζουν τα έξοδά τους και είναι εντάξει. Εμείς πώς θα το κάνουμε αυτό στο καύσιμο? Που είναι σένς. Το κέρδος μας είναι σένς. Μην το ξεχνάτε. 4% είναι το κέρδος μας, 3% είναι των περιπτέρων. Και είναι άδικο που βρήκανε άκρη με τη φορολογία των περιπτέρων, ενώ εμείς είμαστε στη γωνία τιμωρία. Εγώ το είπα και το λέω, δεν με νοιάζει, και ας ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Πάνε να μας εξοντώσουν. Και είναι άδικο, είναι άδικο. Γιατί αν φύγω από τη μέση, που είμαι ο μεσαίος, είμαι ο κρίκος ο βασικός, εγώ σας πω πουλάω. Ποιο πουλάει το σήμα μου? Το σήμα μου, το δικό μου και κάθε σήμα έχουν βάλει, άντε δεν θα σας πω την τέτοια πια από κάτω. Και μετά τι λένε? Δεν το ξέραμε, λέει, ήταν αχυράνθρωπος. Ναι. Τώρα κολλητευόμαστε.
0: Είναι το, η γνωστή ιδεολογία.
1: Ναι. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω. Είμαι ένας άνθρωπος τίμιος, αξιοπρεπής, που έχω φτάσει και εγώ στα όρια μου. Και λέω, τι να κάνω, τι άλλο μπορώ να κάνω. Πώς μπορώ να βοηθήσω. Μπορώ να βοηθήσω με το να έχω ένα σωστό μαγαζί. Ένα μαγαζί που να δίνει ένα καλό μοντέλο, ένα πρότυπο. Γιατί άμα και εσύ, σαν πρόεδρος, είσαι άντε να μην πω, θα πούνε άντε, μιλάει και αυτή, τρομάρα της.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Ζάγκα. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Ελπίζουμε να έχουμε καλά νέα για τους καταναλωτές.
1: Εύχομαι να τα ξαναπούμε καλές ειδήσεις.
0: Μακάρι, μακάρι, να είστε καλά, μακάρι. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: 9.30 έφτασε, κυρίες και κύριοι, η ώρα. Πάμε αμέσως, δίνουμε μικρόφωνο στη Ζήτα Καρφίδου για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε πλήρη εξέλιξη ενέργειες των πυροσβεστών για να σβήσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες εστίες στην περιοχή της Ψάθας. Κατάσταση συναγερμού Red Coat σήμερα Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Με αντικείμενο της αποζημιώσης πυρόπληκτων, διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πορτογερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ελλάδα είχε εκπονήσει τους τελευταίους μήνες σχέδιο εκένωσης της περιοχής υπό τον κίνδυνο φωτιάς των Κυθερών, σύμφωνα με τα νέα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα. Υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης προκειμένου να εντοπίζονται πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη. 45 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας και περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού. Όλοι τους μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Κοντά στην επίτευξη προσωρινής συμφωνίας για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει την ανακοίνωσή της σήμερα, σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησογραφικό ιστότοπο Άξιος. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάντα Αθήνα 984 στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να ασχοληθούμε με ακίνητα. Μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα, το ζήτημα και της στεγαστικής κρίσης. Το μεταξύ διαβάζουμε πρωτοσέλιδο νέων, μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια. Δεύτερη ματιά σε χιλιάδες συμβόλαια που υπογράφηκαν το 2025. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, ο απλήρωτος φόρος και αν έχουν δηλωθεί σωστά τα ακίνητα. Έλεγχοι και σε συμβολαιογράφους, ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα. Είναι πυκνά τα νέα που αφορούν και τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές των ακινήτων ταυτόχρονα. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι ήρθε μια καλή είδηση σε σχέση με την άρση κατασχέσεων ακινήτων με μερική εξόφληση του χρέους. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία άρσης κατασχέσεων ακινήτων εν ώψη πώλησής τους, χωρίς να απαιτείται πλέον η προηγούμενη ουλική εξόφληση του χρέους, και ήταν παράλογο αν το σκεφτούμε, και ήταν το ίδιο το κράτος που έχανε έσοδα εντωμεταξύ με αυτό το πάγωμα. Από την άλλη, έχουμε το νέο κρατικό σύστημα πιστολιπτικής αξιολόγησης για πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά δεν υπάρχει μέσα το ειδικό πιστοποιητικό φερεγγιότητας για τις μισθώσεις κατοικιών, αυτός ο περίφημος τηρεσίες ενοικιαστών, που η αλήθεια είναι ότι είχε κάποια ζητήματα. Και έχουμε ταυτόχρονα ένα ακόμα πρόγραμμα που τρέχει, το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, αλλά είναι λίγο προβληματικό το πώς πηγαίνει μέχρι τώρα, με την έννοια ότι δεν πιάνεται, υπάρχει τεράστια απόκληση από τον αρχικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, γιατί υποτίθεται ότι αυτό απευθυνόταν σε ιδιοκτήτες αδιάθετων ακινήτων, κλειστών ακινήτων. Μόνο το 10% αφορά σε αιτήσεις ιδιοκτητών κλειστών ακινήτων, το 90% αφορά σε ιδιοκατοίκηση προκειμένου να κάνουν ανακαινήσεις με ποσά που βεβαίως επιδότηση είναι, ό,τι και να πάρεις καλό είναι, αλλά δεν φτάνουν τα χρήματα που δίνονται για μια σωστή ανακαίνιση, ειδικά άμα μιλάμε για κλειστά ακινήτα που έχουν μεγάλες ανάγκες. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον κύριο Αναστάσιο Βάπα, το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και δικηγόρο. Καλημέρα, κύριε Βάπα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε αυτούς τους ακροατές.
0: Πάρα πολλά τα θέματα, να δούμε τι θα προλάβουμε τώρα. Σε σχέση με αυτό το πρωτοσέλιδο των νέων, υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες? Θα μου πείτε, άμα δεν πρόσεξαν όταν έγινε η μεταβίβαση.
1: Σε σχέση με την μεταπιστοποιητικά έμφυα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί σε αυτό το στάδιο να γίνει κάτι, γιατί αυτό το στάδιο είναι σε ένα στάδιο ελέγχου. Δηλαδή, ό,τι ήταν να γίνει, έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Απλά στην πραγματικότητα, η συντριπτική πλειοψηφία των αγοροπολισιών ακινήτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, λόγω και των επανειλημμένων ελέγχων και των διαφορών περιόδων που έχουν δοθεί για να δηλωθούν αδειλότητα τετραγωνικά, η συντριπτική πλειοψηφία των ακινήτων, τα οποία αφορούν δομημένα διαμερίσματα, οριζόντιες ιδιοκτησίες κ.ο.κ., δεν νομίζω ότι θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, ούτε θα υπάρχουν λάθη ως προς τον έμφυα, διότι εκεί είναι και πάρα πολύ σχολαστικοί συμβολιογράφοι, μηχανικοί, είναι εύκολες συμμετρήσεις, έχουν γίνει τακτοποιήσεις, ούτως ή άλλως αφού είναι δομημένοι χώροι και δεν θα μπορούσαν να τα βαστούν χωρίς αυτό το τακτηρίο, έχουν γίνει επακριβείς μετρήσεις σε όλα αυτά και προφανώς δεν θα υπάρχουν αποκλήσεις στο πιστοποιητικό έμφυα, διότι κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης, τη στιγμή της μεταβίβασης, έπρεπε να ταυτίζεται πλήρως το πιστοποιητικό έμφυα με την ταυτότητα κτηρίου.
0: Ναι. Μιας και το έχουμε.
1: Θα υπάρχει πρόβλημα, ναι, θα είναι πιθανότατα σε μονοκατοικίες που δεν ήταν εύκολη μέτρηση και σε γη, σε οικόπεδα ή σε αγροτεμάχια. Ναι. Εκεί μπορεί να υπάρχουν πράγματι κάποιες αποκλήσεις. Το Υπουργείο θα καλέσει για εξηγήσεις ενδεχομένως, οι οποίες, εάν είναι πιστικές, δεν θα υποβληθούν πρόστιμα και προς αυξήσεις.
0: Μιας και μιλάμε γι' αυτό τώρα. Υπάρχουν περιπτώσεις άνθρωπων οι οποίοι δεν είχαν σκοπό να κάνουν κάποια μεταβίβαση, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια. Είχαν αγοράσει ένα ακίνητο, είχαν εμπιστευθεί τον άνθρωπο που τους το πούλησε ή κατευθείαν από τον κατασκευαστή, και ξαφνικά είναι κάποιες περιπτώσεις, δεν ξέρω αν είναι πολλές ή λίγες και να έχετε εικόνα, ανθρώπων οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου άλλο ακίνητο πήραν με συγκεκριμένα με συγκεκριμένη διαρρύθμιση και βλέπουν στο σχέδιο το αρχικό και στις κατόψεις ένα άλλο ακίνητο, ένα άλλο σπίτι.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι κάτι που συνέβαινε κατά κόρον κατά το παρελθόν, αλλά δεν συμβαίνει πλέον και δεν μπορεί να συμβεί. Κατά το παρελθόν πράγματι δεν υπήρχε υποχρέωση ταύτισης των σχεδίων που έχουν κατατεθεί στην πολεοδομία με τα σχέδια που έχουν κατατεθεί στο συμβολιογράφο για να γίνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και με την πραγματική κατάσταση. Διότι δεν υπήρχε ποτέ, συνήθως για να πρόσδεται τα σχέδια οικοδομής, τα οποία ήταν θεωρητικά. Αργότερα, όταν χτιζόταν η οικοδομή και γινόταν η σύσταση, βγαίναν σχέδια τα οποία ήταν πιο κοντά στην πραγματική κατάσταση, αλλά μπορούσαν να αποκλείουν από αυτό που είχε κατατεθεί στην άδεια. Και στο τέλος γινόντουσαν επιπλέον διαρρυθμίσεις από τους ίδιους τους αγοραστές, το οποίο οδηγούσε σε μια επίσης διαφορετική πραγματική κατάσταση. Αυτό όμως τώρα πια, σε ό,τι μεταβιβάσεις γίνονται από την ώρα που δημιουργήθηκε ταυτότητα κτηρίου και μετά, μέχρι σήμερα, δεν μπορεί να συμβεί, διότι προκειμένου να γίνει μεταβίβαση,
0: άρα
1: πρέπει να αποτυπωθεί το κτίριο στην ταυτότητα κτίριο.
0: Στην ταυτότητα κτίριο. Άρα, αν κάποιος έχει ένα σχέδιο το οποίο δεν συμπίπτει με την πραγματικότητα του σπιτιού του, θα διορθωθεί μέσω της ταυτότητας, της έκδοσης ταυτότητας,
1: ναι,
0: κτιρίου.
1: Αυτός δεν θα χρειάζεται να κάνει κάτι αυτή τη στιγμή, ούτε θα ασχοληθεί ενδεχομένως. Αυτό θα το βρει μπροστά του. Μπορεί να το κάνει, προκειμένου να εντάξει το ακίνητό του, αλλά για να το βρει μπροστά του και να πρέπει να το κάνει υποχρεωτικά, θα το κάνει με την αφορμή της μεταβίβασης.
0: Okay.
1: Είτε το μεταβιβάσει προς τρίτο πρόσωπο με μια αγοροπόληση, είτε το μεταβιβάσει στα παιδιά του με μια δωρεά και το καθεξής.
0: Ταυτότητα κτηρίου, έκδοση ταυτότητας κτηρίου δεν είναι απαραίτητη εφόσον δεν επίκειται μεταβίβαση.
1: Η έκδοση ταυτότητας κτηρίου είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνει, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ασφυκτική προθεσμία, ούτε κάποια κύρωση, αν δεν γίνει μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα. Έχει ήδη παραταθεί η υποχρέωση για ταυτότητα κτηρίου, αν θυμάμαι καλά, για 2 χρόνια ακόμα. Επομένως, κάποια στιγμή θα χρειαστεί όλοι να το κάνουμε. Εκεί όμως που σίγουρα πρέπει να το κάνουμε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς,
0: είναι με την μεταβίβαση. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην ικανοποίηση, νομίζω, ενός παγίου αιτήματος της Πομιδά, σε σχέση με την διαδικασία που επιτρέπει την πώληση κατασχεμένου ακινήτου και την εξόφληση μέρους της οφειλής από το τίμημα, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ολική αποπληρωμή του χρέους. Νομίζω ότι είναι και λογικό εν τέλει.
1: Είναι λογικό. Αυτό ήταν κάτι που, για το οποίο είχαμε επιμείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε εισακουστεί ως προς αυτό. Σίγουρα βοηθάει τις συναλλαγές. Γενικά, το να υπάρχει μια διευκόλυνση στο να πουληθεί ένα ακίνητο, εφόσον από την πώληση του ακινήτου θα εξασφαλιστούν και τα απαραίτητα κεφάλαια για να καλυφθούν οι όποιες οφειλές υπάρχουν, είναι κάτι που έπρεπε να γίνει και είναι προς όφελος και του εισπρακτικού μηχανισμού και του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Έτσι, γιατί έχουν έσοδα και τα κρατικά.
1: Αυτό έχει τις προϋποθέσεις του, βέβαια. Πρέπει να μπορεί να παρέχει αντίστοιχη εξασφάλιση, αν δεν υπερκαλύπτεται η οφειλή από το τίμημα, πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες εξασφαλίσεις. Εν πάση περιπτώσει, όμως, υπάρχει μια διευκόλυνση. Προς αυτό θα δούμε και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη.
0: Μες.
1: Γιατί ξέρετε, από την ώρα που νομοθετούμε μέχρι την ώρα που οι μηχανισμοί, οι γραφειοκρατικοί, οι κρατικοί μηχανισμοί εφαρμόζουν μια ρύθμιση και με έναν τρόπο ευνοϊκό και μη γραφειοκρατικό, ώστε να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία, έχουμε μεγάλη απόσταση.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές έχουμε δει να νομοθετούνται πράγματα τα οποία στην πράξη δεν εφαρμόζονται.
0: Δοκιμάζονται και αποτυγχάνει η εφαρμογή τους στην πράξη. Όντως, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τουλάχιστον μας λέτε ότι είναι οι όροι που υπάρχουν απλοί ή θα προκύψουν δυσκολίες.
1: Κοιτάξτε, δεν έχω πλήρη εικόνα του πώς διατυπώθηκε, πώς έγινε τελική διατύπωση. Επομένως, δεν το έχω δει για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες τους. Όπως ξέρετε, συνήθως ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Επομένως, θα πρέπει λίγο να το δούμε πριν μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε στα κλειστά ακίνητα που, εντάξει, δεν ξέρω αν ακούσατε και εισαγωγικά, έλεγα ότι το περίφημο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας που είχε φόκους στην εστίαση στα κλειστά ακίνητα δεν πάει και πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια διστακτικότητα, προθυμία των ιδιοκτητών να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
1: Σίγουρα υπάρχει. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα προγράμματα και όλα τα προγράμματα που αποβλέπουν στην βελτίωση, στην αναβάθμιση, στην ενεργειακή αναβάθμιση ενός ακινήτου, αυτός ο οποίος στο τέλος μπορεί να καρποθεί το όποιο όφελος, είναι ο χρήστης του ακινήτου. Όταν ο χρήστης του ακινήτου είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, αυτό σίγουρα διευκολύνει και, εν πάση περιπτώσει, θέλει να το κάνει, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του, να μειώσει τις δαπάνες που έχει για ενέργεια και το καθεξής. Όταν όμως αυτή η επένδυση πρέπει να γίνει σε ένα ακίνητο που δεν το χρησιμοποιεί ο ιδιοκτήτης, αλλά θα πρέπει να το νοικιάσει στη θολή αγορά των μισθώσεων, να αποβλέπει ότι κάποτε θα το αποσβέσει από μίσθωμα, το οποίο μπορεί να του καταβάλλεται ή μπορεί και να μην του καταβάλλεται. Μπορεί να πάνε όλα καλά, αλλά μπορεί να έχει και τεράστιες δικαστικές εμπλοκές. Εκεί σίγουρα είναι πιο διστακτικός. Και δεδομένου ότι τα προγράμματα αυτά δεν προσφέρουν πλήρη επιδότηση, έχουν μια κλιμάκωση ανάλογα και με διάφορα άλλα κριτήρια και μπορεί να πάρει σε ένα μέρος του ποσού. Αυτό σίγουρα πρέπει να κάνεις και εσύ μια πολύ μεγάλη επένδυση πάνω σε αυτό για το υπόλοιπο ποσό. Κάποιος λοιπόν που δεν φιλοδοξεί να μείνει στο ακίνητο και αποβλέπει ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να βγάλει την δαπάνη του και τα έξοδά του από την
0: ενοικίαση.
1: Είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός αυτό. Ναι. Είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός, γιατί μπορεί να έχει ξανακαεί στο παρελθόν από μια μίσθωση η οποία δεν πήγε πάρα πολύ καλά και πιο πολλά λεφτά από όσα είχε εισπράξει από τον ενοικιαστή εδώ στα δικαστήρια. Και εν πάση περιπτώσει.
0: Ξέρετε, αυτό απ' την άλλη όμως ακούγεται λίγο. Θα σας πω, ακούγεται λίγο. Δεν θα πω παράλογο, αλλά. Όταν έχεις ένα ακίνητο το οποίο το έχεις κλειστό και απλά κάθεται και μπορεί να σε επιβαρύνει κιόλας, γιατί να μην προσπαθήσεις έστω σε ένα κάποιο ακίνητο, μεγάλο βάθος χρόνου να το αναπροσβεύσεις.
1: Ένα ακίνητο όταν είναι κλειστό σίγουρα σε επιβαρύνει, γιατί το ότι είναι κλειστό δεν σημαίνει ότι δεν πληρώνει έμφυα και πάρα πολλά άλλα τέλη με τα οποία επιβαρύνεται, τάπ και το καθεξής. Επομένως σε επιβαρύνει σίγουρα. Το θέμα όμως είναι ότι η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί πάρα πολλοί ιδιοκτήτες τους κάνει διστακτικούς ως προς αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Πολλά ακίνητα είναι συνιδιόκτητα. Είναι ακίνητα τα οποία τα έχουν πάρα πολλοί συνιδιοκτήτες, οι οποίοι πρέπει να συναποφασίσουν προκειμένου να μπουν σε ένα πρόγραμμα, να ακολουθήσουν τη γραφειοκρατία του προγράμματος και να εισπράξουν κάποια χρήματα στο τέλος. Όλα αυτά είναι δυσκολίες που δύσκολα κάποιος αναλαμβάνει για ένα ακίνητο που δεν θα χρησιμοποιήσει ο ίδιος.
0: Δεν καταλαβαίνω όμως τότε για ποιο λόγο, γιατί τουλάχιστον διαβάζοντας μια ανακοίνωση, δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, υπομοιδάζεται μια δίμηνη παράταση. Τι νόημα έχει.
1: Ο λόγος, θα σας πω. Ο λόγος που ζητάμε δίμηνη παράταση είναι ότι θεωρούμε ότι μεταξύ των λόγων οι οποίοι δημιουργούν αυτή την αποθυμία σε ιδιοκτήτες κλειστών διαμερισμάτων που δεν χρησιμοποιούν οι ίδιοι, έχει να κάνει με διάφορα ζητήματα, όπως είναι με τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις των προγραμμάτων αυτών, το ότι περνάνε μέσα από ένα τραπεζικό σύστημα και πράγματα που έχουμε επισημάνει κατά διαστήματα, έχουν να κάνουν με το ότι ο ιδιοκτήτης, ο οποίος αποβλέπει στο να εισπράξει το μίσθωμά του και να βγάλει την επένδυση που έκανε μέσα από την ενοικίαση, μπαίνει σε μια αγορά εξαιρετικά θολή, διότι δεν μπορεί να έχει καμία πληροφορία για την πιστοληπτική ικανότητα. Αναφέρατε πριν και το πιστοποιητικό πιστοληπτικής ικανότητας.
0: Ναι, θα αναφερθούμε και σε αυτό. Ναι.
1: Δεν μπορεί να έχει καμία εικόνα για την πραγματική πιστοληπτική ικανότητα του ενοικιαστή. Ενώ η τράπεζα, ας πούμε, μπορεί να έχει πληρέστατη εικόνα, του ζητάει φορολογικά στοιχεία και τα απλαμβάνει αυτόματα από το σύστημα. Και ενδεχομένως και το πιστοποιητικό, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, πάλι θα είναι προς όφελος των τραπεζών και όχι προς όφελος των ιδιωτικών συναλλαγών. Τουλάχιστον δεν έχει διαψευστεί αυτό από την κυβέρνηση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πιστεύουμε ότι, επειδή τα έχουμε θέσει στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κάποια από αυτά θα λυθούν με τις νέες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Τι περιμένετε δηλαδή?
1: Επομένως,
0: επιπλέον φορολογικά κίνητρα. Τι περιμένετε να ακούσετε στις εξαγγελίες, επιπλέον φορολογικά κίνητρα?
1: Και φορολογικά κίνητρα έχουμε ζητήσει, ας πούμε, δημιουργήθηκε το ενδιάμεσο κλιμάκιο, το οποίο βοήθησε ένα μεγάλο μέρος μεσαίου εισοδήματος ιδιοκτητών ως προς το φορολογικό σκέλος, αλλά δεν είδαμε καμία διαφοροποίηση ούτε στο χαμηλότερο κλιμάκιο, το κλιμάκιο του 15% για εισόδημα μέχρι 12.000, το οποίο είναι το μεγαλύτερο χαμηλό κλιμάκιο που υπάρχει.
0: Είναι συντριπτικό και ούτως ή άλλως είναι και πολύ λιγότερα τα έσοδα εν τέλει. Δηλαδή, αν θέλαμε να είναι και λίγο πιο δίκαιο το φορολογικό σύστημα και στα έσοδα των από ενίκεια, θα έπρεπε να υπάρχει και εκεί μια κλιμάκωση όπως στο εισόδημα.
1: Το 15% για το πιο χαμηλό εισόδημα που υπάρχει μέχρι ένα χιλιάρικο το μήνα είναι πολύ υψηλό σε σχέση με όλες τις άλλες πηγές. Και για το υψηλότερο κλιμάκιο που φτάνει στο 45%, που πάλι είναι το υψηλότερο φορολογικό κλιμάκιο που υπάρχει σε οποιαδήποτε μορφή εισοδήματος. Έπρεπε λοιπόν εκεί να υπάρχει ένας εξορθολογισμός όλων αυτών. Όλα αυτά θα βοηθούσαν προκειμένου άνθρωποι που έχουν κλειστά ακίνητα να τα βάλουν στην αγορά. Ναι. Πιστεύουμε λοιπόν ότι κάποια από αυτά τα ζητήματα, τόσο το φορολογικό, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, ενδεχομένως το πιστοποιητικό πιστοληπτικής ικανότητας, εάν αυτό ισχύει και για ιδιωτικές συναλλαγές και δεν περιοριστεί σε τραπεζική χρήση, όλα αυτά θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε και την παράταση. Περιμένουμε να δούμε τι θα εξαγγελθεί και τι θα παρουσιαστεί για το επόμενο έτος, οπότε μετά θα μπορούν πολλοί ιδιοκτήτες να αποφασίσουν τελικά να προχωρήσουν τη διαδικασία.
0: Να σας ρωτήσω, επειδή επιμένετε, εντάξει, ο καθένας προφανώς θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα χάσει, αλλά επειδή επιμένετε στο ζήτημα του πιστοποιητικού φερεγγιότητας, είναι τόσα πολλά τα φέσια στην αγορά ενοικίασης?
1: Είναι αρκετά τα φέσια, ναι. Αυτά τα φέσια δεν φαίνονται εύκολα μέσα από την διαδικασία των δικαστηρίων, γιατί τα περισσότερα από αυτά επιλύονται τελικά με τη διαδικασία των διαταγών απόδοσης χρήσης μισθίου, αλλά τα φέσια είναι αρκετά και το πρόβλημα δεν είναι αν είναι πάρα πολλά. Το πρόβλημα με τα φέσια είναι ότι αυτοί οι οποίοι θα το υποστούν θα πάθουν τόσο μεγάλη ζημιά ώστε θα αποθαρρύνουν πολλούς ακόμα από την διαδικασία της μίσθωσης και ό,τι συνεπάγεται αυτή. Η ζημιά λοιπόν δεν είναι τόσο μεγάλη ποσοτικά, δεν είναι τόσο πολύ οι ενοικιαστές που χρωστάνε, όσο ποιοτικά. Οι ενοικιαστές οι οποίοι χρωστάνε δημιουργούν τόσο μεγάλη ταλαιπωρία και τόσο ανυπολόγιστα έξοδα στον ιδιοκτήτη που έμπλεξε μαζί τους, ώστε αυτό αποθαρρύνει όχι μόνο τον ίδιο, ο οποίος πολύ αμφιβάλλον θα ξανανοικιάσει, όσο και πολλούς άλλους γύρω από αυτόν, οι οποίοι έχουν δει τι τράβηξε και τι πέρασε και αποθαρρύνονται και αυτοί από το να κάνουν μια αντίστοιχη και να μπουν σε μια αντίστοιχη διαδικασία.
0: Πάντως, ανεξάρτητα από το πιστοποιητικό φερεγγιώτας, νομίζω νομικά όπλα υπάρχουν για να διασφαλιστεί ο ιδιοκτήτης.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν νομικές διαδικασίες οι οποίες εξασφαλίζουν σε έναν.
0: Εννοώ εκ των προτέρων, έτσι, όχι να ψάχνουν μετά να εισπράξουν. Να υπάρχουν τέτοιοι όροι και στα συμβόλαια, ας πούμε, όπου δεν θα.
1: Πρώτα απ' όλα, αυτό που ξέρουν όλοι οι ιδιοκτήτες, αλλά δυστυχώς το ξέρουν ακόμα καλύτερα και όλοι αυτοί οι οποίοι υποδίονται τους ενοικιαστές. Στην πραγματικότητα όμως, μια μικρή μερίδα ανθρώπων που νοικιάζουν, οι οποίοι όμως η εξ αρχής τους πρόθεση ήταν να μην πληρώσουν απολύτως τίποτα, απλά να καταλάβουν ένα ακίνητο και να μείνουν σε αυτό όσο μείνουν μέσα. Όλοι αυτοί γνωρίζουν ότι το μοναδικό αποτελεσματικό όπλο που έχει ο ιδιοκτήτης στα χέρια του, ό,τι και αν λέει το μισθωτήριο, το μοναδικό αποτελεσματικό μέσο που έχει είναι η διαδικασία της αποβολής του ενοικιαστή. Μπορεί να τον διώξει. Ευτυχώς με παρεμβάσεις που έχουμε κάνει κατά το παρελθόν σχετικά γρήγορα, που το σχετικά γρήγορα όμως είναι αρκετούς μήνες μετά, δηλαδή είναι στην καλύτερη περίπτωση ένα δίμηνο μετά. Αν όμως εκεί υπάρξει δικαστική εμπλοκή, άσκηση, ανακοπή, ο ενοικιαστής που έχει δικαίωμα να το κάνει, μπορεί αυτό το χρονικό διάστημα να παραταθεί για πάρα πολλούς μήνες ακόμα. Και βεβαίως το αποτέλεσμα θα είναι μόνο η αποβολή του, χωρίς ο ιδιοκτήτης να μπορεί να εισπράξει απολύτως τίποτα. Ό,τι και να λέει το μισθωτήριο, ό,τι και να λέει το δικαστήριο, ό,τι και να λέει η απόφαση που ο ιδιοκτήτης θα έχει κερδίσει, εάν ο ενοικιαστής δεν έχει τίποτα εμφανές, δεν μπορεί να του πάρει απολύτως τίποτα. Επομένως η ζημιά θα είναι η ίδια, ακόμα και τελικά απειλάγει από τον δύστροπο ενοικιαστή μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Πάμε στην ευρύτερη εικόνα τώρα και τι ανεξάρτητα από τους μπαταχτσίδες, μπορεί να είναι λίγοι ή πολλοί, η συντηρητική πλειονότητα. Πάμε στην ευρύτερη εικόνα τώρα και τι ανεξάρτητα από τους μπαταχτσίδες, μπορεί να είναι λίγοι ή πολλοί, η συντηρητική πλειονότητα.

0: όσο δεν υπάρχουν καινούργιες οικοδομές ή οι καινούργιες οικοδομές έχουν τόσο μεγάλο κόστος κατασκευής, ώστε είναι αδύνατο ένα καινούργιο διαμέρισμα να βγει για να αποσβέσει τη δαπάνη του από ενοικίας. Το καινούργιο διαμέρισμα πρέπει να πουληθεί και στη συνέχεια να ακολουθήσει την πορεία του. Οι προδιαγραφές που υπάρχουν για τις καινούργιες οικοδομές είναι τέτοιες που δημιουργούν ένα τεράστιο κόστος κατασκευής, που κανείς εύκολα δεν νοικιάζει ένα τέτοιο σπίτι. Οι παλιοί ιδιοκτήτες, τα παλιά ακίνητα, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Δύσκολα βγαίνουν στην αγορά έτσι όπως είναι.
1: Μα αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Παπά. Αν μου επιτρέπετε, το ζήτημα είναι αυτό. Ένα ακίνητο το οποίο είναι νεότευτο ή τέλος πάντων είναι σε μια καλή κατάσταση και σε μια καλή γειτονιά, δεν ξέρω τι, να πεις ότι ο ιδιοκτήτης δικαίως ζητάει και κάτι παραπάνω. Και με τους νόμους αγοράς και της ζήτησης. Της προσφοράς και της ζήτησης. Μιλάμε τώρα για κάποια ακίνητα τα οποία ντρέπεσαι να μπεις μέσα και ζητάνε απίστευτα.
0: Αυτή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε όχι μόνο εμείς, τι γίνεται αυτή τη στιγμή
1: στην κοινωνία, στον πλανήτη,
0: σε όλη την Ευρώπη, έτσι γίνεται αυτή τη συζήτηση. Στην πραγματικότητα, το ύψος του μισθώματος το καθορίζει μόνο ο ενοικιαστής. Ο ιδιοκτήτης δεν έχει λόγο επί του μισθώματος. Τι εννοώ από αυτού? Όταν υπάρχει ένας παλαβός ιδιοκτήτης, ο οποίος θα ζητήσει ένα μυθικό ποσό για ένα χρέπι, για ένα ακίνητο εγκαταλειμμένο, παρατημένο, με υγρασίες και το ένα και το άλλο, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα πάρει ποτέ. Στις αγγελίες βγαίνουν αγγελίες για μίσθωση ακινήτων με τεράστια ποσά. Θα τις δείτε εκεί και μετά από ένα μήνα και μετά από ένα χρόνο και μετά από μια πενταετία. Το ακίνητο λοιπόν αυτό το οποίο κανείς δεν θέλει να το πάρει γιατί είναι σε κακή κατάσταση και έχει ένα υπέρογκο μίσθωμα, κανείς δεν τον νοικιάζει. Ο ιδιοκτήτης
1: θα πέσει, λέτε, η τιμή του.
0: Τις απαιτήσεις του, ναι. Ή θα πρέπει να ρίξει τις απαιτήσεις του ή θα πρέπει να του μείνει ανίκιαστο στον αιώνα τον άπαντα. Ναι. Όταν λοιπόν το ακίνητο σε κάποιο σημείο, ένα ακίνητο που στον τρίτο παρατηρητή μπορεί να του φαίνεται όχι τόσο καλό, όχι τόσο ποιοτικό, όχι τόσο καλή περιοχή. Αν βρει τελικά τον ενοικιαστή, το φερέγγιο ενοικιαστή, έτσι, γιατί πολλοί ενοικιαστές από αυτούς που νοικιάζουν ακίνητα με υπέρογκα μισθώματα είναι αυτοί που είπαμε πριν. Ναι. Οι ενοικιαστές οι οποίοι δεν πρόκειται να τα πληρώσουν. Όταν λοιπόν ένα ακίνητο βρίσκει έναν φερέγγιο ενοικιαστή, έναν άνθρωπο ο οποίος ανταποκρίνεται στο μίσθωμα, το πληρώνει κανονικά και συνεχίζει να είναι μέσα σε αυτό, και μάλιστα δεν βρίσκει ένα τέτοιον, αλλά βρίσκει περισσότερους τέτοιους, οι οποίοι θα διαγωνιστούν μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει τελικά και ποιος θα
1: τον. Ναι, γιατί δεν βρίσκουνε.
0: Προφανώς λοιπόν η τιμή θα είναι ψηλή και θα γίνει και ακόμα ψηλότερη. Γιατί όταν λοιπόν 3, 4, 5 ενοικιαστές φερέγγιοι διαγωνίζονται για το ίδιο ακίνητο, προφανώς οι ίδιοι το κίνητρο που θα προσφέρουν στον ιδιοκτήτη για να τον νοικιάσουν θα είναι μεγαλύτερο μίσθωμα. Σε αυτό να πούμε ότι πολλοί το κίνητρο που προσφέρουν στον ιδιοκτήτη που του προτείνουν είναι να του προσφέρουν αφανές μίσθωμα. Να του δώσουν δηλαδή ένα ποσό που να φαίνεται και ένα ποσό το οποίο δεν θα φαίνεται. Αυτό πάντα επισημαίνουμε και πάντα τονίζουμε ότι είναι μια πάρα πολύ κακή επιλογή εκ μέρους του ιδιοκτήτη.
1: Και τον που τα ζητάει μπροστά όλα, έτσι.
0: Κινδύνους, τον εκθέτει. Ναι. Πρώτα απ' όλα, αυτό το ότι τα ζητάει μπροστά όλα, αυτό μπορεί να αφορά ενδεχομένως κάποιες πολύ μεγάλες επαγγελματικές μισθώσεις. Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
1: Μην το λέτε, μην το λέτε. Όταν υπάρχει τέτοιου είδους. Επειδή έχει τύχει να κάνω κουβέντα με ανθρώπους που ψάχναν ακίνητο.
0: Κανείς, στην πραγματικότητα, όταν ένα ακίνητο, όταν μιλάμε για ένα ακίνητο που νοικιάζει ένας μέσος ενοικιαστής με ένα ατομικό νοικοκυριό, το νοικιάζει ένας μόνος του ή ένα νέο ζευγάρι, μια μικρή οικογένεια. Το οποίο ακίνητο θα το πάρει 500-600 ευρώ. Το να προσφέρει ένα μίσθωμα δίθεν προκαταβολικά ενός έτους ή 2 ετών ή 3 ετών άλλο τόσο μπροστά, αν είχε τόσα λεφτά πιθανότητα θα αγόραζε δικό του ακίνητο ή θα κάνει κάτι άλλο.
1: Εγώ ξαναλέω ότι είναι τόσο μεγάλη η δυσκολία να βρουν ακίνητο που ακόμα και αυτό είναι διατεθειμένοι
0: όχι, αυτό είναι
1: να το κάνουν.
0: Είναι μια εξαίρεση που υπάρχει μόνο εκεί που σας είπα. Όταν το αντικείμενο είναι τεράστιο και μπορεί κάποιος να τα προσφέρει προκαταβολικά. Στην πραγματικότητα προκαταβολικά δεν μπορεί να προσφέρει κανείς και για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Το να προσφέρει προκαταβολικά για ένα χρόνο δεν εξασφαλίζει σε τίποτα τον ιδιοκτήτη, διότι πάλι τον επόμενο χρόνο μπορεί να μην του προσφέρει απολύτως τίποτα και ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο, συμφωνίες με αφανές μίσθωμα, αποθαρρύνουμε τους ιδιοκτήτες να μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες. Μόνο προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσουν και, εν πάση περιπτώσει, όσοι αντιμετωπίσουν, γιατί κάποιοι μπορεί και να μην αντιμετωπίσουν, αλλά αυτοί που θα τα αντιμετωπίσουν θα υποστούν επίσης τεράστια ζημιά, τόσο μεγάλη που το όφελός τους θα είναι ασήμαντο σε σχέση με αυτά που θα χρειαστεί να πληρώσουν οι ίδιοι.
1: Κύριε Βάπα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια.
0: Για όλα όσα είπαμε, μπορεί κάποιος να τα δει στην ηλεκτρονική μας σελίδα από μηδά.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, κύριε Βάπα. Η ώρα πλησιάζει 10. Είναι η ώρα για το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Βάνα Λεκομήτρου στο μικρόφωνο. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Καλύτερη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα όλη τη νύχτα για να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονταν, καθώς και σε καπνογόνα σημεία, τα οποία ωστόσο έχουν μειωθεί. Με το πρώτο φως της μέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού ώστε να συνδράμουν στην κατάσβεση. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα υπό τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων. Τα τρία κύρια σημεία στα οποία επικεντρώνονται τώρα οι επιχειρήσεις είναι μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς Κανδύλι Μεγάρων, αλλά και προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, δίπλα από την καμένη γη εκτείνεται ανέπαφο δάσος, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αναζωπήρωσης σε περίπτωση ενίσχυσης των ανέμων. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού είναι σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. Με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων, πραγματοποιείται διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στις 11. Ήδη από τη Δευτέρα έχουν αρχίσει επιτόπιες επισκέψεις για την καταγραφή των ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια, ενώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, έχει αναλάβει τις επιτόπιες συσκέψεις με τους αυτοδιοικητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν την επαύριο της καταστροφής. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πρώτο Γερμενό επισκέπτεται στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μεγάλη καταστροφή τώρα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά σε 144.243 στρέμματα, ανέρχεται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Σε επίπεδο ευθυνών, την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική και τη Βιωτία. Αίσθηση από το αποκαλυπτικό δημοσίευμα των νέων, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάς είχε εκπονήσει τους τελευταίους μήνες σχέδιο εκένωσης της περιοχής υπό τον κίνδυνο φωτιάς των Κυθερών. Αντιληφθήκαμε ότι θα έπρεπε να εκπονήσουμε σχέδιο εκένωσης κυρίως διαθαλάσσης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς πάνω από το βουνό, αν στην περιοχή υπήρχαν χιλιάδες άτομα, ανέφεραν πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό σε βαλίτσα, αρνείται ωστόσο ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου τύπου, ο 26χρονος Αφγανός ήρθε στη χώρα μας το 2016 μέσω Λέσβου, ασχολούνταν με την πυγμαχία και μαζί με τη σύζυγό του είχαν ιδρύσει εθελοντική οργάνωση, μέσω της οποίας παρήχαν βοήθεια σε πρόσφυγες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μακάβρια υπόθεση ήρθε στο φως στο Μιστρά. Συνελήφθη 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Η σώρος του εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Μπρούνερ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Όπως έγινε γνωστό, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτή αναπτύσσεται σε άρθρο του στο Πολίτικο, επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει ένα θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστάσεων, όπως η εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών που σημειώθηκε στην Θέουτα και είχε επιχειρηθεί το 2020 στον Εύρο. Οι θέσεις που έχει η παραδοσιακή δεξιά και ακροδεξιά στην Ευρώπη τείνουν να ταυτιστούν επιβάλλοντας ακροδεξιά ατζέντα, είπε στον Αθήνα 984 ο πρώην Υπουργός Μετανάστευσης επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μουζάλας. Λέμβος με 45 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτίως της Ιεράπετρας από ένα αέριο μέσο της Frontex. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και της ελληνικής ακτοφυλακής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ξεκινάει από τις 12 το μεσημέρι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Συνελήφθη 25χρονος πατέρας ενός 7χρονου κοριτσιού, το οποίο εντοπίστηκε από διερχόμενους πολίτες να περιφέρεται μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη προσωρινής συμφωνίας για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει την ανακοίνωσή της σήμερα, σύμφωνα με δύο περιφερειακές πηγές και αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτείων που επικαλείται ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξή του στο Fox News ότι ή τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρό στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι, 5 με 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 36 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Σοβαρότερα προβλήματα αυτή την ώρα εντοπίζονται στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεως στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και στην κάθοδο προς το κέντρο της Αθήνας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Μεσογείων και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, Βάνα.
1: Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μείνετε στον Αθήνα 984 και πάλι μαζί σας ο Γιάννης Λαβράνος.
0: Αθήνα 984.
3: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλωσορίζουμε όσες και όσους συντονιστήκατε τώρα στον Αθήνα 984. Να ξανασυστηθούμε. Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο, έως τις 11 θα είμαστε μαζί, παρέα με Γιώργο Βαρδαξή στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστο Κόκκινο να επιλέγει τις μουσικές, Πάνο Καβαδά στην οργάνωση της παραγωγής. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 213-09-09-100 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί όπως σας απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984-oner-papaki-gmail.com και μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6948-984. 9.84, λίγο σαν τσίγκληση η συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Βάπο, ο οποίος εντάξει προφανώς τα συμφέροντα των ιδιοκτητών εκφράζει και εκπροσωπεί μέσω και της Επομιδά. Για τους ενοικιαστές που τους ανεβάζουν τα νίκια κάθε χρόνο, που λέει ο κύριος Βασίλης, δεν ισχύει ακριβώς, με την έννοια ότι εφόσον υπάρχει ένα συμβόλαιο, το συμβόλαιο έχει minimum ισχύ 3 ετών, δεν μπορεί να αλλάξει για 3 χρόνια. Από εκεί και μετά όντως δεν μπορείς να κάνεις κάτι αν ο ιδιοκτήτης θέλει να το αυξήσει απότομα το ενίκιο. Και βεβαίως είναι αλήθεια ότι ακόμα και για μια γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικών μπορεί κάποιος να ζητά έναν βασικό μισθό. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων εξορισμού είναι κατέχοντες, έχοντες και κατέχοντες. Από εκεί και μετά, είπαμε, έχει να κάνει και με τον ενοικιαστή σε πόσο μεγάλη ανάγκη είναι και τι είναι διατεθειμένος να δώσει εφόσον καίγεται να βρει ένα σπίτι και δεν βρίσκει, έτσι. Τι μας λέει η κυρία Σοφία, στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης γκαρσονιέρα για φοιτητή επιπλωμένη για 10 μήνες 500 ευρώ, αλλά μπορείς να πληρώσεις μπροστά τους 10 μήνες για να σου έρθει φθηνότερο. Καλά ακούγεται. Αν λάβουμε υπόψη το τι ακούμε στην αγορά, δεν ακούγεται πολύ κακή αυτή η τιμή. Δυστυχώς, έτσι. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε στα των πυρκαγιών ξανά. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με την έναρξη της πυρκαγιάς εκεί στην Βιωτία. Σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου φέρεται να οδήγησαν στη μεγάλη πυρκαγιά. 31 Ιουλίου ξεκίνησε κοντά στον Άγιο Βασίλειο στην Βιωτία. Αυτό καταγράφουν οι πραγματογνώμονες, χωρίς να αποκλείουν άλλα πιθανά σενάρια, λέει, για την έναρξη της πυρκαγιάς. Θυμίζουμε ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι τα 2 καλώδια από όπου έφευγε το ρεύμα που παρήγαγε η ανεμογεννήτρια για να πάει στο δημόσιο δίκτυο, λόγω του ανέμου υπήρχε ταλάντωση, ακούμπησαν, υπήρξε τριβή, πυνθήρας και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Και βεβαίως υπάρχει ένα ακόμα δεδομένο, ότι τον Ιούνιο είχαμε ξανά στο ίδιο σημείο και για τον ίδιο λόγο πυρκαγιά. Υπάρχουν πάντως, από την έκθεση προκύπτουν κακοτεχνίες στο δίκτυο του αιωλικού πάρκου. Άρα ενισχύεται το σενάριο του σπινθήρα που μπορεί να οδήγησε στην ένταξη της φωτιάς. Το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε εναέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους για να καταλήξει στις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Δηλαδή σωθήκαμε από το δίκτυο του ΔΔΕ που είναι εκείνο το σημείο υπογειοποιημένο. Μας προέκυψε το πρόβλημα από το ιδιωτικό δίκτυο, όπου υπάρχουν και οι σχετικές κατηγορίες για αυτά τα 2 πρόσωπα που έχουν συλληφθεί. Εν τω μεταξύ, στο άλλο σκέλος αυτό του, και στο τραγυρωκότερο αν θέλετε, του δυστυχήματος στην Ψάθα, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου, που με πράξη η παράληψή του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων, θα δηλώσει η μητέρα και η αδελφή του Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου που έχασε τη ζωή του στην Ψάθα, για να διακριβωθούν και οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Αριστοτέλη και να τιμωρηθούν οι υπέτη. Σε λίγη ώρα, όχι, σε καμιά ώρα, γύρω σε 10.30 είναι η προγραμματισμένη επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γεμενό. Χθες πήγε στην Βιωτία, στις πληγήσεις περιοχές από την Μεγάλη Πυρκαγιά. Στις δηλώσεις του κατηγόρησε την κυβέρνηση σε σχέση με την επιχειρηματολογία περί κλιματικής αλλαγής, είπε ότι έχει έρθει εδώ και χρόνια η κλιματική αλλαγή και δεν μπορεί να είναι άλλοθη για τις αδυναμίες στην προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού, και τόνισε την ανάγκη επένδυση σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας. Νομίζω ότι είναι αυτό που ακούμε από τα χείλη σχεδόν όλων των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με την πυροπροστασία, γενικότερα με το ζήτημα των δασών. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Πουλά, τον βουλευτή Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Καλή σας μέρα, κύριε Πουλά.
1: Μια δύσκολη μέρα.
0: Είναι δύσκολη και η σύνδεση όμως. Δεν ξέρω αν είστε, αν μετακινήσετε, αν πηγαίνετε και εσείς.
1: Όχι, προσπαθώ να είμαι εδώ τώρα, έχω σταματήσει και είμαι σε ένα σταθερό σημείο.
0: Ναι,
1: γιατί δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τώρα καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του μένει, στέκεται στις αδυναμίες στην προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού. Και νομίζω ότι δεν είναι για φέτος μόνο τα όποια ζητήματα. Τι θα έπρεπε να γίνει?
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Ότι η πρόληψη είναι το κύριο και βασικότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και για την κλιματική κρίση, η οποία έχει έρθει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά μόνο με πρόληψη μπορούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα. Δεν λέω εγώ ότι δεν θα υπάρξουν καταστροφές, αλλά θα μπορέσουμε να, όσο το δυνατόν, να έχουμε λιγότερες απώλειες, λιγότερες καταστροφές, εάν κάνουμε αυτά που όλοι λίγο πολύ ζητάμε. Και το λέμε καθημερινά.
0: Πού εστιάζεται εσείς? Γιατί θα σας πει η Νέα Δημοκρατία, το είπε η κυρία Σδούκου δηλαδή, ότι εμείς υλοποιούμε το μεγαλύτερο σχέδιο πρόληψης των τελευταίων ετών.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν καταρχάς θα ξεκινήσουμε από τους σπόρους.
0: Ναι.
1: Όταν οι πόροι κατευθύνονται προς την καταστολή, και είναι αυτή τη στιγμή 80 με 20, δηλαδή 80% είναι καταστολή και 20% είναι πρόληψη. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει.
0: Mm-hmm.
1: Ή θα πάμε σε ένα μοντέλο 60-40, ή έστω να πάμε σε ένα μοντέλο 50-50. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έχουμε.
0: Από πού θα πάνε, πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα για την πρόληψη? Γιατί υποτίθεται ότι γίνεται. Θα μου πείτε, δεν είναι επαρκές βάσει το αποτέλεσμα.
1: Δεν μπορεί να έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα, το ΕΓΙΣ,
0: ναι,
1: το οποίο ήρθε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, και Ανθεκτικότητας, 2,1 δις. Και λένε, με στοιχεία που λέει το Υπουργείο,
0: ναι,
1: το λέει ο Υπουργός, ο κ. Στουρνάς, ότι δόθηκαν 700-800 εκατομμύρια για το Αντινέρο 1, 2 και 3. Και φτάνουμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να έχουμε όλη αυτή την καταστροφή και να ψάχνουμε τελευταία στιγμή να κάνουμε αντιπυρικές ζώνες.
0: Υπάρχει κάποιο παρατηρητήριο που να ελέγχει πού ακριβώς διατέθηκαν τα χρήματα? Γιατί ωραία, τα δίνουμε τα χρήματα στο Αντινέρο. Γίνονται πράξη, γίνονται ενέργειες για τον καθαρισμό των δασών.
1: Το θέμα είναι ότι όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει και λογοδοσία. Αν δεν υπάρχει λογοδοσία, δεν είναι δώρο άδωρο. Mm. Γιατί πολλά πράγματα κατευθύνονται σε σημεία, σε δράσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Και δεν υπάρχει διαφάνεια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό λέμε 2,1, αλλά πού συγκεκριμένα. Λέγανε ότι θα δώσουν 130 εκατομμύρια για να φτιάξουν αυτά τα περίφημα 12 κέντρα περιφερειακά, ναι, κέντρα συντονισμού, τα οποία πετάχτηκαν. Αυτά τα χρήματα που πετάχτηκαν, πού πήγανε? Θα πάμε παρακάτω. Λέγανε ότι θα κάνουν την αναβάθμιση των 4-15 των Καναμπέρ. Απεντάχθηκαν και αυτά. Πού θα πάνε? Το μόνο που έχουμε είναι ότι θα προμηθευτούμε κάποια καναντέρ.
0: Καινούργια καναντέρ το 28.
1: Μπράβο, το 28 και με παράδοση τελικά μέχρι το 32.
0: Ναι.
1: Τα καινούργια 7 με 2 που θα μας τα δωρήσει και μέσω του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το REX-EU. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν, αν δεν υπάρχει λογοδοσία, αν δεν δώσουμε, δεν υπάρχει διαφάνεια να ξέρουμε πού πάνε τα χρήματα, πού κατευθύνονται, πάλι για τα ίδια και τα ίδια συζητάμε κάθε χρόνο.
0: Δεν μπορεί
1: αυτή τη στιγμή, ναι, να έχει καεί το 42% της Αττικής.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστιο το νούμερο.
0: Ούτως ή άλλως αναδείχθηκε και το πεπερασμένο τέλος πάντων των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενέργειων μέσων τις προηγούμενες μέρες λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν και στην απογείωση και στον ανεφοδιασμό και στις ρήψεις λόγω των ανέμων. Οπότε η ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος και σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικά πέραν των ενέργειων μέσων επίσης μοιάζει να είναι επίγον.
1: Να σας πω όμως κάτι. Έχουμε δηλαδή 18-19.000 πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες αυτοί είναι διαφόρων κατηγοριών.
0: Ναι.
1: έχουμε τους μόνιμους, έχουμε τους εποχικούς, έχουμε τους πενταετούς, ναι. Έχουμε την καινούργια κατηγορία την ΠΕΦ, έχουμε την καινούργια κατηγορία τους ΕΜΟΔΕ. Λοιπόν, όλοι αυτοί ακριβώς πώς θα συνεχίζεται αυτή η διάσπαση του πυροσβεστικού σώματος.
0: Δεν θα πρέπει να μιλήσουμε
1: για ομογενοποίηση, δεν θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να είναι στο πεδίο. Λένε ότι από τους 19.000, 8 με 9.000 είναι αυτοί που μένουν στο πεδίο.
0: Ναι, οι πυροσβέστες αυτό λένε. Το πραγματικός αριθμός όσων είναι στο πεδίο είναι αυτοί.
1: Δηλαδή αυτά τα πράγματα, εγώ, διαφάνεια. Και σε αυτό. Είναι εκεί, είναι τόσοι, υπηρετούν εκεί, κάνουν αυτό, κάνουν τ' άλλο, έχουν αυτούς τους μισθούς. Άμα δεν μιλήσουμε και αυτοί οι άνθρωποι, ο ένας με τον άλλον, έτσι που και επόμενο δεν είναι να ξεσυνερίζεται, γιατί ο ένας παίρνει 1.000 ευρώ π.χ. και ο άλλος παίρνει 700. Δεν δημιουργεί και αυτό ένα πρόβλημα.
0: Και επίσης υπάρχει, πέραν αυτών των ενδεχόμενων αδικιών, τέλος πάντων των ανισορροπιών, υπάρχει και ένα ζήτημα σε σχέση με τις προκηρύξεις που έχουν βγει για καινούργιες προσλήψεις, όπου εκεί η κυβέρνηση έχει επιλέξει να αποκλείσει ένα κρίσιμο αριθμό ανθρώπων που έχουν μια εμπειρία 5, 6, 7 ετών στο πεδίο, αν είναι πάνω από 30 ετών, που δεν έχει καμία λογική.
1: Εντάξει, αυτό είναι και ένα τεράστιο ζήτημα. Γιατί όλοι αυτοί που έχουν, που τους είχαμε μέχρι τα χτες, και κάνανε δουλειά.
0: Και ήταν ικανοί τότε.
1: Ξαφνικά, ναι, ξαφνικά τώρα τους πετάμε στην άκρη. Ναι. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μειώσουμε και το όριο ηλικίας των πυροσβεστών μας, γιατί είναι αρκετά ψηλό.
0: Βέβαια, γι' αυτό είναι ακόμα πιο υποκριτικό το να βάζεις 30 χρόνια ανώτατο όριο.
1: Πολλά πράγματα, αλλά αυτά γίνονται όταν υπάρχει συνεννόηση. Όταν καθίσεις ένα τραπέζι. Να μιλήσουμε, να πούμε προτάσεις και οι δικές μας και οι δικές τους και όλων των υπολείπων κομμάτων να λυθούν τα προβλήματα.
0: Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σε προγραμματικό επίπεδο τι περιλαμβάνουν σε σχέση με την πυροπροστασία?
1: Εμείς το πρώτο πράγμα που έχουμε σαν προμετωπίδα είναι η πρόληψη. Αυτή είναι η προμετωπίδα και πέρα από αυτό η προστασία της ανθρώπινης ζωής.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Μετά από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα δούμε ένα προς ένα. Και να δούμε και για το θέμα το αν υπάρχουν σχέδια. Είναι δυνατόν τώρα να ξεκινάει μια φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο στην Βιωτία να φτάνει στα Μέγαρα, να διανύει 40 χιλιόμετρα και να μην υπάρχει σχέδιο. Και να μην υπάρχει δηλαδή ένα σχέδιο εδώ πέρα, πώς θα αντιμετωπίζεται αυτή η
0: φωτιά. Υπήρχε, βλέπουμε σήμερα στα νέα ένα δημοσίευμα που λέει ότι
1: για κάποιους
0: υπήρχε σχέδιο εκένωσης λόγω στο ενδεχόμενο φωτιά στον Κυθερώνα.
1: Έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Αν δεν φτιαχτούν σχέδια δηλαδή τα οποία να έχουν και μια τοπική διάσταση, πώς θα γίνει?
0: Ναι, εκεί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και σε σχέση με το ρόλο των δασικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι.
1: Αυτό άλλο τεράστιο θέμα.
0: Ναι.
1: Τελικά χρειαζόμαστε δασικές υπηρεσίες. Και αν τις χρειαζόμαστε.
0: Είναι υποβαθμισμένες. Είναι πλήρως υποβαθμισμένες.
1: Ναι. Μέχρι σε ποιο βαθμό θέλουμε να τις εμπλέξουμε μέσα? Ναι. Θα τους δώσουμε κάποιες αρμοδιότητες, να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα? Ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο. Αυτό μέχρι σήμερα δεν το έχει δει κανένα.
0: Ειδικά στο κομμάτι της πρόληψης, οι δασικές υπηρεσίες θα πρέπει να είχαν κυρίαρχο
1: ρόλο. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή είναι δυνατόν να μην έχουν χαραχτεί αντιπυρικές ζώνες. Μακάρι, δηλαδή, λέει ο κόσμος ότι ξέρεις τι, δεν μας αφήνουν τα δασαρχεία να κάνουν.
0: Εντάξει, ναι, συμβαίνει. Το ξέρετε ότι συμβαίνει. Αλλά εκεί είναι ζήτημα και οδηγιών και νομικού πλαισίου. Στο οποίο.
1: Αν αυτά δεν θεσμοθετηθούν, δεν γίνουν πράξη, δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε από όλοι θέλουμε την πρόληψη όπως καλώς εννοούμε όλοι μας.
0: Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που έχει σχέση με την πρόληψη, γιατί είναι τα στοιχεία από τα ίδια τις ίδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής, δείχνουν ότι το 1 τρίτο των μεγάλων πυρκαγιών μας προκύπτει από το ηλεκτρικό δίκτυο.
1: Καλά, αυτό τώρα, γιατί δεν είναι μόνο φετινό φαινόμενο.
0: Όχι.
1: Είναι και τώρα όταν λέμε ότι έχουμε 250.000 υπέργειων καλωδίων, έτσι.
0: Πείτε το πάλι τον αριθμό, γιατί είχαμε διακοπή.
1: 250 χιλιόμετρα υπέργειων καλωδίων.
0: 250.000 χιλιόμετρα.
1: Ναι, ακριβώς. Και ξέρετε πόσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα, πόσα έχουμε φτιάξει? Μιλάμε, το νούμερο είναι πάρα πολύ μικρό.
0: Ναι.
1: είναι 26 με 27.000, ήταν μέχρι το 2021 και τώρα το 2025 είναι 32.300 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: 12 με 13%.
0: Και μιλάμε για κρίσιμες περιοχές δασικές από όπου περνάνε υπέρχια καλώδια. Έτσι, εκεί πρέπει να ήταν προτεραιότητα.
1: Όλο. Δεν λέω να το κάνουμε όλο υπόγειο.
0: Όχι, όχι. Εκεί που είναι υπάρχει κίνδυνος όμως.
1: Ότι να εκτιμηθεί, να γίνουν κάποιες μελέτες. Να γίνουν εκεί που πρέπει να γίνει, να γίνει. Δεν μπορεί να συνέχεια να, αυτό το φαινόμενο να το έχουμε εδώ και τόσα χρόνια και να συνεχίζουμε στο ίδιο, στην ίδια ρότα.
0: Κάτι τελευταίο, γιατί έμειναν κάποιες υπόνοιες, δεν ξέρω, γιατί τέθηκε σε μορφή ερωτήματος τουλάχιστον για το ποιος έχει την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα αναφορικά και με, τα, με το δυστύχημα που, που είχαμε. Τουλάχιστον από τις δηλώσεις της θεσμής του κ. Ανδρουλάκη τέθηκε ένα ερώτημα για το ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της επιχείρησης.
1: Δεν θέλω να είμαι, δεν θέλω να γίνω ούτε, δεν είμαι ο άνθρωπος δηλαδή που μπορώ να πω αυτό το πράγμα, ποιος φέρει ευθύνη ή δεν φέρει, δεν ξέρω, δηλαδή δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σας, να σας απαντήσω σε αυτό, αλλά θεωρώ όμως ότι τα ελικόπτερα, λέμε φέτος ότι έχουμε 81 εναέρια μέσα,
0: ναι.
1: 51 από αυτά είναι ελικόπτερα. Ξέρετε τον Μπέλ που έπεσε, πόσο ηλικία είχε? 64 έτη.
0: 64 έτη.
1: Ναι.
0: Και στο κομμάτι της συντήρησης. Είχατε κάνει και μια ερώτηση εν τω μεταξύ. Πότε ήταν το Μάιο? Είχατε κάνει μια ερώτηση για κάτι ελικόπτερα BK, τι ήταν?
1: Ναι, η ερώτησή μου αυτή ήταν για τα καινούργια.
0: Ναι.
1: Τα καινούργια ελικόπτερα τα οποία τα είχαν παρατημένα απ' έξω και δεν τα είχαν, μιλάμε, και δεν έχουν ακόμα βρει ποιος θα τα συντηρεί και ποιος θα τα εποπτεύει αυτά τα ελικόπτερα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Απλά σας λέω, όλα αυτά φαίνονται τώρα που, είναι, που έγινε αυτό το γεγονός. Όταν θα φύγει η δημοσιότητα, γιατί αυτό που πρέπει να μείνει είναι ότι θα πρέπει συνέχεια, μα συνέχεια, να είμαστε πάνω κατά πάνω, να βλέπουμε και εμείς σαν αντιπολίτευση να ελέγχουμε για να ζητάμε λύσεις σε προβλήματα που είναι υπαρκτά και από την άλλη μεριά να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό που λέμε όλοι οι προλήψεις.
0: Λοιπόν, ούτως ή άλλως το κομμάτι της συντήρησης των ελικοπτέρων μπορείς να πεις ότι είναι στην ευρύτερη έννοια της πρόληψης, το να έχεις προλάβει, να έχεις μάχημα εν αέρια.
1: Μα δίνουμε ένα σκασμό λεφτά για να πάρουμε μέσω του μηχανισμού του ΝΑΤΟ, του NSPA, να φέρουμε ελικόπτερα εδώ. Πραγματικά δηλαδή πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα βγουν αρκετά πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Κύριε Πουλά, θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνομιλία. Με την ελπίδα, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, στο υπόλοιπο της αντιπυρικής περίοδου, γιατί έχουμε έναν ολόκληρο Αύγουστο στην ουσία μπροστά μας.
1: Πάντως, να σας πω και εγώ μια αλήθεια, ότι θεωρούσα ότι η φετινή χρονιά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης έβλεπα ότι θα πάμε καλύτερα. Γιατί είχαμε καλή απόκριση, δηλαδή, ξέρετε, ξεσπούσαν οι πυρκαγιές, αλλά η απόκριση του κράτους ήταν.
0: Ναι, ήταν άμεση, είχαμε πολύ γρήγορη απόκριση. Ναι. Όντως, ισχύει αυτό.
1: Ότι έλεγα ότι φέτος άντε να είναι μια καλή χρονιά. Γιατί όλοι μας θέλουμε να είναι.
0: Μα ήτανε, είναι ακριβώς αυτό.
1: Δεν κάνουμε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.
0: Όχι, προφανώς δεν θέλεις. Και για την περιβαλλοντική ζημιά που θα τη βρουν όλοι μπροστά τους. Δεν θα τη βρει η κυβέρνηση μόνο μπροστά της.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό έλεγα ότι άντε λέω φέτος θα περάσουμε μια χρονιά να είναι πιο καλύτερη από τις προηγούμενες. Αλλά δυστυχώς. Διαψευστήκαμε για άλλη μια φορά.
0: Με την πρώτη δύσκολη πυρκαγιά είχαμε τόσο μεγάλη καταστροφή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα πρέπει να κοιτάζουμε και τις συνθήκες, ότι ήταν η πρώτη δύσκολη πυρκαγιά με την οποία ήρθε αντιμέτωπη. Ναι.
1: Υπήρχαν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή δεν μπορώ να ξεχάσουμε την Κεφαλονιά. Ναι. Δεν μπορώ εγώ να ξεχάσω την Αργολίδα.
0: Τώρα Έθιμνο που είχαμε και δύο ανθρώπους για απώλειες.
1: Σε δύο ανθρώπους νεκρούς. Ναι. Το Γήθιο που κάει και το άλλο το που πέθανε από ασφυξία ο
0: αξιωματικός πυροσβεστικός.
1: Ο αξιωματικός. Έτσι. Είναι γεγονότα τα οποία θα μείνουν χαραγμένα στην μνήμη μας.
0: Με την ελπίδα που δυστυχώς δεν επιβεβαιώνεται ποτέ να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Σας ευχαριστώ για την συνομιλία, κύριε Πουλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Ζέτα Καρφίδου, πανέτοιμη για τους τίτλους των ειδήσεων. Δίνουμε μικρόφωνο και επιστρέφουμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Διυπουργική σύσκεψη σε μισή ώρα υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων από τη δασική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Στο Πόρτο Γερμενό στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη εξέλιξη ενέργειες των πυροσβεστών για να σβήσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες εστίες στην περιοχή της Ψάθας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κατηγορία 4 σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λεσβό. Η Ελλάδα είχε εκπονήσει τους τελευταίους μήνες σχέδιο κένωσης της περιοχής υπό τον κίνδυνο φωτιάς των Κυθερώνα σύμφωνα με τα νέα. Υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης προκειμένου να εντοπίζονται πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη. 45 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Άλλοι 56 περισυνελέγησαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Κοντά στην επίτευξη προσωρινής συμφωνίας για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την ανακοίνωση της σήμερα σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Κάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Μπαίνοντας στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, πάμε στον αγαπημένο μας υπουργό. Δεν ξέρω αν τα έχει μάθει τα νέα ο κύριος Γεωργιάδης. Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία εισηγούνται την απαγόρευση των γυαλιών με τα smart. Γιατί οι ρυθμιστικές αρχές αυτών των πολύ σοβαρών κρατών εξετάζουν εάν οι συσκευές συμμορφώνονται με τους νόμους περί απορρίτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου το εάν τα άτομα που καταγράφονται από τις κάμερες έχουν έναν ουσιαστικό τρόπο να αντιταχθούν στη συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Δεν ξέρω αν μετά από αυτή την είδηση θα πτωηθεί ο κύριος Γεωργιάδης ή αν θα συνεχίσει να περιφέρεται όπως έχει προαναγγείλει με αυτά τα γυαλιά και να παρανομεί, καταγράφοντας δημοσίως ανθρώπους παρά τη θέλησή τους, με την επίκληση της ασφάλειάς του, όχι ότι δεν τον συνοδεύουν 5-6, αλλά από ό,τι φαίνεται στην ουσία με σκοπό να στέλνει κόσμο στα πειθαρχικά. Κατά τα λοιπά, ο πολυπράγμων παντογνώστης και πολυσχηδής υπουργός χθες είπε να ασχοληθεί με το καραμπινάτο σκάνδαλο των σπιτιών ανακύκλωσης, για να ξεπλύνει πάλι κόσμο, να πει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Πώς είναι το μότο, τι πιο σύνηθες να συμβεί. Και ποιο ήταν πάλι το συντριπτικό επιχείρημά του απέναντι στο γεγονός ότι τα σπιτάκια τιμολογήθηκαν άνω των 300.000 ευρώ το καθένα, όταν στην αγορά με βάση στοιχεία που υπάρχουν από την αγορά και με βάση στοιχεία που συνέλεξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτά τα σπιτάκια δεν ξεπερνούν τις 66.000 ευρώ. Ότι η ανταγωνιστική εταιρεία της Τεχάν στο διαγωνισμό, η οποία Τεχάν πήρε τελικά τη σύμβαση, μία νορβηγική Τόμρα, είχε κάνει, λέει, στο διαγωνισμό προσφορά για τα εν λόγω σπιτάκια με πάνω κάτω το ίδιο ποσό, δηλαδή 332.000 ευρώ και όχι 66.000 ευρώ. Δηλαδή, κατά τον κύριο Γεωργιάδη, επειδή πάνε μόνο δύο ενδιαφερόμενοι στο διαγωνισμό, στο διαγωνισμό που γίνεται στην Ελλάδα, και δίνουν και οι δύο υψηλή τιμή, αυτό δεν καθιστά υπερκοστολογημένα τα σπιτάκια, που είπαμε ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να τα λέμε σπιτάκια ανακύκλωσης, θα έπρεπε να τα λέμε μεζονέτες ανακύκλωσης. Γιατί με 330.000 ευρώ το κάθε σπιτάκι μπορείς να χτίσεις μεζονέτα. Δεν ξέρω αν, μάλλον φαίνεται ότι αυτή είναι η λογική του κυρίου Γεωργιάδη, μάλλον έτσι βγήκαν και κάτι τιμολόγια για την ενεργειακή αναβάθμιση κάτι κέντρων υγείας από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που πανηγυρίζει ο υπουργός που έγιναν, χρήματα που έφταναν για να κατασκευαστούν νέα κέντρα υγείας, όχι να αναβαθμιστούν ενεργειακά τα υπάρχοντα. Άσε που και αυτά τα απαραίτητα σε πολλές περιπτώσεις έργα αναβάθμισης δεν μοιάζουν και πολύ σόι. Χθες κατέρευσε τμήμα της οροφής του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου λίγες ημέρες μετά τη φιέστα εγγενείων τους από τον Υπουργό Υγείας. Δηλαδή είχαμε κατάρρευση στο ίδιο ακριβώς σημείο, στο χώρο που έγιναν τα εγγένεια, και καταλαβαίνετε και τι κίνδυνοι προκύπτουν για ασθενείς συνοδούς και εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Δηλαδή ακόμα και αυτά, ακόμα και η περιορισμένη κτηριακή παρέμβαση που παρουσιάζεται με ταρατατζού μόσπουν δύο έργου εξυγχρονισμού, αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί στοιχειώδη ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών, και όλα αυτά σε ένα νοσοκομείο, το λένε και οι εργαζόμενοι σε μια ανακοίνωση που έχουν βγάλει, σε ένα νοσοκομείο το οποίο το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια σε τραγική κατάσταση. Γενικώς υποκατάρρευση είναι το πράγμα και κανένα lifting δεν το σώζει. Και από την άλλη, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, αντί για γάντια, συσκευές ορών, μάσκες μη επεμβατικού αερισμού, σύρματα στεφανιογραφίας και τα υπόλοιπα αναλώσιμα που ζητούν εδώ και μήνες οι εργαζόμενοι, το νοσοκομείο, η απάντηση που εισέπραξαν από τη διοίκηση ήταν ότι κάνετε λάθος, δεν λείπει τίποτα. Δεν ξέρω αν θυμάστε προημερών τις δημόσιες καταγγελίες για τις επικίνδυνες συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται γιατροί και νοσηλευτές.
να δώσουν τη μάχη, πραγματικά τη μάχη των εφημεριών σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Εφημερεύει κάθε 4 μέρες, καλύπτει περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Αυτή ήταν η απάντηση λοιπόν από την διοίκηση του νοσοκομείου. Ο Σύλλογος Εργαζομένων επανήλθε με μια νέα σκληρή ανακοίνωση που λέει ότι μάλλον σύμφωνα με τη διοίκηση όλοι οι εργαζόμενοι βρισκόμαστε σε ομαδική παράνοια όταν λέμε ότι δεν έχουμε βασικά αναλώσιμα για να κάνουμε τη δουλειά μας, ή ακόμα χειρότερα σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της διοικήτριας λέμε ψέματα για να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Η νέα καταγγελία ωστόσο δεν περιορίζεται στις ελλείψεις, γιατί οι εργαζόμενοι λένε επίσης, καταγγέλνουν ότι στη διάρκεια της συνάντησης με τον εργαζομένο με τη διοίκηση, η διοικήτρια τους είπε πως για κάθε δημόσια καταγγελία είναι πιθανότερο να βρεθούν υπόλογοι εργαζόμενοι των επιμέρους τμήματων από το Τμήμα Προμηθειών μέχρι τους προϊσταμένους των κλινικών παρά η ίδια η διοικήτρια. Δηλαδή είναι σαν να λέει, άμα υπάρξουν τέτοιες καταστάσεις, άλλους θα βγάλω στη σέντρα για να τη βγάλω εγώ καθάρι. Τουλάχιστον αυτό λέει ο σύλλογος, έτσι. Και πάντα σύμφωνα με τις καταγγελίες του, τους προέτρεψε η διοικήτρια να σταματήσουν τις δημόσιες καταγγελίες για λόγους συναδελφικότητας, ώστε να μην εκτίθενται συνάδελφοί τους. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, το λένε και οι εργαζόμενοι, η προσπάθεια της διοίκησης να φορτώσει την ευθύνη για τις ελλείψεις στους εργαζόμενους, και απίθυναν και η προειδοποίηση να μην τολμήσει να κουμπίσει κανένα συνάδελφο, γιατί θα τους βρει απέναντί της.

0: Πάμε μακριά, τραγουδά ο Γιώργος Δημητριάδης. Με τέτοια εμφάνιση δεν πας πουθενά, όχι μακριά. Καλημέρα στον κύριο Πρόεδρο, τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Αναφερόμαστε βεβαίως στη σημερινή εμφάνιση του Ολυμπιακού. Καλημέρα.
1: Και το άλλο που νομίζω ότι ταιριάζει ακόμα περισσότερο, δεν πάω πουθενά. Εδώ θα μείνω.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν καλά αυτή η εικόνα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός χθες για πρεμιέρα. Ασχέτως αυτά που λέμε πάντα, είναι καλοκαίρι, είναι επικίνδυνη. Ναι, είναι αημέγεντη, ξέρεις ότι είναι μια Ολλανδική ομάδα δουλεμένη, επικίνδυνη.
0: Και με μεταγραφές καλές αυτό το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Που ήδη έχουν ενταχθεί δηλαδή.
1: Αλλά ναι. Όταν εσύ το τελευταίο σου φιλικό παιχνίδι το έχεις παίξει 10 μέρες πριν, που ψάχνεις να βρεις ρυθμό και κυρίως ψάχνεις και να ενσωματώσεις τις μεταγραφές, αλλά και να βρεις μια χημεία μεταξύ των νέων παικτών που εντάσσεις μέσα στην εντεκάδα σου. Διάολο, έπρεπε να έχεις παίξει ένα φιλικό στο πυρηνικό εδάφος με τον οποιονδήποτε, να κλείσεις ένα φιλικό.
0: Έστω και προπονητικού χαρακτήρα και κλεισμένων των θυρών.
1: Ακριβώς. Αυτή η εικόνα του Ολυμπιακού, εάν είχε πετύχει γκολ, θα κάναμε άλλη συζήτηση. Ότι εντάξει, το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, αλλά θα, ήταν, να σου πω, θα καμουφλάριζε. Ένα γκολ θα καμουφλάριζε το πρόβλημα. Θα μου πει, σε αυτό το σημείο δεν σε νοιάζει κιόλας. Περισσότερο σε νοιάζει το αποτέλεσμα. Αλλά.
1: Λέμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ακριβώς γιατί οι ομάδες είναι μετά από προετοιμασία, χωρίς πρωτάθλημα και με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν είναι τα πρώτα τους. Αλλά η εικόνα σου πρέπει να είναι και σοβαρή. Γιατί παίζεις σε προκριματικά Champions League. Δεν παίζεις σε conference. Έτσι, δεν το λέω για να υποτιμήσω. Απλά το conference είναι πολύ δύσκολο.
0: Έχει πολύ πιο μεγάλες δυσκολίες το Champions League.
1: Έχει λιγότερες δυσκολίες. Λοιπόν, δεν μπορεί να εμφανίζεσαι έτσι. Ένα πράγμα, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο που πίεζαν οι Ολλανδοί και βγάζανε ευκαιρίες. Οι δύο τερματοφύλακες ήταν διατηθέντες ουσιαστικά. Και να έχεις μέσα στη μεγάλη σου περιοχή 2-3 φορές μια αναστάτωση, να γίνεται μια αναμπουμπούλα και να μην μπορείς να διώξεις την μπάλα, να μπερδεύονται οι παίκτες, να πέφτουν κάτω. Νομίζω ότι όλοι ευνηδιάστηκαν στο που είδαν αρχικά τον Γκάρμο βασικό και όχι τον Πιρόλα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Πιρόλα έχει δείξει ότι είναι ο παίκτης που βάζει. Ξέρει καταρχάς να δουλέψει στην άμυνα μαζί με τον Ρέτσο, γιατί παίξαν όλο το περσινό ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά ήταν και το πιο φυσιολογικό. Και όταν χρειάζεται να μπει ο Ζώτα για να δείξει ο Ολυμπιακός ότι έχει σφιγμό. Νομίζω ότι στην Ολλανδία πρέπει να ξεκινήσει με Πιρόλα και Ζώτα. Δηλαδή να ξεκινάς την δεκάδα και ο Μπρούνο που έδωσε και εκείνος ζωή, αλλά δεν μπορείς να είσαι με ένα επιθετικό. Δηλαδή να έχεις μόνο τον LKB, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούν να σου βγάλουν τα κάστανα οι μεσοεπιθετικοί, διότι ούτε πέρσι σου τα βγάλανε. Δεν σκοράραν οι μεσοεπιθετικοί του Ολυμπιακού και το συζητάγαμε και το λέγαμε ότι υπήρχε ανιδρία στα γκολ. Έπρεπε να βάλει ή ο LKB ή ο Ταρέμι. Για να μπορέσει να ξεκλειδώσει ή στο τέλο στα play-off ο Ροντινέη, που έστειλε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Έχει μόλι μία εβδομάδα μέχρι τη ρεβάνς στην Ολλανδία, ο Μεντιλίμπαρ να διορθώσει κάποια κακό σκήμενα και νομίζω, βέβαια, θα πει κάποιο μετά Χριστόν προφήτε. Όχι, αλλά όταν ξέρει ότι στον πάγκο σου έχει τον Κώστα Φορτούνη, που όχι ξέρει την ομάδα απ' έξω και ανακατοτά, ξέρει τα πάντα, μέχρι και τα σημαίακια, σε τι απόσταση είναι. Βάλ τον λίγο να σε βοηθήσει να δημιουργήσει. Δεν δημιουργούσε ο Ολυμπιακός.
0: Ειδικά όταν είναι διαπιστωμένο το πρόβλημα ακριβώς σε αυτόν τον τομέα.
1: Μα γι' αυτό
0: ακριβώς.
1: Στον άξονα η μπάλα πήγαινε. Ήξερες ότι η μπάλα θα πάει κυρίως αριστερά.
0: Ναι.
1: Κυρίως από αριστερά έκανε ο Ολυμπιακός τις επιθέσεις. Ήταν και ο Μπρούνο καλός. Η δεξιά του πλευρά χόλαινε. Όποιος και αν μπήκε. Δεν τράβαγε.
0: Πάντως δεν είδαμε αυτό που περιμέναμε ως εικόνα. Εντάξει, εγώ δεν έχω δει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Αλλά η εικόνα που προέκυπτε από την Αϊμέγεν ήταν ότι είναι μια ομάδα. Όσα βάλουμε και όσα φάμε, λίγο άναρχα, όλοι
1: στην
0: μπροστά,
1: αρχή,
0: όλοι πίσω.
1: Στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Που δεν δημιούργησε πολύ, ο Ολυμπιακός μπόρεσε. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, μην ξεχνάμε ότι η Νάιμεγγεν είναι μια ομάδα που πέρυσι έβαλε 77 γκολ.
0: Ναι. Είχε λέει να τελειώσει παιχνίδι χωρίς να σκοράρει από την άνοιξη του 25.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό το 0-0 δηλαδή ήταν για αυτούς έκπληξη αφού δεν βάλαν γκολ. Όμως θέλει τεράστια προσοχή την επόμενη εβδομάδα. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι οι Ναϊμέγγεν και πρέπει να προσέξουν κυρίως στο πλάνο και στο πώς θα κατεβούν οι Ερυθρόλευκοι για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την πρόκληση στα play-off του Champions League.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω θα τα δούμε σιγά σιγά. Παναθηναϊκός τώρα. Παναθηναϊκός έχει πολλά θέματα και καλά και κακά. Καταρχάς ο Παναθηναϊκός στις 9.30 αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Το πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Conference League, φυσικά με στόχο τη νίκη, που θα του δώσει το πάνω χέρι σε αυτό το ζευγάρι, προκειμένου την επόμενη εβδομάδα να πάει στη Σόφια για να σφραγίσει την πρόκριση, εκεί όπου θα έχει και αρκετούς φίλους του, γύρω στους 1800, κάπου εκεί αναμένονται. Ναι. Αλλά εγώ νομίζω θα είναι περισσότεροι, γιατί, τι λέγαμε πάντα, οι φοιτητές πάνε και παίρνουν εισιτήρια.
0: Όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι με βάση το 5% που έχει δικαίωμα μπορεί να διεκδικήσει έναν μικρό αριθμό εισιτηρίων ακόμα. Βεβαίως θα παίξει ρόλο ότι θα κάνει απόψε, έτσι. Γιατί
1: εννοείται.
0: Καταλαβαίνουμε ότι οι προσδοκίες που θα δημιουργηθούν για τη ρεβάνση σε σχέση με το. Από το σημερινό αποτέλεσμα.
1: Και πέρα, ναι. Η μεγάλη μεταγραφή νομίζω είναι πάρα πολύ σπουδαία του Λιβάη Γκαρσία. Με τη μορφή δανεισμού. Να δούμε πώς θα χωρέσει.
0: Ο οποίος μπήκε και στη λίστα την Ευρωπαϊκή. Ναι, μαζί με τον Τέσσερ.
1: Και ο Λιβάη Γκαρσία. Με δανεισμό έχει έρθει από την Σπαρτάκ Μόσχας. 28 χρονών, νομίζω στην καλύτερη ηλικία, έρχεται ξανά στην Ελλάδα μετά το περασμά του από την ΑΕΚ. Δανεικός με αιτήσιες απολαβές 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Χάρισε και ένα εκατομμύριο προκειμένου να φύγει. Ναι. Χάρισε ένα εκατομμύριο, γιατί ήταν 3,5 το συμβόλαιο.
0: 3,5, 4 με τα μπόνους ήτανε.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει και ένα 250 ως ενίκιο. Έχει μπει και ένα buyout το οποίο θα ενεργηθεί, θα
0: ενεργοποιηθεί αυτόματα.
1: Θα αγωνιστεί σε συγκεκριμένο αριθμό αγώνων.
0: 12 εκατομμύρια.
1: Υπάρχει 12 εκατομμύρια το ποσό της ρήτρας. 12. Ναι. Από την άλλη μεριά, η δυσάρεστη είδηση είναι αυτή του Τετέι. Ναι. Ο οποίος Τετέι είναι στο νοσοκομείο λιμόδι μόνο πυρήνωση. Δεν είναι τόσο. Είναι ήπιας μορφής τα συμπτώματά του.
0: Ήπιας, ξεήπιας, δεν έχει να κάνει μόνο με την όποια νοσηλεία, έχει να κάνει και με την επάνωδο.
1: Αδυναμία.
0: Την επάνωδο του οργανισμού.
1: Ακριβώς. Για την ΑΕΚ, για λογαριασμό της ΑΕΚ, στην Αθήνα από χθες βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλης με τον 24χρονο Ούγκρο μέσο να είναι στην πρωτεύουσα προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις της ομάδας του. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε επίσημα ότι πλέον αποσύρει τη στήριξή της στην υποψηφιότητα του Τζιάννη Φαντίνο. Βλέπει σιγά σιγά επίσημα οι ομοσπονδίες, η μία,
0: ναι, μία μετά την άλλη. Ήταν η Αγγλική Ομοσπονδία.
1: Βέβαια, η Αγγλική έκανε την αρχή και όταν κάνει η Αγγλική, που είναι μία από τις. Αν δεν είναι
0: δυνατή, ισχυρή.
1: Είναι μία από τις πιο ισχυρές. Και νομίζω ότι τα πράγματα είναι σκούρα για τον Ινφαντίνο, με αυτά έτσι όπως έστρωσε, βέβαια.
0: Γιαννούλης, να πούμε επίσης στις μεταγραφές. Σημαντική προσθήκη.
1: Σημαντική η προσθήκη, επιστρέφει στον ΠΑΟΚ μετά από 5 χρόνια. Οπότε το αριστερό έγινε και ένα σύριαλ, έτσι.
0: Το ήθελε πάρα πολύ ο ίδιος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε την προσπάθειά του.
1: Έκανε μια προσπάθεια, αλλά δεν ήθελε να μπει στο παζάρι, να ανεβάσει, να χρησιμοποιούνται οι προσφορές. Γιατί και οι μάνατζερ τα ξέρεις, χρησιμοποιούν την προσφορά για να πάνε στην άλλη ομάδα.
0: Ωραία, όχι μόνο αυτό, αλλά για να περισσότερο φαινόταν ότι ήθελε να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι και θέμα διάθεση και του ίδιου του παίκτη.
1: Από εκεί και πέρα το ελληνικό στοιχείο νομίζω ότι προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στην Ευρώπη, και το λέω αυτό γιατί είχαμε πάρα πολλά χρόνια, νομίζω από την εθνική του 4, τότε που πριν παίξουμε στο Euro, πολλοί Έλληνες παίκτες είχαν πάει στην Αγγλία, στη Γερμανία, έτσι.
0: Και εκεί πες ότι υπήρχε η επιτυχία που έφερε το ενδιαφέρον. Εδώ πέρα είναι ξεκάθαρα οι επιδόσεις των νεαρών παιχτών, ναι, στα πρωταθλήματα. Ναι.
1: Βαγγέλης Παυλίδης. Προσφορά από τουρκικό, από πορτοκαλικό μέσο, ότι η Φενέρμπαχτσε κατέθεσε πρόταση 40 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του, η οποία μαζί με τα μπόνους επίτευξη στόχων θα αγγίξουν και τα 50 εκατομμύρια. Ναι. Αλλά η πρόταση αυτή απορρίφθηκε ερυπείο οφθαλμού.
0: Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Παυλίδης δεν θα ενδιαφερόταν να πάει από το πορτογαλικό στο τουρκικό πρωτάθλημα.
1: Όχι, γιατί και ο Μάρκο Σίλβα, ο προπονητής της ερυπείο οφθαλμού.
0: Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Παυλίδης δεν θα ενδιαφερόταν να πάει από το πορτογαλικό στο τουρκικό πρωτάθλημα.
1: Όχι, γιατί και ο Μάρκο Σίλβα, ο προπονητής της.

0: Μετά την απόκτηση του Καρέτσα από την Γκένκ και ξέροντας ότι η Ντόρτμουντ, το είπε και ο ίδιος ο Καρέτσας στην συνέντευξη που έδωσε μετά αυτό που λέγαμε.
1: Αφού προσέφερε σουβλά γύρω,
0: κανονικά. Το ρώτησαν γιατί η Ντόρτμουντ, γιατί όπως είπε και έτσι είναι, ότι η Ντόρτμουντ πάντα είναι μια ομάδα όπου μπορείς να βελτιωθείς και να κάνεις και ένα ακόμα επόμενο βήμα στην καριέρα σου.
1: Άπειρα τα παραδείγματα. Άπειρα πραγματικά
0: ακόμα
1: τα παραδείγματα.
0: Ακόμα και προπονητικά. Κλοπ.
1: Σωστά, και προπονητικά.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας, αν έρθει μια πολύ σοβαρή πρόταση από τη γερμανική ομάδα, θα αρχίσει να το σκέφτεται. Γιατί η Γερμανία έχει καταρχάς ελληνική παροικία, μπορεί να έχει κάνει το παιδί, οικογένεια, ναι, μπορεί άνετα να ταξιδέψει. Και νομίζω ότι το Θεσσαλονίκη, Ντόρτμουντ, δεν είναι και πολύ μακριά. Λοιπόν, θα το δούμε όμως αυτό, αν θα συμβεί. Αυτό όμως που φαίνεται ότι έχει συμβεί είναι ο Σαλάχ στην Τραμζονσπορ.
1: Ναι.
0: Το πυροδότησε το μεγάλο μπαμ η τουρκική ομάδα. Περιμέναν όλοι ότι θα τον αποκτήσει Μπεσίκτας, αλλά τελικά η ομάδα της Τραπεζούντας τον έπεισε για τα επόμενα 2 χρόνια με ένα συμβόλαιο που θα αγγίζει τα 17 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Δεν τα λες και λίγα. Και
0: περίμενε, πρόσθεσε ότι στη συμφωνία το 20% από τις πωλήσεις των φανελών με το όνομά του θα πηγαίνει στον τραπεζικό του λογαριασμό.
1: Εντάξει. Καλό deal.
0: Υπήρξε και ένα ωραίο βίντεο της Τραμζονσπορ για να τον προαναγγείλει.
1: Τα σκυλιά του θα του τα βγάζουν βόλτα.
0: Εννοείται.
1: Γιατί αυτό που ακούσαμε ότι ο Ντάνιελ Τάι ζήτησε από τη Μακάμπη στο πλαίσιο της μεταγραφής του να του βγάζουν και τα σκυλιά του βόλτα είναι εντάξει.
0: Εντάξει, έχουμε φτάσει στην υπερβολή. Το βίντεο της Τραμζονσπορ δείχνει μια πυραμίδα, άρα Αιγυπτός, έτσι για να το παραγγείλει, και στο βάθος το γήπεδο της Τραμζονσπορ. Οπότε αναμένουμε να δούμε. Σαλάχ, τον χάσαμε βέβαια εμείς από τη Λίβερπουλ.
1: Εντάξει.
0: Κακός θα έλεγα εγώ, γιατί δεν έχει νομίζω.
1: Δεν έχει γεράσει. Κακή διαχείριση φέτος από τον προπονητή.
0: Πάρα πολύ κακή διαχείριση. Και βλέπεις ότι η Τουρκία, όταν θέλει να πετύχουν κάτι, οι τουρκικές ομάδες που φυσικά έχουν από πίσω πάρα πολλά εκατομμύρια με τους επιχειρηματίες που τις δικούν, αλλά.
1: Και με διάφορους τρόπους, τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω και αν είναι και το. Ναι, κατάλαβα τι είναι. Αλλά δεν ξέρω και αν είναι για καριέρα τόσο μεγάλων παικτών. Γιατί είχε και από Premier League προτάσεις, είχε και από άλλα πρωταθλήματα δυνατά, αλλά επέλεξε να πάει στην Τουρκία. Θα το δούμε. Επίσης, αυτό που άλλαξε
1: για
0: ο κανονισμός
1: στην UEFA,
0: στις τέσσερις κίτρινες η τιμωρία των παικτών για τις League Phase.
1: Αντί για τρεις. Ναι, okay.
0: Καλό είναι, δεν κακό.
1: Ναι, καλό είναι, ναι. Νομίζω ότι σε άλλους και είναι φιδωλοί και οι διαιτητές.
0: Ναι, πλέον οι διαιτητές. Λίγο. Γιατί και χθες το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊνέγεν είχε αρκετά φάουλ.
1: Ναι, το άφησε το παιχνίδι πολύ.
0: Όχι, τα σφύριζε, αλλά πέρσι ας πούμε θα είχε δώσει 2-3 κίτρινες.
1: Εγώ είδα να τα αφήνει κιόλας το παιχνίδι.
0: Το άφηνε, αλλά δεν ξέρεις κατά πόσον είναι καλό αυτό.
1: Όχι, μπορεί να
0: το
1: ξεφύγει.
0: Ακριβώς.
1: Ένα τελευταίο, από ό,τι καταλαβαίνω, θα το δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, Γιάννης Αντετοκούνμπο μας τελειώνει για τα προβληματικά του παγκοσμίου.
0: Ότι πρέπει να βρεθεί μια
1: Δεν προλαβαίνουν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να συνεννοηθούν με το Μαϊάμι και δεύτερον να δώσουν και ένα ποσό για ασφάλιστρο.
0: Εννοείται. Ενώ και δεν έχει υπάρξει ακόμα συγγυνηθείο. Εντάξει, νομίζω ότι στο Μαϊάμι ασχολούνται πιο πολύ με το πώς θα βγάλουν ένα προσωνύμιο που θα ενώνει Αντετοκούνμπο με Αντεμπάγιο.
1: Ναι, τους βγάλαν τώρα, πώς τους είπε ότι distraction. Πώς τους είπε ότι distraction.
0: Κάνανε διαγωνισμό οι φίλαθλοι να κάνουν.
1: Βγήκε το ESPN. Προτάσεις. Θα σου πω το ESPN, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι ο τίτλος, αλλά παραπέμπει σε 2 διάσημους πρώην αθλητές του WWE, του wrestling.
0: Ναι.
1: Ναι, τον Undertaking και τον Gain, αλλά δεν θυμάμαι πώς ήταν. Κάτι με Distraction ήταν μέσα πάντως. Distraction Brothers, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αμερικανιές.
0: Πολλές ζήσαμε το καλοκαίρι, φτάνει.
1: Απόστολες, ευχαριστώ, σε καλημερίζω. Τελειώσαμε κυρίες και κύριοι. Δίνουμε μικρόφωνο στη Βαναλικομήτρου για να ακούσουμε τα τελευταία νέα, το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Στη συνέχεια για 2 ώρες κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Αποστολίδης. Και εμείς αύριο λίγο μετά τις 9 θα τα ξαναπούμε. Να έχετε μια καλημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Καλύτερη σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Οι δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα όλη τη νύχτα προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονταν καθώς και σε καπνογόνα σημεία που ωστόσο έχουν μειωθεί. Με το πρώτο φως της μέρας, μάλιστα, τα ενέργεια μέσα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Τα τρία κύρια σημεία στα οποία επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις είναι μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, προς Καντήλη Μεγάρων, αλλά και προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, δίπλα από την καμένη γη εκτείνεται ανέπαφο δάσος, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αναζωπήρωσης σε περίπτωση ενίσχυσης των ανέμων. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού είναι σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιείται σε λίγη ώρα με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Ήδη από την Δευτέρα έχουν αρχίσει οι επιτόπιες επισκέψεις για καταγραφή ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια. Ενώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, έχει αναλάβει τις επιτόπιες συσκέψεις με αυτοδιοικητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν την επαύριο της καταστροφής. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πορτογερμενό επισκέπτεται σε μισή ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μεγάλη η καταστροφή που άφησε τώρα πίσω της η πυρκαγιά. 144.243 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Σε επίπεδο ευθυνών, την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική και τη Βιωτία. Συστάσεις προς τους πολίτες και κυρίως προς τις ευπαθείς ομάδες απευθύνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας έως ότου βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα που έχει επιβαρυνθεί από τις πυρκαγιές. Και αυτό γιατί ο πυκνός καπνός, τα αιωρούμενα σωματίδια και τα τοξικά αέρια που ελκύονται στην ατμόσφαιρα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ενώπιον του ανακριτή απολογεί το 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Μακάβρια υπόθεση ήρθε στο φως των Μιστρά. Συνελήφθη 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Ισορρός του εντοπίστηκε μέσα σε καταψύχτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμήτη στη Σίμη. Θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες. Έως τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στην Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ κατά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Όπως έγινε γνωστό, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι όπως εκείνη αναπτύσσεται σε άρθρο του στο Πολίτικο, επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει ένα θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστάσεων, όπως η εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών που σημειώθηκε στη Θέουτα και είχε επιχειρηθεί το 2020 και στον Εύρο. Οι θέσεις που έχει παραδοσιακή δεξιά και ακροδεξιά στην Ευρώπη τείνουν να ταυτιστούν επιβάλλοντας ακροδεξιά ατζέντα, είπε στον Αθήνα 984 ο πρώην Υπουργός Μετανάστευσης επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μουζάλας. Λέμβος με 45 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια ανώτια της Ιεράπετρας από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Άλλοι 56 περισυνελέγησαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου Κρήτης. Υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνει Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ισραήλ δεν έχει δεχτεί το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, ακόμα και αφότου έλαβε τη διαβεβαίωση ότι η αποχώρηση των Ισραηλινών από το Παλαιστινιακό έδαφος δεν θα πραγματοποιηθεί παρά μόνο μετά τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου μέσω βίντεο που δημοσιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξετάζουμε αυτή τη δυνατότητα. Μας έστειλαν ένα σχέδιο το οποίο δεν έχουμε δεχτεί. Δεν είναι το δικό μας σχέδιο. Τους διαβιβάσαμε τα σχόλιά μας, υπογραμμίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη προσωρινής συμφωνίας για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού με την Ουάσιγκτον. Να επιδιώκει την ανακοίνωσή τη σήμερα, σύμφωνα με δύο περιφερειακές πηγές και αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται ο Αμερικανικός Ιδιωσιογραφικός Ιστότοπος Άξιος. Ξεκινάει στις 12 το μεσημέρι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα έτσι μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Ολοκληρώθηκε ένα εκτεταμένο σύνολο πράσινων παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων με στόχο την προστασία της σχολικής κοινότητας από τις ψηλές θερμοκρασίες και τη βελτίωση του μικροκλίματος. 43 σχολικές αυλές τώρα γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές. Συνεχίζουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για πιο πράσινα σχολεία, ενισχύοντας παράλληλα το αστικό πράσινο και την περιβαλλοντική παιδεία των παιδιών μας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος. Και να πάμε στον καιρό. Έθυρος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα στους 36 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχε τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στο Γιώργο Αποστολίδη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα μέχρι τις 11, στη μέση του καλοκαιριού, στην μέση του πρωινού. Ο Γιώργος Βαρδαξής αυτή την ζεστή ημέρα στη ρύθμιση του ήχου, Ηλίαν Ξύλη στο κοντρόλ, όπως και ο Πάνος Καβαθάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη παρέα, και ο Χρήστος Κόκκινος μαζί να επιλέγουμε τραγούδια, η Ειρήνα Κουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Συγκατοίκη στην πολιτεία στις αρχές του Αυγούστου με τις υψηλές θερμοκρασίες και το λιοπύρηπο όσο περνάει η ώρα καλύπτει τις γειτονιές της πολιτείας με την αλμύρα της θάλασσας που κάποιοι έχουν τη γέση της ή κάποιοι το όνειρό της, και βέβαια ένα κομμάτι της πολιτείας στραμμένο σε εκείνους που εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη για να μπορέσουν να σβήσουν τα τελευταία κατάλοιπα στη φωτιά στην Αττική, με δεκάδες φωτιές στις τελευταίες εβδομάδες και μέρες σε πολλές γειτονιές της πατρίδας, και κάποιοι συμπολίτες να αναζητούν μια προσωρινή κατοικία μέχρι να δουν την ελιγενέστε. Και τα μέτρα τα οποία συζητούνται στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτή την ώρα ξεκινά υπό τον Πρωθυπουργό, για να δουν τι θα προσφέρουν στους συμπολίτες για να τα φέρουν βόλτα, και κυρίως πόσο χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες μπορεί και πρέπει να γίνει αυτό. Ξεκινάμε, Αρίθρα Φράγκλιν, respect.

Μελωδίες που μας συντροφεύουν και μας συνοδεύουν, 12 λεπτά μετά τις 11. Καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει, τα λεωφορεία, η αναμονή, η στάση. Στην Πεντέλη, στη Βουλιαγμένη, στην Αθανάρχο Μακαρίου και στη Λιωσίο να περάσει το λεωφορείο. Η ζωή στην πόλη, Αύγουστο, κάποιοι κατ' επιλογή, κάποιοι κατ' ανάγκη. Η δισεογραφική βεβαίως προσοχή, όλες τις φωτιές και τα ερωτήματα. Πώς ξεκίνησαν οι έρευνες που κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα μέτρα για την υποστήριξη. Βεβαίως. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργοί Εσωτερικών να διαρωτώνται τι μελιγενέστε με τα κύματα μετανάστευσης με τα γεγονότα στη Θέουτα και αν θα επαναληφθούν, λένε ρεπορτάζ. Είναι η μέρα Τετάρτη, ο Αύγουστος έχει κιόλας 5 ορτολόγιο της ημέρας Αγίας Νόνας, Μητρός και Γρηγορίου Θεολόγου, ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της κάθε καινούργια μέρα. 2-13-09-09-100, το τηλεφωνικό μας κέντρο και το Viber 6-9-48-9-84-9-84. Τα βιβλία της ημέρας, Αντίβαρο, ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου. Και σήμερα το βιβλίο του αγαπητού καθηγητή του κ. Δημήτρη Ανόπουλου στο Μένες Πολιτείες είναι. Ενδεχομένως να καταφέρουμε τις προσεχείς ημέρες, μεγάλη διαφορά ώρας, να πούμε την καλημέρα μας από την Αμερική με τις απειροελάχιστες χωροχρονικές κάψουλες. Εμείς δηλαδή που προσπαθούμε να κατανοήσουμε το σύμπαν και ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου που συνδέει τα φιλοσοφικά συστήματα, το μακρόκοσμο, το μικρόκοσμο και τον Αλμπέρ Καμί με το μύθο του Σύσυφου. Και ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη. Το υπογράφει ο Τάσος Τέρεγλου, καλός συνάδελφος, με τίτλο «Πατριδογνωσία. Οι ιστορίες ενός αιμονικού». Μέσα από τα γεγονότα, γνωστά γεγονότα της ελληνικής νεότητας, της ιστορίας, περιπέτειας της πολιτικής, η πατριδογνωσία και βεβαίως οι πηγές, οι διαδικασίες, πως κανείς καταδύεται να φέρει στο φως πληροφορίες και στοιχεία. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Αν τον Τάσο Τέλεγλου, εκδόσεις με τέχνη, όποιος το κερδίσει θα το πάρει μετά 15 Αυγούστου όταν ανοίξει ο Πολυχώρος. Ο Μέτικος μες στη Μεσογείο μας.

0: Ωραίες μελωδίες είναι Αθηνανία 84. Καλημέρα, καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει. Η κεντρική δημοσιογραφία και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Μια είδηση που πολλούς θα απασχόλησε ή θα παραξένεψε. Πώς μια παρέα σπήρα εν ολίγης Ιταλών βουτούσαν σε μεγάλα βάθη κοντά στη Σκόπελο, σε μια περιοχή υποτίθεται προστατευμένη, και αναζητούσαν τα ελληνικά κοράλια με μπουκάλες. Και τα ρεπορτάζ λένε ότι αυτά μπορεί να είχαν αξία 800.000 ευρώ. Και η Ράμπο της ΔΕΟΣ, η ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ δηλαδή, τους εντόπισαν και πάει λέγοντας και μπράβο τους. Και είδου και φέρει μια πτυχή το τι ακριβώς συμβαίνει στους ελληνικούς βυθούς. Η κυρία Μαρία Σαλομίδου, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ειδική ερευνήτρια της θαλάσσιας οικολογίας. Πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Αποστολίδη, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, είναι μια εντυπωσιακή είδηση, ξέρετε, και βέβαια πέρα από την είδηση σκέπτεται κανείς το πλούτο των ελληνικών θαλασσών, οι οποίες και αυτές ταλανίζονται από πολλές καταστροφές, υπεραλίευση, υποσειδονία, μηχανότρατες και πάει λέγοντας, σύνοσους βουτάνε και καλαστρέφουν το βυθό. Αλήθεια, τόσο πολύ κοστίζουν τα κοράλια, ξέρετε?
1: Καταρχάς, όπως τα λέτε, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα στο βυθό. Εδώ απλά τώρα έχουμε εντοπίσει ένα μεμονωμένο περιστατικό που κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι καν μεμονωμένο. Δηλαδή το νέο για μένα είναι ότι καταφέραμε και το εντοπίσαμε και το σταματήσαμε όλο αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα αυτά συμβαίνουν σε πολύ μεγαλύτερη έκταση και χρονική διάρκεια στις θάλασσές μας. Οπότε χρειάζεται πραγματικά να ενισχύσουμε πολύ περισσότερο τέτοιες προσπάθειες ελέγχου και φύλαξης. Τώρα για την τιμή. Κοιτάξτε, και εγώ δεν το κοράλι το μελετάω σαν είδος ζωντανό, σαν είδος που σχηματίζει πολύτιμους βιότοπους υποβρυχίους και όχι σαν ένα υλικό από το οποίο μπορείς να φτιάξεις κοσμήματα. Άρα δεν είμαι κατάλληλος άνθρωπος για να σας πω γι' αυτό. Αλλά μιλώντας με ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με το κοράλι και το εμπόριο του, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι μάλλον ότι είναι λιγάκι φουσκωμένη, ίσως θα μπορούσε να αντιστοιχεί στην τελική τιμή που θα έπαιρνε ένα επεξεργασμένο κόσμημα, αλλά επειδή δεν έχουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως, εν ολίγης, κυρία Σαλομίδου, θεωρούνται παγκοσμίως ως πολύτιμα αντικείμενα τα κοράλια, εξού και το λαθρεμπόριο.
1: Βεβαίως είναι, αποφέρει κέρδος το εμπόριο του κοραλιού και αυτό είναι κάτι που δεν είναι καινούριο, είναι επί χιλιετίες και η Ιταλία έχει και πολύ μακρά παράδοση στο εμπόριο των κοραλιών, αλλά και ήδη από την αρχαιότητα το κοράλι είναι πολύ καλά γνωστό στους Έλληνες και χρησιμοποιείται και αλλιεύεται με κάποιον τρόπο. Επομένως, και θέλω να πω ότι υπάρχει ακόμη και μύθος για το πώς έχει γεννηθεί το κόκκινο κοράλι. Ελληνικός μύθος για το πώς έχει γεννηθεί το κόκκινο κοράλι.
0: Και τι λέει αυτός ο μύθος, με λίγα λόγια?
1: Είναι μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Συνδυάζεται με τον Περσέα που σκότωσε τη Μέδουσα και καθώς μετέφερε το κεφάλι της Μέδουσα στο πουγγί του, κάποια στιγμή ξαπόστασε σε κάποια βράχια στην ακρογιαλιά και κύλησε το αίμα της Μέδουσας και έβαψε τα φύκια και τα φύκια γίνανε κοράλια, το οποίο αν καθίσει κανένας να το δει ακόμη και από βιολογική άποψη, δηλαδή τη συγγένεια των κοραλιών που είναι κνηδόζωα με τις μέδουσες και τις ανεμόνες, που δεν είναι πασιφανή σε όλους, αλλά υπάρχει αυτή η σύνδεση λοιπόν. Το κοράλι δηλαδή σαν να λέμε μια ανεμόνη, ένας μικρός πολύπορας που όμως διαθέτει ένα σκληρό σκελετό, έτσι. Αυτή είναι η διαφορά του. Κατά τα άλλα συγγενεύει πάρα πολύ με όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα φαίνεται μέσα στον αρχαίο μύθο να συνδυάζεται η Μέδουσα με τη γέννηση του κοραλιού. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά αυτά.
0: Σας ακούει κανείς με ενδιαφέρον, κύριε Σαλομίδη, και ενδεχομένως σκέπτεται για τον πλούτο που έχουν οι ελληνικές θάλασσες, οι ελληνικοί βυθοί, τη Σιδεπού. Κατά καιρούς ακούμε για κήπους με κοράλια και εδώ το ΕΛΚΕΘΕ και οι Έλληνες ερευνητές προφανώς προσπαθούν να εντοπίσουν και να κάνουν έρευνα, να δουν δείγματα, χίλια δύο πράγματα.
1: Βεβαίως, ναι, κοιτάξτε, η κατανομή τέτοιων σχηματισμών, τους οποίους αποκαλούμε κοραλιγενείς σχηματισμούς, ασχέτως με το αν υπάρχουν κοράλια ή δεν υπάρχουν κοράλια, είναι το υπόστρωμα που κάνει αυτή τη διαφορά και δίνει το βιότοπο για να αναπτυχθούν τα κοράλια ως ο κολοφόνας της βιοποικιλότητας σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι πάρα πολύ διαδεδομένα στη χώρα μας. Συνήθως είναι αρκετά βαθιά, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε βαθύτερα από τα 30, βαθύτερα από τα 50, βαθύτερα από τα 80, έχει να κάνει με τις συνθήκες μιας περιοχής, γιατί θέλουν κάποιο ημίφος, θέλουν κάποιες σκιερές σχετικά συνθήκες. Και ακριβώς επειδή είναι βαθιά στη χώρα μας, γι' αυτό μάλλον δεν έχουμε και πολύ καλά, έτσι, ο μέσος Έλληνας δεν αντιλαμβάνεται την παρουσία τους. Αλλά είναι πολύ εκτεταμένα, δεν είναι καλά χαρτογραφημένα. Έχουμε εντοπίσει πολλές περιοχές που έχουν τέτοιους σχηματισμούς. Έχουμε κάνει και προτάσεις για την προστασία αυτών εντός δικτύου Natura. Δυστυχώς η γενικότερα ενσωμάτωση και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων παίρνει πάρα πολλά, πολύ καιρό από την ελληνική πολιτεία, οπότε ακόμα δεν έχουμε κάτι αυτό στα χέρια μας. Και φυσικά υπολείπεται γενικότερα η χαρτογράφηση των βυθών μας για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε σε κάθε περίπτωση.
0: Και πώς θα τους προστατεύσουμε, βεβαίως, κυρία Σαλομίδου. Καλά τα λένε οι επιστήμονες, αλλά μέχρι να γίνει πράξη, περνάει από πολλά γραφειοκρατικά κύματα ή κάζει κανείς.
1: Βεβαίως, το οποίο έχει ως έναν βαθμό είναι και λογικό, έτσι, γιατί και η διαχείριση είναι κάτι που αφορά και την κοινωνία και την οικονομία, δεν είναι απλό πράγμα, αλλά σίγουρα θα μπορούσαμε να είμαστε και λίγο πιο συντονισμένοι και γενικά έχουμε χρόνους απόκρισης πάρα πολύ μεγάλου σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οπότε έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα μπροστά μας για να πούμε ότι έχουμε θέσει κάποιους στόχους διατήρησης για είδη σαν αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητα. Δεν είναι ότι μπορεί κάποιος να πει ότι σε αυτό το σημείο κατά πάση πιθανότητα έχουν πάει για να κάνουν λαχραλή κοραλιού. Μπορεί κανείς να μην υποψιάζεται τι είναι εκεί, που είναι ένα σκάφος αναψυχής και βουτάει. Και αυτό δημιουργεί όλα τα προβλήματα, όπως αυτό που έτυχε να αναδειχθεί, γιατί αυτό σας λέω, πιάσανε αυτούς. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει ότι δραστηριοποιούνται κι άλλοι. Αυτοί φαίνεται σαν να ξέραν τι κάνανε.
0: Προφανώς αυτά τα βάθη δεν πηγαίνει στη χή και δεν σας κατέβω εδώ να δω στα χή μέτρα αν έχει κοράλια. Κυρία Σαλομίδου, πολύ ευχαριστούμε για αυτή τη γεύση που πήραμε. Μια κουβέντα για τη θάλασσα, το βυθό, απόρρια με εφαλτήριον μάλλον το λαθρεμπόριο κοραλιών εκεί στη Σκόπελο. Σας καλημερίζουμε, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εύχομαι να υπάρχει ενδιαφέρον για τη θάλασσα και για τον πλούτο τους, όχι μόνο με αυτές τις δυσάρεστες αφορμές, αλλά γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δήμητρα Γαλάνη, Β' Κ, κόκκινο κοράλι, λέει το τραγουδάκι.
1: Καλημέρα σας.

Δήμητρα Γαλάνη, Κοκκινοκοχύλη, η ώρα πλησιάζει 11.30, είναι Αθήνα 9.84 και βεβαίως όλη η προσοχή στην αντιμετώπιση. Η κατάσταση αυτήν ώρα θα πυρνά μέτωπα, η βελτιωμένη πλην όμως ιδέουσα προσοχή, ψηλές θερμοκρασίες και φυσικά συμβουλές για την επόμενη μέρα και τη διαχείριση όσους βρίσκονται εκεί και προσπαθούν να εντοπίσουν το σπιτικό τους, να δουν τι έγινε, τι απέμεινε, πώς είναι τα πράγματα. Η ειδική μάσκα για να μην εισπνέει κανείς επικίνδυνα σωματίδια, τα μακριά ρούχα, γάντια, κλειστά παπούτσια για να προστατεύω χέρια, πόδια, να βρέχει κανείς τα καμένα υλικά πριν τον καθαρισμό, να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή σωματιδίων, μέτρα από τον Ερυθρό Σταυρό, μέτρα και από τον ιατρικό κόσμο, να πεταχτούν τα τρόφιμα που έχουν εκτεθεί σε θερμοκρασία, να θέλει προσοχή βεβαίως όταν επανέλθει το ρεύμα, η κατανάλωση τροφίμων που χρειάζεται ψυγείο να αποφευθεί και να μην πλησιάζει κανείς απερίσκεπτα κατεστραμμένες ή πεσμένες ηλεκτρικές γραμμές και καλώδια. Ίσως αυτονόητα πράγματα, κάποιοι, επαναλαμβάνω, ο ιατρικός κόσμος, καθώς είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό, μέτρα προστασίας και συστήνει και ο ιατρικός κόσμος, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, για πόρτες, παράθυρα κλειστά, να μην μπαίνει ο καπνός, τα σωματίδια τα οποία ταξιδεύουν και έχουν επιπτώσεις άμεσες και έμεσες στην υγεία, άμεσες με το αίσθημα δυσφορίας και πόσες περιπτώσεις χρειάζεται να παρεύουν Ερυθρός Σταυρός και ιατρικά κλιμάκια σε όλη αυτή την περιοχή. Και οι έμεσες βεβαίως οι απότερες επιπτώσεις είναι η επιβάρηση του αναπνευστικού συστήματος, απόρρια της εισπνοής. Η συζήτηση σε την Δέον Γενέστε για την επόμενη μέρα και τα μέτρα ενίσχυσης στην κορφή της ειδησιογραφίας, βεβαίως, 11:30, τίτλοι ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλύτερη σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό αυτή την ώρα με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέπτεται σε λίγη ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μακάβρια υπόθεση στον Μιστρά, συνελήφθη 55χρονος, ο οποίος απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του, ώστε να εισπράττει τη σύνταξή του. Ισορρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στο Μιστρά. Σωρός άντρα ανασύρθηκε από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σίμης. Ως τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία από την Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της εβδομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη για το σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, υπογραμμίζει η ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Χούθοι της Ιεμένης δήλωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό πετρελοφόρο ανοιχτά του Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο του αποκλεισμού του σαουδαραβικού στόλου που έχουν ανακοινώσει. Ξεκινάει σε μισή ώρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα έτσι μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Ξεκίνησε πριν από λίγο η υποβολή αιτήσεων των φορέων για την κάλυψη 8.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ. Σύγκρουση ανάμεσα σε φορτηγό αεροσκάφος της DHL με άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας λίγο μετά την απογείωσή του. Σύμφωνα με πηγές, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ανόβερο. Έθριος σήμερα καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στην Αθήνα, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Είχε σκέψεις σε υπουργικό επίπεδο τι μιλή γενέστερ, η στήριξη των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν περιουσίες, τρώθησαν από τις φωτιές σε γειτονιές της πατρίδος, στη Φωκίδα, στην Βιωτία, στην Αττική, στην Κεφαλονιά, στην Κρήτη βεβαίως. Δήμος Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο, ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, καλημέρα σας, ευχαριστούμε την παρουσία σας εν μέσω συσκέψεων. Ναι. Καλημέρα σας, είμαστε στον αέρα κύριε Ταταράκη.
4: Καλημέρα κύριε Αποστολίδη, καλημέρα στους ακροατές σας.
3: Φαντάζεται κανείς ότι η επόμενη μέρα είναι πάντα δύσκολη, η επόμενη μέρα περιέχει καταγραφή. Έχετε μια πρώτη εικόνα των πραγμάτων στον Δήμο σας?
4: Ναι, ναι, ήδη έχουν ξεκινήσει, έχουν βγει οι επιτροπές των φυσικών καταστροφών. Είναι 4 επιτροπές σήμερα και χθες ήταν 3. Πιστεύω σήμερα θα ολοκληρωθεί όλο, θα ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των σπιτιών και των μπημνιοστασίων και των επιχειρήσεων. Μέχρι το απόγευμα θα πιστεύω θα έχουν τελειώσει. Ο ΕΛΓΑ έχει ξεκινήσει για το ζωικό κεφάλαιο και το φυτικό κεφάλαιο ξεκινήσαν οι αιτήσεις σήμερα. Θα έχω μια επαφή με τον πρόεδρο, τον κύριο Λικουρέτζο του ΕΛΓΑ, για να ξεκαθαρίσω με κάποια πράγματα που να μην συγχαίρουν τον κόσμο με τις αποζημιώσεις στο φυτικό κεφάλαιο. Και πιστεύω δηλαδή να πάνε τα πράγματα, αυτό που ζητώ από την κεντρική εξουσία είναι να πάνε όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι αποζημιώσεις στον κόσμο, που να μπορέσουν να ξαναξεκινήσουν δυστυχώς με βαριά την καρδιά βέβαια αυτοί οι άνθρωποι, διότι μην ξεχνάτε ότι από την προηγούμενη πυρκαγιά του 22 μόλις προχθές είχαν πάρει τις τελευταίες αποζημιώσεις και ξανακαήκαν οι ίδιες περιουσίες.
3: Από το 22 φτάσαμε στο 26 για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, κύριε Ταταράκη.
4: Βέβαια, δηλαδή κοιτάξτε, εκεί πέρα γίνεται και αναλόγως πότε αποκαθιστά ο κάθε παραγωγός, δηλαδή δεν φταίει μόνο το ότι πήγανε μέχρι το 26. Σίγουρα όμως μπορούν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πολύ γρηγορότερα. Έχουμε την εμπειρία, δυστυχώς αυτή την εμπειρία, να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη, να χαθούν χρήματα όπως χαθήκανε την προηγούμενη φορά, διότι την προηγούμενη φορά παραδείγματος χάρη άλλαζε στο ΟΣΔΕ από ελιά τον έβαζε βοσκότοπο. Και έτσι είχαμε προβλήματα και χαθήκαν κάποια χρήματα. Άρα τώρα πρέπει να είναι προσεκτική και η παραγωγή και ο Δήμος και η κεντρική εξουσία που να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ.
3: Είναι πολύ κρίσιμο αυτό που λέτε, διότι παρά την εκπεφρασμένη διάθεση της πολιτείας στο πέρασμα του χρόνου για άμεση ενίσχυση και αποκατάσταση, περνάνε 1, 2, 3, 4 χρόνια μέχρι να τελειώσουν τα πράγματα και η γραφειοκρατία καλά κρατεί, κύριε Δαταράκη.
4: Ναι, κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να πάμε γρήγορα στις προκαταβολές. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν οι προκαταβολές να πάνε στο επόμενο δίμηνο, με τρίμηνο. Να δώσουμε στους ανθρώπους τις πρώτες προκαταβολές, ούτως ώστε και αυτοί να σταθούν λίγο στα πόδια τους. Διότι αυτή τη στιγμή και ο τουρισμός έχει πάρα πολύ πληγή, γιατί υπάρχουν πολλές ενοικιαζόμενες κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε όλο το παραλιακό μέτωπο που πληγεί και πάρα πολύ το μέτωπο αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δοθεί και κίνητρα σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ήδη έχουμε κάνει μια κουβέντα με τον Υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο.
3: Κύριε Δαταράκη, διακόπτω, με συγχωρείτε, από την περιοχή εκεί, Νότια Κρήτη, πανέμορφη περιοχή, οι επισκέπτες μετά τη φωτιά φύγανε?
4: Θα σας πω, κάποιοι φύγανε. Κάποιοι μείνανε, κάποιοι φύγανε. Έχουμε ακυρώσεις σίγουρα πολλές. Γι' αυτό λοιπόν θα βγει ένα μέτρο για τις επιχειρήσεις αυτές, ώστε να απαλύνουμε τη χασούρα που λέμε, έτσι. Να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερη χασούρα. Σίγουρα έχουν προβλήματα, δεν θα αποκατασταθούν στο 100% τα χρήματα που θα εισπράτανε οι άνθρωποι αυτοί με τις επιχειρήσεις, αλλά θα βγάλουμε θα υπάρξει πάντως μέρημνα, τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί.
3: Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε.
4: Να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλημέρα, γεια σας.
3: Καλημέρα και εσάς, κυρίες και κύριοι, στην κυρία Ρίγκλη, στην κυρία Μοσκοβίτου, στον κύριο Μπομπότση, στην κυρία Παδοπούλου, στην κυρία Στεφανάκη, στον κύριο Ζιάβρα, σε παλιούς και νέους φίλους. 2-13-09-09-100, τηλεφωνικό μας κέντρο, και το Viber 6-9-48-9-84-9-84 για τα μηνύματά σας. Βιβλία της ημέρας, εκδόσεις με τέχνη, ο Τάσος Τέλογλου, η πατριδογνωσία, οι πτυχές πίσω τα ρεπορτάζ, μια ανάγνωση της γνώσης της πατρίδος. Και από τις εκδόσεις Πατάκη, Δημήτρης Ζανόπουλος, ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου. Βιβλία, αντίβαρο στην τρέχουσα ειδησιογραφία, σύντροφη το καλοκαίρι, φίλη το χειμώνα, διευχών.

0: ευχών Χαρούρα Αλεξίου, 12 παρα 20, και για την υποστήριξη των συμπολιτών μας που επλήγησαν από τις φωτιές στα Εγώστανα, στη Φωκίδα, στον Άγιο Βασίλειο, στις γειτονιές της πατρίδος. Η σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου για τα μέτρα, και ήδη κάποια έχουν ανακοινωθεί. Πρώτα να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Ο καλός συνάδελφος, ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος. Καλημέρα, Νεκτάριε.
1: Καλή σου ημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Πού βρισκόμαστε, τι σχεδιάζουν, τι συζητείτε?
1: Η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. Όπως είπες πολύ σωστά, έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα η σύσκεψη του αρμόδιου οργάνου, για να αποφασιστεί ο τρόπος που θα διατεθούν τα χρήματα, η επιδότηση και κυρίως τα χαρτιά, τα κριτήρια που πρέπει να έχει ο κάθε δικαιούχος. Όχι τόσο για τα ποσά, γιατί σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις που έχουν γίνει, υπολογίζεται ότι θα καλυφθούν οι οικίες σε ποσοστό 100% για ένα ποσό γύρω στο 6.000 ευρώ για οικοσκευή. Να σημειώσω ότι οι οικίες δεν είναι μόνο οι μόνιμες, οι κύριες κατοικίες, αλλά και οι δευτερεύους, δηλαδή οι εξοχικές. Ένα ποσό 6.000 ευρώ για οικοσκευή, ένα ποσό περίπου μέχρι τα 500 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του καθενός για ενίκιο, εφόσον η οικία του δεν μπορεί να κατοικηθεί και μέχρι να ανακατασκευαστεί. Οι επιχειρήσεις, έχει υπολογιστεί ότι θα επιδοτηθούν για τις κτηριακές εγκαταστάσεις και για το μηχανολογικό εξοπλισμό σε ένα ποσό που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 70% της αξίας των καταστραφέντων. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα γίνει από τον ΕΛΓΑ μια καταμέτρηση για να δουν τις καμένες περιοχές, τα πυμνιοστάσια ή οτιδήποτε άλλο ζώα τα οποία έχουν καεί, για να να υπολογιστεί πώς είναι η αξία τους και να αποδοθεί σε εκτινοτρόφους και γεωργούς. Όλα αυτά βέβαια αφού γίνουν όλες οι αυτοψίες που προβλέπονται, αφού οι δικαιούχοι πάρουν τα απαραίτητα χαρτιά από τα συνεργεία τα οποία θα κάνουν τις αυτοψίες, και αφού στη συνέχεια υποβάλλουν τις ανοίξει τα πλατφόρμα, υποβάλλουν τις αιτήσεις όχι μόνο για τις επιδοτήσεις τις βασικές, αλλά και για τα επιδόματα που τυχόν δικαιούνται, δηλαδή ενοικίου, οικοσκευής κτλ. Το ζήτημα όμως είναι ένα, Γιώργο μου, όπως λένε και οι δικαιούχοι, οι μέλλοντες δικαιούχοι, οι πυρόπληκτοι. Πώς θα υπολογιστούν, δηλαδή μια κατοικία η οποία έχει καταστραφεί ολοσχερώς και υπολογίζεται θα δοθεί το 100%, με ποιο αντίτιμο θα υπολογιστεί η αξία της? Με το αντίτιμο γης, με το αντίτιμο των υλικών που κατασκευάστηκε, κανείς δεν γνωρίζει. Οπότε όλοι είναι αναμονή να δουν αν αυτό το 100% καλύπτει όντως την αξία των καταστραφέντων, των πληγέντων, ή θα είναι ένα κομμάτι τελικά υπολογιζόμενος 100% της αξίας της καταστροφής.
0: Είσαι σαφέστατος, Νεκτάρη, σε καλημερίζουμε, σε ευχαριστούμε. Πτυχές ζωής ημών των ιδίων, ελληνικό καλοκαίρι σε ένα τόσο σύνθετο κόσμο. Σε μια εποχή που τίθενται πολλές ερωτήσεις και αναμένονται απαντήσεις. Πολλές φορές, πολλοί συγκάτοικοι στην πολιτεία απευθύνονται στην τεχνητή νοημοσύνη, που δίνει λύση, απαντήσεις στα πάντα. AI, πες μου πώς να γράψω, τι να ρωτήσω, πώς θα βρω δουλειά, πώς θα ξεγελάσω στις εξετάσεις, πώς να συντάξω ένα βιογραφικό. Πες μου πώς να σκέπτομαι και ευχαριστώ θερμά, τι θα έκανα χωρίς εσένα. Θα είμαι υποχρεωμένος να σκέπτομαι, να δρώ, να ενεργώ, να γράφω ίδιος, να εκφράζομαι. Οποίο δράμα. Ευχαριστώ, AI. Και στον αντίποδα πανμέτρων άρων, άνθρωπος, και θα πάμε σε μια γειτονιά της πατρίδος, Δυτική Μακεδονία. Ένα χωρίον που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη εμέσως. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνομιλία. Έχω μιλήσει και άλλες φορές με έναν εκλεκτό επιστήμονα, με έδρα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καθηγητής τμήματος πληροφορικής και πρωτίστως ο κύριος Γιάννης Πίτας, είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης. Καλή σας ημέρα, κύριε Πίτα. Καλημέρα, κύριε Πίτα. Περιμένω να ξαναπιάσει η γραμμή, γιατί έπεσε η γραμμή, η τεχνητή νοημοσύνη και η νέα τεχνολογία εν αναμονή. Έχει ενδιαφέρον γιατί για άλλη μια φορά το δικό του χωριό, το εφαλτήριό του, η Εράτυρα Κοζάνης, να συνδέεται με την επιστήμη και με τη γνώση και να προσπαθεί να μεταφέρει στοιχεία των εξελίξεων στους πατριώτες. Έχουμε τη γραμμή.

0: Καλημέρα κύριε Πίτα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Επιτέλους έχουμε την επικοινωνία. Λέγαμε η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία μας ξεγελά. Εράτια, Κοζάνης, τόπος καταγωγής. Εσείς έχει ενδιαφέρον το αποσαφηνίσουμε. Υπάρχει μια διεθνής ακαδημία διδακτορικών σπουδών τεχνητής νοημοσύνης. Παγκόσμια. Ναι. Δηλαδή είναι οι σχολές που δίνουν διδακτορικές σπουδές και εσείς το πρόεδρος αυτής της διεθνής ακαδημίας.
1: Ναι, ακριβώς. Συμμετέχουν 60 πανεπιστήμια, τα οποία είναι κορυφαία κατά κύριο λόγο από την Ευρώπη αλλά και από την υπόλοιπη κόσμο, και περίπου 20 ερευνητικά κέντρα και εταιρείες μεγάλες, οι οποίες ασχολούνται με την νοημοσύνη. Συντονιστής είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εγώ είμαι ο πρόεδρος της.
0: Και βέβαια παρακολουθείτε όλες τις εξελίξεις με γεωμετρική πρόοδο. Ως κοινωνία δυσκολευόμεθα να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, πόσο μάλλον τις κατανοήσουμες βάθος, και όλο και λιγότεροι χειρίζονται, μάλλον όλοι και περισσότεροι διαχειρίζονται την καθημερινότητα στην AI και όλο λιγότεροι κατανοούν τι υπάρχει από πίσω, κύριε Πίτα.
1: Κοιτάξτε, και εμείς δυσκολευόμαστε να λύσουμε, γιατί οι εξελίξεις γίνονται με τρομακτική ταχύτητα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο κόσμος ασχολείται με αυτά τα αντικείμενα και προσπαθεί και ο ίδιος να τα χρησιμοποιήσει. Επίσης, πολλοί κόσμος προσπαθεί να εμφανιστεί σαν ειδικός και να εκφράσει γνώμες για την τεχνητή νοημοσύνη και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αυτό είναι καλό, αλλά δεν είναι πάντα παραγωγικό, με την έννοια ότι δυστυχώς πρέπει να κάπως να εξασχοληθεί με το αντικείμενο για να μπορέσει να δώσει πραγματικές συμβουλές.
0: Επιστήμονες συνάδελφοί σας λένε όλη αυτή η τεχνολογία είναι σε 2-3 εταιρείες και σε 2 χώρες.
1: Ισχύει αυτό εδώ πέρα το πράγμα, αλλά όχι ακριβώς. Η επιστήμη είναι σε όλο τον κόσμο, είναι και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Κίνα για παράδειγμα, αλλά οι εταιρείες οι οποίες αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο βγάζουν λεφτά από την νοημοσύνη και βγάζουν πολλά λεφτά είναι στην Αμερική πρώτα απ' όλα και προσπαθεί τώρα να μπει στο παιχνίδι αυτό και η Κίνα.
0: Η οποία τα δίνει δωρεάν.
1: Ακολουθεί μια διαφορετική πολιτική. Η Κίνα σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο μπορεί μακροπρόθεσμα να κερδίσει.
0: Ο κύριος Πίτας, κυρίες και κύριοι, με καταγωγή από την Εράτηρα Κοζάνης, δεν είναι έτσι?
1: Ναι, ισχύει.
0: Και κάθε καλοκαίρι πάτε στο χωριό, στην πατρίδα και λέτε ελάτε να κουβεντιάσουμε και φέρνετε επιστήμονες και ανοίγετε το διάλογο της επιστήμης στο χωριό, κύριε Πίτα.
1: Κοιτάξτε, η Εράτηρα είναι καθένα είχε μια μεγάλη επιστημονική παράδοση, κάπου 20 καθηγητές πανεπιστημίου και 2 Πρετάνιες κατάγονται από την Εράτηρα, έχουμε 14 διδάκτες, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι το μέσο ελλαδικό, ανοχήνες κατοίκους. Και ο κόσμος γενικά ενδιαφέρεται για την επιστήμη. Υπάρχει επομένως ενδιαφέρον, υπάρχει ακροατήριο και στη γενικότερη περιοχή. Όλη η επαρχία που έχει παράδοση στα γράμματα, γιατί παλιά ήταν φτωχός τόπος και ήταν η μόρφωση ήταν ένας από τους δύο τρόπους για να ξεφύγεις από την κακομοιριά. Επομένως υπάρχει ακροατήριο και ενδιαφέρον για τα επιστημονικά θέματα.
0: Και τι έχετε οργανώσει φέτος, κύριε Πίτα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα μορφωτικό κέντρο τεχνής νοημοσύνης με έδρα την Εράτηρα, το οποίο να δίνει συστηματικά διαλέξεις, μαθήματα σε αυτό εδώ πέρα το αντικείμενο. Φαίνεται ότι η περιφέρεια της Μακεδονίας έχει εγκαλιάσει αυτήν εδώ πέρα την προσπάθεια. Και η πρώτη δραστηριότητα φέτος είναι στην τεχνητή νοημοσύνη για την πολιτική, επειδή το αντικείμενο είναι και ενδιαφέρον. Θα έχουμε τέτοια μερίδα την Κυριακή της 9 Αυγούστου, της 11 η ώρα, επομένως όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική είπατε.
1: Ακριβώς. Και έχει ο πολιτική επίσης, δύο αντικείμενα.
0: Και πόσοι διερωτώνται και γνωρίζουν ή βάζουν ερωτηματικό για την επίδραση σε εκλογικές διαδικασίες, στην προώθηση συμφερόντων, στην προώθηση υποψηφίων, στην διαμόρφωση ή διαστρέβλωση των πραγμάτων, η κοινή γνώμη. Ένας σύνθετος κόσμος που δύσκολα ξεχωρίζει κανείς το αληθές από το ψευδές.
1: Ισχύει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί και πολλές θετικές δυνατότητες για τη βελτίωση, για παράδειγμα, του πολιτικού διαλόγου και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ελπίζουμε σε αυτό. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε πιο πολύ τις αρνητικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με τα κοινωνικά μέσα. Θα έχει υπόψη, για παράδειγμα, ότι ακυρώθηκε μια εκλογική διαδικασία στην
0: Ρουμανία.
1: Στην Ρουμανία εξαιτίας της βαριάς επίδρασης στις εκλογικές διαδικασίες των κοινωνικών μέσων, τα οποία τα bots, για παράδειγμα τα πολιτικά, δούλεψαν ανεξέλεγκτα από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λέγεται. Βλέπουμε επίσης να υπάρχει μια όλο και πιο στοχοπροσιλωμένη πολιτική διαφήμιση, προσωποποιημένη. Έρχεται δηλαδή ένα μήνυμα στον Πίτα και του λέει ότι ξέρεις, ο γιος σου, ο οποίος είναι στην Ελβετία, εμείς θα μπορέσουμε να του βρούμε μια πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα και να τον φέρουμε πίσω. Τέτοια μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, μπορούν να διαστρεβλώσουν την εκλογική συμπεριφορά του κόσμου, αλλά είναι αυτή τη στιγμή δυνατά και είναι δυνατόν να συμβούν σε μαζική κλίμακα. Αυτό είναι το διαφορετικό από την Πελετρή. Οι υποσχέσεις πολιτικές, όπως ξέρετε, και προεκλογικές υπήρχαν και στο παρελθόν.
0: Κύριε Πίτα, αλήθεια, σε ορισμένες φωνές έχουν αρχίσει να ακούγονται παγκοσμίως για την οψέποτε εκλογή, όποτε και αν γίνει, σε όποια χώρα, μήπως χρειάζεται πέρα από την ηλεκτρονική ψηφοφορία να η επιστροφή στο ψηφοδέλτιο, το χαρτί και το στυλό, λένε κάποιοι.
1: Κοιτάξτε, είναι η εκλογική διαδικασία, όπως ξέρετε παλιότερα, επειδή την έζησα και σε μικρότερα μέρη, ήταν μια ολόκληρη τελετουργία κατά κάποιο τρόπο. Και αυτή η πολιτική τελετουργία ξεκινούσε από τις συγκεντρώσεις στα καφενεία, στα οποία γινόταν προεκλογικές ομιλίες, από τις μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις στις πρωτεύουσες των νομών και ιδιαίτερα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Και μετά είχαμε την ίδια τη διαδικασία, την εκλογική, τη μέρα των εκλογών. Αυτό εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλή τηλετουργία. Αναγκάζει τον κόσμο να σκεφτεί λίγο πιο σοβαρά για το τι πρόκειται να κάνει και είναι διαφορετικό από το απλώς να πατήσει ένα κουμπί στον υπολογιστή και να πεις ότι εγώ τώρα ψηφίζω. Δεν πρέπει δηλαδή αυτές τις τηλετουργίες να τις αγνούμε. Ίσως πρέπει να τις φέρουμε σε μια διαφορετική μορφή στην σημερινή κοινωνία, αλλά τις χρειαζόμαστε γιατί είναι αφορμή για περισυλλογή.
0: Και εκεί στη γειτονιά σας, τέλος κύριε Πίτα, η Αράτυρα και άλλα χωριά, η εποχή του Λιγνίτη και η επόμενη σελίδα.
1: Κοιτάξτε, ας ελπίσουμε ότι θα πετύχει αυτό το πείραμα με το Μορφωτικό Κέντρο στην Τεχνική Νοημοσύνη στην Αράτυρα Κοζάνης και με άλλες δράσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στην περιοχή, όπως για παράδειγμα η δημιουργία ενός AI factory εκεί πέρα. Το ερώτημα είναι, μπορεί μια περιφέρεια η οποία είχε κακοπάθει με την λιγνητοποίηση στο παρελθόν και προσπαθεί τώρα να βρει ένα καινούργιο βήμα, μπορεί να κάνει αυτό το οποίο στα ελληνικά λέμε leapfrog, δηλαδή ένα πείδημα βατράκου να ξεπεράσει την καθυστέρηση την τεχνολογική την οποία έχει αυτή τη στιγμή και να πάει μπροστά σε ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο. Μακάρι να συμβεί αυτό εδώ πέρα. Φαίνεται ότι οι τεχνολογίες βοηθούν και να μπορεί να γίνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα, αλλά χρειάζεται προσπάθεια από τους τοπικούς πολιτικούς, χρειάζεται προσπάθεια από ολόκληρη και ενημέρωση ολόκληρης της κοινωνίας. Θα δούμε.
0: Και βέβαια η Αράτυρα και το οποιοδήποτε χωριό που είναι στον Εύρο ή στις Έρες, στο Κυλκής ή στη Φλόρινα ή σε άλλες γωνιές της πατρίδας και εγκατάλειψη της υπαίθρου, προφανώς είναι τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Πίτα, τι αντίβαρο να δώσει όταν δεν υπάρχει πια αστυνομικό τμήμα, όταν δεν υπάρχουν ΕΛΤΑ, όταν κλείνουν οι τράπεζες, κάνεις χιλιόμετρα για να βρεις ένα ATM, βενζινάδικο, γιατρό, φαρμακείο και πάει λέγοντας και η συρρήκνωση συνεπαγωγικά και των σχολείων, ένας φαύλος κύκλος που δεν αντιστρέφεται εύκολα αυτή τάση.
1: Ισχύει αυτό εδώ πέρα το πράγμα που λέτε, αλλά απ' την άλλη όμως, για να μην είμαστε εκεί πέρα αισιόδοξοι, οι τεχνολογίες δημιουργούν και καινούργιες ευκαιρίες, σαν αυτές τις οποίες σας είπα νωρίτερα. Αν δηλαδή μια τοπική κοινωνία αποφασίσει να αντιδράσει, δεν είναι πια τόσο απομονωμένη σε βορειοδυτική γωνιά της Ελλάδας, για παράδειγμα, όπως ήταν παλιότερα. Έχει τις δυνατότητες να διασυνδεθεί και έχει τις δυνατότητες να μπει σε καινούργια αντικείμενα. Το ερώτημα είναι το κατά πόσο να έχει το τοπικό δυναμικό να το καταφέρει αυτό εδώ πέρα το πράγμα και τη θέληση και τις δράσεις των πολιτικών της και των τοπικών αρχόντων.
0: Η θέληση και οι δράσεις. Κύριε Πίτα, σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ να είστε καλά.
0: Πρόεδρος Διεθνής Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης στο Αριστοτέλειο Επίκεντρο, συντονιστής και η επιστημονική γνώση, η διάχυσή της και οι προβληματισμοί ανάμεσα στα υπόλοιπα μεγάλα και σπουδαία των καιρών. Είμαστε στο παραπέντε της αγάπης χρώματα, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμεθα.

χρώματα και φτάσαμε στα χρώματα της ημέρας μέσα από την αποτύπωση της ειδησιογραφίας, με τις έρευνες διάσωσης σε θάλασσες, με τις φωτιές και τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται ή θα ανακοινωθούν στον ΟΥΠΟ για την στήριξη, τα τεχνάσματα για την αύξηση του χρόνου εργασίας δια της πλαγίας οδού και οι νέες θέσεις εργασίας μέσω προγραμμάτων, οι σχολικές αυλές σε γειτονιές της Αθήνας και άλλων περιοχών για τα σχολεία όταν ανοίξουν, είναι η ώρα 12. Η καλή συνάδελφος η Ζέτα Καρφίδη για το Δελτίο Ειδήσεων, το Αθήνα 984.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών προχώρησε από το πρωί το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφου της δύναμης Frontex. 56 άτομα διασώθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Όλοι οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου που αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ελέγχου. Προηγήθηκε η διάσωση άλλων 45 από τη θαλάσσια σε περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Κατά τη χθεσινή εκτακτή τηλεδιάσκεψη με αφορμή τις εξελίξεις στη Θέουτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των κοινωνικών δικτύων, προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Τα σύνορά μας πρέπει να είναι φυλασσόμενα και

0: μετανάστευση να γίνεται με τρόπο νόμιμο. Υπογράμμισε υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Εύη Βολυβάκη μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ. Ίδια επεσήμανε την ανάγκη για μια ενιαία και αυστηρή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Οι θέσεις που έχει η παραδοσιακή δεξιά και η ακροδεξιά στην Ευρώπη τείνουν να ταυτιστούν, επιβάλλοντας ακροδεξιά ατζέντα, είπε στον Αθήνα 984 ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μουζάλας. Σε εξέλιξη διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων από τη δασική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Ήδη από τη Δευτέρα έχουν αρχίσει οι επισκέψεις για καταγραφή ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια, ενώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος έχει αναλάβει τις επιτόπιες συσκέψεις με αυτοδιοικητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν την επαύριο της καταστροφής. Το Πόρτο Γερμενό επισκέφτεται αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παράσταση πολιτικής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των συλληφθέντων που απολογούνται την Πέμπτη για την καταστροφική πυρκαγιά, κατέθεση Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καρδαλιάς. Ενώ μεταξύ, σύμφωνα με τα τελευταία δραματικά στοιχεία που δημοσίευσε το ΜΕΤΕΟ, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής έχει καεί σε μία δεκαετία το 64% των δασών της. Στο πεδίο τώρα καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που πήξε Δυτική Αττική και τη Βιωτία, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή και να αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία, αντιμετωπίζοντας τη χώρα να ζωπηρώσει. Από το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις από 4 ελικόπτερα, με ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην περιοχή από τη Λούμπα προς την Ψάφα, όπου παραμένουν θερμές εστίες. Η εικόνα, όπως είπε και η Ζέτα, είναι σαφώς βελτιωμένη, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα. Να πούμε εδώ, Ζέτα, ότι σήμερα Τετάρτη είμαστε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η Περιφέρεια Αττικής, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος, γι' αυτόν τον λόγο είμαστε και σε Red Code.
0: Να σε ευχαριστήσω. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 10 για να απολογηθεί ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Rose, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία του Μιστρά Λακωνίας μετά τη σύλληψη 55χρονου, ο οποίος έκρυβε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, διατηρώντας τη σωρό του μέτασα σε καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Σε εξέλιξη προανάκριση για την υπόθεση αυτή, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποτελέσει το βασικό στοιχείο που θα καθορίσει τις εξελίξεις. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σίμης. Θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Έως τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του. Το Ισραήλ δεν έχει δεχθεί το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, ακόμη και αφότου έλαβε τη διαβεβαίωση ότι η αποχώρηση των Ισραηλινών από το Παλαιστινιακό έδαφος δεν θα πραγματοποιηθεί παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, δήλωσε ο Νετανιάχου μέσω βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στη διάρκεια της νύχτας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα, κοντά στην επίτευξη προσωρινής συμφωνίας για την επαναλειτουργία των στενών τορμούς, βρίσκονται οι ΗΠΑ, Ιράν και Ομάν. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει την ανακοίνωσή της σήμερα, σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Ξεκινάει από αυτή την ώρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων των φορέων για την κάλυψη 8.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θέσεων του προγράμματος στις 43.000. Η διάρκεια της επιδοτούμενης απασχόλησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα παράτησης για ακόμη 12 μήνες. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Συνετρίβη στη σελήνη μέρος του πυράβλου της SpaceX Falcon 9 που εκτοξεύτηκε πριν από 19 μήνες από τη Γη, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες. Η συντριβή, ωστόσο, θα επιβεβαιωθεί επισήμως από τηλεσκόπια στην Αμερική που παρακολουθούν το συμβάν, όπως μεταδίδει το BBC. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη. Αθήνα 984.

Κυρίες και κύριοι, εκ νέου, καλή σας και όμορφη ημέρα. Καλό μεσημέρι, Αθήνα είναι 84, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα. Ταξιδεύουμε στα κύματα της ειδησιογραφίας, στις ατραπούς των καιρών. Γιώργος Βαρδαξής στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος παρέα στη μουσική επιμέλεια. Ειρήνα Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100. Δύο καλές συνάδελφοι, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου στο κοντρόλ και την δημοσιογραφική υποστήριξη. Και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Να κάνουμε και την κλήρωση για τα βιβλία μας, για να μην σας καθυστερούμε. Δύο αριθμούς θα ήθελα, Γιώργο, μέχρι το 17. 2 και 9 έφτασε. Εκδόσεις Μετέχμιο, ο κύριος Παντελής Γιάννου. Καλοδιάβαστον το βιβλίο σας, είναι του Τάσου Τέλογλου, με τίτλο «Πατριδογνωσία». Στον πολυχώρο των εκδόσεων Μετέχμιο, υποκράτησε 118, κύριε Γιάννου, πλην όμως από 25 Αυγούστου και μετά θα περάσετε να το πάρετε, γιατί είναι κλειστό σε αυτήν την ώρα πολυχώρο. Βιβλία προσφέρουμε τέλος του Αυγούστου. Καλοδιάβαστον. Και από τις εκδόσεις Πατάκη είναι η κυρία Ρίγλη. Κυρία Ρίγλη, εκδόσεις Πατάκη, Ακαδημίας 65.

0: Είναι 10 λεπτά μετά τις 12, είναι Αθήνα 984. Η συνεδρίαση των αρμοδιών υπουργών υπό τον Πρωθυπουργό τη Μελιγενέστη, αποζημιώσεις και ενίσχυση η επόμενη μέρα. Η μάχη για τις φλόγες που συνεχίζεται, με τις φλόγες που συνεχίζεται βεβαίως σε διάφορες επιμέρους πλευρές της πατρίδος. Και φυσικά η μεγάλη εικόνα, αυτός ο φαύλος κύκλος καταστροφής του περιβάλλοντος. Φίλος της εκπομπής, καθηγητής δασικής γενετικής. Δασολογία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειον, ο κύριος Φίλιππος Αραβανόπουλος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ για την παρουσία στην εκπομπή. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Αραβανόπουλε, δεν το περιμένει κανείς, αλλά ο καθηγητής είναι τον καιρό τούτο στο Περτούλι, στα Τρίκαλα, μέσα στο δάσος και να κάνει μάθημα σε φοιτητές.
1: Ακριβώς, το Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου Τρικάλων, το οποίο δόθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το Ελληνικό Δημόσιο πριν από 90 χρόνια περίπου, κάθε καλοκαίρι χρησιμεύει για την πρακτική άσκηση των φοιτητών δασολογίας και αυτή την περίοδο ασκούνται στο μάθημα της δασικής γενετικής και βρίσκομαι εδώ στο Περτούλι για να κάνω τα μαθήματα αυτά στο πεδίο.
0: Δηλαδή οι φοιτητές το καλοκαίρι δεν ξεκουράζονται, κάνουν μάθημα στο πεδίο. Άλλωστε, πώς θα μάθεις για το δάσος αν δεν βρεθείς στο δάσος?
1: Ακριβώς, η εκπαίδευση γίνεται κατά κύριο λόγο μέσα στο δάσος. Οι φοιτητές ασκούνται έναν μήνα μετά το πέρας του δευτέρου έτους, έναν μήνα μετά το πέρας του τρίτου έτους και δύο μήνες μετά το πέρας του τετάρτου έτους. Έτσι σχεδόν ένα ολόκληρο εξάμηνο, πέρα από τα 10 εξάμηνα του προγράμματος της σχολής, γίνεται μέσα στο δάσος.
0: Για να σπουδάσει κανείς δασολόγος?
1: Για να σπουδάσει κανείς δασολόγος και να πάρει έναν ενιαίο τίτλο μεταπτυχιακού διπλώματος που χορηγεί η σχολή.
0: Και μετά να εργαστεί.
1: Και μετά να εργαστεί στη

0: Παιδευτική Υπηρεσία, σε ιδιωτικά γραφεία μελετητικά, σε γραφεία εργοληπτικά που αναλαμβάνουν δασικά έργα. Η Δασική Υπηρεσία βέβαια έχει σήμερα πάρα πολλά κενά στο οργανόγραμμά της. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα γίνουν προσλήψεις. Της έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η χώρα και ο κλάδος, διότι το υφιστάμενο προσωπικό δυστυχώς γυράσκει σιγά σιγά και δεν έχει και τις νέες γνώσεις τόσο εύκαιρες όσο τις έχουν οι σημερινοί μας φοιτητές και απόφοιτοι.
1: Και βέβαια τα δασαρχεία την επικράτεια είναι επιφορτισμένα με τεράστιες εκτάσεις διαχείρισης γνώσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, κύριε Αραβανόπουλε.
0: Ακριβώς έτσι γίνεται. Τα δασαρχεία είναι για να εξυπηρετούν τους πολίτες, για να δίνουν λύση στα προβλήματά τους και κατά κύριο λόγο για να διαχειρίζονται και να προστατεύουν το δάσος. Έτσι, όσο πιο καλά στελεχωμένη είναι μια δασική υπηρεσία, τόσο πιο καλά μπορεί να λειτουργήσει η πρόληψη των πυρκαγιών, η διαχείριση των δασών και βέβαια η αποκατάσταση μετά από μια καταστροφή. Στην Ελλάδα τα δημόσια δάση είναι σε μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 70-75%, σε αντίθεση με τις χώρες της Βορείου Ευρώπης που είναι κυρίως ιδιωτικά. Έτσι, στη χώρα μας, εξ αντικειμένου, η μεγάλη ανάγκη διαχείρισης, πρόληψης και προστασίας των δασών πέφτει πάνω στο ελληνικό δημόσιο.
1: Και βέβαια εκεί είναι και το ζουμί της ιστορίας και της συζήτησης, ο φαύλος κύκλος καταστροφής του περιβάλλοντος. Δεκαετίες τώρα, τουλάχιστον 3 δεκαετίες, συζητούμε για μεγάλες φωτιές που έχουν κατακάψει μεγάλες περιοχές. Η καταστροφή, οι ανθρώπινες ζωές πρωτίστως, οι περιουσίες βεβαίως και ο δασικός πλούτος που είναι ένας φαύλος κύκλος, διότι το έδαφος δεν συγκρατεί, τα δέντρα έχουν αποσαρθρωθεί, τα εδάφη. Φέρτα υλικά, στα ρέματα, πλημμύρες, αιώνου και στη τέλος, κύριε Αραβανόπουλε, και πέρα από τα στατιστικά στοιχεία που βλέπουμε πόσο εκάει φέτος η Αττική και πόσες χιλιάδες ρέματα και πόσες μεγάλες πυρκαγιές, το ρεζουμέ είναι ότι η γη, το δάσος για να γεννηθεί, θέλει χρόνο, θέλει διαδικασίες, θέλει προστασία, θέλει και τι δεν θέλει.
0: Κυρίως χρειάζεται προστασία. Χρειάζεται προστασία για να αποφύγουμε αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές. Διαχείριση, σωστή διαχείριση του υλικού που είναι μέσα στο δάσος, δηλαδή υλοτομίες, καθαρισμοί έτσι ώστε να μην γιγαντώνονται αυτές οι πυρκαγιές και μετά βέβαια τις μεγάλες καταστροφές χρειάζεται προστασία για την αποκατάσταση. Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος όμως μπορεί να σπάσει όταν γίνεται πλήρης και ορθή προστασία και διαχείριση του δάσους. Αυτός ο φαύλος κύκλος μπορεί να σπάσει. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Τα παιδινά παραθαλάσσια οικοσυστήματα είναι από είδη που λέγονται πυρόφυλλα, ακριβώς επειδή έχουν μάθει να επιβιώνουν μέσα στον κύκλο της φωτιάς. Δεν μπορεί να σπάσει ο φαύλος κύκλος, η καταστροφή όμως μπορεί να μετριαστεί. Δηλαδή έχουμε σήμερα τα επιστημονικά, τεχνικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό για να μετριάσουμε τόσο το φαινόμενο αυτό που παρατηρούμε σήμερα με τις τεράστιες καταστροφές, όσο και τα επακόλουθα αυτού του φαινομένου.
1: Και αν υπάρχουν
0: μπορούμε όμως να το μετριάσουμε.
1: Αν υπάρχουν τα μέσα, τότε γιατί μετριάζεται?
0: Κύριο στο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή η χώρα χρειάζεται να προσλάβει νέους αποφύτους με νέες γνώσεις, να καλυφθούν τα οργανογράμματα των δημοσίων υπηρεσιών, να δουλέψει πάρα πολύ η έννοια της καλλιέργειας του δάσους και της προστασίας, να μειωθεί το φαινόμενο αυτό, μια έρπουσα πυρκαγιά να ανεβαίνει πάνω στον ανόρροφο και να γίνεται επικόρυφη πυρκαγιά που μετά δεν μπορείς να τη συμμαζέψεις, όσες φιλότιμες προσπάθειες και να καταβάλει το περιοριστικό σώμα. Αυτό όμως χρειάζεται καλλιέργεια, χρειάζεται να αφαιρεθεί ο υπόροφος, χρειάζεται να είναι καλλιεργημένο το δάσος, να διηγείται σωστά, να υπάρχει καλό οδικό δασικό δίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι πρόληψης και βέβαια ξέρουμε και από την ανθρώπινη υγεία που μας το λένε και οι γιατροί κάθε μέρα, η πρόληψη είναι προτιμότερη από την καταστολή και από τη θεραπεία. Η δικιά μου θεώρηση πάντα ήταν ότι πρέπει να ενισχυθεί κυρίως η πρόληψη. Αν ενισχύσουμε την πρόληψη με τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα, δεν θα χρειάζεται να διαθέτουμε τα κονδύλια αυτά για την καταστολή. Θα έχουμε μικρότερες ανάγκες καταστολής.
1: Κύριε Αραβανόπουλε, εσείς καθηγητής Αριστοτέλου Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, μέσα στα δάση ζείτε και διδάσκετε. Υπάρχει σύνδεση των καταστροφικών πυρκαγιών τα τελευταία 10, 20, 30 χρόνια και σταδιακά επεκτείνεται δυστυχώς με την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Έχετε αναφερθεί στην κουβέντα μας πολλές φορές στο θέμα της διαχείρισης του δάσους. Αλλά μήπως σε πολλές περιοχές της πατρίδος έχουν πάψει να υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βρίσκονται εκεί, να ζουν με το δάσος και από το δάσος να το διαχειρίζονται, να έχουν έγνοια και να έχουν και γνώση?
0: Σε αυτή την παρατήρηση έχετε απόλυτο δίκιο. Πριν από 30-40 χρόνια, μέσα στο δάσος υπήρχαν ερητινοσυλλέκτες, μελισσοπαραγωγοί, υλοτόμοι, συλλέκτες αρωματικών φυτών, χωρικοί οι οποίοι δούλευαν σε παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Και υπήρχε και μια κουλτούρα η οποία έλεγε ότι μόλις συμβεί μια πυρκαγιά τρέχουν όλοι, οι μπάντες. Τη στιγμή κατά την οποία λοιπόν δυστυχώς ερημώθηκε η ύπαιθρος για κοινωνικο-οικονομικούς λόγους που δεν είναι του παρόντος, επικράτησε στη φιλία, άδειασε το δάσος, αυτή η έγκαιρη επέμβαση, αυτό που λέμε τώρα να είμαστε στα 5-10 πρώτα λεπτά, όταν το δάσος είναι έρημο δεν μπορεί να συμβεί. Επίσης, από τη στιγμή κατά την οποία άλλαξε το μοντέλο που υπήρχε παραδοσιακά, χτυπούσε η καμπάνα του χωριού και όλοι έτρεχαν μέσα στο δάσος. Τώρα οι κάτοικοι απομακρύνονται από τις περιοχές που είναι κοντά η φωτιά για να έχει την αποκλειστική ευθύνη και διαχείριση του συμβάντος το κράτος. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που υπήρχε στο παρελθόν, η άμεση εθελοντική προστασία του δάσους και επαρέμβαση, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην είχε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά σε άλλες περιπτώσεις ήταν σωτήρια για να μην επεκταθεί μια φωτιά. Σήμερα είναι τέτοιες οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που δυστυχώς έχει αλλάξει.
1: Εμείς θερμά ευχαριστούμε εσάς. Επιστρέφετε στο μάθημά σας στο Περτούλι, στους φοιτητές δασολογίας του Αριστοτελείου. Σας καλημερίζουμε, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Παρακαλώ μία έκκληση στον κόσμο. Δεν ανάβουμε φωτιές στο δάσος, δεν πετάμε τσιγάρα. Όταν πάμε να το επισκεφθούμε, πάντα παρκάρουμε με την όπισθεν. Αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, να μπορέσουμε να φύγουμε γρήγορα και εύκολα.
1: Καλή σας ημέρα. Εμείς.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: 12 και 22 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στον κύριο Κλίτσα, στην κυρία Δημητρίου, σε εσάς που μας θυμάται με την ακρόασή σας, σε παλιούς και νέους φίλους. Η προβολή σε όλοι βεβαίως στο Πόρτο Γερμενό, στα Εγώστανα, στον Άγιο Βασίλειο, στην Κρήτη, στη Βιωτία, στη Φωκίδα, στη Λακωνία, στον Αγερανό ή στην Κεφαλονιά. Αχ, και όταν φεύγουν τα φώτα η επόμενη μέρα. Φίλο της εκπομπής, ο κύριος Γιάννης Μαναφής, δήμαρχος Τυχείο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Έχει σημασία να λέμε μια καλημέρα, χειμώνα καλοκαίρι, χωρίς να έχουμε γεγονότα, χτυπάει κανείς ξύλο, ομιγέντο. Ένα χρόνο μετά, ένα χρόνο πριν όμως, η Χίος είχε δύο φορές τρωθεί από πολύ σημαντικές πυρκαγιές με πολύ σοβαρά αποτελέσματα, κύριε Μαναφή.
1: Δυστυχώς είχαμε και από τις πυρκαγιές και από τις κλημμύρες είχαμε πρόβλημα. Και είμαστε στη φάση της επούλωσης.
0: Όταν φύγαν τα φώτα, από τη Χίο, από τις φωτιές, η επόμενη μέρα ο χειμώνας πως πέρασε, το φθινόπωρο, το καλοκαίρι, πράγματα που έγιναν στην αποκατάσταση, πράγματα που δεν έγιναν ένα χρόνο μετά, εις αποκατάσταση.
1: Ένας αγώνας μεγάλος, να μπορέσουμε να γίνει όσο δυνατόν το συντομότερο η αποκατάσταση. Ξέρετε ότι θέλει το χρόνο του κάθε πράγμα. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε με τα αντιδιαβρωτικά. Και γενικώς νομίζω ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη περιβαλλοντική ευαισθησία στο νησί. Φυτέψαμε αρκετές χιλιάδες δέντρα και πιστεύω ότι του χρόνου θα φυτέψουμε ακόμα περισσότερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο ισοζύγιο.
0: Η οικολογική βεβαίως επιβάρηση είναι προφανής, κύριε Μαναφή, όσον αφορά καταστροφές, οικίες, επιχειρήσεις, περιουσίες, ζωικό κεφάλαιο, καλλιέργειες.
1: Ακούστε, προχωράει καλά το θέμα με τις οικίες και όλα αυτά, έχουν εγκρεμιστεί όλα και αυτή τη στιγμή προχωράει η τελευταία φάση που είναι για να επιδοτηθούν οι άνθρωποι 100%, ίσως και 110%, για να μπορέσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους από την αρχή. Όλα τα προηγούμενα έχουν τελειώσει, δηλαδή ό,τι χρήματα ήταν για να πάρουν για 22 έχουν τελειώσει τα πάντα και τώρα είναι στη φάση μετά το Χίος Πας, είναι και στη φάση να αποζημιωθούν οι ντόπιες επιχειρήσεις για το έλλειμμα που έχουν μέσα στην περίοδο των πυρκαγιών.
0: Έχετε μια εικόνα πόσα σπίτια είχαν τρωθεί πέρσι, πόσες οικογένειες βρέθηκαν χωρίς κατοικία?
1: Ήταν γύρω στις 20 και συνολικά ήταν κοντά στα 70 σπίτια.
0: Και πόσα βγάλανε το χειμώνα που ζήσανε, που μείνανε?
1: Με ενοίκιο ή φιλοξενία.
0: Με ενοίκιο ή φιλοξενία.
1: Υπήρχε επιδότηση ενοικίου εδώ, 300 με 500. Αλλά σας είπα, ή φιλοξενία ή ενοικίο. Δυστυχώς αυτά έχουν αυτά.
0: Επόμενη ερώτηση, αυτό το Χίος Πας, η ενίσχυση για επίσκεψη Χίο, ποιά είναι τόπο?
1: Πιάνει πιο πολύ στα υπόλοιπα μέρη παρά στα μέρη που έχουν πληγεί, αλλά αυτό δεν θα μπορούσε και το μέρος μόνο που είχε πληγεί να καλύψει όλα αυτά τα άτομα.
0: Επόμενη ερώτηση, κύριε Μαναφή, το έστειλε και ακροατής μήνυμα για τις εξορίξεις αντιμονίου στη Χίο. Τι γίνεται, έχει σχέση με όλα αυτά?
1: Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει παγώσει και νομίζω ότι θα παραμείνει και έτσι.
0: Κύριε Μαναφή, ήθελα να μιλάμε για καλά πράγματα και για τον πολιτισμό της Χίου και τα φεστιβάλ και την επισκεψιμότητα σε ένα όμορφο τόπο και να μην μιλάμε για καταστροφές. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας καλημερίζουμε. Έχετε και συνέχεια στις...
1: Εγώ σας ευχαριστώ και είστε πάντα ευπρόσδεκτοι.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Δραματικά τα στοιχεία που δημοσίευσε το ΜΕΤΕΟ. Μέσα σε μία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της Δυτικής Αττικής. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσει. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Οπόρτο Γερμενό επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται την Πέμπτη για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Σοκ στον Μιστρά, συνελήφθη 55χρονος που σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του ώστε να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία της Κάγια Κάλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη σχετικά με το σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, υπογραμμίζει ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό πετρελοφόρο στα νυχτά της Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο του αποκλεισμού του σαουδαραβικού στόλου που έχουν ανακοινώσει. Ξεκίνηση υποβολή αιτήσεων των φορέων για κάλυψη 8.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: και σερά-σερά μελωδίες, λέξεις, σκέψεις, ειδησιογραφία και η έννοια της συντροφιάς. Πήγαμε στον Άγιο Βασίλειο, στο Ρέθινο, η καταγραφή την επόμενη μέρα, η προσπάθεια για αποζημιώσεις σε διαδικασία για να δούμε ακριβώς πώς θα τοποθετηθεί η πολιτεία, πτυχίο ένα χρόνο μετά. Κάποιοι περιμένουν ακόμα οι διαδικασίες που υπάρχουν. Πήγαμε στην Εράτηρη, τεχνητή νοημοσύνη, οι ανατροπές σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Κάναμε μια βόλτα στην ειδησιογραφία, στα κοχύλια που κλέβουν στην Σκόπελο και το Ελκεθέ, να μας ενημερώνει για όλα αυτά η ειδησιογραφία και η ζωή στην πόλη. Καλοκαιράκι, κάποιοι εξανάγκης βεβαίως με το staycation, μένουμε σπίτι, μένουμε στην πόλη, τιμές των εισιτηρίων, κάποιοι από επιλογή. Αύγουστο στην Αθήνα με τη δική της οπτική η πόλη και βεβαίως τα θερινά σινεμά συνδεδεμένα με το ελληνικό αθηναϊκό καλοκαίρι πολλές δεκαετίες. Σινεμά που μάχονται το τσιμέντο, αλλά ξεχασμένα στην λύθη του χρόνου. Πλέον είναι πολυκατοικίες, κάποια διατηρούνται και κάποιοι βάζουν ένα λιθαράκι για να ξανανοίξουν εκείνα τα οποία βρέθηκαν σε συμπληγάδες. Μια καλημέρα, μια ευγενής κυρία, η κυρία Δάφνη Μπεχτσή, είναι κοντά μας, διευθύνουσα σύμβουλος, Γενική Διευθύντρια του Συνόμπο. Είναι η πρώτη ελληνική συνδρομητική πλατφόρμα streaming. Καλημέρα, κυρία Μπεχτσή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ την παρουσία σας στην εκπομπή. Είχαμε όλες τις εξελίξεις αυτές τις ημέρες. Η ιδέα ήταν να μιλήσουμε για τον Ταύρο, για ένα σινεμά καταρχήν. Ένα σινεμά που λέγεται Μασκότ, είχε κλείσει και το ξανανοίξατε.
1: Ναι, το Συνόμπο Μασκότ πλέον είναι ένα σινεμά που ήταν έτσι πολύ παραβελημένο και υποβαθμισμένο σε ένα πάρκο πολύ όμορφο κατά τα άλλα, αλλά δεν είχε καθόλου ζωή, διότι δεν είχε τη φροντίδα που το άξιζε. Και τον αναλάβαμε φέτος ως streaming πλατφόρμα που έχει διασώσει πλέον 6 αίθουσες στο κέντρο της Αθήνας και του δώσαμε μια νέα πνοή. Τον εκκαινήσαμε και προσέξαμε το πρόγραμμά του, θυμηθήκαμε το πρόγραμμα και σπίδι από ζωή και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Είναι εδώ παρακάτω κοντά στην Πειραιώ, στον Ταύρο, ε?
1: Ναι, και είναι ένα φανταστικό πάρκο. Μπορεί να πάει κανείς, είναι πολύ κοντά στο κέντρο. Μπορεί να πάει κανείς με το αμάξι, να παρκάρει μέσα. Η ταινία παίζει σε τέλειες συνθήκες γιατί έχει πάρα πολύ ησυχία. Μπορούμε να βάλουμε δυνατά τον ήχο χωρίς να ενοχλούμε τη γειτονιά. Είναι ένα ωραίο σινεμά που νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά από εδώ και πέρα.
0: Και βέβαια τα θερινά σινεμά συνδεδεμένα με το αθηναϊκό καλοκαίρι, με την εικόνες, μνήμες, αναμνήσεις ημών των ιδίων, και το κάθε σινεμά στην κάθε γειτονιά έχει το δικό του αποτύπωμα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και το δικό του χαρακτήρα. Και αυτό είναι κάτι που μας εμπνέει πάρα πολύ από τότε που ξεκινήσαμε να μπαίνουμε στη διαδικασία του να βρίσκουμε σινεμά που μπορούμε να ζωγονήσουμε. Πάμε στο σινεμά, βλέπουμε τη γειτονιά, βλέπουμε το χώρο, βλέπουμε πώς μπορούμε να κάνουμε το κάτι διαφορετικό εκεί, σεβόμενοι πάντα την ιστορία του χώρου και το χαρακτήρα της γειτονιάς. Και έτσι κάπως έχει προκύψει και το Σινεπαρί.
0: Το Σινεπαρί στην Ταράτσα με θέα την Ακρόπολη.
1: Ακριβώς. Όπου εκεί, ας πούμε, και λόγω της ιστορικότητας και λόγω του ότι περνάνε πολλοί άνθρωποι που δεν είναι Έλληνες, κάνουμε ένα πρόγραμμα που ποικίλει από βραδιές με ρομαντικές ταινίες μέχρι ελληνικά κλασικά των 60s. Κάνουμε ένα πρόγραμμα πολύ curated με σκοπό να δείξουμε όλο τον πλούτο του ελληνικού και διεθνούς κινηματογράφου.
0: Είπατε για 6 κινηματογράφους, οι άλλοι 4 ποιοι είναι?
1: Ναι, είναι 3 χειμερινές αίθουσες. Οι 2 είναι το Συνόμπο Όπερα στην Ακαδημία. Σε ένα υπόγειο που τώρα μάλιστα το ανακοινίζουμε και θα γίνει το πρώτο μπαρ σίνεμα πόλης. Μπορεί κανείς να κατέβει κάτω για ποτό χωρίς καν να δει ταινία ή και να εμπνευστεί λόγω του ότι κατέβηκε για ποτό και να μπει στην αίθουσα να δει μια ταινία. Και το Συνόμπο Πατησίων, το πρώην Αλεξάνδρα, το οποίο επίσης ήταν μια αίθουσα που δυσκολευόταν πολύ να τα βγάλει πέρα και θα έκλεινε. Και μπήκαμε και με ένα νέο τελείως concept πρόγραμμα. Έχει γίνει πλέον το Φιλ Underground Take της Αθήνας. Καλοκαιρινές αίθουσες είναι το Συνόμπο Μασκότ, πιο πρόσφατο εγχείρημά μας. Το Συνέπαρι προηγήθηκε. Ναι, είναι και συνεχίζουμε κάθεκτη.
0: Και προφανώς και εσείς, όπως και πολλοί Αθηναίοι κάτοικοι, θα θυμούνται από προορισμένες εποχές κάποιο θερινό σινεμά στη γειτονιά τους που έγινε πολυκατοικία και να έχουν μια φωτογραφία, ίσως και να λέγανε εδώ βλέπαμε ταινίες. Σήμερα έχει υψωθεί ένα πενταόραφο. Κάτι θα κοίσεις, θα θυμάστε.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ αγαπημένη έξοδο αυτό το σινεμά και νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί στην Ελλάδα που το έχουμε αυτό. την αγαπημένη συνήθεια και τους χώρους του θερινού σινεμά. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε άλλες χώρες σαν event. Είναι κάτι που συμβαίνει σε μια πλατεία, μια φορά την εβδομάδα. Το ότι εμείς το έχουμε στο culture μας, να πηγαίνουμε έτσι κάθε εβδομάδα στο θερινό της γειτονιάς, είναι κάτι πολύ unique και πρέπει να το προστατεύσουμε με κάθε τρόπο, γιατί για όλους μας νομίζω μόνο θετικά συναισθήματα δημιουργεί. Είναι σημείο συνάντησης, μας βάζει το σπίτι, σε μια εποχή που πραγματικά το χρειαζόμαστε αυτό, και είναι μέρος του οράματός μας, σαν συνόμπο, να φέρνουμε... Το κοινό που δημιουργούμε μέσω του streaming, που δεν μπορούσε ποτέ να βρει αυτές τις ταινίες κάπου σε ένα μέρος, να το στέλνουμε στο σινεμά. Γι' αυτό δίνουμε και τα δωρεάν εισιτήρια με τη συνδρομή. Να μας βρίσκει στους χώρους του σινεμά, να περνάει όμορφα, να βρίσκει τον κόσμο στο physical space και στο φυσικό χώρο του σινεμά. Και να ανακαλύπτει έτσι νέους δημιουργούς, νέες ιστορίες που μπορούν να αλλάξουν το πώς βλέπει τον κόσμο. Είναι έτσι ένα όραμα δημιουργίας της κοινότητας που κυκλώνει από το streaming στο σινεμά, το θερινό σινεμά και πίσω.
0: Και εσείς, κύριε Μπεχτσίχ, ή το Συνόμπο, μια παρέα φίλων, το ξεκινήσατε?
1: Ναι, ναι, ξεκινήσαμε πριν 6 χρόνια. Ήμασταν 2-3 άτομα, πλέον είμαστε 40 και μάλιστα κάνουμε τα πρώτα βήματα μας να βγούμε στο εξωτερικό, γιατί κάτι σαν το Συνόμπο λείπει από πάρα πολλές χώρες. Αγαπήθηκε πολύ από την Ελλάδα. Ήταν ο τρόπος που κατάφερε πλέον να έχει κανείς πρόσβαση σε διεθνή κινηματογράφο από τα κάτω πορόγια Σερών μέχρι τη Σύρο. Δηλαδή, υπήρχαν πολλά μέρη που δεν είχαν ανεξάρτητες αίθουσες. Και νομίζω ότι πλέον έχει γίνει σημείο αναφοράς στην Ελλάδα σαν συνώνυμο του ποιοτικού σινεμά. Έχει αγαπηθεί πολύ, έχει πραγματικά αλλάξει το πώς βλέπουμε το σινεμά στην Ελλάδα, και νομίζω ότι πρέπει πραγματικά αυτό σαν αποστολή και mission μας να μπορέσει να πραγματοθεί και σε άλλες χώρες. Γιατί όσο οι γίγαντες του streaming μεγαλώνουν και μονοπολούν όλο και περισσότερο την αγορά, πρέπει πραγματικά κάποιος να πρεσβεύσει την φωνή των δημιουργών που είναι από κάθε γωνιά του πλανήτη. Και για μας αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό mission που πρέπει να εκπληρώσουμε. Και ο τρόπος να μπορούμε να σταθούμε είναι να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε και εμείς έτσι και να
0: στεκόμαστε.
1: Ναι.
0: Κυρία Μπεχτσί, σας ευχαριστούμε. Καλά βήματα. Ευχόμεθα να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.

0: Άδριανα Μπάμπαλη, πέντε βήματα, μία παρατέταρτο, κεντρική δισιογραφία και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας και το καλοκαίρι που έρχονται στην Ελλάδα. Οι πατριώτες θα τα ξένα να περάσουν λίγες μέρες με την οικογένεια, με τα πάτρια εδάφη, το αντάμωμα των απανταχού, η οικογένεια, οι βουτιές σε ελληνικές ακτές, η θλίψη για τα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα με τις φωτιές, οι προβληματισμοί και ο ελληνικός επιστημονικός κόσμος που δρέπει δάφνη στα άκρα της γης. Είχαμε κουβεντιάσει, μας είχε κάνει τη χαρά. Μήνες πριν, Φλεβάρης ήταν στις διαδρομές στην ιστορία, μια εκλεκτή καθηγήτρια, ερευνήτρια στη Γερμανία, Πανεπιστήμιο Τίμπιγκεν. Εκεί βρίσκεται η έδρα της, ο τομέας της παλαιοανθρωπολογία, με πολλές ενδιαφέρουσες έρευνες. Και ειδού, ένα βραβείο που έχει ενδιαφέρον, το Παγκόσμιο Βραβείο που φέρει το όνομα του Άλμπερτ Άινστάιν. Η κυρία Κατερίνα Χαρβάτη, καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, καλοκαιράκι στην Ελλάδα, μια Ελλάδα που καίγεται δυστυχώς για άλλη μια φορά με ένα βραβείο που φέρει το όνομα του Άλμπερτ Άινστάιν. Δεν είναι λίγο πράγμα, κυρία Χαρβάτη, φαντάζεται κανείς?
1: Ναι, έτσι είναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Τι είναι αυτό το βραβείο ακριβώς?
1: Είναι ένα παγκόσμιο βραβείο για εξαιρετική επιστήμη που απονέμεται μία φορά το χρόνο από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Πολιτισμού, από μία επιτροπή που έχει μέλη διάφορους κορυφαίους επιστήμονες όπως νομπελίστες κτλ. Και φέτος είναι η πρώτη φορά που αποδίδεται στην παλαιοανθρωπολογία και αν δεν κάνω λάθος είμαι και η πέμπτη γυναίκα στην οποία αποδίδεται.
0: Και η πρώτη Ελληνής.
1: Η πρώτη Ελληνίδα σίγουρα. Αν και ο περσινός, αυτός που διακρίθηκε πέρσι, ήταν επίσης Έλληνας του εξωτερικού.
0: Ο κύριος?
1: Τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, αλλά ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση κατανοεί κανείς, κυρία Χαρβάτη, ότι δεν είναι εύκολο να μιλά κανείς για τον εαυτό του και να λέει για τη διάκρισή του. Δεν είναι ότι κομπορημονεί κανείς, είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε τι σημασία έχει ένα βραβείο που φέρει το όνομα του Άινστάιν και η τιμητική διάκριση στην ελληνική επιστήμη που δρέπει δάφνη στα ξένα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, είναι μια τεράστια τιμή για μένα αυτή η διάκριση, η παγκόσμια διάκριση και αναγνώριση του έργου όλου αυτού που έχουμε κάνει εγώ και η ομάδα μου σε όλη τη διάρκεια της πορείας και σταδιοδρομίας μου. Και φυσικά είναι και μεγάλη διάκριση και για το τομέα της παλαιοανθρωπολογίας και της έρευνας για την εξέλιξη του ανθρώπου. Δείχνει για άλλη μια φορά τη σημασία της βασικής έρευνας, της έρευνας για την προέλευση του ανθρώπου, ειδικότερα στην περίπτωσή μας, για την ανθρωπότητα γενικότερα. Απαντάει η έρευνα αυτή σε πολύ βασικά ερωτήματα, από που ερχόμαστε, πώς φτάσαμε εδώ που είμαστε, πώς μπορεί να εξελιχθεί το μέλλον μας, και νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα κέρια στην περίοδο την οποία ζούμε, με όλες αυτές τις νέες προκλήσεις, όπως είπατε και προηγουμένως, οι μεγάλες φωτιές, όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκοσμίως, και τα πρωτόγνωρα φαινόμενα, τα οποία φυσικά συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν μαθήματα, ας το πούμε έτσι, από το παρελθόν, από τις μεγάλες προκλήσεις που...
0: Και πληροφορίες που μπορεί να αντλήσει ο επιστήμονας, έτσι δεν είναι? Πληροφορίες που αντλεί η επιστήμη, χρήσιμες για το σήμερα, που έρχονται από πολύ πολύ μακριά. Είχαμε κάνει μια κουβέντα και στο παρελθόν στην 1984 και Χαρβάτη, και εφαλτήριο ήταν η περιοχή της Μεγαλόπολης, η θέση Μαραθούσα, εκεί όπου, αν δεν απατώμε, βρέθηκαν τα αρχαιότερα δείγματα από ξύλινα εργαλεία στην ανθρωπότητα 430.000 χρόνια πριν.
1: Έτσι είναι. Ήταν τα ευρήματα που είχαμε σε ένα σκαφί μας στην νέα θέση του Μαραθούσα 1, την οποία ανακαλύψαμε με την ομάδα μου το 2013. Και από τότε ένα σκαφί έγινε μέχρι το 2019 και ανάμεσα στα πολλά ενδιαφέροντα και μοναδικά ευρήματα ήταν και αυτά τα παγκοσμίως, τα αρχαιότερα παγκοσμίως ξύλινα εργαλεία.
0: Είναι απίστευτο πως ο άνθρωπος 400.000 χρόνια, 30.000 χρόνια πριν άρχισε να δημιουργεί κάποια πράγματα για να διευκολύνει τη ζωή του.
1: Ναι, βεβαίως, και πρέπει να φανταστούμε και τις κλιματικές συνθήκες τότε. Τότε ήταν στο αποκορύφωμα της εποχής των παγετώνων και μιλάμε για ένα περιβάλλον και συνθήκες εντελώς διαφορετικές από τις σημερινές. Επίσης, πάρα πολύ δύσκολη επιβίωση, αλλά... και πάλι ο άνθρωπος με την συνεργασία στις ομάδες, με την ευελιξία στην τεχνολογία και στη συμπεριφορά επιβίωσε ακόμα και τότε.
0: Και βέβαια χρησιμοποιήσανε μοντέρνα εργαλεία, ψηφιακές διαδικασίες για να χαρτογραφήσετε το παρελθόν και τα υποστρώματα του εδάφους στη Μεγαλόπολη ή αλλού που υποκρύβουν πληροφορίες του παρελθόντος.
1: Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Υπάρχει το ένα κομμάτι της έρευνας του πεδίου, όπως είπαμε ήδη, για πολλά χρόνια ήμασταν στην περιοχή της Μεγαλόπολης και ακόμα εξακολουθούμε την ανάλυση των ευρημάτων που είχαμε από εκείνη την έρευνα πεδίου. Και επίσης το δεύτερο κομμάτι φυσικά είναι η εργασία στο εργαστήριο, όπου γίνεται με νέες μεθόδους ψηφιακές, ακόμα και η παλαιογενετική ή οι αναλύσεις ισοτόπων και άλλες μοριακές αναλύσεις μπορούν να έρθουν να μας βοηθήσουν στις ερμηνείες μας. Αυτά τα δύο βέβαια συνδέονται και έτσι προχωράει η επιστήμη μας και η γνώση.
0: Η κυρία Κατερίνα Χαρβάτη, κυρίες και κύριοι, βραβείο αφαίρει τον Νόμπελ, το όνομα του Αϊνστάιν, και βεβαίως η πορεία ξεκίνησε από την Αθήνα και ποια διαδρομή επιστημονική σας έφερε στο Τίπιγκεν και δημοσιογραφική ερώτηση αναμενόμενη, την αυτού που αποτρέπει όμως τους συναδέλφους σας επιστήμονες σε όλα τα πεδία στο να γυρίσουν στην Ελλάδα. Είναι μόνο η επιστημονική πρόκληση, είναι πράγματα που βιώνει κανείς στην πατρίδα όταν επιστρέφει και απογοητεύεται? Τι μπορεί να πω όλα αυτά, κύριε Χαρβάτη?
1: Κοιτάξτε, νομίζω δεν είναι μόνο ένας παράγοντας. Πιστεύω ότι άνθρωποι που ίσως δυσκολεύτηκαν να βρουν το δρόμο τους εδώ και αποφάσισαν να πάρουν τη βαριά απόφαση να πάνε στο εξωτερικό, ίσως στην αρχή δεν ήταν τόσο δύσκολη απόφαση, δηλαδή πήγαν για να σπουδάσουν όπως και εγώ για παράδειγμα. Απλά μετά αυτό που γίνεται είναι ότι οι δρόμοι και οι πόρτες ανοίγουν πολύ πιο εύκολα στο εξωτερικό, ειδικά για ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά και που που αξίζουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε χαμένοι, δηλαδή ανοίγουν πόρτες πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα στο εξωτερικό, και η επιστροφή στην Ελλάδα όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται και πιο δύσκολο.
0: Ανοίγουν πόρτες, εννοείται, χωρίς ας πούμε κομματικές ταυτότητες, χωρίς γνωστούς, χωρίς ίντριγκες ακαδημαϊκές όπως συνηθίζεται καμιά φορά.
1: Ναι, έτσι είναι. Όχι ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά και στο εξωτερικό, απλά υπάρχουν πολύ πιο εύκολα οι συνθήκες για να μπορέσει κάποιος να προχωρήσει χωρίς να έχει κάποιο τέτοιο υπόβαθρο.
0: Είστε και μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Επιστημών?
1: Έτσι, ναι.
0: Και έχετε έρθει καλοκαίρι στην Ελλάδα?
1: Έχω έρθει καλοκαίρι στην Ελλάδα, ναι, βεβαίως. Έχουμε εδώ, συνεχίζεται και η έρευνα, οι συναντήσεις με τους συναδέλφους, αλλά και λίγους χρόνους για την οικογένεια, όπως είπατε και πριν, και για την ξεκούραση. Φυσικά τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και τόσο χαλαρωτικά με όλες αυτές τις πυρκαγιές. Αλλά εύχομαι να έχουμε ξεπεράσει το χειρότερο και ο υπόλοιπος Αυγούστος να είναι πιο ομαλός.
0: Κρατούμε την ευγένειά σας. Ευχαριστώ την παρουσία στον 984. Πολύ πολύ καλημέρα, κύριε Χαρβάτη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

Καπρίσε φινία, ρεβιλάρ, μία παρατρία. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων και μετά η ντάμεση ελευθερωφανή του Ελευθερία Κουμάντου. Είναι Αθήνα Νέα 84, παρέα. Μια μέρα στην Αθήνα, 11 με 1 εσάβριον, κυρίες και κύριοι. Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, το κοντρόλ. Ο αγαπητός Γιώργος Βαρδάξης, πάντα στη ρύθμιση του ήχου, Χρυσός Κόκκινος. Μαζί έχει παρέα οι μουσικές επιλογές και η Ελένα Κουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Από όλους εμάς, σε όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και ο καθής κάνει το δικό του ταξίδι με το δικό του φιλντισένιο νοερό καραβάκι.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την έκταση της καταστροφής που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική. Έτσι, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της, δηλαδή από τα 590.000 στρέμματα των δασικών εκτάσεων της κάηκαν περίπου 375.000 στρέμματα δάσους. Καλύτερη τώρα

0: Σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ωστόσο εξακολουθούν να επιχειρούν και να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό, το Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε το πρωί και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Στις περιοχές όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, έχουν μεταβεί 7 συνεργεία για να καταμετρήσουν τις ζημιές, ώστε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάστασή τους και για τα σπίτια και για το περιβάλλον, δήλωσε ο Υπουργός. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται την Πέμπτη για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττική και την Βιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, τόνισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Συστάσεις προς τους πολίτες και κυρίως προς τους ευπαθείς απευθύνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας έως ότου βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα που έχει επιβαρυνθεί από τους πυρκαγιές. Και αυτό γιατί ο πυκνός καπνός, τα αερούμενα σωματίδια και τα τοξικά αέρια που εκλείονται στην ατμόσφαιρα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Αναστάτωση πριν από λίγο στην πυκνοκατοικημένη περιοχή Θέρισσος του Ηρακλείου Κρήτης, όπου ακούστηκε ένας εκοφαντικός θόρυβος από μηχανουργείο της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ έφτασε και το ανακριτικό της υπηρεσίας, το οποίο διερευνά την αιτία του κρότου, από τον οποίο φέρεται να προκλήθηκαν καταστροφές περιορισμένης έκτασης. Χιλιάδες φυσίγκια, όπλα κάθε είδους, παθιά και αεροβόλα ανακάλυψαν αστυνομικοί σε έρευνα που έγινε σε οικόπεδα στα Βίλια μετά από καταγγελία για παράνομο εκτροφείο ζώων συντροφιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, 55χρονος, ο οποίος συνελήφθη, υποστήριξε ότι ανήκουν στον αδερφό του, ο οποίος έχει πεθάνει. Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγείται ο 55χρονος από τον Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων για να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό σε βαλίτσα, αρνείται ωστόσο ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου τύπου, ο 26χρονος Αφγανός ήρθε στη χώρα μας το 2016 μεσολέσβου. Ασχολούνταν με την πυγμαχία και μαζί με τη σύζυγό του είχαν ιδρύσει εθελοντική οργάνωση μέσω της οποίας παρήχαν βοήθεια σε πρόσφυγες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συνεχίζονται αμύωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 3 διαφορετικά περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 157 άτομα, τα οποία και μεταφέρονται στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνει η Καγιά Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της εβδομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Η Ευρώπη αναμένει από την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό πετρελοφόρο ανοιχτά του Γιαμπού στην Ερυθρέα Θάλασσα στο πλαίσιο του αποκλεισμού του σαουδαραβικού στόλου που έχουν ανακοινώσει. Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, ακόμα και αφού το έλαβε τη διαβεβαίωση ότι η αποχώρηση των Ισραηλινών από το Παλαιστινιακό έδαφος δεν θα πραγματοποιηθεί παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω βίντεο που δημοσιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα σε εφαρμογή διαδικασία υποβόλης αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-27. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Ξεκίνησε και η υποβολή αιτήσεων των φορέων για την κάλυψη 8.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας άνω των 55 ετών της ΔΥΠΑ. περισσότερες από 20 παρεμβάσεις σε 20 διαφορετικούς χώρους έχουν πραγματοποιηθεί από τον μηχανικό της γειτονιάς στη νέα υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων για την ταχύ αποκατάσταση προβλημάτων στα σχολεία που ιδρύθηκε μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Μπορεί τα σχολεία να έκλεισαν, αλλά η δουλειά δεν σταματά, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε βίντεο που ανάρτησε λίγο νωρίτερα στο Facebook. Σε άλλα διεθνή, το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκε ντρόν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το οποίο έχει κεντρικό ρόλο στη μεταφορά στρατιωτικού υλικού που προοριζόταν κυρίως για τον γερμανικό στρατό και τους νατοϊκούς συμμάχους. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, αεροσκάφος κάργο της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας, με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ανόβερο. Η κατάσταση δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί, δήλωσε στο ΑΦΠ εκπρόσωπος της αστυνομίας. Και να πάμε στον καιρό που είναι έθριος στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν βόρη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 36 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχε τώρα κυρίες και κύριοι επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1.30 μείνετε στον Αθήνα 984. Την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας η Ελευθερία Κουμαντού.
1: Αθήνα 984.
2: Ντάμες σπαθί. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. 8 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε τα μας παθή στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντου. Τετάρτη σήμερα, η αγαπημένη μέρα της εβδομάδας, η δική μου αγαπημένη μέρα της εβδομάδας, η γνωστή κόντρα που έχουμε με την Ελενόρα. Εκείνη είναι, της Ελενόρας είναι η Παρασκευή, εμένα είναι Τετάρτη, που λέω την Τετάρτη, αρχίζει κάτι φορά για το Σαββατοκύριακο, οπότε ό,τι και να είναι, που θα πάει, θα φτάσει. Συγκεκριμένη την Τετάρτη, ακόμα πιο αγαπημένη, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά βγαίνω σε άδεια. Θα επιστρέψει βεβαίως η εταιρεία Ντάμα, θα είναι εδώ τη Δευτέρα και είναι μαζί σας. Σήμερα έχουμε μαζί μας τη ρύθμιση του ήχου τον Γιώργο Βαρδαξή. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές επιλογές. Η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com, μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 694-8984-984 ή στο Facebook στη σελίδα της εκπομπής Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες.

0: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των αρμόδιων υπουργών των 27 είχαμε χθες σχετικά με την κρίση στη Θέουτα και το μεταναστευτικό. Δεν ξέρω πόσο αναγκαία ήταν μια τέτοια σύσκεψη. Η Ισπανία έλαβε βεβαίως τη στήριξη των Ευρωπαίων. Ο Ισπανός υπουργός ξεκαθάρισε λίγο τα πράγματα σε σχέση με τους αριθμούς. Είπε ότι δεν κινδυνεύει η συνθήκη Σέγγεν, γιατί όλοι έτρεξαν η Ιταλία από πριν καν προλάβουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Άρχισε να απειλεί ότι θα καταργήσει τη Σέγγεν, θα κάνει όλα αυτά. Πολύ ξενοφοβικά αντιδραστικά, αντανακλαστικά συγγνώμη, αντιδράσεις που προκαλούν και προξενούν άλλου τύπου αντιδράσεις στον κόσμο, στις εικόνες που έβγουν. Έβαλαν το χεράκι τους και τα μίντια βέβαια με τις εικόνες που μετέδωσαν, με τον τρόπο που τις μετέδωσαν και τις σχολίασαν. Θα τα δούμε όλα μαζί με τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, το διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Κύριε Παπαγιαννάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Νομίζω θέλω να ξεκινήσω λίγο με τα μίντια, γιατί τα πρώτα ρεπορτάζ που είδαμε δεν ξεκαθάριζαν καν σε ποιο σημείο του κόσμου βρίσκεται η Θέουτα και τι σημαίνει αυτό, ούτε καν τι συνοδεύει το συγκεκριμένο σημείο και τη σχέση της Ισπανίας με το Μαρόκο.
1: Ναι, εντάξει, για τους ανθρώπους που ασχολούνται η Θέουτα και η Μελίλα είναι μέρη γνωστά και το... Πώς να το πω, ποιες πραγματικότητες ισχύουν, ότι έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα και στη Θέουτα το 2021 και τα προηγούμενα χρόνια κτλ. Και στη Μελίλα υπάρχουν πολύ συχνά τέτοια γεγονότα. Υπάρχει μια παρουσίαση που είναι αρκετά μονόπλευρη και υπηρετεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα, να πω. Τώρα δεν ξέρω αν γίνεται επίτηδες ή επειδή υπάρχει βασική άγνοια των δεδομένων. Αλλά και
0: εγώ, νομίζω και θα το πάρω εγώ επάνω με αυτό, ότι είναι και τα δύο.
1: Ναι, και σίγουρα είναι και τα δύο. Δηλαδή για κάποιους είναι το ένα, για κάποιους είναι και το άλλο και για κάποιους είναι όλα. Μαζί απλά είναι μια είδηση, είναι και καλοκαίρι τώρα, ξέρετε, δημιουργούνται έτσι συνθήκες λίγο πιο χαλαρής προσέγγισης. Μπορεί κάποιος να μην αντιλαμβάνεται το κόστος αυτού του είδους των προσεγγίσεων.
0: Θα έπρεπε να το αντιλαμβάνεται όμως, γιατί έχουμε ξαναπεράσει τέτοιου τύπου ειδήσεις, ειδικά στις αρχές δεκαετίας του 10 εκεί και μετά και γύρω στο 15-16 είχαμε πάλι ζητήματα τέτοια.
1: Βεβαίως και για την Ελλάδα ειδικότερα, ειδήσεις τύπου υπάρχει πρόταση να βγει η Ισπανία το Σέγγεν εκ μέρους της Ιταλίας, θα έπρεπε να θυμούνται οι Ενελλάδοι εμπλεκόμενοι ότι αντίστοιχες συζητήσεις είχαν γίνει και το 2015. Μήπως να βγάλουμε την Ελλάδα το Σέγγεν, γιατί υπάρχει αυτό το ζήτημα με την είσοδο των ανθρώπων από την Τουρκία. Θέλω να πω, αυτά δεν είναι αποσπασματικά. Είναι επαναλαμβανόμενα, μοτίβα.
0: Μοτίβο συγκεκριμένο είναι.
1: Έτσι, ακριβώς. Είναι πραγματικότητα ιστορική. Η μετανάστευση είναι ιστορία. Και άρα θα επαναληφθούν και άλλες φορές αυτά τα πράγματα. Πάρα πολλές φορές. Από τη στιγμή που ειδικά που δεν έχουμε μια σοβαρή προσέγγιση στη διαχείριση τέτοιου είδους ζητημάτων. Γιατί το ζήτημα για τη μετανάστευση είναι διαχειριστικό, δεν είναι πρόβλημα λύση. Το έχουμε ξαναπεί εδώ, έτσι. Αν κάποιος το προσεγγίζει ως πρόβλημα και πρέπει να βρούμε μια λύση, δυστυχώς δεν θα βγάλει άκρη. Γιατί δεν υπάρχει ζήτημα λύσης, γιατί δεν είναι πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχει και λύση με την έννοια που κάποιος το συζητάει. Δηλαδή να λύσουμε το ζήτημα των ανθρώπων που μετακινούνται ή να μην μετακινούνται πια. Πώς να το κάνουμε αυτό, την εποχή που έχουμε τους περισσότερους πολέμους από το Δεύτερο Παγκόσμιο, παραδείγματος χάρη. Έχουμε 60 χώρες.
0: Πώς μπορούν να μην μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Και να μην βάλουμε το κλιματικό. Έτσι υπάρχουν άρθρα πια που ανεβάζουν τους αριθμούς των ανθρώπων που μετακινούνται λόγω του κλίματος σε κάποιες δεκάδες εκατομμύρια. Και αυτό θα αυξηθεί, δεν θα μειωθεί. Βγαίνουν οι έρευνες για την ερημοποίηση. Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη που κινδυνεύει με ερημοποίηση. Όχι να γίνει έρημος, αλλά οι συνθήκες ξηρασίας.
0: Αυτό
1: εννοούμε ερημοποίηση. Έτσι, να στεγνώσει. Ακριβώς. Φανταστείτε λοιπόν τι μπορεί να γίνεται σε άλλες χώρες. Έχουμε μια πολύ αποσπασματική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα, θεωρώντας ότι η μετανάστευση είναι ένα ad hoc πράγμα. Και είναι απλά άνθρωποι που μετακινούνται, που έχουν ανάγκη, που ψάχνουν καλύτερο μέλλον. Δεν είναι τόσο απλοϊκό η προσέγγιση. Η απλοϊκή προσέγγιση. Καταλαβαίνω ότι στο πολιτικό πεδίο έτσι είναι χρήσιμο να την παρουσιάζουμε, αλλά δεν είναι έτσι απλό. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που την επηρεάζουν. Και είναι αλληλένδετο πια με πάρα πολλά άλλα θέματα. Έτσι, δηλαδή, τι να πω τώρα. Η ανάπτυξη του AI και τα data centers που καταναλώνουν νερό μπορεί να οδηγήσει σε μετακίνηση.
0: Προφανώς. Για να εξαντληθούν οι πηγές, προφανώς.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω. Και για μένα, όταν το διαβάζω, δυσκολεύομαι να συνδέσω όλες τις τελείες για να φτιάξω μια εικόνα. Αλλά πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουμε να διαβάζουμε πολύ ευρύτερα τα ζητήματα και να βλέπουμε την πολύ μεγάλη εικόνα. Αν περιοριστούμε στη Θέουτα ή στον Εύρο, με την ιστορία του Μαρτίου του 20 που αρχίζουν και λένε διάφοροι υπουργοί, εμείς που αποκρούσαμε την εισβολή και διάφορα τέτοια ηρωικά, που ήμασταν η ασπίδα της Ευρώπης, θα χάσουμε τη μεγάλη εικόνα και δυστυχώς θα επαναληφθούν τα ίδια πράγματα με πιο μεγάλους αριθμούς και τότε θα πανικοβληθούμε. Και βεβαίως τον πανικό ευνοείται η ακροδεξιά, όπως γίνεται και τώρα.
0: Εντάξει, και ακριβώς επειδή τα καμπανάκια για την ακροδεξιά έχουν ήδη αρχίσει να χτυπούν.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
1: Ακριβώς. Και να θυμίσουμε επίσης ότι υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη υποκρισία σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί π.χ. η κυρία Μελώνη που φωνάζει και λέει διάφορα πράγματα, συνεχίζει και δέχεται μετανάστες, συνεχίζει και νομιμοποιεί μετανάστες, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η βιομηχανία της Ιταλίας χωρίς μετανάστες, η οικονομία δεν δουλεύει. Και το κάνει, δεν το αναφέρει, ούτε το παρουσιάζει. Ο Πέδρο Σάντσες το κάνει με άλλο τρόπο, γιατί έχει διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση κτλ. Κτλ. Και εγώ συμφωνώ περισσότερο με αυτό, αλλά αυτό είναι θέμα προσωπικό του καθενός.
0: Απλώς νομίζω ότι αν δούμε και τους αριθμούς, ότι 72.000 άνθρωποι πέρασαν, 70.000 ναι, έχουν ήδη γυρίσει πίσω.
1: Έτσι. Και χωρίς να συζητήσουμε τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα μπω καν σε αυτό αυτή τη στιγμή. Ας το αφήσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι τις παρούσεις. Αν και θα έπρεπε. Αλλά okay,
0: κανονικά θα έπρεπε να είναι έτοιμοι να το ακούσουν και αυτό το θέμα.
1: Συμφωνώ. Απολύτως. Γύρισαν λοιπόν οι περισσότεροι. Επιπλέον η Θεούτα είναι 1.400 χιλιόμετρα μακριά από την Ισπανία. Την Ισπανία που γνωρίζουμε.
0: Το ξέρουμε εμείς το χάρτη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή που ξέρουμε εμείς το χάρτη, που αντιλαμβανόμαστε ως Ευρώπη.
1: Το Γιβραλτάρ και τα λοιπά. Όταν η ιταλική πλευρά λέει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν πέρασε κανένας άνθρωπος στην Ευρώπη, λες και είναι εύκολο να διασχίσεις 1.400 χιλιόμετρα θάλασσας. Εντάξει τώρα. Δημιουργούμε μια υπερβολική εικόνα, μεγαλώνουμε τόσο πολύ το πεδίο και μετά όταν αρχίζουμε να συζητάμε λεπτομέρειες, όλα είναι καλά ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Γι' αυτό συζητάμε. Ναι, γι' αυτό συζητάμε, δυστυχώς. Αυτό είναι το ζήτημά μας.
0: Εγώ έχω να πω ότι είδαμε μονίμως αυτές τις εικόνες, οι οποίες ήταν απίστευτες, αδιανόητες.
1: Βεβαίως.
0: Με τη χρήση των όρων εισβολή, απόβαση, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και
1: όχι,
0: οι λέξεις είναι που κάνουν
1: ταιριάζει
0: την κακή δουλειά, έτσι κι αλλιώς. Και ετυμολογικά δεν ταιριάζει στην περιγραφή της εικόνας, έτσι κι αλλιώς. Και μετά όμως, όταν άρχισαν κάποιοι να μιλούν και να λένε, παιδιά, να δούμε λίγο στο χάρτη που είναι αυτό το πράγμα, να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει, πολύ λίγοι το έπαιξαν και το διευκρίνησαν.
1: Έτσι. Και μετά έγιναν και πιο συγκινητικές εικόνες με το 12χρονο που τελικά δεν το επιστρέψανε γιατί παρακαλούσε τους στρατιώτες. Δηλαδή, μετά μπήκαμε σε μια πιο εξατομικευμένη παρουσίαση των αναγκών. Έτσι και εξηγήσαμε λίγο περισσότερο και κάναμε και τη συναισθηματική προσέγγιση που είναι μέρος αυτής της συζήτησης. Έτσι. Αλλά εδώ τώρα φτιάξαμε ένα γεγονός.
0: Από την απόβαση στην επίκληση του συναισθήματος έχει πολύ μεγάλο κενό ανάμεσα.
1: Βεβαίως. Και αυτοί που συμμετείχαν στην απόβαση της Νορμανδίας, οι τελευταίοι που ζουν, κάποιοι βετεράνοι, έφτασαν να χωριούνται όταν θα λένε ότι αυτό ήταν απόβαση. Γιατί θα λένε εμείς κάναμε απόβαση, παιδιά, και οι μισοί πεθάνανε στις ακτές της Γαλλίας για να απελευθερώσουν την Ευρώπη. Εντάξει τώρα. Θέλω να πω, χάνουμε και το νόημα των λέξεων και μετά, πώς το λένε, τιμούμε αυτούς που έσωσαν την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία κτλ. Ναι, εντάξει. Να είμαστε λίγο πιο, πώς να το πω, συγκρατημένοι και συγκροτημένοι. Έχουμε μεγάλα ζητήματα στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν το συζητάμε με σοβαρούς όρους και πνιγόμαστε. Και βεβαίως, επαναλαμβάνω, σε αυτή την ιστορία άλλοι κερδίζουν. Αυτοί που δεν μιλάνε και προετοιμάζονται έδαφος.
0: Και κάνουν δουλειά παιδί όσο και αν δεν μας αρέσει να το,
1: βεβαίως,
0: να
1: βεβαίως,
0: το λέμε και να το ακούμε και να το συνειδητοποιούμε.
1: Ακριβώς. Γιατί, ξέρετε, η συζήτηση για τη μετανάστευση δεν είναι άσπρη μαύρη. Δυστυχώς. Θα ήταν πολύ βολικό να είναι είμαι από εδώ, είμαι από εκεί. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έχει πολλά ζητήματα διότι αφορά σε ανθρώπους. Και οι άνθρωποι είμαστε πεπερασμένα όντα, έχουμε τα καλά μας και τα κακά μας, τα θετικά μας και τα αρνητικά μας. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πώς να το πω, στατιστικά υπάρχουν ζητήματα που θα προκύψουν. Δεν μπορεί να είμαστε, πώς να το πω, να ζητάμε από τους ανθρώπους να έχουν μια ξεκάθαρη άποψη και να είναι ή από εδώ ή από εκεί. Και πρέπει να έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για να κουβεντιάζουμε για τη μετανάστευση. Να έχουμε αριθμούς, να καταλαβαίνουμε. Να έχουμε ένα ιστορικό πλαίσιο, το οποίο δεν το βάζουμε. Να θυμίσουμε, ξέρω εγώ, την προέλευση του ανθρώπου. Κάπως μια πιο σοβαρή συζήτηση και με δεδομένα.
0: Να καταλάβουμε τα γεωπολιτικά, να καταλάβουμε δηλαδή, τις σχέσεις των κρατών μεταξύ τους.
1: Ακριβώς. Να καταλάβουμε ότι η Ισπανία ήταν μια πλειοκρατική δύναμη η οποία αρνήθηκε να παραδώσει τη Θέουτα και τη Μελίλα όταν το Μαρόκο ανεξαρτοποιήθηκε και είπε: εγώ θα το κρατήσω. Και το κάνει για συγκεκριμένους λόγους. Δεν το κάνει έτσι από κακομάθεια. Δεν είναι ένας κακομαθημένος έβηβος η Ισπανία. Έχει ένα γεωπολιτικό σκεπτικό και πρέπει να το καταλαβαίνουμε και είναι ένα κατάλοιπο
0: της
1: επικιοκρατίας και πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι ένα απλά ήμουν κάποτε εκεί και τώρα δεν έχω σχέση. Και επίσης στην ιστορία με την νομιμοποίηση, γιατί την πέφτουν στην Ισπανία διάφοροι ηγέτες για την νομιμοποίηση, η νομιμοποίηση των μεταναστών αφορά σε πλειοψηφικό νομίζω αριθμό ανθρώπους από τη Λατινική Αμερική που μιλάνε την ίδια γλώσσα κτλ. Και που μπορούν να φτάσουν στην Ισπανία χωρίς βίζα, απλά με ένα αεροπλάνο.
0: Με ένα αεροπλάνο. Δεν θαλασσοπνίγονται οι άνθρωποι.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις. Είναι όπως είχαμε κάνει και εμείς κάποτε διακρατικές συμφωνίες με την Αίγυπτο, παραδείγματος χάρη.
1: Ακριβώς. Ναι, μόνο που πέρα από τις διακρατικές τους δώσαμε και θα έπρεπε να τους δίνετε και περαιτέρω δικαιώματα.
0: Ναι, ναι, προφανώς, δεν το συζητώ. Απλώς το λέω για να καταλάβουμε λίγο τη σχέση και το πλαίσιο.
1: Έτσι, εκεί είμαστε. Και επομένως πρέπει να μάθουμε, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή στην Ευρώπη ο μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων ήταν από τη Βενεζουέλα. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Όλοι θεωρούν ότι οι πρόσφυγες είναι από συγκεκριμένες περιοχές, με συγκεκριμένο χρώμα, με συγκεκριμένη θρησκεία κτλ. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι πιο περίπλοκο το ζήτημα. Στην Ισπανία ο νούμερο ένας πληθυσμός είναι από τη Βενεζουέλα. Τι να κάνουμε. Τη Βενεζουέλα, την οποία θυμίζω, υποστηρίζουμε για να περάσει στη δημοκρατία. Έχει απαχθεί ο ηγέτης της από μια άλλη δύναμη. Όλα αυτά
0: δεν έχει δικαστεί εδώ και μήνες.
1: Ακριβώς. Είναι σε κράτη, σε φυλακή. Περιμένουμε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να πάρουμε τα πέτρελα κτλ. Άρα. Οι περισσότεροι πρόσφυγες είναι από τη Βενεζουέλα στην Ισπανία. Θέλω να πω, είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα που αν το κάνουμε έτσι με έναν περιληπτικό τρόπο.
0: Μα και στη χώρα μας αναδεκαετίες αλλάζουν εθνικότητες.
1: Βεβαίως, φυσικά.
0: Το 90 ήταν από την Αλβανία και τη Ρουμανία και μετά άλλαξαν. Και μετά ξανάλλαξαν.
1: Και μετά και θα ξαναλλάξει. Είχαμε πάρα πολλούς Τούρκους λόγω του καθεστώτος και από το αποτυχημένο πραξικόπημα κτλ. Τα γεγονότα αυτά που ενδεχομένως μπορεί να μην τους δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά που γίνονται γύρω μας τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτά που γίνονται πολύ μακριά δεν τα καταλαβαίνουμε. Και μετά λέμε, μα πώς αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν. Υπάρχει πόλεμο στην Ιεμένη, υπάρχει πόλεμο στο Σουδάν. Ναι και ναι. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Θέλω να πω, είναι όλα αυτά. Και στο Σουδάν έχουμε στείλει το Predator, θυμίζω, ως χώρα. Για να το συνδέσω και με άλλα ζητήματα.
0: Μα τι θυμάστε κι εσείς τώρα, κύριε Παναγιώτη.
1: Βεβαίως. Ναι, βλέπετε. Και το κάναμε, το Predator έχει φτάσει στο Σουδάν πριν γίνει ο εμφύλιος. Mm-hmm. Αν λέει κάτι, μπορούμε να το σκεφτούμε γι' αυτό, να το βάλουμε.
0: Ένα κομματάκι στο παζλ θα είναι σίγουρο.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη ματιά, γιατί οι άνθρωποι δεν μετακινούνται για πλάκα. Ακόμα και οι λογικοί μετακινούνται για καλύτερο μέλλον, δεν φτάνει. Δεν φτάνει, δεν είναι αρκετό για να εξηγήσουμε τη μετανάστευση. Είναι πολύ πιο περίπλοκο. Και δεν είναι σκόπιμο, ειδικά σε αυτές τις γεωπολιτικές συνθήκες, να έχουμε μια απλοϊκή, έτσι, άσπρη μαύρη ευθύγραμμη ανάλυση για το οι άνθρωποι που μετακινούνται. Δεν φτάνει σε καμία περίπτωση. Έχει πολλά στοιχεία η συζήτηση για τη μετανάστευση, τα οποία δυστυχώς αγνοούμε. Είμαστε σε μια χώρα που έχει μετανάστες και υποδοχής, αλλά και πάρα πολλούς Έλληνες στο εξωτερικό. Και τα πολύ τελευταία χρόνια κάνουμε σπουδές για τη μετανάστευση. Κάνουμε ακαδημαϊκή συζήτηση, έρευνα κτλ. Που είναι αδιανόητο για μια χώρα που έχει 5 εκατομμύρια ομογένεια. Το μισό πληθυσμό.
0: Ο μισός πληθυσμός είναι εκτός.
1: Είναι ομογένεια. Δεν γίνεται να μην το συζητάμε και να μην έχουμε, πώς να το πω, έρευνα, στοιχεία, ακαδημαϊκή συζήτηση.
0: Και άλλη οπτική.
1: Και βεβαίως άλλη οπτική.
0: Και άλλη οπτική.
1: Ναι, εδώ τώρα έχουμε αρχίσει. Τον υπουργό που είναι υπουργός μετανάστευσης μας λέει ότι άμα γίνει κάτι τέτοιο στα νησιά θα τους παίρνουμε και θα τους διώχνουμε. Λες και είναι. Τι να πω τώρα.
0: Καλά, θυμόμαστε και πέρυσι πώς το διαχειρίστηκε. Τις ροές προς την Κρήτη.
1: Βεβαίως.
0: Που για τρεις μήνες.
1: Κανείς δεν μιλάει για την Κρήτη. Και βλέπετε ότι φέτος κανείς δεν μιλάει για την Κρήτη.
0: Και συνεχίζει και έρχεται κόσμο στην Κρήτη.
1: Βεβαίως. Αλλά η προσέγγιση είναι άλλη, διότι τα γεωπολιτικά είναι διαφορετικά αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Και χρειαζόμαστε άλλες ισορροπίες. Και άρα. Τώρα, εντάξει, δεν είναι κάτι που μπορεί να λυθεί σε 5 λεπτά, αλλά εγώ κάνω έκκληση να έχουμε περισσότερα στοιχεία όταν μιλάμε για τη μετανάστευση. Αν είναι απλά γιατί δεν μας αρέσει ή γιατί έχουμε μια προσέγγιση ρατσιστική κτλ., το καταλαβαίνω, δεν συμφωνώ, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά αυτοί που το σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό που σκέφτονται δεν ισχύει. Είναι πολύ περιστικό, είναι κάτι πολύ προσωπικό δικό τους. Οκ, έχουν μια προσωπική άποψη. Και καλώς την έχουν. Δικαίωμά τους. Δεν είναι αυτό το ζήτημα όμως στη μετανάστευση. Έχει πολλά, πάρα πολλά στοιχεία. Και άμα το ανοίξουμε, θα δείτε. Είπαμε, το Predator, το αυτό, το κλίμα, είναι όλα έχουν σχέση με τη μετανάστευση με έναν τρόπο.
0: Ειδικά
1: η
0: ανάπτυξη ιστορία με
1: το καινούριο τεχνολογίο. Έτσι, πάντα.
0: Και ειδικά για το κλίμα θα το βρούμε πολύ σύντομα μπροστά μας.
1: Η Ελλάδα
0: και
1: θα
0: πάλι
1: είναι
0: δεν υπάρχουν οι συνθήκες να αξιολογηθεί.
1: Φυσικά. Να θυμίσω ότι υπάρχει μια συζήτηση για το πού θα πάνε οι Έλληνες όταν χτυπήσει η κλιματική αλλαγή τη χώρα. Έτσι. Ναι. Στην Αγγλία, που σκεφτόμαστε, επειδή είναι στο βορρά και ενδεχομένως να, η μισή Αγγλία είναι σε ξηρασία επίσημα. Η μισή Αγγλία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα εντάξει τώρα. Δεν μπορεί να έχουμε τέτοια περιορισμένη οπτική όταν μιλάμε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τις ζωές όλων των ανθρώπων.
0: Ναι, αναπόφευκτα. Από αυτό δεν μπορούμε να γλιτώσουμε. Αφού δεν κάναμε κάτι όταν έπρεπε. Τώρα θα το υποστούμε.
1: Και συνεχίζουμε να μην κάνουμε και το επιταχύνουμε. Επίσης, να πούμε.
0: 25 χρόνια νωρίτερα ήρθαν οι συνθήκες αυτές.
1: Ακριβώς. Και τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν έχει νόημα. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να αμφισβητούμε τα στοιχεία. Εντάξει, αν κάποιος θέλει να ακούει τον Τραμπ, μια χαρά θα πάει. Δείτε τι έκανε ο υπουργός με τα εμβόλια. Ο τύπος που έλεγε δεν χρειάζεται εμβόλια, τώρα κάνει έκκληση να εμβολιάζονται οι άνθρωποι.
0: Να,
1: ο ίδιος.
0: Ο ίδιος.
1: Και λες, παιδιά, εντάξει τώρα.
0: Γιατί πραγματικότητα είναι σκληρή, έρχεται μπροστά σου.
1: Ακριβώς. Και αυτός ο τύπος δεν θα τιμωρηθεί γι' αυτό. Γιατί είναι η άποψή του. Γιατί είμαστε σε μια εποχή, θυμίζω, όπου ο καθένας έχει μια άποψη. Η οποία είναι προσωπική και βασίζεται στα δικά του πιστεύω. Και η επιστήμη φεύγει από το παράθυρο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Να πετάξουμε τόσα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Πρόοδου.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Παπαγιαννάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: για 1:30, η Βάνα Λυκομήτρου είναι εδώ, στο στούντιο της Αθήνα 84, την ακούμε και επιστρέφουμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Δραματικά τα στοιχεία που δημοσίευσε το ΜΕΤΕΟ, μέσα σε μία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της Δυτικής Αττικής. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή, σε αυξημένη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων αγροτών, πολιτών και επιχειρήσεων. Ξεκίνησαν ήδη αυτοψίες, 7 συνεργεία βρίσκονται επί τόπου για να καταμετρήσουν τις ζημιές και να προχωρήσουμε το ταχύτερο στην αποκατάστασή τους, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς από το Πορτογερμενό. Επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη επίσης στο Πορτογερμενό. Το κράτος πρέπει να του στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται την Πέμπτη για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττική και τη Βιωτία, κατέθεση Περιφέρεια Αττικής. Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγεί το 55χρονος από το Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Χιλιάδες φυσίγκια, όπλα, σπαθιά και αεροβόλα ανακάλυψαν αστυνομικοί σε οικόπεδο Σταβίλια μετά από καταγγελία για παράνομο εκτροφείο ζώων συντροφιά. Συνελήφθη 55χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ανήκουν στον αδερφό του που έχει πεθάνει. Συνελήφθη 35χρονος ημεδαπό στη Μύκονο με την κατηγορία ότι απέσπασε από 29χρονο λοδαπό, τον οποίο μετέφερε με το αυτοκίνητό του έναντι συμφωνημένης αμοιβής προσωπικά αντικείμενα αξίας 75.000 ευρώ. Εντοπίστηκαν τα κλοπημαία. Ξεκίνησε υποβολή αιτήσεων των φορέων για την κάλυψη 8.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στην Ελευθερία Κουμαντού.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: αύξηση της τουριστικής κίνησης καταγράφεται. Βρισκόμαστε και στην υψηλή περίοδο επισκεψιμότητας από τουρίστες από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Όμως φαίνεται ότι αυτή η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν μεταφράζεται αυτόματα και σε υψηλότερους τζίρους για τους επιχειρηματίες της εστίασης. Δεν ξέρω αν είναι ακριβά τα καταλήματα και δεν έχουν χρήματα για να φάνε έξω, είναι ακριβές οι τιμές. Δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε μαζί με τον κύριο Γιώργο Καβαθά, είναι πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Κύριε Καβαθά, χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κουμάντου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει, δεν κάθονται να φάνε έξω οι τουρίστες?
1: Κοιτάξτε, το διαθέσιμο εισόδημα είτε των Ελλήνων είτε των ξένων, ιδιαίτερα των Ευρωπαίων, είναι περιορισμένο. Αυτό αντανακλά και στην αγοραστική τους δύναμη για εκτός καταλήμματος ξενοδοχείου δαπάνες. Φαίνεται σε όλους τους τουριστικούς μας προορισμούς ότι υπάρχει μείωση της κατανάλωσης στον χώρο της εστίασης. Άλλωστε και τα πρώτα στοιχεία του 2026 που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή δείχνει ότι ο κλάδος έχει μία μείωση του κύκλου εργασιών το πρώτο τρίμηνο 1,9%, ενώ έχουμε μία αύξηση των εισρωών ξένων τουριστών περίπου στο 20-30%. Αυτό δείχνει την ένδυα των πελατών μας και το αντιλαμβανόμαστε και εμείς, γι' αυτό προσπαθούμε, παρότι έχουμε αυξήσει έχει αυξηθεί το λειτουργικό κόστος περισσότερο από
0: 40%. Αυτό θα ρωτήσω τώρα και με την ενέργεια και με τις πρώτες ύλες
1: και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, έχουμε άνω του 40% αύξηση στον κλάδο της εστίας του λειτουργικού κόστους. Εμείς είπαμε τα στοιχεία της ΕΛΦΤΑΤ έχει περάσει στην κατανάλωση περίπου το 15-20%. Αντιλαμβανόμενοι ότι δεν έχει αγοραστική δύναμη ο πελάτης μας, οπότε προσπαθούμε να συγκρατήσουμε όσο δυνατόν τα κόστη για τον πελάτη για να έχει δυνατότητα να έχει επισκεψιμότητα στους χώρους εστίας.
0: Άρα βλέπουμε, ας πούμε, μια οικογένεια να βγαίνει μία φορά την ημέρα για φαγητό έξω.
1: Το βλέπουμε πολύ έντονα λόγω και της λειτουργίας των καταλυμάτων και του Airbnb που έχουν δυνατότητα
0: να μαγειρέψουν μέσα.
1: Ακριβώς. Οπότε χάνεται ένα γεύμα ή ένα δείπνο από τις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης. Και αυτό είναι ένα γεγονός που μας έρχεται από όλους τους τουριστικούς προορισμούς, είτε μιλάμε για μεγάλα νησιά είτε για μικρότερα.
0: Και αντίστοιχα φαντάζομαι αυξάνεται ο τζίρος των μίνι μάρκετ, έτσι, και των σούπερ μάρκετ.
1: Φαίνεται και από τα στοιχεία που δίνεται στη δημοσιότητα κατά καιρούς από τον κύκλο εργασιών των αλυσίδων, όχι μόνο το μικρών περιφερειακών,
0: αλλά και
1: των μεγάλων αλυσίδων που έχουν υποκαταστήματα στους τουριστικούς προορισμούς. Φαίνεται ότι έχουν μια αύξηση του κύκλου εργασιών και βέβαια υπάρχουν και ιδιαιτερότητες, όπως παραδείγματος χάρη η ιδιαιτερότητα που παρατηρείται στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και στη Χαλκιδική. Έρχονται Βαλκάνοι επισκέπτες οι οποίοι οδικώς φέρνουν μαζί τους ακόμα και τα νερά που θα καταναλώσουν στα καταλήμματα.
0: Μετακόμιση ολόκληρη.
1: Μετακόμιση ακριβώς στη Αϊκουμάτου.
0: Αυτό τα δυσκολεύει τα πράγματα, είναι αλήθεια.
1: Ναι, έχει να κάνει με την μείωση της αγοραστικής δύναμης. Λόγω του αυξημένου κόστους, είτε μιλάμε για την Ελλάδα, για τα νοικοκυριά, είτε μιλάμε για την Ευρώπη. Αυτό αντανακλά αυθαίως και στο επίπεδο των διακοπών.
0: Αυτό με τους τουρίστες του εξωτερικού, τους δικούς μας...
1: Είναι αντίστοιχη συμπεριφορά. Ο Έλληνας ήταν εξαιρετικός πελάτης, θα έλεγα, των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. Ήταν υπερκαταναλωτικός, θα έλεγα, κάποιες εποχές. Αυτές έχουν παρέλθει εδώ και αρκετά χρόνια, από την εποχή των μνημονίων. Υπάρχει μια περιορισμό στην κατανάλωση, πολύ προσεγμένες οι παραγγελίες, έτσι ώστε να είναι υπό έλεγχο το τελικό ποσό της δαπάνης που θα κάνουν. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα με τα στοιχεία ερευνών, ένα στα δύο νοικοκυριά δεν θα κάνει φέτος διακοπές. Αυτό δείχνει και την αδυναμία των νοικοκυριών. Άλλωστε και από την έρευνα του Ινστιτούτου GSEV για τα εισοδήματα και τις δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για το 2025 το 62% των οικογενειών που κύριο εισόδημα είναι η σύνταξη με μισθός μπορούν να περάσουν τις πρώτες 18 μέρες, υπαρκεί μάλλον να περάσουν τις πρώτες 18
0: μέρες. Οπότε αυτό δυσκολεύει τα πράγματα αυτομάτως. Δηλαδή,
1: αυτό είναι,
0: απαγορευτικό για πολλά πράγματα. Ναι. Μάλιστα, κύριε Καβάθα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, κύριε Κουμάντου, καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Να πάμε λίγο στα των φωτιών και στην περιοχή του Πορτογερμανού που υπέστη συγκλονιστικές ζημιές, συγκλονιστική καταστροφή. Έχουν ήδη φτάσει στην περιοχή 7 συνεργεία για να καταμετρήσουν τις ζημιές. Ήδη έχουν αρχίσει τις αυτοψίες στα σπίτια για να δουν τι μπορεί να σωθεί και τι χρειάζεται επισκευή ή αν δεν μπορεί να γίνει καν επισκευή. Αυτό θα το αποφασίσουν τα ειδικά συνεργεία, θα γίνει σχετική σήμανση, καταγραφή και θα βγουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Αυτό πάντως που φαίνεται είναι ότι η πλειοψηφία μέχρι στιγμής των οικημάτων είναι ακατάλληλο, η πλειοψηφία είναι ακατάλληλη για να κατοικηθεί ξανά.

0: Εδώ από την εκπομπή με την Ελεονόρα προσπαθούμε και επιστρέφουμε με κάθε αφορμή που μπορούμε να βρούμε στο θέμα των προσφυγικών. Είχαμε παρακολουθήσει από κοντά και το τι είχε γίνει με τις κινητοποιήσεις, αλλά και με την υγεία προφανώς του Αρίστου Χατζή, ο οποίος ήταν σε απεργία πείνας από τις αρχές Φεβρουαρίου και τώρα είναι στο στάδιο της αποκατάστασης. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, συνεχίζει και νοσηλεύεται. Σήμερα όμως τα προσφυγικά, μέσα στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων και εκδηλώσεων που κάνουν, οργανώνουν μία εκδήλωση σχετικά με το τι έχει γίνει σε επίπεδο προπαγάνδας και παραπληροφόρησης για το θέμα το ίδιο των προσφυγικών. Εκεί θα μιλήσουν τρεις πολύ καλοί φίλοι και συνάδελφοι, ο Άρης Χατζηστεφάνου, ο Λουκάς Ταμέλος και ο Χρήστος Αβραμίδης. Έχουμε μαζί μας τον Χρήστο για να δούμε λίγο τι θα συζητηθεί σήμερα και τι έχει διαπιστώσει και ο ίδιος ως δημοσιογράφος όλο αυτό το διάστημα. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα είναι η εκδήλωση στον χώρο των προσφυγικών, έτσι, στην πλατεία.
1: Ναι, ναι, είναι στην πλατεία. Ο τίτλος αφορά τη διαχρονική στοχοποίηση των προσφυγικών, συστημική προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, ο οποίος παραπέμπει προφανώς και στο ευπόλυτο βιβλίο του Άρη του Χατζηστεφάνου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ένα βιβλίο το οποίο έχει κάνει θράψη το τελευταίο 1,5 χρόνο και αναλύει τις τεχνικές των κυρίαρχων ΜΜΕ προκειμένου να κατασκευαστεί η
0: συνέντευξη. Είναι το δεύτερο αυτό που γράφει σχετικά με την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Το έχει αναλύσει πάρα πολύ καλά όλο το θέμα και των κανονικών media αλλά και στα social τι γίνεται, έτσι.
1: Και τα social media, ναι. Θα είναι στις 8 η ώρα. Εννοείται όποιος ή όποια θέλει μπορεί να έρθει και μπορεί με αυτόν τον τρόπο και να δει τι πραγματικά συμβαίνει στα προσφυγικά.
0: Εσύ ως δημοσιογράφος ενεργός πολύ, έχεις διαπιστώσει να υπάρχει στο θέμα των προσφυγικών παραπληροφόρηση από τα μέσα ενημέρωσης ή και καθόλου κάλυψη των θεμάτων που αφορούν τα προσφυγικά?
1: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, ότι το πρώτο που κανείς βλέπει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι όχι τόσο η παραπληροφόρηση με τη συμβατική έννοια, αλλά το πρώτο βήμα είναι μια συνωμοσία σιωπής και αυτό παραπέμπει στη διαμόρφωση θεματολογίας, το agenda setting. Είναι η πρώτη επιλογή που παίρνει κάποιος σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης και είναι μια πολιτική επιλογή. Δηλαδή όσο και αν πολλοί προσπαθούν να πούν ότι η δημοσιογραφία είναι αντικειμενική και ουδέτερη, όταν επιλέγεις ποιο θέμα θα παίξει και ποιο δεν θα παίξει, ήδη παίρνεις μια επιλογή που συνήθως είναι πολιτική επιλογή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ελευθερία μιας και έχεις εργαστεί και εσύ σε πολλά μέσα ενημέρωσης, έχω εργαστεί και εγώ, νομίζω θα είχε νόημα να διηγηθούμε την ιστορία με τον τρόπο με τον οποίο θα πηγαίναμε εμείς σε ένα μέσο ενημέρωσης, να πούμε στον αλεξιντάκτη μας να παίξει αυτή την ιστορία. Θα προτείναμε αυτό το θέμα να παίξει σε ένα οποιοδήποτε μέσο. Θα λέγαμε καταρχήν ότι εδώ πέρα έχουμε έναν απεργό πείνας στην Ελλάδα, ο οποίος συμπληρώνει, για παράδειγμα λέω τώρα στην αρχή, 40 μέρες απεργίας πείνας. Κατευθείαν ο αλεξιντάκτης, είτε βρισκόμασταν στην Ελλάδα, είτε στη Γαλλία, είτε στη Μοζαμβίκη, θεωρητικά, με βάση αυτό, με βάση τα κριτήρια, τα δημοσιογραφικά, αλλά ακόμα και με βάση τα ωραία κριτήρια. Ποια ιστορία πρόκειται να πουλήσει, να τη δει κόσμο, να πατήσει κλικ, να ανοίξει την τηλεόρασή του. Θα έπρεπε να μας πει ναι, παίξε αυτή την ιστορία, είναι σημαντική.
0: Αλλά να δούμε γιατί ο άνθρωπος κάνει απεργία πείνας, δηλαδή όλο το πακέτο, έτσι, όχι μόνο για τα συστήματα της υγείας του. Γιατί συνήθως εδώ κινητοποιούνται τα μέσα όταν ο κόσμος κοντεύει να πεθάνει.
1: Σωστά, παρόλα αυτά δεν είχαμε εδώ ούτε αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε μια σιωπή. Και αν συνεχίζαμε αυτή την ιστορία στον φανταστικό αρχισυντάκτη μας και του λέγαμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, θα μιλούσαμε για μια κοινότητα που μένουν 400 άνθρωποι, μπήκαν σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα έφτιαξαν, έδιωξαν τους ναρκεμπόρους που υπήρχαν εκεί στην εγκαταλελειμμένη τότε γειτονιά και εκεί πέρα υπάρχουν και 50 παιδιά και αυτά τα παιδιά κινδυνεύουν να μείνουν άστεγα. Νομίζω ότι πάλι ο αρχισυντάκτης, ανεξάρτητα από τα κίνητρα που θα είχε, αν θα ήταν εμπορικά ή αμιγώς δημοσιογραφικά, ανεξάρτητα από το αν θα ήταν αριστερός, δεξιός ή κεντρός, πάλι σε οποιαδήποτε χώρα θα μας έλεγε ναι. Εδώ πέρα όμως στην Ελλάδα είχαμε την εξής πολύ περίεργη συνθήκη. Σε ένα τέτοιο θέμα, σε κτίρια στα οποία είναι ιστορικά, έτσι, είχαν γίνει μάχες των Δεκεμβριανών και σε κτίρια που σήμερα αυτοί οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει ξενώνες για να μπορούν να μένουν οι καρκινοπαθείς και οι συνοδοί τους. Αντί το βράδυ να πηγαίνουν σε πανάκριβα Airbnb να κοιμούνται στα αυτοκίνητα.
0: Εντάξει, και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό τώρα για τους ανθρώπους αυτούς που είναι πολύμηνες οι νοσηλείες, έτσι, με πολλά ζητήματα, πολλά χρήματα που απαιτούνται, αγωνίες. Εντάξει.
1: Και σε μια οποιαδήποτε χώρα πιθανότατα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας μπορεί να το έπαιζαν αυτό το θέμα και ως πρώτο θέμα κιόλας. Εδώ πέρα στην Ελλάδα είχαμε μια απίστευτη συνωμοσία σιωπής και κανείς δεν μιλούσε για αυτό το ζήτημα. Επομένως, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τη συστημική προπαγάνδα, μάλλον πρέπει να μιλήσουμε πρώτα για αυτό τον τεράστιο τοίχο που υπάρχει ανάμεσα στα θέματα που με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξίζει να παίξουν στη δημόσια σφαίρα και σε θέματα που δεν αξίζει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ αυτό το θέμα αξίζει, είχαμε μια τεράστια αντίφαση. Δεν το έπαιζε κανένα κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης. Και ως συνολόγος, εδώ πέρα μπορούμε να σκεφτούμε πολλά.
0: Εντάξει, νομίζω όλοι μπορούμε να σκεφτούμε πράγματα και να συνεννοηθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα, λοιπόν, 8 η ώρα το βράδυ σήμερα, έτσι.
1: 8 η ώρα το βράδυ θα υπάρχει και ζωντανή μετάδοση από το Όμνια TV. Θα ενσωματωθούν και τα link και στο Infowars που είναι το site του Άρη του Χατζηστεφάνου και στο Jacobin Greece, στο οποίο συμμετέχουμε κι εμείς. Και όποιος θέλει ή όποια θέλει, είτε από κοντά είτε από μακριά, μπορεί να δει αυτό. Εξ όσων γνωρίζω, ο Άρης Χατζηστεφάνου θα προσπαθήσει να φιλτράρει την ιστορία των προσφυγικών και τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται ή δεν καλύπτονται από τα κυρίαρχα μουμούρες, μέσα από το αναλυτικό απλοστάσιο που έχει στο βιβλίο του. Mm-hmm, δηλαδή, mm-hmm. μέσα από τις συγκεκριμένες τεχνικές που αναλύει, όπου μέσα μαζικής επικοινωνίας σε ολόκληρο τον πλανήτη χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τακτικές για να περάσουν το μήνυμα που θέλουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

Να μας παθεί τέλος για σήμερα. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 για την ώρα που πέρασε ήταν η Ελευθερία Κουμάντο. Ο Γιώργος Βαρδαξής ήταν στη ρυθμίση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Η Λιλία Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ειρήνα Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.

Το σοκαριστικό τέλος μιας καταστροφής διαδέχεται τώρα η αρχή μιας νέας επώδυνης πραγματικότητας. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με το WWF, από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βοιωτία και Δυτική Αττική. Με τη χαρτογράφηση και των τελευταίων εκκρεμωτήτων, η συνολική καμένη έκταση από τις πυρκαγιές αυτής της περίοδου εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 στρέμματα. Πολύτιμα οικοσυστήματα παραδομένα στις φλόγες και μαζί χαμένες μέσα σε στάχτες και αποκαίδια, οι κόποι, οι αναμνήσεις και προσδοκίες μιας ολόκληρης ζωής. Χρόνο με το χρόνο, κάθε καλοκαίρι επανέρχεται το αίσθημα αγωνίας και ανασφάλειας που διαβρώνει τελικά την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της αποτελεσματικότητας κυβερνητικών και θεσμικών μηχανισμών. Μαζί όμως μοιάζει να αναδύεται ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο και αυτό ίσως είναι το πιο ανησυχητικό όλων. Το γενικευμένο πένθος της απώλειας που χαράσει ανεξίτηλο τραύμα στη συλλογική ψυχική ενθεκτικότητα ενός ολόκληρου έθνους. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 ο Γιώργος Βαρδαξής, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου. Καταγράφεται ως εξής. Από καρδιωτικές εικόνες μετά το πέρασμα της πύρινης λέλαπας σε Αττικό Βοιωτία ξεκίνησαν οι αυτοψίες και διαδικασίες καταγραφής των ζημιών. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου με αντικείμενο της αποζημιώσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Η πολιτική προστασία πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα, στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε επισκεπτόμενος στο πυρόπληκτο Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Βιβί Δάγκα του ΚΚΕ. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την έκταση της καταστροφής από τις μεγάλες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική.

0: Την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της, σύμφωνα με στοιχεία του ΜΕΤΕΟ. Ή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, προειδοποίησε εκ νέου σε συνέντευξή του στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν, σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται εμπλεκόμενες πηγές στην περιοχή. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό πετρελοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα, προειδοποιώντας για κλιμάκωση των επιθέσεων. Στην Κρήτη, δύο διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων, 112 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από το λιμενικό. Συναγερμός στις γερμανικές αρχές όταν αεροσκάφος κάργο της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Drone εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΝΑΤΟ. Ο Δήμος Αθηναίων ενισχύει τη συντήρηση των σχολικών μονάδων και των δημοτικών κτίριων με την υπηρεσία «Ο Μηχανικός της Γειτονιάς». Μπορεί τα σχολεία να έκλεισαν, αλλά η δουλειά δεν σταματά, τονίζει στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, άνεμη βόρη 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμοί Κελσίου. Βελτιωμένη κατάσταση στα πυρηνά μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Από καρδιωτική, ωστόσο, η εικόνα την επομένη της καταστροφής. Σε γρήγορους παραμένει πυροσβεστική υπηρεσία υπό το φόβο αναζωπηρώσεων, ενώ το βάρος πλέον μετατοπίζεται στη διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Το Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, με την έναρξη των αυτοψιών από κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών. Εκεί ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται. Και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε. Να τελειώσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
0: Λοιπόν, από ό,τι με ενημερώνουν ο Πρωθυπουργός, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη διπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισηγητική του τοποθέτηση.
2: Την Παρασκευή θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Hellenic Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά πράξη, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη και αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπιο Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Θα επανέλθουμε και σε πολύ λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά αυτή την πολύ κρίσιμη σύσκεψη για την μεγάλη πυρκαγιά εδώ στη Δυτική Αττική, όπου στάθηκε ιδιαιτέρως ο Πρωθυπουργός, τον ακούσαμε. Στόχος η επιτάχυνση της χρηματοδότησης των πυρόπληκτων, αλλά και η επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν. Τώρα, για να δούμε πώς έχει εικόνα από τα πύρινα μέτωπα. Είναι αποκαρδιωτική, είναι αλήθεια. Η πυροσβεστική παραμένει σε εγρήγορση υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Το βάρος πλέον μετατοπίζεται, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, στη διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Για να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη να μας μεταφέρει τα νεότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και ξεκινάμε με μια έκτακτη είδηση. Με μεγάλη πυρκαγιά που ξεσπάσει αυτή την ώρα στα Δρύγια Κοροπίου. Έχει χύσει το 112 για τους κατοίκους περιοχής Δρύγια να είναι σε ετοιμότητα το ότι υπάρχει πυρκαγιά στην περιοχή τους. Να πούμε ότι η πυροσβεστική εδώ ενημερώθηκε λίγο μετά τις 2 για την πυρκαγιά και ήδη στο σημείο έχουν εισπεύσει 52 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα προσπαθώντας να θέσουν την πυρκαγιά και αυτήν υπό έλεγχο ή να την υιοθετήσουν. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ, Κατερίνα.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μόλις πριν από λίγο μια νέα πυρκαγιά, αυτή τη φορά στο Κοροπή, στην περιοχή Δρύγια, κοντά στο Κοροπή, ενώ είχε σε πριν από λίγο το μήνυμα 112 σε εξέλιξη οι προσπάθειες έτσι ώστε να οριοθετηθεί πάρα πολύ γρήγορα για να μην επεκταθεί. Κατά τα λοιπά, τι έχουμε, Μιχάλη?
3: Κατά τα λοιπά, η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή δεν είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις που έχουν ελαττωθεί το τελευταίο 24ωρο. Το βράδυ έδωσαν περισσότερη μάχη στο πύρινο μέτωπο που είναι από το Κανδύλι Μεγάρων προς την Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Νεκτάριο, την Ψάφα και τη Λούμπα. Εκεί επικεντρώθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Γι' αυτό και δεν υπάρχει κάποια αναζωπήρωση. Τα πεζοπόρα τμήματα έχουν δώσει μάχη με τον χρόνο λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Ενώ και με το πρώτο φως της ημέρας τα ελικόπτερα κάναν στοχευμένες ρήψεις στα γνωστά καντιλάκια ή σε σημεία που υπήρχαν καπνοί. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, όπως είπες και εσύ, στο Πόρτο Γερμενό έφτασε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, όπου έκανε συζήτηση τόσο με τον Δήμαρχο Μαύρα Ιδηλία για τα προβλήματα, αλλά συνομίλησε και με τους κατοίκους που χάσαν τα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι τα στοιχεία δεν είναι πολύ καλά με την καύσιμη ύλη που έχει καεί τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, 144.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους με βάση την εικόνα που λήφθηκε το πρωί της Τετάρτης.
0: Ναι, άρα αυτό θα αλλάξει επιταχύρω από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι. Επίσης, είμαστε σε ετοιμότητα γιατί υπάρχει νέο δελτίο από πλευράς πολιτικής προστασίας και αύριο, Μιχάλη.
3: Ακριβώς, Κατερίνα, και αύριο είναι μια ακόμα πιο δύσκολη μέρα. Είμαστε στην κατηγορία 4 πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι η περιφέρεια Αττικής, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες βιοσκευής και έβοιας. Κατερίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη. Σε εξέλιξη καταγραφή των ζημιών στα Μέγαρα, ο Δήμαρχος Μεγαραίων, Παναγιώτης Μαριέτης, μίλησε στον Αθηνά 984 και τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Όπως είπε, 25.000 στρέμματα δάσους έχουν καεί. Για να τον ακούσουμε.
4: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Από το πρωί πυροσβεστικά ελικόπτερα έριχναν σε κάποιες εστίες που είναι σε δύσβατες περιοχές και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα χερσαία τμήματα και τα πυροσβεστικά οχήματα. Στα σημεία που υπήρχαν χθες ενεργά μέτωπα υπήρχαν όλη τη νύχτα πυροσβεστικά οχήματα, ώστε όπου χρειάστηκε και όταν χρειάστηκε έκαναν επέμβαση και έσβησαν τις όποιες μικροεστίες. Αυτή τη στιγμή γενικώς είμαστε σε ύφεση. Ουσιαστικά δεν υπάρχει πυρκαγιά. Το θέμα είναι ότι μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να κάνει αναζωπήρωση και γι' αυτό και οι πυροσβεστικοί είναι στο πεδίο σε ετοιμότητα. Από εκεί και πέρα όσον αφορά τις καταστροφές, υπολογίζω ότι στο Δήμο μου έχουν καεί 25.000 στρέμματα δάσους, αρκετές χιλιάδες στρέμματα αγροτικών εκτάσεων, ελιές, φυστικές, αμπέλια, κυπευτικά, τα αρδευτικά δίκτυα αυτών των αγροτικών εκτάσεων, των αγροτικών επιχειρήσεων. Ευτυχώς μονοψήφιος αριθμός σπιτιών, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω με ακρίβεια, και μονοψήφιος αριθμός επιχειρήσεων έχουν πάθει ολική καταστροφή. Για τα ζώα είχαμε και περιστατικά που κάποιες στάνες ανοίξαν τις πόρτες για να φύγουν τα ζώα. Υπάρχουν εθελοντές που από την πρώτη στιγμή έχουν πάει σε όλες τις περιοχές που υπήρχε πυρκαγιά και μαζεύουν τα ζώα τα οποία βρίσκονταν σε κατάσταση πανικού. Έχουμε στο Εθνικό Στάδιο των Μεγάρων εκατοντάδες ζώα που έχουν περισυλλεγεί από όλες τις περιοχές που υπήρχε μέτωπο πυρκαγιάς, τα οποία περιθάλπτονται και είμαστε στη διαδικασία να στη συνέχεια είτε να δοθούν για υιοθεσία είτε να επιστρέψουν στους ιδιοκτήτες τους ανάλογα με την περίπτωση. Ανθρώπινες ζωές, ευτυχώς, προφανώς όταν υπάρχει ένα τέτοιο μέτωπο πυρκαγιάς κινδύνευσαν, αλλά δεν είχαμε κάποιο δυσάρεστο γεγονός.
0: Σε εξέλιξη διαδικασία καταγραφής ζημιών στην Ευβοιωτία, ο Γιώργος Δασιώτης, αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, μίλησε επίσης στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
5: Υπήρχαν έντονα φαινόμενα, δύο τεράστια μέτωπα παραλιακά στον Κολυμπιακό κόλπο. Το ένα στην Ξηρονομίδα Μπρένα και το δεύτερο στον Άγιο Βασίλειο, που υπήρξε και απεγκλωβισμός πολιτών. Με πολύ αντίξωες συνθήκες, με πολύ μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, των επίγειων, γιατί εναέρειες δεν είχαμε λόγω των καιρικών φαινομένων. Με αρκετές απώλειες σε φυτικό κεφάλαιο περισσότερο και σε δασικές εκτάσεις. Ευτυχώς όχι σε ανθρώπινες ζωές και σε πολλές εγκαταστάσεις. Είχαμε συνολικά στα δύο μέτωπα τρεις κατοικίες που κάηγαν, κάποιες αγροτικές αποθήκες με γεωργικά μηχανήματα που υπήρχαν στους πέρεξους πόρους και κάποιες σταυλικές εγκαταστάσεις. Αυτά σε γενικές γραμμές ήταν η εικόνα των ημερών εκείνων. Ήδη έχουν ξεκινήσει, οι φυτροπές καταγράφουν, ήδη σχηματίζουμε την εικόνα, θα την οριστικοποιήσουμε στις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για μεγάλη ζημιά σε φυτικό κεφάλαιο τουλάχιστον. Όλες μας οι υπηρεσίες έχουν ενεργοποιηθεί προκειμένου να τρέξουν αυτές οι διαδικασίες καταγραφών για να προχωρήσουν τις αποζημιώσεις, όπως και οι τεχνικές μας υπηρεσίες έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί προκειμένου να δούμε άμεσα μέτρα προστασίας από πλημμύρες στην περιοχή αυτή με παρεμβάσεις γρήγορες ή παρεμβάσεις σε μικρό βάθος χρόνου πριν το χειμώνα να προλάβουμε κάποια άσχημα γεγονότα. Από τα καμένα πολυκορμί όπως πέσαν έχουν κλείσει κήτες ρεμάτων. Αυτά πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα. Στην πρώτη πλημμύρα αυτά θα είναι εμπόδια στη ροή του νερού. Και επίσης εκεί που απογυμνώθηκαν κάποιες περιοχές κοντά στους οικισμούς ή σε εγκαταστάσεις που κινδυνεύουν θα χρειαστούν μικρά τεχνικά έργα αντιστήριξης που αυτά δεν γίνονται σήμερα αύριο αλλά γίνονται μέσα στους επόμενους μήνες που εντοπιστούν και να σχεδιαστούν. Κινδύνευσαν τις ανθρώπινες ζωές γιατί ήταν τεράστιες έκταση τα φαινόμενα, περάσαν μέσα από οικισμούς, πέρασε μέσα από το χωριό της Ξηρονομής, υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση των κατοίκων με τα γεωργικά τους μηχανήματα και με ό,τι διαθέσιμα μέσα είχαν. Στον Άγιο Βασίλειο βέβαια κινδύνευσαν και χρειάστηκε να γίνει μεταφορά με πλωτά μέσα. Ήταν περίπου 280 άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε, δεν υπήρχε άλλη βίωση απομάκρυνσης παρά μόνο τα πλωτά μέσα σε μια θάλασσα που είχε και αυτή τα θέματα της. Είχε 6-7 μποφόρ. Έχουμε απώλειες φυτικού κεφαλαίου ελαιοδέντρων κυρίως και κάποιες άλλες δενδρόδες καλλιέργειες. Κυρίως όμως ελιές. Και μια πρώτη εκτίμηση είναι γύρω στις 50.000 ελαιόδεντρα εκτός από τις ελιές αυτές δεν είναι το δέντρο μόνο που φτιάγεται, είναι και η ιστορία που χωράει αυτό το δέντρο, οι μνήμες, οι οικογενειακές. Αντιλαμβάνεστε ότι η απώλεια είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που βλέπει το μάτι μας, ακουμπάει και την ψυχή πολλών.
0: Για να επιστρέψουμε στη διευπουργική σύσκεψη που είχαμε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ακούσαμε πριν από λίγο ένα ηχητικό. Πάμε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Αποφασίστηκαν οι αποζημιώσεις που θα δοθούν στους πυρόπληκτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, προβλέπεται άμεσα κρατική επιχορήγηση που θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ το μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων, ενώ θα δοθεί και επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Στήριξη θα λάβουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, ειδικότερα μέσα από υποζημιώσεις που θα δοθούν από τον ΕΛΓΑ, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις περιοχές θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες, δηλαδή θα λαμβάνουν 534 ευρώ το μήνα, και για 6 μήνες θα υπάρξει και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων, δεν θα τις πληρώνει οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή των πληστηριασμών για 12 μήνες. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στη διάρκεια της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι μέχρι την Παρασκευή η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και θα υπάρχει πλήρης εικόνα για την καταστροφή.
0: Ναι, σκοπός είναι τον ακούσαμε νωρίτερα, ακούσαμε ένα ηχητικό απόσπασμα, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες στα ζητήματα κρατικής αρρωγής ως προς τους πυρόπληκτους αλλά και αποκατάστασης των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές.
6: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, Κατερίνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει ότι θα υπάρξει και νομοθετική παρέμβαση, ώστε να υπάρξει πιο γρήγορα η καταβολή των ενισχύσεων της κυβέρνησης. Ενώ δεσμεύτηκε ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου το αργότερο θα ξεκινήσουν τα έργα, τα διπλημμυρικά και τα διαδευρωτικά, προκειμένου να μην υπάρξουν νέες καταστροφές με τις πρώτες βροχές που θα έρθουν το φθινόπωρο. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι με αυτά τα μέτρα θα μπορέσει να ανακουφίσει τους πολίτες που πλήγησαν από τις πυρκαγιές, αλλά και να διασφαλίσει το περιβάλλον που έχει υποστεί τεράστια καταστροφή.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και είμαστε στο ρεπορτάζ, το κυβερνητικό ρεπορτάζ, να πούμε ότι νωρίτερα στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός δέχθηκε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη. Συζητήσανε τα ζητήματα που αφορούν προφανέστατα τη συμπρωτεύουσα, εστιάζοντας την ανάπλαση της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
6: Ακριβώς, και ήταν το κεντρικό τους ζήτημα στη συνάντηση. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι με τη νέα σύμβαση που υπογράφηκε και το νέο διαγωνισμό, ο οποίος καλύπτει, όπως είπε, απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, μέχρι το 2030 θα υπάρξει μια καινούρια ΔΕΘ, κρατώντας βέβαια, όπως είπε, και την υφιστάμενη δεύτερη λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνο στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά, το κ. Αγγελούδη σημείωσε ότι για τη Θεσσαλονίκη, μάλλον το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθη μέσα από αυτό το διαγωνισμό, γιατί θα διατηρηθεί αυτός ο χώρος, θα δημιουργηθεί αυτός ο χώρος πρασίνου. Και το στοίχημα, όπως είπε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, είναι να το υλοποιήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται το έργο, για να δει μεγαλύτερη ανάπλαση το κέντρο με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ, για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
7: Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή, και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
8: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Το στίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
0: Εστιάζοντας την επόμενη μέρα και τις ζημιές που έχει αφήσει η πύρινη Λέλα Παπίσω της, για να συνδεθούμε με την κυρία Γεωργία Παράσχου, ακτιβίστρια και ιδρύτρια του Humanity Greece, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Παράσχου, καλό σας μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Καταρχάς, πού σας βρίσκουμε, είστε επί του πεδίου αυτή τη στιγμή?
9: Είμαι επί του πεδίου, μόλις φύγαμε από την περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Γίνονται καταγραφές από σήμερα το πρωί και από τα αρμόδια κλιμάκια και από τις δικές μας εθελοντικές δυνάμεις. Προσπαθούμε να καταγράψουμε τις οικίες που είναι πρώτες κατοικίες και έχουν καεί όλος καιρός.
0: Mm-hmm. Ας δώσουμε δύο περισσότερες πληροφορίες, κυρία Παράσχου, στους ακροατές μας, για να καταλάβουν όταν μιλάμε για Humanity Greece, γιατί ακριβώς μιλάμε.
9: η εθελοντική μας οργάνωση έχει διαφορετικά τμήματα εθελοντισμού, όπου ξεκινάνε σε κάθε έκτακτη συνθήκη, φωτιά, σεισμό ή πλημμύρα. Η εξειδικευμένη ομάδα εθελοντών επεμβαίνει στα παιδεία, κάνει τροφοδοσία μέσα στα πιο δύσβατα σημεία σε πυροσβέστες, εθελοντές, αλλά κυρίως στους πολίτες που καλούνται να εκενώσουν στις περιοχές τους. Mm-hmm. Αυτή είναι η εξειδικευμένη ομάδα, η ομάδα μας επέμβαση οργάνωση που βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο στα παιδεία. Από εκεί και πέρα, φυσικά, έχουμε υποομάδες που πάρα πολλοί κόσμος, και είναι συγκινητικό αυτό, πάρα πολλοί πολίτες βρίσκονται κοντά μας και βοηθάνε με κάθε δυνατό τρόπο. Από τη συσκευασία των πακέτων, τη δημιουργία φρέσκου φαγητού, οι ομάδες των οδηγών μας, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Είναι πραγματικά αξιέπαινη η προσπάθεια που καταβάλλεται, γιατί μιλάμε για την αλληλεγγύη που μπορεί να δείξει εμπράκτος ένας πολίτης προς τον συνάνθρωπό του. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει εμπεδωμένη αντίληψη στην Ελλάδα ως προς την έννοια του εθελοντισμού, ή έχουμε ακόμη δρόμο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
9: Νομίζω ότι οι αξίες του εθελοντισμού είναι ευρέως γνωστές στον Έλληνα, στις Ελληνίδες. Όλοι έχουν φιλότιμο, βρίσκονται δίπλα μας σε κάθε έκρηκτη συνθήκη. Η προσφορά του κόσμου είναι συγκινητική και ξέρετε, αυτό που καταγράφεται είναι ότι οι πολίτες θέλουν να βοηθήσουν, mm-hmm. αλλά πολλές φορές δεν ξέρουν τον τρόπο για να συνδράμουν. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα που θα έπρεπε και η πολιτεία να αξιοποιήσει, να δώσει εκεί τα εφόδια, να δώσει εχέγγυο σε όλα τα σημεία, σε κατατόπους που βλέπουμε ότι έχουμε συνέχεια πυρκαγιές, να δημιουργηθούν εθελοντικά κλιμάκια, να υπάρχουν σταθμοί, ο κόσμος να ενεργοποιείται, γιατί πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν οι πολίτες και δυστυχώς δεν υπάρχει και η πληροφορία, αλλά δεν υπάρχει και η οργάνωση σε όλη τη χώρα για να συμμετέχουν όλοι. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη, γιατί και σε αυτή τη μεγάλη καταστροφή που βιώνουμε για ακόμη ένα καλοκαίρι, αν δεν ήταν οι εθελοντές εξειδικευμένοι και εμείς, δεν θα είχαμε όλη αυτή έτσι, τη συνθήκη, τη διάσωση ανθρώπων, τη διάσωση πάρα πολλών ζώων από εθελοντές και ανθρώπους που έπρεπε να βοηθήσουν. Και την αλληλεγγύη που έχουμε ο ένας δίπλα στον άλλον.
0: Κυρία Παράσκου, είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που στέλνετε, γιατί στην πραγματικότητα μου περιγράφεται μια δυναμική η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί, δίνοντας λύσεις σε πολλές δύσκολες καταστάσεις ή, αν θέλετε, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων οι οποίοι στην πραγματικότητα δυσχεραίνουν το έργο είτε της κατάσβεσης ή της καταγραφής της επόμενης μέρας της καταστροφής.
9: Σωστά, πολύ σωστά αυτό που τονίζετε. Οι εθελοντές ερχόμαστε να βοηθήσουμε τις επιχειρησιακές δυνάμεις. Δεν μπορούμε να καλύψουμε και να αντικαταστήσουμε την πολιτεία και το κράτος. Δεν είναι και η δουλειά μας αυτή. Ωστόσο, βρισκόμαστε δίπλα και στο πυροσβεστικό σώμα και στις αρμόδιες φορείς για να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε. Δεν σας κρύβω ότι όλα αυτά τα χρόνια καλύπτουμε πάγια κενά και ανάγκες. Ωστόσο, παλεύουμε μέσα από τη δική μας προσπάθεια να αλλάξουμε και κάτι σε αυτή την κοινωνία. Ξέρετε, ο εθελοντισμός είναι και μια κοινωνική επανάσταση.
0: Βέβαια, βέβαια.
9: Βρισκόμαστε και εμείς στο πεδίο. Δίνουμε κάτι από τον εαυτό μας. Βοηθάμε στο να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί. Από το να είμαστε αμέτωχοι και μόνο να κρίνουμε, και αυτό δεν βοηθάει στην σημερινή συνθήκη που δυστυχώς κάθε μέρα κάτι καινούργιο συμβαίνει. Το ξέρετε και εσείς καλύτερα από τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα.
0: Και εσείς από τη δική σας εμπειρία, που είστε τόσα χρόνια, από το 2021, αν δεν κάνω λάθος.
9: Βεβαίως, φέτος κλείνουμε 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια, ναι.
9: Ξεκινήσαμε τον Αύγουστο πάλι σε αντίστοιχες συνθήκες. Mm-hmm. Πολύ καλά θυμόμαστε, με την τεράστια καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, στην Αττική, στην Ηλία. Ξέρετε, ακόμα και σήμερα έχουμε οικογένειες από χωριά της Βόρειας Εύβοιας, οι οποίες είναι στο μητρώο των οικογενειών μας και δυστυχώς δεν έχουν μπορέσει να επανέλθουν γιατί χάσαν τις περιουσίες τους. Πλέον τα σπίτια δεν ξαναχτίζονται.
0: Όχι, έχετε δίκιο.
9: Και οι κόποι πολλών ετών δεν μπορούν να ξαναγίνουν. Δυστυχώς.
0: Ναι. Άρα εδώ βλέπουμε και πάλι τις χρονοβόρες διαδικασίες ή τη γραφειοκρατία, εν πάση περιπτώσει, με την οποία καλούνται να πορευθούν οι άνθρωποι. Διότι μας λέτε ότι έχουμε περιπτώσεις μετά από τόσα χρόνια που παραμένουν σε λιώμενα, σε πρόχειρες κατασκευές, σε δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση.
9: Έχετε σωστά, πολύ σωστή τοποθέτηση. Καλή. Μου δίνετε και εμένα το βήμα, έτσι να πούμε, και πέραν της καταστροφικής πυρκαγιάς που είχαμε αυτές τις ημέρες στην Αττικοβιωτία. Φυσικά έχουμε ακόμα οικογένειες από το μεγάλο σεισμό Στρακαλοχώρη, έχουμε οικογένειες από την Ελασσόνα που ζουν ακόμα σε κίσκους, σε προκάτ σπίτια χρόνια. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολη η συνθήκη όταν οι οικογένειες χάνουν την πρώτη κατοικία τους που την έχουν χτίσει οι ίδιοι με τα χέρια τους. Οι πόροι της κρατικής αερογής τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν αρκετοί. Ωστόσο, φέτος βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιτάχυνση των διαδικασιών. Και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Καταφάρος, έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δοθούν τα χρήματα πάρα πολύ άμεσα στους πολίτες, σαν ένα έκτακτο βοήθημα και θα μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Ωστόσο, δεν έχω και εγώ ακριβή εικόνα. Δεν έχει δοθεί επίσημη καταγραφή για τα καμένα σπίτια ακόμα. Μπορώ όμως να σας πω, γιατί βρίσκομαι και εγώ εδώ, ότι εγώ σήμερα το πρωί τα κλιμάκια βρίσκονται επιποδός. Οι πολίτες είναι στο σπίτι τους και περνάνε να καταγράψουν τις καταστροφές και το μέγεθος της καταστροφής κάθε οικίας.
0: Να σε ελπίσουμε να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή την φορά. Υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Κυρία Παράσχου, ένα τελευταίο ερώτημα. Όσοι μας ακούν και ενδιαφέρονται, θέλουν να προσφέρουν, πού μπορούν να απευθυνθούν, πού μπορούν να σας βρουν?
9: Με χαρά είμαστε ανοιχτά όλες αυτές τις μέρες. Βρισκόμαστε στην οδό Μιλέρου 76 στην Αθήνα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, από το πρωί, μαγειρεύουν οι εθελοντές μας, φτιάχνουν φρέσκα γεύματα τα οποία διαμοιράζουμε σε όλους τους ανθρώπους που παραβρίσκονται σε επιφυλακή, αλλά και στους πολίτες που δεν έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους. Το καταγράφω αυτό για να πω στο κοινό ότι μπορούν να βοηθήσουν χειρονακτικά, αρκεί να υπάρχει χρόνος και διάθεση. Μέσα από την ιστοσελίδα μας στο humanitygreece.org, στο social media humanitygreece, ενημερώνουμε για τις ανάγκες και για τις διαθέσιμες δραστηριότητες, αλλά και από την τηλεφωνική μας γραμμή στο 210-52-26-379, που είναι διαθέσιμη και για τις οικογένειες που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Ο κόσμος μπορεί να επικοινωνεί και να τους κατευθύνουμε αντίστοιχα τους τρόπους που μπορεί να βοηθήσει.
0: Κυρία Παράσχου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ επιπλέον για το μήνυμα αλληλεγγύης που περνάτε αυτή τη στιγμή, τις κρίσιμες ώρες για τις οικογένειες που έχουν υποστεί ζημιές. Της αλληλεγγύης που είναι πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη.
9: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Εμείς ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές που για ακόμη μια χρονιά βρέθηκαν δίπλα στο έργο των αρχών.
0: Καλή συνέχεια. Η κυρία Γεωργία Παράσχου, ακτιβίστρια και ιδρύτρια του Humanity Greece. Τώρα επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και τις αντιδράσεις των κομμάτων. Το κράτος να στηρίξει τους πυρόπληκτους καταβάλλοντας άμεσα τις αποζημιώσεις, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, επισκεπτόμενος το πρωί το Πόρτο Γερμενό, έθεσε μια σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση. Για να τον ακούσουμε.
10: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης? Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος και πάλι μαζί μας. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούσαμε τα καυτά ερωτήματα που έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης προς την κυβέρνηση, κυρίως για τα έργα πρόληψης και αν αυτά είχαν και πώς αυτά θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια καταστροφή όπως αυτή που συνέβη στο Πόρτο Γερμενό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε την δυνατότητα να ακούσει και τους κατοίκους και τους πυροσβέστες αλλά και τον πρόεδρο της κοινότητας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του εκεί. Αποκτήσε μια συνολική εικόνα όπως μεταφέρουν στελέχη του ΠΑΣΟ και σημείωσε ότι βρίσκεται δίπλα στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής και στο ΠΑΣΟΚ, που δοκιμάστηκαν επί 5 μέρες από την πυρκαγιά. Τα αποτελέσματα, όπως είπε, ήταν καταστροφικά. Χάθηκε ένας τεράστιος πνεύμονας πρασίνου. Χάθηκαν περιουσίες, σπίτια, φρενήσαμε και ανθρώπινες ζωές. Και σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε την κυβέρνηση να καταβάλει όσο πιο δύνα γρήγορα γίνεται την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι κάτοικοι στην περιοχή. Ενώ έθεσε και τα ερωτήματα που ακούσαμε και πριν, τονίζοντας ότι πρέπει η πολιτική προστασία στη χώρα μας να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουμε στα λόγια, να υπάρχει πραγματική πρόληψη και να υπάρχει πραγματική ετοιμότητα ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές. Κατερίνα.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την κυρία Βιβί Δάγκα, βουλευτή του ΚΚΕ στο Δυτικό Τομέα Αθηνών. Κυρία Δάγκα, καλό σας μεσημέρι.
12: Εγώ απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, η επόμενη μέρα μετά τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές Αττικοβιωτία αποκαλύπτει δυστυχώς και το μέγεθος της καταστροφής. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκέφθηκε πληγήσες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εικόνα που έχετε από τη δική σας πλευρά.
12: Είναι αυτό ακριβώς που είπατε κι εσείς. Είναι τα αποκαίδια αυτής της εγκληματικής πολιτικής. Ο Γενικός Γραμματέας, ο σύντροφος ο Δημήτρης Κουτσούμπας, βρέθηκε εκεί στις πληγήσεις περιοχές, όπως εξάλλου βρίσκονται στα μέτωπα της πυρκαγιάς όλο το προηγούμενο διάστημα οι βουλευτές του κόμματος, οι εκλεγμένοι μας σε δήμους και περιφέρειες, όπως και θελοντές του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που προσπαθούσαν να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Αυτό είναι η αλήθεια. Όμως εκεί, αν θέλετε, αποκαλύφθηκαν ότι κυριολεκτικά όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, δηλαδή αυτός ο ολοκληρωμένος αντιπυρικός σχεδιασμός, αποτελούν διαχρονικά για όλες τις κυβερνήσεις και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κόστος, το οποίο κάθε φορά υποτάσσεται στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων.
0: Πάντως, ακούσαμε πριν από λίγο την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού από τη Διευπουργική, ο οποίος αντέκρουσε το επιχείρημα που ακούγεται από πλευράς της αντιπολίτευσης ότι δεν δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρόληψης, λέγοντας ότι έχουν δαπανηθεί τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ στο κομμάτι της πρόληψης. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν έχει αμελήσει κατά τον ίδιο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
12: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που επιβεβαιώνεται πάντως είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τραγικές ελλείψεις και σε προσωπικό και σε μέσα και σε εξοπλισμό. Μιλάμε για 3.500 κενές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική, αλλά και σε σχέση με την πρόληψη στην οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, λείπουν αυτή τη στιγμή 1.500 δασολόγοι, 10.000 δασεργάτες. Η περιοχή εκεί, το πλούσιο πευκοδάσος κοντά στα Φίλια, δυτικά στα Βίλια, που ουσιαστικά την ευθύνη του έχει το δασαρχείο Εγάλεο, λειτουργεί με 0 δασεργάτες. Για ποια πρόληψη μιλάμε λοιπόν? Και η ουσία, αν θέλετε, είναι ότι μιλάει για τα γνωστά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία επί της ουσίας κινούνται με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΝΑΤΟ και υποτάσσονται ακριβώς την προσαρμογή των υποδομών και των μέσων της πολιτικής προστασίας στην πολεμική προετοιμασία με βάση τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Σε αυτό υποτάσσεται και η κάλυψη των επιχειρησιακών κενών στο μηχανισμό πολιτικής προστασίας και όχι προφανώς στην κάλυψη των αναγκών για την προστασία του λαού από φυσικές καταστροφές, για την προστασία του ίδιου του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα. Πάντως, κυρία Δάγκα, από την άλλη, μιας και συζητάμε για τις φυσικές καταστροφές, είναι γεγονός ότι οι συνθήκες είναι ακραίες. Τις προηγούμενες μέρες μιλούσαμε για ανέμους 150 χιλιόμετρων την ώρα. Θέλω να πω ότι είναι μια αντικειμενικά μια δύσκολη κατάσταση και η διαχείρισή της δεν είναι καθόλου εύκολη. Ποιες είναι οι δικές σας αντιπροτάσεις, τι θα κάνατε εσείς, εν πάση περιπτώσει, αν βρισκόσασταν στο τιμόνι της χώρας και είχατε να αντιμετωπίσετε τόσο ακραίες συνθήκες?
12: Κοιτάξτε, δύσκολη είναι η κατάσταση όσο συνεχίζεται αυτή η αντιεπιστημονική διάσπαση της πρόληψης από την κατάσβεση που υλοποιείται τα τελευταία 25 χρόνια. Δύσκολη είναι η κατάσταση όσο συνεχίζονται αυτές οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού και μέσων και στις αρμόδιες κρατικές δασικές υπηρεσίες που έχουν στην ευθύνη την προστασία και τη διαχείριση των δασών, αλλά και στην πυροσβεστική. Δύσκολη είναι η κατάσταση όταν υλοποιούνται προγράμματα τα οποία, όπως το Αντινέρο, Αιγής κτλ., τα οποία ουσιαστικά περιλαμβάνουν πανάκριβα αποσπασματικά έργα που δεν εντάσσονται σε ένα σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας. Το κύριο είναι ότι, να το πω και διαφορετικά, η σπίθα κυριολεκτικά, η οποία ουσιαστικά αφήνει απροστάτευτα τα δάση, το περιβάλλον, αφήνει απροστάτευτη όμως και τη λαϊκή περιουσία, την ίδια την ανθρώπινη ζωή, είναι η ίδια η εμπορευματοποίηση της γης και των δασών, Mm-hmm. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν τη μετάδοση των δασικών πυρκαγιών, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν την ιδανική χρηματοδότηση του λεγόμενου Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης, αλλά αντικειμενικά αποτελούν προδιαγεγραμμένο έγκλημα που ακόμα και το ζήτημα της προστασίας των δασών το δίνει στους διάφορους ιδιώτες εργολάβους. Mm-hmm. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μας. Αυτός είναι κατά τη γνώμη μας ο πυρήνας του προβλήματος. Και το ΚΚΕ, όπως ήταν μπροστά στα μέτωπα των πυρκαγιών για να στηρίξει με κάθε τρόπο το λαό της περιοχής, ιδιαίτερα της Δυτικής Αττικής, που έτσι θα είναι στο πλευρό του και τώρα που δίνει τη μάχη για την αποκατάσταση, διεκδικώντας πλήρη αποζημίωση από το ίδιο το κράτος κτλ.
0: Μάλιστα. Κυρία Δάγκα, κλείνοντας, έχετε αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των πληγέντων, συγκεντρώνετε κάποια είδη για να τους βοηθήσετε, να πούμε και αυτό, είναι χρηστική πληροφορία.
12: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Συγκεντρώνουν διάφορα σωματεία όπως το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, ακριβώς για να εκφράσει έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στους πυρόπληκτους. Συγκεντρώνει κάποια είδη πρώτης ανάγκης μέχρι τις 10 Αυγούστου, τη Δευτέρα, στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, δίνοντας ακριβώς και το στίγμα αυτής της πράξης και της δράσης αλληλεγγύης, ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Και σε αυτά τα πλαίσια προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε άμεσα κάποια βασικά είδη, όπως νερά, εμφιαλωμένα, τρόφιμα μακράς διάρκειας, άλλα προσωπικής υγιεινής είδη, παυσίπονα, μαλόξ, μάσκες προστασίας, όλα αυτά δηλαδή που μπορεί να είναι αναγκαία, και βέβαια ξηρά τροφή για τα κατοικίδια που επίσης
0: επλήγησαν. Μάλιστα.
12: Ναι.
0: Κύριε Δάγκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
12: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Η κυρία Βιβί Δάγκα, βουλευτής του ΚΚΕ στο Δυτικό Τομέα Αθηνών. Στο μεταξύ, έχουμε συστάσεις προς τους πολίτες από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τους καλεί να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας έως ότου βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα μετά τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η ιατρική μας συντάκτρια, Έλενα Μπρέγιανη.
13: Οι πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας έχουν επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι ο καπνός μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τα πύρινα μέτωπα. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος απευθύνει έκκληση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, όπως μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα. Όπως επισημαίνουν οι γιατροί, ο καπνός από τις πυρκαγιές περιέχει αιωρούμενα μικροσωματίδια, στάχτη και χημικά αέρια, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα, βήχα, δύσπνοια, αλλά και να επιδεινώσουν προϋπάρχουσες παθήσεις. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι τόσο άμεσες όσο και μακροπρόθεσμες. Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και η πολύωρη παραμονή σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα όταν η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική ή υπάρχει έντονη οσμή καπνού. Παράλληλα, προτείνουν να παραμένουν κλειστά τα παράθυρα και οι πόρτες των σπιτιών και των αυτοκινήτων, ώστε να περιορίζεται η είσοδος του καπνού στους εσωτερικούς χώρους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη χρήση των κλιματιστικών. Τα παλαιότερης τεχνολογίας συστήματα που εισάγουν αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον, καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται, ενώ τα νεότερης τεχνολογίας δεν παρουσιάζουν το ίδιο πρόβλημα. Οι γιατροί τονίζουν ακόμη ότι τα μικρά παιδιά θα πρέπει να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, ακόμη και την παραμονή στην παραλία, όταν η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη από καπνό. Εξίσου σημαντική είναι η καλή ενυδάτωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εάν κάποιος εμφανίσει επίμονο βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, ζάλι, πονοκέφαλο, έντονη κόπωση ή οποιοδήποτε άλλο ανησυχητικό σύμπτωμα, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το θεράποντα γιατρό του.
0: Σε ανωδική τροχιά ο υδράργυρος έως το 15 Αυγούστου, οπότε επανέρχεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης νέων πυρκαγιών. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γιάννης Σταματάκης, ιδιοκτήτης και ιδρυτής του forecastweather.gr, στο σταθμό της πόλης και τη Δέσποινα Παρδάκου.
14: Άνοδο θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, όπου τοπικά θα φτάσει 38 με 39 βαθμούς κυρίως σε πιο ευφαθείς περιοχές, της Δυτικής Ελλάδος, της Αχαΐας, της Ηλίας, της Αιτωλοκαρνανίας, αλλά και Βιωτία, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, θα φτάσουν 38 με 39 βαθμούς. Θα παραμείνει το μελτήμι στο Αιγαίο 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Στην Αττική, βορειοανατολική άνεμη 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ, θερμοκρασία κοντά στους 33 με 34 βαθμούς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και μέχρι τουλάχιστον της Παναγίας δεν διαφαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα στην χώρα μας. Θα πάμε δηλαδή σε κανονικές φυσιολογικές συνθήκες.
15: Με την άνοδο της θερμοκρασίας υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιά?
14: Φυσικά υπάρχει. Και χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε Στερεά, Εύβοια και Αττική, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Έχουμε τριάρι σε κάποιες περιοχές. Στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα είναι 1-2 ο βαθμός της επικινδυνότητας, χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα.
0: Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. Ο Κώστας Ράπτης στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Και είναι ένα ερώτημα σε τι θα πρέπει να δώσουν περισσότερο βάση οι αγορές. Στα ενθαρρυντικά μηνύματα που εκπέμπει ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με την θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό του Χορμούς ή στα όσα συμβαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Ας αρχίσουμε από το δεύτερο. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στα ανοιχτά του Γιανμπού, κύριου λιμανιού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο του αποκλεισμού του σαουδαραβικού στόλου που έχουν ανακοινώσει. Μόλις χθες ένα ινδικό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα με αποτέλεσμα να βυθιστεί κοντά στα χωρικά ύδατα της Ιεμένης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας της Ινδίας, προσθέτοντας ότι τα 14 μέλη του πληρώματος κατάφεραν να διασωθούν. Παράλληλα, το αεροδρόμιο της πόλης Νατζράν στη Σαουδική Αραβία χτυπήθηκε από μη επανδρομένο αεροσκάφος που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη με αποτέλεσμα να διακόψει τη λειτουργία του. Στον αντίποδα, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χτες βράδυ ότι το στενό του Χορμούζ θα ανοίξει πολύ γρήγορα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες, ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του γειτονικού του Ομάν για τη ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, με τα εισερχόμενα στον Περσικό κόλπο πλοία να ακολουθούν την οδό από τα ιρανικά χωρικά ύδατα και τα εξερχόμενα αυτήν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, όπου δεν προβλέπεται χρέωση. Κατά τα λοιπά, συζητείται μια προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών ανάμεσα στις δύο αυτές πλευρές εν αναμονή μιας ευρύτερης συμφωνίας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει δεχτεί το σχέδιο για τη Γάζα που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση Τραμπ, ακόμα και αφού έλαβε τη διαβεβαίωση ότι η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Παλαιστινιακό έδαφος δεν θα πραγματοποιηθεί παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Την ίδια ώρα γίνεται στη Λωρίδα της Γάζας μία από τις μεγαλύτερες μαζικές κηδείες, αυτή 112 θυμάτων βομβαρδισμών των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων τον Νοέμβριο του 2023, που έκτοτε παρέμειναν εγκλωβισμένα στα ερείπια. Σε κάτι διαφορετικό, η Κίνα ανακοίνωσε περιορισμούς στις εξαγωγές εξαρτημάτων μη επανδρομένων αεροσκαφών στις ΗΠΑ και έθεσε 6 αμερικανικές επιχειρήσεις στη μαύρη λίστα μετά από τις κυρώσεις που επέβαλε στα τέλη Ιουλίου η Ουάσιγκτον, επικαλούμενη την εθνική ασφάλεια και τη μάχη κατά της ακαταναγκαστικής εργασίας σε ό,τι αφορά την εισαγωγή στις ΗΠΑ προϊόντων ανθρωποειδών και τετράποδων ρομπότ που κατασκευάζονται στην Κίνα.
0: Μάλιστα.
16: Η Ουκρανία δεν κατάφερε να καταρρύψει ούτε ένα ρωσικό πύραυλο στη διάρκεια επίθεσης που προκάλεσε το θάνατο 15 ανθρώπων στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την ημερήσια αναφορά της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας. Η προμήθεια αντιβαλιστικών πυράβλων στην Ουκρανία είναι μειωμένη κατά 3 φορές σε σχέση με το 2025, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας τις ηγεσίες των συμμαχικών στο Κίεβο χωρών να εγκρίνουν νέες αποστολές, ενώ στη Γερμανία διακόπηκε η κυκλοφορία των αεροπλάνων στο αεροδρόμιο της Λειψίας μετά από περιστατικό όπου ο αεροσκάφος Cargo της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με drone, το οποίο αποκαλύφθηκε ότι έφερε και πυρομαχικά, με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί για έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ανοβέρου. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση διακηρύσει ότι είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία, την οποία μάλιστα συνεχάρηκε για την ταχύ αντίδρασή της στην κρίση της Θέουτα, ενώ εξέφρασε τα συλληπιτήριά της για την απώλεια δεκάδων ζώων, όπως ανακοίνωσε ο Ιρλανδός Υπουργός Εσωτερικών Τζιμ Ο'Κάλαχαν, που προείδρευσε της χθεσινής τριώρης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών των 27 σε μια εμφανή αποκλιμάκωση των εντάσεων και των λεονταρισμών, μπορώ να πω, που ακούγονταν τις προηγούμενες ημέρες από μέλη της Ένωσης σε σχέση με τους χειρισμούς της κυβέρνησης Σάντσεθ.
0: Όπως επί παραδείγματα της Ιταλίας. Ναι.
16: Αποσυνέβεσαν τα γεγονότα στη Θέουτα με την πρόσφατη μεγάλης κλίμακας πολιτογράφηση από την Ισπανία παράτυπων μεταναστών από την Λατινική Αμερική, ενώ και η Ιταλία είπε ότι η πάυση ισχύως της Συμφωνίας Σέγγεν δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση ένα μέτρο που υιοθετήθηκε κατά της Ισπανίας και κατά κανενός άλλου εταίρου.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ώστε να επιβληθεί η ακροδεξία ατζέντα σε ολόκληρη την Ευρώπη με ευθύνη και της κυβέρνησης, βλέπει ο πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και ιδρυτικό μέλος των Γιατρών του Κόσμου στην Ελλάδα, Γιάννης Μουζάλας, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 984, και τον Γιώργο Τραπεζιώτη.
17: Εδώ έχουμε ένα συντονισμό κινήσεων, όχι να υποστηριχθεί η Ισπανία, η οποία δέχτηκε αυτό τον όγκο των μεταναστών και προσφύγων, όχι στην Ισπανία αυτή καθεαυτή, αλλά στις αυτόνομες πόλεις της στην Αφρική, αλλά έχουμε χρήση αυτού του γεγονότος για μια εφόλιστη ύλης επίθεση στην Ισπανία και για μια, και ήθελα αυτό να το προσέξουμε, εφόλιστη ύλης προσπάθεια να περάσει η ακροδεξιά ατζέντα, όχι μόνο για το μεταναστευτικό, αλλά για όλα τα πράγματα σε όλη την Ευρώπη. Το πρόβλημα στην Ευρώπη με την ακροδεξιά οφείλεται στο ότι η παραδοσιακή δεξιά, όπως είναι το Λαϊκό Κόμμα στην Ευρώπη και όσοι εντάσσονται μέσα σε αυτό, μπροστά στην χειραγώγηση μέσω του μεταναστευτικού ασπάζεται συνέχεια θέσεις της ακραίας δεξιάς. Επομένως, ναι, στο μεταναστευτικό οι θέσεις που έχει η παραδοσιακή δεξιά σε όλη την Ευρώπη και οι θέσεις που έχει η ακροδεξιά τείνουν να ταυτιστούν. Το μεταναστευτικό θα υπάρχει. Πραγματικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις στις χώρες υποδοχής. Η Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να δεχθεί πρόσφυγες και μετανάστες με βάση κανόνες. Κανόνες που υπήρχαν και που πάνε τώρα στη καινούργια σύνοδο να καταργηθούν. Δεν λύνεται το μεταναστευτικό καταργώντας το άσυλο, για παράδειγμα. Απλά θα αυξηθούν οι παράνομοι μετανάστες. Και λέγοντας την αλήθεια στον κόσμο, λένε ψέματα συνέχεια.
0: Στο αστυνομικό δελτίο θα περάσουμε τώρα και δύο μακάβριες, είναι αλήθεια, υποθέσεις. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
18: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Οι δύο μακάβριες υποθέσεις, στις οποίες αναφέρεσαι, είναι η δολοφονία της 38χρονης Ελίζα Μπεθρός, η ισορρόπηση της οποίας βρέθηκε σε βαλίσσα σε κτίριο της Κυψέλης, αλλά και όσα συγκλονίζουν το Μιστρά με την ανακάλυψη του ισορρού ενός 90χρονου μέσα σε καταψύχτη που το έχει τοποθετήσει ο ίδιος ο γιος του. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την Κυψέλη, όπου ο 26χρονος Αφγανός ονδικήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας, ζήτησε και πήρε προθεσμία 24 ώρες προκειμένου να απολογηθεί αύριο, και ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Ελίζα Μπεθρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος επιμένει στο γεγονός ότι βρήκε την 38χρονη νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματός της, την άφησε εκεί, αλλά συναντήθηκε με κάποιον άγνωστο ηλικιωμένο άνδρα, όπως ο ίδιος αναφέρει, ο οποίος το συμβούλευσε να απομακρύνει τη σωρό, διαφορετικά θα μπλέξει με τις αρχές. Την επόμενη μέρα πραγματικά πήγε στο διαμέρισμα, έβαλε τη σωρό μέσα σε μια βαλίτσα και την απομάκρυνε μέχρι το εγκατελειμμένο κτίριο, υποστηρίζοντας ότι συνάντησε και πάλι τον ίδιο ηλικιωμένο άντρα, ο οποίος του είπε, άρχισε να τον εκβιάζει, ότι θα τον αποκαλύψει για τις δόδες του χρήματα. Η δική του όμως θέση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κατάθεση της συζύγου του, η οποία αποκάλυψε στις αστυνομικές αρχές ότι ο 26χρονος της είχε ομολογήσει πως σκότωσε ο ίδιος την 38χρονη. Αύριο όμως πρόκειται να απολογηθεί, να δούμε τι πρόκειται να πει στην ανακρίτρια. Τώρα στον Μιστρά, το θρίλερ με τον 90χρονο, ο οποίος βρέθηκε γυμνός και τυλιγμένος με νάιλον μέσα σε έναν καταψύχτη, συγκλονίζει την περιοχή, καθώς ο 55χρονος γιος του υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσιολογικά αίτια και για 2,5 χρόνια κρατούσε τη σωρό του μέσα σε καταψύχτη προκειμένου να παίρνει τόσο την σύνταξη του 90χρονου όσο και τη σύνταξη
19: τη μητέρα του, τη συζύγου δηλαδή του 90χρονου, η οποία πέθανε πριν από 7 χρόνια, τη σύνταξη τη οποία έπαιρνε ο 90χρονος για πολύ καιρό. Προκειμένου λοιπόν να καρποθεί τις δύο αυτές συντάξεις, έκρυψε τον θάνατο του πατέρα του. Ο 55χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες, όπως για την παραμέληση νεκρού, άλλα σε κακουργηματικού χαρακτήρα. Εδώ και 2 ώρες, από τη μία η ώρα, βρίσκεται στην εισαγγελία της Σπάρτης. Αναμένεται να ζητήσει σύμφωνα πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία και αυτός για να καταθέσει κάποια άλλη στιγμή, προφανώς 48 ώρες. Υποστηρίζει ότι δεν φταίει για τον θάνατο του πατέρα του και ότι το έκανε μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους, κρατώντας τον μέσα σε ένα ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του που το είχε εγκαταλείψει. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η υπόθεση μετά από την καταγγελία της αδελφής του 55χρονου ότι είχε πολύ καιρό να μιλήσει με τον πατέρα της, ενώ οι περίοικοι υποστηρίζουν ότι εδώ και 4 χρόνια ο 90χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής.
0: Νεκτάρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. 6 τεχνάσματα για την αύξηση του χρόνου εργασίας για τις πλαγιές οδού, μακριά από το βλέμμα των ελεγκτικών μηχανισμών, αποκαλύπτει έρευνα του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων η Ένωση. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
20: Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας, οι βασικότερες εργοδοτικές τακτικές για την επιμήκυνση του χρόνου εργασίας είναι οι εξής. Η έναρξη σημαίνεται αφού έχει ήδη γίνει ενημέρωση βάρδιας, παραλαβή ταμείου, προετοιμασία τραπεζιών ή έλεγχος κρατήσεων. Η έξοδος σημαίνεται στη δηλωμένη ώρα, ενώ ακολουθούν κλείσιμο, καθαριότητα, απολογισμός ταμείου ή εξυπηρέτηση των πελατών που παραμένουν. Επίσης, το διάλειμμα εμφανίζεται στο πρόγραμμα, αλλά ο εργαζόμενος συνεχίζει να απαντά στο τηλέφωνο, να παρακολουθεί παραγγελίες ή να καλύπτει το ταμείο. Απλοί υπάλληλοι χαρακτηρίζονται υπεύθυνοι, χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, προκειμένου να καλλιεργηθεί η αντίληψη ότι δεν έχουν σαφή όρια ωραρίου. Ακόμη, οι αλλαγές στο πρόγραμμα και οι υπερορίες καταχωρίζονται απολογιστικά, με τον εργαζόμενο να μην γνωρίζει πάντοτε τι ακριβώς δηλώθηκε. Η έλλειψη σήμανσης παρουσιάζεται ως ατομική αμέλεια του εργαζόμενου, ακόμη και όταν έχει προηγηθεί σχετική οδηγία από την επιχείρηση για την μη σήμανση μέσω της ηλεκτρονικής κάρτας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι υπεύθυνοι συγκεντρώνουν τις κάρτες του προσωπικού και προχωρούν οι ίδιοι στην ηλεκτρονική σήμανση. Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, με την ψηφιακή κάρτα η παραβατικότητα γίνεται συχνά πιο σύνθετη, καθώς δεν ακυρώνει τη σήμανση, αλλά επιχειρεί να την αποσυνδέσει από τον πραγματικό χρόνο εργασίας. Το αποτέλεσμα είναι μια ψηφιακά νομιμοφανής εικόνα, με τον εργαζόμενο να υπάρχει στο σύστημα, αλλά η έκταση της εργασίας του να μπορεί να παραμένει αόρατη. Οι συνδικαλιστές υπογραμμίζουν ότι η ευθύνη για την παράβαση ανήκει στον εργοδότη που την οργανώνει και την πραγματοποιεί. Η πολιτεία όμως έχει ευθύνη για το πλαίσιο μέσα στο οποίο η παράβαση γίνεται ευκολότερη ή δυσκολότερη. Δεν αρκεί, επισημαίνουν, να διαθέτει ένα ψηφιακό εργαλείο και να προβάλλει τον αριθμό των καταγεγραμμένων υπεροριών. Οφείλει να εξετάζει αν οι εξαιρέσεις, οι ευελιξίες και οι εκ των υστέρων διορθώσεις δημιουργούν πεδίο κατάχρησης.
0: Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Σε νέες παράσινες παρεμβάσεις προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων. Αυτή τη φορά φυτεύθηκαν εκατοντάδες δέντρα, θάμνη και ανθόφυτα σε σχολεία της πόλης. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις συμμετείχαν και μαθητές. Η Μάγδα Μπουλούκου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μάγδα.
21: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πρόκειται για μια προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων να ενισχύσει το πράσινο στις σχολικές αυλές και τα προάβλια και να αναβαθμίσει τους χώρους στους οποίους τα παιδιά παίρνουν σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την προστασία της σχολικής κοινότητας από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και τη βελτίωση του μικροκλίματος, ο Δήμος Αθηναίων πραγματοποίησε παρεμβάσεις σε 43 σχολικές αυλές της πόλης μας, με δράσεις που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων νέες φυτεύσεις, δημιουργία λαχανόκηπων και την τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Συνολικά φυτεύτηκαν 229 νέα δέντρα, 1238 θάμνη, καθώς και δεκάδες ανθόφυτα. Όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, σε πολλές περιπτώσεις οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους μαθητές.

0: Πανάκια δίνει γρήγορες λύσεις σε καθημερινές τεχνικές ανάγκες των σχολείων καθώς και των δημοτικών κτηρίων. Καλύπτει, να σας πω εντάχει, από ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες μέχρι στεγανοποίησης και επισκευές εξοπλισμού. Ήδη ο μηχανικός της γειτονιάς έχει κάνει παρεμβάσεις σε 9 σχολικές μονάδες και 11 δημοτικά κτίρια. Μπορεί τα σχολεία να έκλεισαν, αλλά η δουλειά δεν σταματά, δηλώνει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
1: Η Μάγδα Βουλούκου, να την ευχαριστήσω πολύ και στο μεταξύ να καλωσορίσω τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική σας ενημέρωση. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίε και κύριοι, αγωνιστική δράση και απόψε με τον Παναθηναϊκό να παίζει τη Σκυτάλη, καθώς στις 9.30 σε απευθείας μετάδοση από τον Sky υποδέχεται έδρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την ΤΣΕΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Δεν θα αγωνιστεί ο Ανδρέας Τετέ, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με λοιμώδη μονοπυρήνωση. Μάλιστα, οι πράσινοι ανακοίνωσαν χθες βράδυ την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Στο Champions League, ο Ολυμπιακός ήρθε ισοπαλός 0-0 χθες βράδυ στο γήπεδο Καραϊσκάκη με την Ολλανδική Νάιμπέγκεν. Δεν ήταν τόσο καλή η Ερυθρόλευκη, ωστόσο έχουν την ευκαιρία στη ρεβάνς να πάρουν την πρόκριση για τα play-off της διοργάνωσης, η ρεβάνς στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο τερματοφύλακας Μετραλεύκων, μεταγράφηκε στην Αγγλική Χάλ. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ είναι στη τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το αυριανό παιχνίδι με την Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Γιαννούλης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Η ΑΕΚ τέλος βρίσκεται και αυτή στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της προσπάθειας για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης, του 28χρονου Ούγκρου Χαφ, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα για να υπογράψει.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση με το Ραδιοδαξί Ελλάς. Η κυρία Βίκη Γλύκου μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι από το Ραδιοδαξί Ελλάς, 2-10-80-14.000. Κίνηση βρίσκομαι στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο. Στην Αττική Οδό, στην έξοδο της Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Λαμία και από τα δύο ρεύματα. Στην Εθνική Οδό, στην άνοδο, στο ύψος των Κάτω Πατησίων. Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Πανόρμου, άνοδο και κάθοδο. Στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, στο ύψος της πλατείας Μαβίλη με κατεύθυνση προς Σύνταγμα. Οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τήλες. Να πούμε και για τον Πειραιά, επειδή η έξοδος των Αθηναίων συνεχίζεται, η αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα από Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Ικαλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λιάνης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανό. Καλύτερη αυτήν την ώρα εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Ντρίγκια στο Κοροπή κοντά στη ΒΠΕ Κοροπίου. Νωρίτερα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ με μήνυμα του 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Επίσης, εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην οδό Αιγαίου στην περιοχή του Μαρκόπουλου. Κινητοποιήθηκαν και αέριες δυνάμεις. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. 5 μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτή, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα, με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Επίσης, αναστολή συμβάσεων εργασία

0: 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγείστες περιοχές. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τέλος των ΕΛΓΑ. Δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και εκτινοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Συγκλονιστικά τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των 2 συλληφθέντων που απολογούνται την Πέμπτη για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Στα δικαστήρια Σπάρτης, ο 55χρονος από το Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του αλλά και εκείνη της μητέρας του. Αναμένεται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου άντρα. Αμοιώτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 157 άνθρωποι διασώθηκαν σήμερα σε 3 περιστατικά και μεταφέρονται στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστειλε η Κάγια Κάλλας απαντώντας σε ερώτηση το επικεφαλής Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ένωσης. Από σήμερα σε εφαρμογή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίναξη του αυτοκινήτου του, στο οποίο επέβαιναν στην περιοχή του Εκατερίμουμπουργκ. Στην Ταϊλάνδη, κεραυνό σκότωσε ποδοσφαιριστή στη διάρκεια αγώνα, τουλάχιστον ακόμη 12 τραυματίες. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το γιατί ο αγώνας δεν διακόπη παρά την έντονη καταιγίδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη 4 με 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Πάμε, Βαγγελάρα, μία και άλλη μία έχουμε. Έλα, ρε, αγόρι μου. Έλα, το φάγαμε το γάδαρο.
1: Μία και σήμερα. Μία και σήμερα.
0: Μία και σήμερα. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα, 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλέον τρέγαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι, υπότιτλος.
1: Ίσως για λόγους ταξικούς.
0: Α, μπράβο, ρίχτω, ρε, αγόρι μου, να δηλώσεις παρουσία.

0: Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία, κυρίες και κύριοι, στον ήχο ο Βαγγέλαρος Δημακόπουλος. Στις μουσικές επιλογές, στην έρευνα, στο μοντάζ, και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Τι είπα τώρα, στις μουσικές επιλογές ο Σάββας Παναγιωτίδης, τι είπες?
1: Και διάλεγω και μουσικές, άμα θες.
0: Διαλέγεις και μουσικές. Λοιπόν, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιβερόπουλος.
1: Στα υπόλοιπα εγώ.
0: Στα υπόλοιπα όλα που ακούσατε είναι ο Σάββας Παναγιωτίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 έχουμε επιστροφές. Σας το ανακοινώσαμε από χθες. Υπάρχει και σφραγίδα. Μπορείτε να πάτε στο δεύτερο, στο πρωτόκολλο, να το διαπιστώσετε. Έχει επιστρέψει ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμαράντος. Έχουμε άμεσα, αμεσότατα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων. Κατευθείαν. Από αμεσότητα τα πάμε εξαιρετικά. Από μέτρα επίσης. Τώρα, αυτά τα μέτρα πότε θα υλοποιηθούν, μην τα θέλετε και όλα δικά σας. Το θέμα δεν είναι πώς λειτουργεί ένα επιτελικό κράτος. Αυτό που μας ενδιαφέρει και έχουμε καταφέρει να περάσουμε σε 7 χρόνια, και όσοι το φάγατε, το φάγατε. Μάλιστα, κάποιοι το έχετε χωνέψει κιόλας. Είναι η αμεσότητα των μέτρων. Η αμεσότητα των μέτρων, επειδή εμείς θυμόμαστε και δεν κοιμόμαστε, και όταν κοιμόμαστε και πάλι θυμόμαστε, γι' αυτό έχουμε και αυτό το πρόβλημα, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην καθημερινότητα. Θυμόσαστε την αμεσότητα των μέτρων στις καταστροφές?
1: Ναι.
0: Στον Δανίλο.
1: Στον Ντάνιελ.
0: Ναι, δεν έχεις μάθει ελληνικά, ρε φίλε.
1: Αχ, τώρα που το είπες.
0: Ο Δανίλος.
1: Είχαμε και ένα ηχητικό που δεν το νομίζω το παίξαμε. Τη γέφυρα του Παλαιόπυργου που ακόμα δεν έχει φτιαχτεί. Που δεν έχει φτιαχτεί ακόμα.
0: Ωραία. Ναι, που κόβουν δρόμο από εκεί.
1: Που πάνε,
0: οι άνθρωποι από
1: την πεσμένη γέφυρα για να μην κάνουν 30 χιλιόμετρα γη.
0: Θα
1: το θυμηθώ αύριο.
0: Θα το θυμηθούμε για να καταλάβετε πώς αποκαθίστανται τα μέτρα τα οποία άμεσα.
1: Άμεσα ανακοινώνουμε.
0: Άμεσα ανακοινώνουμε και φυσικά
1: και
0: δεν χρειάζεται.
1: Όποτε θέλουμε.
0: Μπράβο. Και από την άλλη μεριά δεν χρειάζεται να σας πούμε για τις καταβολές. Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα και να πάτε στην Θεσσαλία να ρωτήσετε πόσοι έχουν πάρει και τι ποσά έχουν πάρει. Αλλά λειτουργούμε άμεσα. Και επειδή λειτουργούμε άμεσα και έχουμε μαζέψει πολλά για σήμερα και για αύριο, για να σας χαιρετήσουμε και να επιστρέψουμε ακόμα πιο δυνατοί, πάμε με τραγούδια, Βαγγελάκι μου, για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια σειρά. Λέμε τώρα να μπούμε σε μια σειρά. Τέλος πάντων, σχήμα λόγου, ρίξτε το τραγούδι.

0: Με Pretender ξεκινήσαμε. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την υποκρισία. Δεν χρειάζεται να προσποιούμαστε κάτι. Don't get me wrong. Για μας δεν υπάρχουν αυτά τα wrong και wrong. Για μας νόμος είναι το δίκαιο του προστάτη. Το ξέρουν εξάλλου και οι ιερόδουλες και γι' αυτό πάνε μπροστά. Και το ίδιο πράγμα θα πρέπει να καταλάβετε και εσείς στη ζωή σας για να πηγαίνουμε όλοι μπροστά, να συμβαδίζουμε και να πηγαίνουμε αντάμα. Είμαστε σήμερα πολύ χαρούμενοι. Yeah. Κάνουμε μια εκπομπή σε ένα άλλο mood, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί είμαστε η μόνη κυβέρνηση που νίκησε και τον.
1: Ποιον?
0: Το τυφοέα, ρε.
1: Το τυφοέα, ναι.
0: Το τέρας αυτό που για πόδια έχει φίδια, που για μάτια βγάζει φλόγες.
1: Κάνουμε τόσες νίκες που δεν δυσκολεύομαι να τις παρακολουθήσουμε.
0: Εντάξει, πρέπει να σημειώνεις όμως αυτές τις νίκες, για κανένα άλλο λόγο, γιατί είμαστε σε long προεκλογική περίοδο και θα τα χρειαστούμε. Κερδίσαμε και τον τυφοέα μετά από 5-6 μέρες μάχη με αυτό το μυθολογικό τέρας που βγάζει φωτιές από παντού. Καταφέραμε και το πατάξαμε δια της αιμοπτήσεως. Πάει ο τυφοέας. Τώρα δεν τα λέτε. Πάει και bye bye. Κερδίσαμε και τον τυφοέα και γι' αυτό μπορούμε να περάσουμε.
1: Φωτιά. Τι? Είχε στο κοροπί τώρα φωτιά.
0: Φωτιά στο κοροπί τώρα. Ήταν αυτό μέσα σε 2-3 λεπτά. Το καταρρίσαμε κι αυτό. Αυτά είναι τα απόνερα του τυφοέα, ο οποίος δεν θέλει να παραδεχθεί ότι υπήρξε μια κυβέρνηση στην Ελλάδα που το βάλε κάτω το τέρας και το χτυπούσε μέχρι αιμόπτυσης.
1: Ναι.
0: Τώρα περνάμε στις αποζημιώσεις. Τι θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις θα το δούμε. Επιχειρήσεις. Πρώην επιχειρήσεις.
1: Ναι. Προφανώς.
0: Μετρήσιμα τα αποτελέσματα του Αντίνερο.
1: Ναι.
0: Το Αντίνερο αυτό το καινούργιο βγάλαμε.
1: Αχ, να πούμε τα ευχάριστα όμως.
0: Να άνοιξε... πούμε τα ευχάριστα. Και πριν πούμε τα ευχάριστα, γιατί σε βλέπω ότι έχεις ανοίξει. Πες το για να σου πω κι εγώ πώς, τι γίνεται στη ζωή. Γιατί λέγαμε ότι νόμος είναι το δίκαιο του προστάτη.
1: Θα σου πω αυτό και δύο πράγματα που μου έκανε.
0: Και δύο αυγά Τουρκίας.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους.
0: Ξανά άνοιξε.
1: Γιατί μας νοιάζει.
0: Πρόσεχε να δεις, σε αυτή τη δύσμηνη ζωή. Δίνεις εξετάσεις για να περάσεις στο δημοτικό. Μετά που τελειώνεις το δημοτικό, δίνεις εξετάσεις για να περάσεις στο λύκειο. Αφού δώσεις εξετάσεις για να περάσεις στο λύκειο, κάνεις 4 χρόνια φροντιστήριο για να περάσεις στο πανεπιστήμιο. Αφού περάσεις στο πανεπιστήμιο, δίνεις κάθε τρίμηνο εξετάσεις για να μπορέσεις να περάσεις τα είδη του πανεπιστημίου. Τα περνάς αυτά, ξεστραβώνεσαι και δίνεις εξετάσεις για να πάρεις το πτυχίο. Αφού δώσεις εξετάσεις για να πάρεις το πτυχίο, δίνεις εξετάσεις για να μπορέσεις να πας σε μια επιχείρηση.
1: Πιστοποίηση.
0: Μια πιστοποίηση. Αφού πέρασες την πιστοποίηση, δίνεις εξετάσεις για να μπορέσεις να συντρίψεις τους υπολείπους υποψήφιους να πάρεις μια δουλειά. Και αφού πάρεις αυτή την δουλειά, όλα αυτά είναι δικαιώματά σου, αλλά δίνεις εξετάσεις. Και αφού τα τελειώσεις όλα αυτά, δίνεις και εξετάσεις ανάμεσα στους άλλους για να μπορέσει να σε ξεχωρίσει ο προστάτης, να σου δώσει λεφτά. Μια διευκόλυνση να πας διακοπές.
1: Για όλους.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Τουρισμό για όλους.
0: Μπράβο.
1: Να σου πω.
0: Άρα είναι νόμος το δίκαιο του προστάτη.
1: Είναι.
0: Και πάμε παρακάτω.
1: Τα άφημοι που λήγουν σε ένα και δύο κάνουν σήμερα αιτήσει.
0: Ναι, τα άφημοι.
1: Θα πέσει και το σύστημα. Δεν μπορούμε και να διδαχτούμε κιόλας μαζί. Τα έχουμε ξαναδεί. Και διάβαζα εδώ ότι το 70% του ποσού που το, αυτού ας πούμε, που διατίθεται του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Το 70% του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου.
0: Α, για τον Οκτώβριο και τον Απρίλιο είναι τώρα οι διακοπές.
1: Αυτό είναι χειμερινές λίγο διακοπές, λίγο. Ναι. Εναλλακτικός τουρισμός. Προσπαθούμε να.
0: Τι εναλλακτικό τουρισμό, γιατί άμα πας σε κάποιες περιοχές τον Οκτώβριο με τον Απρίλιο, έχουν καλοκαίρι. Αυτή τότε. Δεν τελειώνει το καλοκαίρι στη γη.
1: Νόμιζα στην Ελλάδα.
0: Όχι, ρε, στην Ελλάδα τελειώσαμε. Έμεισο δίνουμε λεφτά για να πας να κάνεις στην Τζαμάικα. Μιλάς και από πάνω.
1: Οκτώβρη με Απρίλη θα πάρει.
0: Οκτώβρη με Απρίλη. Απρίλη μου ξανθέ και Μάρτι μυρωδάτε.
1: Κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εκείνη την περίοδο βολεύει και όλα στη χώρα γιατί δεν έχει και πολλούς τουρίστες.
0: Ναι.
1: Εκ του εξωτερικού.
0: Ωραία, πήγαινε κάπου αλλού να δουν τα μάτια σου να ανοίξουν να καταλάβεις ότι υπάρχει και κόσμος έξω από εδώ. Αυτά τα μίσαρα μας πιάσαν Ελλάδα και μπουρδες. Άντε αγόρι μου. Λοιπόν, χρωστάμε από χθες. Έτσι και χρωστάμε μεγάλον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Χρωστάμε.
0: Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε και μεγαλούργησε στο ΕΣΥ. Και το ΕΣΥ είναι όπως δεν ήταν ποτέ άλλοτε. εξαιρετικό.
1: Ναι, ναι.
0: Το βάζουμε στο τέλος γιατί κόσμο. Σας, ναι, το καλύτερο στον κόσμο. Θα έρχονταν εδώ η Σουίνη, πώς τη λέγανε αυτοί, να κάνει βίντεο κλιπ στα νοσοκομεία μας. Μαύρη κατάρα, Ανία Βαρεμάρα, που μας βάρεσε. Πάμε να τον ακούσουμε, γιατί ενδιαφέρεται τόσο πολύ στο ΕΣΥ, όταν κάποια χρόνια, γιατί κάποιοι δεν θα το θυμούνται, πανηγύρισε που είναι αυτός που κλείνει νοσοκομεία. Αυτός ανοίγει.
1: Όχι μόνο που κλείνει νοσοκομεία, που κάνει τις απολύσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έλεγε
0: συγκεκριμένα. Έκανε τις απολύσεις, φεύγανε, δεν ήτανε,
1: ήτανε τα μνημονιακά εκείνα δύσκολα χρόνια. Ναι. Νομίζω το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι από το 2013.
0: Τόσο.
1: Που ανακοινώνει τις απολύσεις και ορίεται. Γιατί δεν θέλει.
0: Τη δόξα να του την
1: πάρει άλλο. Να κλέψουν τη δόξα.
0: Μπράβο.
1: Το έχουν έχει ξανακουστεί, αλλά να το ξανακούσουν.
0: Ορατών δεν πάτε για ορατών, ο άνθρωπος ο οποίος κλείνει και ανοίγει νοσοκομεία όποτε ο ίδιος γουστάρει. Δοξάστε με.
2: Θέλω να πω ότι όλοι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα απορροφηθούν. Θα παραδώσουμε στους Έλληνες πολίτες μέσα στο 26 το καλύτερο αισιόδοξο των εποχών. Εμείς λέμε, συγχωνεύουμε νοσοκομεία, αυτή θα ανοίξει μόνο τα νοσοκομεία. Σας παρακαλώ, ξανά με παρακαλώ. Δεν θέλω να το χρεώνετε στην Τρόικα. Αυτές ήταν αποφάσεις δικές μου. Μη μου παίρνει τη δόξα η Τρόικα όταν κάνουμε το αυτονόητο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω βαρεθεί να κάνω το αυτονόητο και να παίρνει τη δόξα ο Τόμψεν. Θα το κάνω εγώ.
3: Ποια κυρία το είπε. Με 1,5 εκατομμύρια ανέργους σας έχω στο φλέμι και λέτε δεν αντέχετε.
4: Να
3: παρετείτε να προσλάβουμε άλλους, κύριε. Να παρετείτε να προσλάβουμε άλλους αν δεν αντέχετε. Για να δω, θα παρετείτε τώρα. Καλά, καλά, καλά, καλά. Σας βλέπω και η όψη σας δείχνει. Και η όψη σας είναι όψη εργαζομένου. Έχετε δίκιο, είναι όψη εργαζομένου.
0: Σε γνωρίζω από την όψη εν ολίγες, γιατί η όψη του εργαζόμενου φαίνεται εξάλλου και ο Άδωνης ότι δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταγράφεται
1: ο πρόσχητη, θα πεις.
0: Στο πρόσωπό του και γι' αυτό αναγκάστηκε να πάει να κάνει τα μπότοξ και να προσθέσει μαλλιά. Αν μπορούσε να προσθέσει και μυαλά, θα προσέθετε. Αλλά μέχρι εκεί έχει φτάσει η επιστήμη. Ο κύριος Τόμψεν δεν θα μας πάρει τη δόξα. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, το ακούσατε, το βάλαμε πρώτα-πρώτα, ξέρουμε να ιεραρχούμε, θα απορροφηθούν, αλλά πού θα χορηγηθούν και σε ποιους, είναι άλλο κομμάτι και γι' αυτό φάγαμε τα πρόστιμα το ένα πίσω από το άλλο.
1: Άλλωστε δεν έχουμε και ασθενείς αρκετούς για τα απογευματινά.
0: Για τα απογευματινά.
1: Άρα τι να τα κάνουν.
0: Θεωρώ ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα μπορούσε να κάνει ένα ανθολόγιο του τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος.
1: Εντάξει.
0: Ο ιστορικός του μέλλοντος. Αρκεί να μην είναι κανένας μίζερος αριστερός, κανένας τεμπέλης κτλ. Γιατί αυτούς δεν τους εμπιστευόμαστε. Ελπίζουμε να είναι κάποιος μετριοπαθής και να καταγράψει τις επιδόσεις. Άδωνης Γεωργιάδης, ο άνθρωπος ο οποίος απολύει όποιον γουστάρει, προλαμβάνει όποιον γουστάρει και για τους γιατρούς οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έχουν μέχρι και 13.000 ώρες. Που δεν έχουν δοθεί.
1: Όχι ώρες. Μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Μέρες.
0: Ναι, ναι, μέρες.
1: Μέρες. Στο νοσοκομείο της Χίουλας συγκεκριμένα.
0: Ναι,
1: και είναι κι άλλα. Είναι και η Ρόδος, είναι κι άλλα.
0: Δεν δουλεύαν πολύ. Αυτοί μας έκανε βαστίχα.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό που είχαμε αφήσει από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Όχι. Αυτό το ηχητικό, πριν πάμε να το πούμε, δικαιολογεί ουσιαστικά γιατί εγώ αποφασίζω ποιους κρατάω και ποιους απολύω. Γιατί θα ήθελα μετά να έρχονται στο γραφείο μου να με παρακαλάνε και να τους εξυπηρετώ. Έτσι. Άρα αυτό πώς λέγεται, Ρουσφέτη. Ρουσφέτη όμως είναι μια τουρκική λέξη, δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε εμείς. Εμείς έχουμε βρει άλλους σύγχρονους και εγκυμονωμένους.
1: Ναι, και λίγο όρους. Πιο. Και λίγο πιο. Πώς να το πω, λίγο πιο κουστούμάτους.
0: Κουστούμάτους.
1: Ναι. Εξυπηρέτηση, ας πούμε.
0: Τους οποίους φυσικά και δεν τους αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μας βάλει.
1: Τι ξέρει, μωρέ, από εξυπηρέτηση η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να μας εξυγχρονίσει και σε αυτό το τομέα. Ενώ εμείς θέλουμε να το κάνουμε με τον γνωστό παραδοσιακό τρόπο. Υποκρισία. Όσοι πιστεύετε ότι δεν υπάρχει ρουσφέτη. Ή όσοι θέλετε να το καταργήσετε. Ους στους υποκριτές. Ρίξε βάγκο.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε.
2: Και επαναλαμβάνω, ξέρετε, εμένα με ενοχλεί αυτή η υποκρισία. Δηλαδή τώρα εσείς, η κυρία Καραμίτρου, έχετε πέσει από τα σύννεφα στην τηλεόραση του Open. Έχετε πέσει από τα σύννεφα, εσείς ειδικά η κυρία Καραμίτρου, που ακούσατε
3: ότι μπορεί κάποιο δημοσιογράφο με ένα site να έχει πάει ένα πολιτό και ότι έπαιρνε κάποια γνωριμία από Ισραήλ.
4: Έχετε μέσα τα σύννεφα τώρα. Εμείς
1: δεν έχουμε site.
4: Εγώ κύριε Γεωργιά δεν έχω site.
3: Καλά, εσείς μπορεί να μην έχετε. Άλλοι συνάδελφοί σα δεν έχουνε.
4: Ούτε συναδέλφου που λένε ότι δεν έχουν site έχω. Δεν ξέρω.
3: Καλά, εντάξει.
4: Δεν έχω συναδέλφους που να είναι ιδιοκτήτες site, να σας πω.
3: Δεν μπορώ. Ακούστε, εγώ να ξέρετε, και συνυπώς στο ΠΚΠ, όταν έγινε η φασαρία με τους συναδέλφους μου, το πρώτο που είπα είναι, σταματήστε την υποκρισία. Νέοι βουλευτές μιλάμε στα τηλέφωνα. Νέοι συμπολίτες μας ζητάνε πάρα πολλές χάρες. Ναι, παρεμβαίνουμε που μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Ναι, αυτό στα καθήκοντα του βουλευτού, ναι, το κάνουμε συνέχεια και σταματήστε να λέτε στον κόσμο υποκρισίες. Δεν μου αρέσει υποκρισία, κύριε Καραμίτρου.
0: Δεν μας αρέσει καθόλου υποκρισία και να μάθετε και κάτι άλλο. Δεν είμαστε κοινικοί, είμαστε ρεαλιστές. Δηλαδή, γιατί δεν μας
1: το
0: αρέσει...
1: κάνουμε συνέχεια εμείς.
0: Το κάνουμε συνέχεια. Και γιατί δεν μας αρέσει υποκρισία, γιατί λένε τώρα εσείς δεν έχετε site.
1: Ναι.
0: Μπούρδες. Εσείς δεν είστε σε payroll. Μπούρδες. Να μπείτε. Δεν κατάλαβα. Επειδή δεν έχετε
1: δυνατότητα.
0: Μπράβο. Γιατί δεν πάτε να γλύψετε κάποιον να σας βάλει στο payroll μετά να σας εξασφαλίσει. Και επειδή δεν το κάνετε σημαίνει ότι οι άλλοι που το κάνουν δεν είναι καλοί. Εμείς τους καλούς προωθούμε. Αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο payroll, έχουν τη δυνατότητα με άγνωστα κεφάλαια να φτιάχνουν μέχρι και site, αρκεί αυτά τα site να βοηθάνε τους και τους... να βοηθούνται.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι και στη ζωή.
1: Έτσι.
0: Α, μπράβο. Όλα τα υπόλοιπα είναι υποκρισία.
1: Όπως τα λες.
0: Τι ωραία που μπορούμε να πάμε με αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε τώρα σε δύο φιλαράκια, στον Τάσο τον Παπά και στον Δημήτρη Κανελόπουλο. Συζητάνε σε αυτόν το.
1: Στο podcast, νομίζω, του News 24, του εφημερίδα των συντακτών.
0: Μπράβο. Συζητάνε για τα γυαλιά του Άδωνη.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε και αυτά τα γυαλιά, ξέρετε. Είναι.
1: Ναι, που εμφανίστηκε μετά.
0: Όταν αυτό με τους Βαρτσενέγκες.
1: Το Terminator.
0: Ο Terminator, ναι.
1: Ναι.
0: Επειδή το έχει τερματίσει αυτός και επειδή δεν μπορούσαμε να το κάνουμε διαφορετικά, κάναμε τον Έλληνα Terminator.
1: Ή ο κατάσκοπος. Είναι μήπως κατάσκοπος. Ο κατάσκοπος πάει και.
0: Κοίταξε να δεις. Ο Άδωνης, αν γινόταν κατάσκοπος,
1: ναι,
0: θα γινόταν πολύ κατάσκοπος.
1: Ναι.
0: Γιατί θα ξεκινούσε από έναν. Θα πήγαινε σε δύο, μετά θα πήγαινε σε τρεις, μετά θα έκανε το λογαριασμό και θα γινόταν πολύ πολύ κατάσκοπος. Θα ήταν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος θα ήταν ο κατάσκοπος που κατασκοπεύει αυτόν που κατασκοπεύεται και που κατασκοπεύεται από αυτόν που κατασκοπεύει και ούτω καθεξής. Απ' την άλλη μεριά, επειδή δεν θα τον ενδιέφερε αν τον παρακολουθούν.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τα έχει πει. Να μην αφήσετε να γίνει τόσα πράγματα.
0: Μπράβο,
1: που
0: μην αφήνετε. Ναι, ναι, και δεν θα τον ενδιέφερε και καθόλου. Θα κατασκόπευε. Και θα κατασκοπευόταν ασυστόλος. Όσπου θα είχαν κατά σειρών και κατά εξακολούθηση το λογαριασμό και πάνε παρακάτω. Αυτόν θα τον ενδιέφερε να κάνει τον κύκλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μπράβο. Και αναφέρθηκα σε αυτά τα γυαλιά, τα οποία δεν τον ενδιαφέρουν αν γράφουν και πάνω απ' όλα είναι μοδάτα. Νάτα.
1: Ναι.
0: Και συζητάνε ο Δημήτρης Κανελόπουλος με τον Τάσο τον Παπά. Πάμε.
3: Εμφανίζεται ο Υπουργός Υγείας με γυαλιά που κάνουν καταγραφή ήχου και εικόνες και τραβούν φωτογραφίες. Δηλαδή τι είναι αυτό, κατάσκοπος υπουργός.
5: Τα γυαλιά ηλίου που φοράει ο Άδωνος Γεωργιάδης, τα έχεις δει?
6: Είναι γυαλιά Ray-Ban Meta 2.
5: Σπάστα και ξαναρίχτα.
6: Είναι γυαλιά που ταυτόχρονα καταγράφουν.
5: Τι καταγράφουν? Είμαι απέναντί του και με καταγράφει.
6: Τραβάει βίντεο.
5: Και εικόνα και ήχο.
6: Βεβαίως.
5: Το ξέρω εγώ που είμαι απέναντί του ότι αυτός με καταγράφει και ως εικόνα και ως ήχο. Σιγά μην το λέει σε όλους όσους συναντάει.
6: Ο ίδιος έχει πει ότι διάβαζα σε ένα άρθρο ότι τα γυαλιά αυτά που φοράει είναι γιατί έχουν πολύ καλό Bluetooth. Του άρεσε ο σκελετός. Έχουν καλά Bluetooth, οπότε ακούει καλά τον συνομιλητή.
5: Και το καταγράφει. Και ο συνομιλητής δεν ξέρει τίποτα.
6: Ξέχνα το τι ακούγεται στο Bluetooth. Αυτό γράφει αυτό που βλέπει. Πώς ήταν το Predator που τα πιάνε όλα?
5: Ωχ, τι συνειρμός είναι αυτός που έκανες τώρα.
3: Από 240, 30 ευρώ!
0: Όντως τόσο τα πήρε από 240, 30 ευρώ.
1: Καλή προσφορά μάλλον θα
0: πει. Εντάξει, ξέρετε
1: τι πρόσφορα.
0: Να σου πω, για εξήγησέ μας εσύ που είσαι και freak technology.
1: Ναι, ναι.
0: Για το Bluetooth τώρα, τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
1: Ναι, τώρα το Bluetooth που λέει γενικά, ας πούμε, μπορείς να τα φοράς ενώ οδηγάς τη μηχανή.
0: Αυτό το που λέγεται το, ναι, τραγούδι ισχύει.
1: Ποιο?
0: Χαμένο Bluetooth με φωνάζουν γυαλίτη.
1: Μπορείς να, να τα φοράς όταν οδηγάς τη μηχανή και να τα συνδέσεις, ας πούμε, με το Bluetooth και να ακούς και τα λοιπά. Διάφορα.
0: Δηλαδή, εγώ με τη μηχανή μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Μπορείς, εννοείται. Ναι. Αλλά το θέμα στα συγκεκριμένα γυαλιά δεν είναι το Bluetooth.
0: Ναι.
1: Είναι η κάμερα που έχουν
0: ναι.
1: και το μικρόφωνο.
0: Εγώ στη μηχανή δεν μπορώ να έχω κάμερα.
1: Μπορείς να έχεις.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι άμα τραβάς άλλους ανθρώπους
0: ναι.
1: χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
0: Και θα πεις χωρίς τη συγκατάθεση. Θα σταματώ στον καθένα και να το ρωτάω. Ας είμαστε ρεαλιστές. Το λέγαμε και προηγουμένως.
1: GDPR. Τα θυμάσαι.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι το GDP.
1: Ναι. GDPR.
0: Έγινε και R τώρα.
1: Έγινε και R, εννοείται. Ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Ναι, παιδί μου, ο άνθρωπος είναι ρεαλιστής. Πήγε προχθές στην. Που το παίζαμε. Έτσι.
1: Στη Λίμνο εννοείς.
0: Στη Λίμνο.
1: Ναι, ναι.
0: Και το ρίξαν τον πινελί της Αρκούδας.
1: Ναι.
0: Δεν έγραφε αυτό.
1: Έγραφε.
0: Ωραία. Αυτή η πινελί κόναν ελεύθερα και εγώ έγραφα ελεύθερα. Δηλαδή, εντάξει, δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να τα βρούμε κάπου στη μέση.
1: Προφανώς. Και έβλεπα έναν.
0: Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Βλέπει ένα κάρο κόσμο και να του λέει τώρα. Κατά και λίγο άχαρο. Μην είμαστε υποκριτές. Δηλαδή, γεια σας, τι κάνετε, σας γράφω. Θα νομίζουν δηλαδή ότι είσαι γραμμένος.
1: Ναι.
0: Και θα αρχίσουν να φεύγουν εδώ σε ρωτήτη κανένα μα του. Θα λένε ήρθε ο Άδωνης που πήγα εγώ με χαρά να τον εδώ και μου είπε που με έχει γραμμένο.
1: Έτσι ακριβώς είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ στο συγκεκριμένο απόσπασμα.
0: Πουλάκι ξένο, πουλί γραμμένο.
1: Ακούσαμε τον κύριο Δουδονή στην αρχή.
0: Ναι, τον κύριο Δουδονή.
1: Να το λέει στη Βουλή αυτό για τα γυαλιά του Άδωνη. Απάντησε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μου διαφεύγει το όνομά του αυτή τη στιγμή. Και είπε ότι αυτά τα γυαλιά δεν καταγράφουν, δεν τα είχε για να καταγράφουν. Ο Άδωνης τα έχει γιατί του αρέσουν.
0: Και αυτό που το ήξερε.
1: Γιατί του αρέσουν και του βολεύουν. Και βγαίνει ο Άδωνης και του διαψεύδει και λέει ότι επειδή δέχομαι επιθέσεις κτλ.
0: Αυτή η Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου, πώς μ' αρέσει που θα πάει σε κουβέντες έτσι συμπαγής.
1: Ούτε μεταξύ τη λέει, δεν βγαίνει ο συνάδελφος του, λέει δεν καταγράφουν και βγαίνει μετά ο Άδωνης και λέει όχι, επειδή μου επιτίθενται πολύ, εγώ τα έχω για να τα καταγράφω αυτού που μου επιτεθούν.
0: Και ακούω, λέει καλύτερα.
1: Να έχω αποδείξεις.
0: Έχει πρόβλημα.
1: Με την ακοή.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Εντάξει, θα το...
0: Εντάξει και να είπε, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Πολύ, όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, από ένα σημείο και μετά μπορεί να μην ακούμε καλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Νάνση Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Αφήνουμε τις τριγωνικές συναλλαγές από την ίδια συζήτηση και μετά για το δεύτερο μέρος.
0: Τριγωνικές, ναι. Να πούμε ότι Νάνση τώρα την παρακολουθούμε με ίδια γυαλιά και όσο αυτή θα λέει, εμείς θα την καταγράφουμε. Εντάξει, άντε ξεκινά τώρα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά στην περιοχή Δρύγια Κοροπίου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην οδό Αιγαίου στην περιοχή του Μαρκόπουλου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιά είναι σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. 5 μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτή, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται την Πέμπτη για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Στα δικαστήρια Σπάρτης, ο 55χρονος από το Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του αλλά και εκείνη της μητέρας του. Αμύωτες ή μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 157 άνθρωποι διασώθηκαν σήμερα σε τρία περιστατικά και μεταφέρονται στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει η Καγιά Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Από σήμερα σε εφαρμογή διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν σήμερα όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Στη Ρωσία, ο διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίναξη του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν στην περιοχή του Εκατερίνενμπουργκ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984 στα μικρόφωνα ο Μιχάλης Λεάνης και δίπλα του παίζει και μαθαίνει ο Σάβας Παναγιωτίδης πλοίον τράγαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος με ροσβού υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Κλείσαμε το πρώτο μέρος με δύο φίλους, τον Δημήτρη Κανελόπουλο και τον Τάσο τον Παπά. Συζητούσαν για τα γυαλιά. Μέτα ή μετά είναι αυτά.
1: Μέτα glasses.
0: Μέτα glasses.
1: Ναι, τα Ray-Ban. Yeah. Στην εξαιρετική τιμή, τώρα το βλέπω, των 674 ευρώ.
0: Εντάξει, άμα έχεις και το φυσά στον παραδάκι, έχεις να πάρει. Λέω, ναι, έχει πάνω του τόσα πράγματα.
1: Λέω.
0: Έχει Bluetooth, έχει Mutooth, έχει YouTube, έχει κάμερα, έχει. Τι άλλο.
1: Μικρόφωνο.
0: Έχει μικρόφωνο. Αποσπόμενο. ακούς τον άλλον. Τον καταγράφεις τον άλλον. Έχει. Παίζει
1: WiFi.
0: Έχει WiFi. Έχει WiFi. Έχει τραγουδιά. Παίζει. Δεν παίζει και τραγούδια.
1: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Τι, κάτσε ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, δεν το γράφει.
0: Δηλαδή, άμα τραβούνε κάτι φρουλεμέδες οι άλλοι να μην βάζει ένα τραγούδι να τους καλύπτει. Δηλαδή, εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Πάμε σχάρι που έγινε στη Λίμνο που του τραβούσαν.
1: Λογικά δηλαδή, θα μπορούσα. Γιατί βλέπω ότι έχει και ηχεία.
0: Οπότε, άρα.
1: Οπότε ναι.
0: Οικοσύστημα!
1: Ναι, έχει και ηχεία.
0: Ναι. Μήπως είναι αυτό το οικοσύστημα που μας έλεγε ο Γρηγόρης. δηλαδή, όταν του ρίχναν τα ουστ και τα μουστ στην. Δεν μπορούσαν να βάλει ένα τραγουδάκι από πάνω.
1: Και ποιο τραγούδι θα βάζε, θεωρείς. Ποιο τραγούδι θα βάζε, θεωρείς.
0: Μείνε κοντά μου, αγαπημένη. Ξέρω κι εγώ ποιο να βάλει το.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω. Μήπως έχεις καμιά έμπνευση.
0: Πολλά μπορούν τραγούδια.
1: Θα ρωτήσουμε τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
0: Θα ρωτήσουμε τον Νίκο Λιμπερόπουλο, θα έχουμε και από εκεί μια βοήθεια. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος.
1: Θα συνεχίσουμε με Παπά Κανελόπουλο για Άδωνη.
0: Μην το λες έτσι, γιατί θα νομίσουν κάποιοι ότι ο Δημήτρης είναι παπάς.
1: Όχι.
0: Ο Παπα Κανελόπουλο.
1: Όχι. Ναι.
0: Είναι Τάσος Παπάς, ναι. Και Δημήτρης
1: Κανελόπουλος. Ναι. Θα συνεχίσουμε με Αδωνίτη και θα ακούσουμε για τις τριγωνικές αυτές τις συναλλαγές.
0: Ποιες τριγωνικές συναλλαγές.
1: Που.
0: Έλα, υπάρχει σε αυτή την κυβέρνηση τριγωνικές συναλλαγές.
1: Ναι.
0: Καταρχήν είναι λάθος σαν ορισμός. Ναι, γιατί σε αυτή την κυβέρνηση είναι η μόνη η οποία ακόμα και από προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις τις τριγωνικές σχέσεις τις έκανε πολυγωνικές.
1: Ναι. Έβαλε και άλλους μέσα.
0: Βέβαια, σε σημείο που μπλέκεται. Άρα το κάνουμε πολυγονικές. Πάμε να ακούσουμε.
2: Όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μια διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης. Μου είπε, βρεάδε, σε παρακαλώ πολύ, αν τους ξέρεις, μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια. Και έτσι να μείνω και όσο το βρίσκω, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε. Δεν έχω το όνομα.
1: Άρα αυτό έγινε.
2: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από ό,τι βάλει. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
3: Γιατί το κάνατε εσείς αυτό όμως.
2: Γιατί ήταν φίλοι μου. Τι και τι. Γι' αυτό έδωσα
1: γραμματιά. Είναι κανονικό αυτό.
3: Αυτό γίνεται.
1: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία και να πάρει.
2: Είναι πολύ κανονικό. Πάρα πολύ κανονικό. Δεν ήμουν υπουργός. Ήμουν βουλευτής τότε. Δεν ήμουν.
1: Ναι.
4: Ο ορισμός της τριγωνικής διαπλοκής, δηλαδή ένας υπουργός.
5: Δεν έχει σημασία το ποσό.
4: Καθόλου. Ναι. Γιατί το ποσό αυτό ξέρουμε.
5: Η μέθοδος μετράει.
4: Ένας υπουργός λέει σε έναν επιχειρηματία η επιχείρηση του οποίου. Γιατί να δώσει επιχειρηματίας λεφτά.
5: Για να βοηθήσει τον υπουργό. Για να βοηθήσει το site θα βοηθήσει τον υπουργό.
4: Και ο υπουργός και ο επιχειρηματίας θα κερδίσει κάτι.
5: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει δίνω χωρίς να παίρνω. Έτσι δεν είναι. Κάνω μια εξυπηρέτηση σε ένα πολιτικό πρόσωπο και περιμένω κάτι από αυτό το πολιτικό πρόσωπο. Όταν παραστεί ανάγκη, όταν του ζητήσω κάτι. Αυτό λέει η κοινή λογική, αν υπάρχει κοινή λογική στο πεδίο αυτό.
4: Εντάξει, ο Άδωνης ούτως ή άλλως στην επικοινωνία είναι πολύ μπροστά.
5: Ναι, δεν τον ενδιαφέρει ένα ακροατήριο του κέντρου, της κέντρου αριστεράς και της αριστεράς. Τον ενδιαφέρει ένα ακροατήριο της δεξιάς και της άκρας δεξιάς. Και σε αυτά τα δύο ακροατήρια έχει πολύ μεγάλη απήχηση ο κ. Γεωργιάδης.
4: Θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης.
5: Τι ώρα είναι.
0: Ωραίο το ερώτημα που έθεσαν οι δύο συνάδελφοι, αν δεν ξαναβεί ο Μητσοτάκης. Από την άλλη μεριά, αν δεν ξαναβεί ο Μητσοτάκης, ορίστε να είναι ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέτει σοβαρή υποψηφιότητα γιατί μας
1: να βάλει κάποια... πλάτη.
0: Μπράβο, γιατί μας βγήκαν πριν κάποιοι άλλοι, τους οποίους θεωρούμε πολύ λελέ και πολύ μπλαζέ. Okay. Από την άλλη μεριά, δεν έχει σημασία το ποσό, αλλά έχει τεράστια σημασία και δεν ξέρω γιατί δεν το συζήτησαν τα παιδιά. Αν ήταν η πρώτη φορά που το κάνουμε, γιατί αυτό είναι που υπέπεσε στην αντίληψη κάποιων. Η φορά αυτή.
1: Ναι.
0: Πρώτον. Δεύτερον, είναι κανονικό για κανέναν άλλο λόγο, γιατί εμείς θέλουμε την εξουσία μέχρι το 2030, αν είναι δυνατόν και μέχρι το 2034, για να μπορέσουμε να καλέψουμε όλους τους δικούς μας. Γιατί ακούσατε αναερυθρίαστα, λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όχι, ήταν φίλοι μου και το έκανα. Και δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να βολέψουμε όλους αυτούς. Να μπορέσουμε να ξεπαστρέψουμε και όλους αυτούς τους αριστερούς που είναι δεξιά και αριστερά και να έχουμε βάλει μόνο τους δικούς μας τα πια. Έτσι δουλεύουν οι δημοκρατίες. οι αδωνοδημοκρατίες. Και σε όποιον δεν αρέσει να μας ψηφίσει. Μπορούμε να πάμε παρακάτω.
1: Μπορούμε.
0: Το επόμενο θέμα μπορεί να μην έχει άμεση σχέση, που έχει και άμεση και έμεση σχέση με τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Για ακούστε ποιο είναι το θέμα, γιατί είχαμε και κάποιες ενστάσεις σοβαρές, ναι, από τον Ιατρικό Σύλλογο, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Γιατί αποφασίσαμε, με το αποφασίζομαι και διατάζουμε, γιατί έγινε και στο παρελθόν, δεν έγινε όμως με τον ίδιο τρόπο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά και εκεί είχαμε παρεμβάσεις. Οπότε, εφόσον είχαμε από άλλους παρεμβάσεις, γιατί εμείς να μην το κάνουμε πιο ωραία.
1: Και να βάλουμε πάλι τη φίλη μας.
0: Και να βάλουμε πάλι τη φίλη μας. Πάμε να ακούσουμε γιατί συζητάμε.
3: Τα πειρά σχεδόν του συνόλου των ιατρικών συλλόγων της χώρας αλλά και των δικηγορικών συλλόγων και διεθνών οργανισμών δέχεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο κατηγορούν Δέσποινα Γεωργιάδου για πρωτοφανή παρέμβαση στα συνδικαλιστικά ζητήματα των γιατρών, καθώς διόρισε με νόμο στην ηγεσία του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου την κυρία Ματίνα Παγώνη.
6: Και μάλιστα κάνουν λόγο για θεσμική εκτροπή Ράνια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι η νομοθετική ρύθμιση θα βάλει απλά τέλος σε έναν πόλεμο χαρακωμάτων στους κόλπους Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και ότι η προσωρινή διοίκηση έχει μόνο ένα σκοπό, να οδηγήσει το σώμα σε εκλογές. Στο μεταξύ όμως, η εκλεγμένη διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για αυθαιρεσία και πρακτικές που θυμίζουν απολυταρχικά καθεστώτα. Το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης, 9 του δήλωση, έκανε λόγο για συνδικαλιστικό μπάχαλο. Σε κάθε περίπτωση όμως, Ράνια, η
3: δηλαδή, διεθνής καταγραφή. Τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης, πώς δικαιολογεί την ενέργειά του, την επιλογή του?
6: Ο κύριος Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι αντιπαραθέσεις μέσα στον ιατρικό σύλλογο.
3: Ότι δεν τα βρίσκουν οι γιατροί, γι' αυτό το κάνει.
6: Ακριβώς, έπρεπε να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν είναι και πρώτη φορά που ένας υπουργός παρεμβαίνει σε αυτό, προκειμένου να οδηγηθούν σε εκλογές και να μπορέσει τελικά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος να εκλέξει διοικητικό συμβούλιο.
0: Άμα δεν μπορέσετε να εκλέξετε αυτόν που θέλουμε εμείς, να ξέρετε ότι υπάρχουν και τρόποι να σας τον επιβάλλουμε. Οπότε κάνουμε μια νουρού νομοθετική ρύθμιση και βάζουμε αυτήν η οποία έτσι κι αλλιώς την προορίζαμε να βγει πρόεδρος των νοσοκομιακούς, αλλά δεν μας βγήκε. Και από τότε κλαίμε και χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο πώς έγινε και έχασε τις εκλογές. Μας πέρασαν βέβαια ένα τρίμηνο να προσπαθούμε να το δικαιολογήσουμε και να λέμε ότι η Παγώνη δεν έχασε τις εκλογές, απλώς δεν τις κέρδισε. Ουσιαστικά θυμίζοντας τον Γιώργο Μίνο που βγαίνει και κάνει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ δεν χάνει ποτέ, απλούστατα δεν κερδίζει, κάτι ανάλογο. Και δεν μπορούσαμε να την αφήσουμε. Δηλαδή, λέει, πώς δικαιολογεί την ενέργειά του ο Άδωνης Γεωργιάδης, το ρωτάει πάρα πολύ εύστοχα η Ράνια Τζίμα. Όπως δικαιολόγησε και με την άλλη τη φίλη του. Και η μία φίλη του ήταν και άλλη φίλη του ήταν. Τη μία της έδωσε διαφήμιση για το site, την άλλη θέλει να την κάνει πρόεδρο. Δεν κατάλαβα. Να μην εξυπηρετήσουμε τους φίλους μας. Εντάξει, είπαμε, στο Ρουσφέτη όποιον μπορούμε να βοηθήσουμε τον βοηθάμε. Αλλά και εκεί έχουμε μια προτεραιότητα. Όποιος είναι ο κολλητός μας τον βοηθάμε ακόμα περισσότερο. Ή δίνουμε μια προτεραιότητα. Οι υπόλοιποι στο κουβά. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος, αυτή είναι η δημοκρατία και αυτό είναι και ίσες ευκαιρίες για όλους. Τι σημαίνει ίσες ευκαιρίες? Να έχεις εσύ την πιθανότητα να κάνεις κάτι. Άρα στις πιθανότητες έχεις ίσες ευκαιρία. Στην υλοποίηση των πιθανοτήτων πας κουβά. Αλλά θα ξαναπροσπαθήσεις. Όπως γίνεται και με τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Δεν την ξανανοίξαμε την πλατφόρμα.
1: Την ξανανοίξαμε, ναι.
0: Τι στο διάολο θέλουνε, ρε παιδί μου. Και διαμαρτύρονται. Και μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, για να μπορέσετε να επιβιώσετε, μπορείτε να παίζετε στοίχημα. Σωστά.
1: Σωστότατα.
0: Α, μπράβο. Εκεί οι πιθανότητες είναι οι ίδιες με το να σας εξυπηρετήσει ο Άδωνης να κερδίσετε. Έτσι, όλη η χώρα έχει γίνει ένα απέραντο καζίνο. 24 δις.
1: Ναι.
0: Από τον τζόγο. Τα λεφτά. Στην Ελλάδα.
1: Επικερδής
0: επιχείρηση. Δεν έχουμε βιομηχανία. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα. Έχουμε όμως τζόγο. Παίζουμε, τζογάρουμε. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος του μέλλοντος. Άμα δεν ρισκάρει, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει. Και έχουμε γίνει μια χώρα όπου οι τζογαδόροι κάνουν κουμάντο και εμείς είμαστε wannabe οι τζογαδόροι. εξαιρετικό. Κάποτε όλοι ήθελαν να γίνουν γιατροί. Κάποτε όλοι ήθελαν να γίνουν δικηγόροι. Κάποτε όλοι ήθελαν να γίνουν δημοσιογράφοι. Και τι χαϊρίδαμε? Μπούρδες. Ενώ τώρα με τον Τζογαδόρη θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Θα ακούσουμε τον έναν πολύ σοβαρό κύριο.
1: Τον κύριο Αντώνη Στεριώτη.
0: Τον κύριο Αντώνη Στεριώτη, πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
1: ΕΕΠ.
0: Ναι.
1: Λέμε σύντομα.
0: Να το λέμε σύντομα. Ναι. ΕΕΠ. Ναι. Να. Πολύ αποκαλυπτικός σε ένα ρεπορτάζ των Reporters United. Απολαύστε το.
7: Money keeps the world going. Και εδώ είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίζονται. Η χρονική αυτή περίοδο που η συγκεκριμένη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην εξουσία, είχαμε τη μεγαλύτερη καζινοποίηση που υπήρξε ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη business job. Μάλιστα, ως προς το συγκεκριμένο τομέα, θα έλεγα ότι υπάρχει και μια διακομματική συνένεση, τουλάχιστον με τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας μεταξύ τους, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, μια αριστερά. Από την προσωπική μου εμπειρία, ο ΠΑΠ χαφιέδιζε την ΕΕΠ, παρακολουθούσε την ΕΕΠ. Το κατήγγειλα γραπτός στον κύριο Τσακαλώτο. Τι έγινε? Απολύτως τίποτα. Για να σας πω ποιος έχει τη δύναμη και ποιος θεωρεί ότι κάνει κουμάντο. Η βιωσιμότητα εμβολής του επαγγελματικού ποδοσφαίρου όλων των επαγγελματικών αθλημάτων βασίζεται στις χορηγίες εταιριών τζόγου. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και διστακτικός και κουμπωμένος από το να ακούω για τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δαπανώνται περισσότερα χρήματα για την προβολή των δράσεων από την αξία των ίδιων των δράσεων που πραγματοποιούνται. Είναι δυνατόν ποτέ για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου να κάνουμε τον νόμιμο τζόγο να έχει την ίδια συμπεριφορά με τον παράνομο? Αυτό είναι αρρώστια. Αυτή η επίκλωση του παράνομου τζόγου, θέλω να σας πω, είναι μια φενάκι, είναι μια απάτη για να δικαιολογούμε την όλο και μεγαλύτερη προσφορά τζόγου στο κοινό. Έχει περάσει από τη μεριά της πολιτείας και εδώ κάτι που βολεύει πάντοτε τους κρατούντες, δηλαδή η ατομική ευθύνη. Από αυτόν λοιπόν λέμε ότι ο εθισμένος έχει την ατομική ευθύνη και εν ονόματι αυτής της ατομικής ευθύνης βγάζουμε κάθε μέτρο προστασίας αφού είναι δική του ευθύνη? Τα συγκεκριμένα παιγνιομηχανήματα κατασκευάζονται με βάση οδηγίες από ψυχολόγους. Σκοπό έχουν να αυξήσουν τον εθισμό. Εγώ πιστεύω ότι το ιδιωτικό μονοπόλιο στον τζόγο κάνει κακό στη δημοκρατία.
0: Καλά, από πού αυτό το συμπέρασμα? Θεωρώ ότι είναι αυθαίρετο. Έτσι κάνει κακό στη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Όπως την ορίζει ο κύριος ή όπως την ορίζουμε εμείς?
1: Κοίταξε, κακό δεν κάνει σίγουρα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Ακούσαμε όμως και από πού άνοιξε η κυκλοπόρτα.
1: Εννοείται.
0: Α, μπράβο, για κανέναν άλλο λόγο, για να μην ισχυρίζονται αδόητο αίματος κάποιοι, ότι δεν το γνώριζαν και δεν ήξεραν.
1: Και για την αριστερά.
0: Περίμενε, ναι, να πούμε και κάτι άλλο.
1: Αυτά όλα τα κοινωνικά ζητήματα είναι λεπτά, αυτό ήθελα να πω. Κανονικά θα έπρεπε λίγο πιο πολύ προσοχή.
0: Όχι κανονικά, να, λίγο πιο πολύ. Απόλυτη προσοχή.
1: Εννοείται.
0: Απόλυτη προσοχή και αυστηρότητα. Να πούμε επίσης, επειδή παρακολουθούμε τα ζητήματα αυτά, ότι είμαστε η μόνη χώρα η οποία έχουμε παραδοθεί
1: πλήρως.
0: Ναι. Στις στοιχηματικές. Ναι. Εντελώς. Βέβαια, μας εξυπηρετούν. Βοηθάνε στην ολοκλήρωση κάποιου. Συγχωρέστε με, κάποιου νοσοκομείου, ναι, σχολείων και τα λοιπά, για κανέναν άλλο λόγο, γιατί από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουμε πάρει τα λεφτά, εμείς τα έχουμε βάλει αλλού και έρχονται αυτοί πλάτη. Και από την άλλη μεριά, αυτή η ιστορία με τον παράνομο και τον νόμιμο, ας το κάνουν οι άλλοι. Εμείς παράνομο και νόμιμο μπορούμε να τους παντρέψουμε, να έχουμε ένα τζόγο και να πηγαίνουμε παρακάτω και να τραγουδάμε όλοι σε αυτό το γάμο. Παράνομος και αν ήταν ο δεσμός μας, εμείς τον δέσαμε με αγάπη και αισθήματα.
1: Πάνω κάτω αυτό γίνεται. Αυτό είπε
0: και ο κ. Στεριώτης. Όχι πάνω κάτω, αυτό γίνεται.
1: Αυτό είπε και ο κ. Στεριώτης, ότι για να πολεμήσουμε αυτή τη στιγμή τον παράνομο τζόγο, κάνουμε τον κανονικό στα μέτρα, φέρνουμε τον κανονικό στα μέτρα του παράνομου.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Καλή. Και λέμε γιατί είναι παράνομος ο παράνομος, εφόσον ο νόμιμος συμπεριφέρεται σαν τον παράνομο.
1: Ναι, και παίρνουν συνέχεια και άλλες εταιρείες άδειες καινούργιες. Τις βλέπετε σίγουρα, δηλαδή ειδικά με το Μουντιάλ
0: Καταρχήν η συχνότητα και ο αριθμός των στοιχηματικών είναι πραγματικά εξωπραγματικός για την Ελλάδα.
1: Που σε
0: και δεν μιλάει κανένας.
1: Σε άλλες χώρες, ας πούμε, μου έρχεται η Ισπανία για παράδειγμα, έχουν θέσει νομοθετικό πλαίσιο να οι διαφημίσεις των στοιχηματικών να παίζονται μετά τις 12.
0: Ναι, μετά τις 12 εδώ δεν παίζονται εδώ.
1: Ναι, εδώ, αφού είναι, δεν έχει τηλεθέαση.
0: Γι' αυτό. Πάρα πολύ απλό. Ναι. Ωραία. Το τελειώσαμε γι' αυτό. Το λύσαμε γι' αυτό το ζήτημα.
1: Έχει κι άλλο, αλλά ναι.
0: Έχει πολύ άλλο και θα ασχοληθούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ασχοληθούμε. 100%. Πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό που έγινε πριν από λίγο καιρό.
1: Ναι. Στο Καστελόριζο.
0: Στο Καστελόριζο, με ένα αγροτικό γιατρό. Το οποίο τον τσουβαλιάσαμε και τον πετάξαμε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μας έκανε και δεν μας έκανε και τα κατήρια.
1: Γιατί μιλούσε κιόλας πολύ.
0: Βέβαια. Άλλο αυτό τώρα. Εμείς δεν θέλουμε γιατρό να μιλάνε.
1: Ωραία,
0: αν είναι δυνατόν να μην μιλάνε και καθόλου, ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερο γιατρό. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος των καταγγελιών στον κύριο Χαριτάτο του αγροτικού γιατρού.
8: Η τοπική αρχή δεν μας υποδέχθηκε καν όταν ζητήσαμε για το κατάλημα, το οποίο δεν είχαν τα κλειδιά και σπάσανε την πόρτα, η οποία είναι ακόμα σπασμένη, και την κλείναμε με ντενεκέ λάδι που έφερα εγώ για τον χρόνο που θα μέναμε εδώ πέρα. Έχουμε στείλει τα πράγματα μας μια εβδομάδα πριν φτάσουμε στο Καστελόριζο, καθώς θα ερχόμαστε για ένα χρόνο σχεδόν.
9: Ναι.
8: Και τα έχουν τοποθετήσει στην οικία που θα διαμέναμε ως αγροτικοί γιατροί.
9: Μάλιστα.
8: Τα κλειδιά κατά την άφηξή μας δεν βρέθηκαν ποτέ και ακόμα και τώρα δεν έχουν βρεθεί. Και δόθηκε εντολή να σπάσει η πόρτα για να εισέλθουμε στο χώρο που θα διαμέναμε. Πρώτη βδομάδα που μας ενημέρωσαν ότι δεν είναι κατοικήσουν η οικία, οι εργολάβοι οι οποίοι αναλάβαν να το βάψουν, επειδή υπήρχαν μούχλες μέσα, υπήρχαν πολλά, δηλαδή ακόμα και τα ηλεκτρολογικά θέλανε κάποια διόρθωση. Στις βραχίες νοσηλείας, εκεί πέρα που θα βάζαμε τους ασθενείς για ένα βράδυ μέχρι να μπορέσουν να μεταφερθούν κάπου αλλού ή να βγουν πλέον ως θεραπευμένοι, εκεί διαμένουν, στα κρεβάτια των ασθενών. Και ευτυχώς είναι δύο και μας φτάνουν, αλλιώς δεν θα μας φτάνουν ούτε αυτά. Και όταν ζητήσαμε να γίνει απλά ένα βάψιμο στις μούχλες, η τοπική αρχή μας είπε ότι δεν χρειάζεται να μείνουμε και θα έρθουν άλλοι. Δεν είμαστε καλοδεχούμενοι. Και αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι εμείς ζητήσαμε με το που ήρθαμε εδώ πέρα σχεδόν πριν από τρεις εβδομάδες τροπονίνη, άμα ξέρει κάποιος, είναι ένα αντιδραστήριο το οποίο μπορούμε να δούμε αν κάποιος παθαίνει έμφρακτο ή κάποιο καρδιολογικό συμβάν. Και ακόμα το περιμένουμε, κύριε Χαριτάτο.
0: Ακόμα το περιμένετε. Εντάξει. Έχει αξία η ζωή, ρε φίλε, χωρίς να αναμονή. Χωρίς να έχεις κάτι να περιμένεις. Θρασί τον κόβο. Καλά το κάνουν και το διώξαν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έτσι, φαίνεται, ρε παιδί μου, από το ύφος ότι είναι προκλητικός. Δηλαδή σε αυτή την Ελλάδα του επιτελικού κράτους τα θέλει όλα. Αν είναι δυνατόν.
1: Και να βάψουν και τις μόχλες.
0: Ναι.
1: Άκου εκεί.
0: Και πώς θα φαίνεται το πριν και το μετά. Οι διαφημιστικές μπορούν και το κάνουν γιατί κόβουν την εικόνα στα δύο. Δηλαδή τι να κάνουν, να βάφαν το μισό σπίτι και να λέγαν πριν και μετά. Το αφήνουν εκεί να το δούνε.
1: Μόνο το πριν.
0: Μπράβο. Από την άλλη μεριά είχε και ένα κρεβάτι να ξαπλώσει.
1: Και τι και αυτό αν ήταν για τις βροχές.
0: Άμα δεν του έφτανε και αυτό το κρεβάτι, ας πήγαινα να έβρισκε, ας πούμε, τον Ταλάρα, τραγουδούσαν μαζί του, έφτανε μας ένα δωμά. Και ας γινόταν τραγουδιστής. Καταγγελίες μέρος δεύτερο. Το λέω καλά.
1: Ναι.
0: Πάμε και μετά, επειδή το ψάξαμε το θέμα, θα σας πούμε, θα σας πληροφορήσουμε τι απάντησε και ο Δήμος Μεγίστης όσον αφορά τα καταλήματα. Πάμε.
8: Και το πρόβλημα είναι ότι ο μόνος λόγος να μας απαντήσει η υπηρεσία μας ήταν για το αν δικαιούμαστε εφημερίες πάνω από 7 ή κάτω από 7 μέσα στο μήνα, παρόλο που εφημερεύουμε καθημερινά είτε ο ένας είτε ο άλλος. Το μόνο πράγμα που του ζήτησα του κύριου διοικητή είναι να έρχεται κάθε μήνα ένας παιδίατρος σε αυτό το νησί που έχει 100 παιδιά και σε οποιοδήποτε άλλο ακροτικό νησί. Τίποτε άλλο δεν ζητάμε. Εμείς πραγματικά κάναμε το λειτουργήμά μας και για όσο αντέξουμε, είτε στη χώρα είτε στο μέρος, θα το κάνουμε δίχως κανένα, καμιά διάκριση. Εγώ τη δεύτερη μέρα διακομίστη στη Ρόδο και επέστρεψα μέσα σε μία μέρα μετά από υδρονέφρωση. Και δουλεύουμε δίχως ούτε αναρωτικές δεν μπορούμε να ζητήσουμε, γιατί θα αφήσουμε
9: το κράτος γιατρό.
8: Δίχως γιατρού. Είχαμε σε κάποιο περιστατικό το οποίο είναι σε, ας το πούμε, δύσβατο μέρος.
9: Δύσβατο γιατί έχει τραπέζα και καρέκλες για να περάσετε.
8: Ακριβώς.
9: Έχει καφέ και τα λοιπά, εστιατόριο, καφέ και τα λοιπά.
8: Ενώ κατέβαινα εγώ προσωπικά για να κάνω στην άκρη τραπεζάκια και λοιπά, δεν είχε μαζευτεί μια τέντα, βρήκε λίγο το ασθενοφόρο. Την χάλασε κάπως, καθώς χάλασε και το ασθενοφόρο ο φάνος του.
9: Ναι.
8: Και μέσα, μέχρι να τελειώσει η μέρα που κάναμε μια βόλτα, δεχθήκαμε απειλή της σωματικής μας ακεραιότητας.
0: Καλά, μωρέ, τώρα απειλή της σωματικής ακεραιότητας, όλοι απειλούνται, τέλος πάντων. Απ' την άλλη μεριά, ναι, αυτό μας ενδιαφέρουν τα πεζοκαθίσματα. Ακόμα και στο καλό της Ολόριζο. Καστελόριζο, Καστελόριζο, γιατί εμείς δεν έχουμε ψυχή για τον τουρισμό. Αυτό θεωρούμε ανάπτυξη. Αυτό θα παρουσιάσουμε αύριο μεθαύριο στην κυβέρνηση για να μας στηρίξει, να μας ξαναβγάλει δημάρχους. Ότι αυξήσαμε τον τουρισμό. Έσοδα. Τώρα, αν πεθάνουν και κάποιοι, τι να κάνουμε. Αν δεν έχουμε υποδομές, τι να κάνουμε. Τουρισμό θέλουμε.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγίστης διευκρινίζει πως ο Δήμος δεν έχει θεσμική ή νόμιμη υποχρέωση να παρέχει κατοικία στους αγροτικούς γιατρούς.
0: Βέβαια.
1: Για
0: το ηθικό δεν συζητάμε.
1: Για το σκοπό...
0: τη στιγμή που δεν έχουμε.
1: Άκουγε τη συνέχεια. Mm. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται οικονομικό κίνητρο στέγασης ύψους 400 ευρώ μηνιαίως, το οποίο χορηγείται μέσω του Ιδρύματος Γαλλινός της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Συνέχεια. Mm. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται οικονομικό κίνητρο στέγασης ύψους 400 ευρώ μηνιαίως, το οποίο χορηγείται μέσω του Ιδρύματος Γαλλινός της Περιφέρειας.

0: δραστηριοποιείται. Old ναι. Entry, ο οποίο επέστρεψε.
1: Ναι. Και μιλάει για τα κίνητα της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθεί να τα μετρήσει ο άνθρωπος. Και να καταλήξει με μια αναγωγή. Πού θα φτάσει αυτό το νούμερο.
0: Και τι δουλειές δημιουργούνται.
1: Και τι δουλειές ανοίγονται έχοντας οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τόσο πολλά ακίνητα. Περίκαλο.
2: Βγήκαν τώρα τα πόθεν έσχες των πολιτικών και ακούστε ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το 2019 είχαν 91 εκατομμύρια ευρώ και το 2024 αυτά τα 91 εκατομμύρια ευρώ έγιναν 217 εκατομμύρια ευρώ. Τα ακίνητα που είχαν το 2019 ήταν 2.175 και το 2024 έγιναν 2.594. Δηλαδή 519 ακίνητα παραπάνω μέσα σε μία πενταετία. Μέχρι το 2031 από τα 519 θα έχουν πάει στα 10.000. Οπότε συνεχίζουμε δυναμικά έτσι. Ίσως κάποιους τους προσλάβουν στα σπίτια τους για υπηρέτες, οπότε θα αυξηθούν και θέσεις εργασίας. Αυτές είναι οι δουλειές που έλεγε ο Μητσοτάκης όταν πρωτοβγήκε το 2019, αν θυμάστε. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά σε ομιλίες, έβγαινε και έλεγε πολλές και καλές δουλειές. Με ένα ύφος σαν να διαβάζει παραμύθια σε παιδιά. Παραμύθια έλεγε, απλά όχι σε παιδιά. Αλλά προσέξτε, είπε πολλές και καλές δουλειές. Δεν είπε για ποιους. Ό,τι υποσχέθηκε το έκανε. Είναι πολλές οι δουλειές πλέον για καμαριέρες, για οδηγούς, για σερβιτόρους, για φύλακες. Δουλειές υπάρχουν. Απλά είναι όλες στα σπίτια των βουλευτών του. Θα φτιαχτεί μια νέα κατηγορία αγγελίας, θα λέει ζητούνται δουλοπάρικοι για να εργαστούν ως χωρικοί σε σπίτια υπουργών. Εν τω μεταξύ, με τόσα κίνητα οι βουλευτές παίζει να ξεχνάνε και ποια είναι τα δικά τους σπίτια. Θα μπαίνουν κατά λάθος σε random σπίτια, θα ανοίγουν το ψυγείο και θα ρωτάνε τον ιδιοκτήτη: συγγνώμη, δικό μου δεν είναι αυτό το σπίτι. Γιατί εγώ δεν πίνω αυτή την πύρα. Πώς βρέθηκε εδώ. Θα μπορούσαν να έκαναν και βίντεο στο YouTube οι βουλευτές. Μια παιδιά, σήμερα θα κάνω unboxing το 316ο σπίτι μου, είναι στην Γλυφάδα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe.
1: Εντάξει, τα like για subscribe δεν θα τα προλαβαίναμε. Είπαμε από 2.175 σπίτια φτάσαμε στα 2.594 σπίτια και από τα 91 εκατομμύρια στα 217. Ωραία, καλοφάγωτα. Να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο βράδυ. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγ Δημακόπουλος. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτίδης.
0: Ακολουθεί Καλλιόπη Λιβανού, δελτίο ειδήσεων, και μετά η Κατερίνα
1: Πουλοπούλου. Να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο μέι χωρίς σπίτι βράδυ. Τα λέμε αύριο πάντα την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 94.
0: Να προσέχετε.
1: Γεια σας.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανό. Σε ύφος η φωτιά στην περιοχή Δρίγκια στο Κοροπή, κοντά στη ΒΙΠΕ Κοροπίου. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, τίθενται για αύριο 5η 6 Αυγούστου η Περιφέρεια Αττικής και οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας. 5 μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα, με το άνοιγμα της Βουλής θα κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Επίσης, ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, τους οποίους δίνονται 534 ευρώ το μήνα για 3 μήνες. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τέλος, στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Το κράτος πρέπει να στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας: η πολιτική προστασία.

0: Στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα και να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη. Ο κ. Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Αττική, επισκέφθηκε και το Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων, που φιλοξενεί έκτακτο σταθμό υποδοχής και φροντίδας πυρόπληκτων ζώων, προκειμένου να συγχαρεί τους εθελοντές. Ο Ανδρουλάκης, που με το κόμμα του μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί απαρέγκλιτα την πράσινη απάτη, άσπαψε να κοροϊδεύει τον Έλληνα και να προκαλεί, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο Πέμπτη για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Στις 4:30, σε μισή ώρα δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης, θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Αμοιώτες οι μεταναστευτικές ροές. Στην Κρήτη 157 άνθρωποι διασώθηκαν σήμερα σε 3 περιστατικά και μεταφέρονται στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλε η Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδος του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, υπογράμμισης μεταξύ άλλων, είπα τη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίναξη του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν στην περιοχή του Εκατερίνεμπουργκ. Την ίδια ώρα έκλεισε η Ζελένσκι για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας από τη Δύση μετά το νέο σφυροκόπημα στο Κίεβο και τους 17 νεκρούς. Στη Ταϊλάνδη, κεραυνό σκότωσε ποδοσφαιριστή στη διάρκεια αγώνα τουλάχιστον ακόμη 12 τραυματίες στο μικροσκόπιο των αρχών, το γιατί ο αγώνας δεν διακόπη παρά την έντονη καταιγίδα. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, κοντά σας για το επόμενο 2ωρο η Κατερίνα Πολοπούλου.
1: Νέο 84 στους 98 και 3.
2: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρη 47, Κυψέλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984.

Τσίπα, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Είστε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6. Αυτή είναι η Marilyn Monroe.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play.

Μέριλιν Μονρό, τέτοια μέρα πέθανε. Ώρες μετά ήταν ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της. Ήταν 36 ετών. Στο ένα χέρι είχε ένα ακουστικό του τηλεφώνου. Δίπλα υπήρχε ένα κενό φιαλίδιο υπνοτικών. Εκεί αποδόθηκε και ο θάνατός της. Η υπερβολική δόση υπνοτικών χαπιών. Ωστόσο, οι συνθήκες παραμένουν μέχρι σήμερα ανεξήγητες.

Μαρινέλα για φεγγάρι έρχεται και η Πανσέληνος του Αυγούστου. Είναι την Παρασκευή 28 του μήνα. Πολλά μουσεία βέβαια, όπως κάθε καλοκαίρι, κάθε Αύγουστο θα είναι ανοιχτά. Και αρχαιολογικοί χώροι με πολλές εκδηλώσεις, μέχρι τα μεσάνυχτα τουλάχιστον. Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Μουσείο της Ακρόπολης, για όσους βρίσκονται στην Αθήνα, θα έχει παράταση στο ωράριό του. Θα είναι ανοιχτό 9 το πρωί με 12 τα μεσάνυχτα. Η είσοδος στο μουσείο γίνεται με κανονικό εισιτήριο εκείνη τη μέρα, ωστόσο τα εκδοτήρια εισιτηρίων αλλά και το πολιτήριο θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11:30 το βράδυ. 12 η ώρα θα κλείσουν οι πόρτες.

0: Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων, που φιλοξενεί έκτακτο σταθμό υποδοχής και φροντίδας πυρόπληκτων ζώων, έκανε στάση ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται την Πέμπτη για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Από σήμερα σε εφαρμογή διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν σήμερα όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Προειδοποίηση για εκένωση του χωριού Μανσούρη στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός. Είναι η πρώτη διαδικτυακή προειδοποίηση του στρατού για το Λίβανο εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, σημειώνει το Reuters. Στη Ρωσία, διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίναξη του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν στην περιοχή του Εκατερίνενμπουργκ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Πάμε να ξεφυλίσουμε ένα βιβλίο. Είναι καλοκαίρι, διαβάζουμε περισσότερο, έχουμε λίγο χρόνο. Είναι έτσι η διάθεσή μας. Ένα βιβλίο είναι πάντα δίπλα μας, στο κομοδίνο, στην ψάθα μας, στη θάλασσα. Η κυρία Αλίνα Σόρογγα είναι μαζί μας. Πολύ βραβευμένη, πολύ ταξιδεμένη. Έχουμε στα χέρια μου το νέο της βιβλίο, Θυμωμένο Λάδι. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω και εγώ που με καλέσατε με τη σειρά, μου, κυρία Πουλοπούλου, στην εκπομπή σας, τι παίζει στο 984.
0: Να είστε καλά, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Ένα βιβλίο που η αλήθεια είναι ότι όταν είδα το εξώφυλλο που υπάρχει έτσι το στοιχείο της ελιάς, το λάδι και θυμωμένο λάδι διαβάζοντας τον τίτλο, θεώρησα ότι δεν έχει σχέση με λάδι, ότι είναι κάτι άλλο. Ωστόσο υπάρχουν πολλά στοιχεία που μας μεταφέρουν έτσι σε ελαιώνες και θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο.
1: Το λάδι στο βιβλίο και γενικά είναι σύμβολο ειρήνης, ζωής, ευλογίας, εδώ και αιώνες. Από τον κλάδο ελιάς, το καντήλι στην εκκλησία, μέχρι και το βάπτισμα που βαπτίζει ο παπάς το παιδί που του ρίχνει το λάδι. Σε ένα κόσμο λοιπόν όπου η γη υπερθερμαίνεται, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες συνεχίζονται, οι πυρκαγιές το καλοκαίρι, πάντα και οι πλημμύρες μετά το χειμώνα. Αλλά και σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα, η φύση λοιπόν δοκιμάζεται. Το λάδι λοιπόν έχει θυμώσει. Έχει θυμώσει με την πλεονεξία του ανθρώπου να αποκτήσει όλο και περισσότερα αγαθά. Έχει λοιπόν στο βιβλίο μου συμβολική και αλληγορική σημασία ο τίτλος. Να σας πω ότι το βιβλίο διαδραματίζεται στην ευλογημένη γη της Μεσσηνίας και το βραβευμένο λάδι της από την UNESCO παγκοσμίως, όπως είναι την Κορώνη.
0: Όπως και το βραβείο το δικό σας από την UNESCO, όλα κάπως συνδέονται.
1: Λοιπόν, να σας πω περί τίνος πρόκειται. Είναι ένα αστυνομικό θρίλερ, υβριδικό, με πρωτότυπη πλοκή και στοιχεία επιστημονικής φαντασίας. Επιστημονικής φαντασίας όμως που τις δραματίζονται από τώρα και μετά. Βέβαια, ο χρόνος του βιβλίου, η ιστορία, κυμαίνεται από το 2030 με 2050. Είναι λίγο πιο προχωρημένο. Αλλά οπωσδήποτε εμείς έχουμε σχέση με αυτά. Θα πω ότι η Ειρήνη, η ηρωίδα, χάνει το γιο της, αλλά μέσα από μια τεχνολογία ψηφιακής προσομοίωσης της Silicon Valley της Καλιφόρνιας, τον ξαναβρίσκει. Μέσα από τους πατρογονικούς ελαιώνες της Μεσσηνίας, όπου η οικογενειακή επιχείρηση του ελαιοργείου μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης, με φθόνους, απάτες, απαγορευμένους έρωτες, παλιές πληγές, μυστικά και ένα έγκλημα. Ήθελε λοιπόν αυτή η μητέρα που είχε χάσει το γιο της, αισθανότανε ενοχές, γιατί το διάστημα που ήταν ζωντανός, η σχέση τους δεν ήταν καλή. Δεν τολμούσε να του πει πώς είχε γεννηθεί, με ποιο τρόπο κλπ. Δεν θέλω βέβαια να τα πω όλα για τους αναγνώστες μας, γιατί εντάξει έχει μια πλοκή και ένα το βιβλίο, μια συνέχεια. Αλλά τι γίνεται εδώ. Μέσα λοιπόν από αυτή την εταιρεία ζήτησε συνδρομή και ξαναφανέρωσε το παιδί της. Δηλαδή έμεινε σαν να έμεινε αθάνατος μέσα από την προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς να το πούμε, το deathbots, αν τα έχετε ακουστά. Στην Αμερική, τα deathbots. Έζησα και εγώ αρκετά χρόνια στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη και Βοστόνη και έχω έτσι επηρεαστεί αρκετά, αν θέλετε. Αλλά θα καλούσα το κοινό, ας πούμε, τις αναγνώστριες ή τις ομιλητές να μην φοβηθούν με αυτούς τους όρους. Γιατί είναι και αυτά μέσα στη ζωή.
0: Και δεν είναι τόσο μακρινά. Είναι πολύ
1: μακρινά
0: κοντά μας και μιας και μιλάτε για Βοστόνη και τα έχετε ζήσει, είναι πράγματα τα οποία τα ακούμε γύρω μας.
1: Ναι, τα ακούμε, τα GreekTech. Λοιπόν, αυτές οι εταιρείες τι κάνουν, φτιάχνουν ψηφιακές αναμνήσεις εκλειπώντων ανθρώπων που έχουν φύγει, χρησιμοποιώντας ψηφιακές πηγές. Όπως από το Facebook, το γνωστό Instagram, το TikTok, άλλες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, και αντιγράφουν τα μηνύματα, τις φωνές, το βίντεο, τις φωτογραφίες, ώστε να μπορεί κανείς να συνδεθεί με κάποιον εκλειπώντα ψηφιακά και να μιλήσει μαζί του. Μην το φαντάζεσαι, αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία,
0: όχι,
1: είναι αλήθεια.
0: Όχι, αυτό, βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ή όχι. Αυτή λοιπόν ήταν τόσο απελπισμένη η μητέρα που έχασε το γιο της, αυτοκτόνησε ουσιαστικά, στη Βέρνη που ζούσε εκεί. Γύρισε πίσω στην Ελλάδα και ήθελε να τον αναστήσει. Λοιπόν, χρησιμοποίησε, συνδέθηκε με αυτή την εταιρεία και την ικανοποίησε, έζησε δηλαδή αυτά που ήθελε να του πει εν ζωή, τα έκανε ψηφιακά. Και αυτό κάτι δείχνει, ότι ακόμα και η ψηφιακή ένωση, ας πούμε, κάποιων εκλειπώντα, μπορεί, ας πούμε, να φέρει, να βοηθήσει, ας πούμε, τον άνθρωπο που πενθεί. Αυτή η γυναίκα βέβαια είχε πρόβλημα, γυρίζοντας στην Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην Κρόνη, είχε φυλάξει ένα δωμάτιο που ήταν για το γιο της, με τα ίδια τα έπιπλα τα οποία είχε μεταφέρει από την Ελβετία κλπ. Κλπ. Δεν μπορούσε να παραδεχτεί το πένθος, το χαμό. Και εντάξει, μέσα από αυτή τη βοήθεια που της παρήχε η εταιρεία, τέλος πάντων το ξεπέρασε, και όχι μόνο το ξεπέρασε, αλλά τη βοήθησε και στο να γίνει η διευθύντρια της ελεουργίας, της οικογενειακής ελεουργίας δηλαδή, όπου τα νύψια της την πολεμούσαν γιατί ήθελαν να πάρουν αυτή τα ημεία κλπ. Κλπ. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές, ας πούμε, όλο το θέμα.
0: Αυτό είναι το θυμόμενο λάδι. Είναι η κυρία Ελένα Σόρογγα. Μιλάμε για το βιβλίο της από τις εκδόσεις Πλέθρων. Και πάντα τα βιβλία σας, αν κάποιος έτσι σας έχει παρακολουθήσει λίγο, έχουν να κάνουν με θέματα λίγο ιδιαίτερα, λίγο ιστορίες σκοτεινές, δυστοπικές.
1: Ναι, σωστά. Όμως, κοιτάξτε, διαβάζοντας το βιβλίο, ένας αναγνώστης, εγώ θέλω να φύγει να προβληματιστεί, να του μείνει κάτι. Έχω κάνει πολλή έρευνα για αυτά τα βιβλία. Μεγάλη έρευνα που δεν ήθελα, ας πούμε, να τα αναλύσω πίσω για να μην βαρύνει, ας πούμε, το βιβλίο. Αλλά διαβάζει καταρχήν απνεστή. Όποιοι το έχουν διαβάσει δεν το τελειώνουν. Το τελειώνουν σε μια φορά. Που σημαίνει ότι ρέει. Δηλαδή δεν σε μπλοκάρει τεχνολογία και τεχνική νοημοσύνη και να πεις πω τι έπαθα που το διαβάζω. Έχει σημασία αυτό. Και κάτι σου αφήνει που δεν το ξεχνάς. Και περνάς καλά μαζί. Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Είναι όσα χρειαζόμαστε από ένα βιβλίο. Είναι το θυμωμένο λάδι. Τι βιβλίο έχετε διαβάσει πρόσφατα και θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, εκτός από τα δικά σας, κυρία Σόρογγα?
1: Βιβλίο έχω διαβάσει. Να σας πω. Έχω διαβάζω πολύ τον Νίκο το Μάντι, την τοξική αρανοπότητα. Αυτόν που αγαπάω πάρα πολύ είναι ο Καζούο Ισιγκούρο, ο Ιάπωνας. Έτσι έχω πάρει έτσι μερικές, πώς να το πω, ιδέες, όχι ιδέες ακριβώς, αλλά παρομοιάζω λίγο το στυλ της γραφής μου με αυτόν. Ποιο άλλο είχα διαβάσει? Ναι, αυτά.
0: Μάντης και η Σιγκούρο, νομίζω ότι είναι.
1: Μάντης και η Σιγκούρο, ναι. Είναι αρκετοί, ας πούμε, για να γεμίσουν τώρα.
0: Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, είναι προτάσεις μας για βιβλία. Είναι η κυρία Ελένα Σόρογγα. Ευχαριστώ, καλό ταξίδι, το βιβλίο, το θυμωμένο λάδι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ελπίζω να μην θυμώσει πολύ.
0: Να μην θυμώσει πολύ.
1: Να μην θυμώσει περισσότερο με αυτά που γίνονται, ναι. Και είναι καλό κάποιος, ας πούμε, που δεν έχει πάρει ένα βιβλίο τώρα για τις διακοπές του,
0: φυσικά,
1: να το διαβάσει και να μου πει πώς το σχολιάζει, δηλαδή, και πώς του φάνηκε. Γιατί ο κάθε αναγνώσεις έχει διαφορετικό τρόπο, ας πούμε, το πώς βλέπει, ας πούμε, ένα βιβλίο από ότι ο συγγραφέα.
0: Και τι κρατάει από αυτό, βέβαια. Έτσι είναι. Και τι κρατάει από αυτό.
1: Και τι κρατάει από αυτό. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, για τον συγγραφέα αυτό. Να δει πώς αντανακλάει το βιβλίο, η ιστορία.
0: Πού μπορούν να σας βρουν στα social, κυρία Σόρογγα, υποθέτω, για να έτσι καταθέσουν την εμπειρία τους.
1: Είμαι στο Facebook, στο Instagram. Πρόκειται, ναι. Θα κάνω και μία, βέβαια αυτό, στις 20 Αυγούστου. Ναι. Όποιος είναι στην Κορώνη, αν είναι, μας ακούει κάποιος από εκεί, θα κάνω μία παρουσίαση στο Ίδρυμα Μανιατάκη. Που είναι 5η 20 Αυγούστου. Εκεί είναι καλεσμένοι. Οπότε θα χαρώ πολύ να το συναντήσω εκεί το κοινό και να μιλήσουμε και ιδιαίτερως για το βιβλίο ή για όλες τις απορίες τους και όλα αυτά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Καλοτάξτε το βιβλίο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λίνα Σόρογγα, ευχαριστώ.

Γεια σας, ο Κρίς Ρία, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος ρυθμίζει τους ήχους μας, Νικ Λίμπε επιλέγει τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο, έρχονται οι ειδήσεις στις 5 και η ίδια ομάδα επιστρέφει μέχρι τις 6 μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανό. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Δρίγκια στο Κοροπή κοντά στη Βιπέ Κοροπίου. Καλύτερη και εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθενται για αύριο 5η 6 Αυγούστου η Περιφέρεια Αττικής και οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας. 5 μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα, με το άνοιγμα της Βουλής κατατίθεται προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Επίσης, αποφασίστηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας 3 μηνών για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, τους οποίους θα χορηγούνται 534 ευρώ το μήνα. Ακόμα, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τέλος, στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Σύσκεψη εργασίας θα πραγματοποιηθεί στο μεταξύ σήμερα στο Δημαρχείο Βιλίων, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, στο πλαίσιο του συντονισμού των ενεργειών για τη διαχείριση των επιπτώσεων από τις πρόσφατες καταστροφές. Το κράτος πρέπει να στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας: «Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη». Ο κ. Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Αττική, επισκέφθηκε και το Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων, που φιλοξενεί έκτακτο σταθμό υποδοχής και φροντίδας πυρόπληκτων ζώων, προκειμένου να συγχαρεί τους εθελοντές. Ο Ανδρουλάκης, που με το κόμμα του μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί απαρέγκλιτα την πράσινη απάτη, ας πάψει να κοροϊδεύει τον Έλληνα και να προκαλεί, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αεροστατοσκοπείου Αθηνών για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, τη τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της περιοχής. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των 2 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο 5η για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης, θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στις επαφές με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη ζήτησε να ξεκινήσουν συνομιλίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη απευθείας συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές γίνονται αποκλειστικά μέσω του Ομάν και αφορούν τη διευθέτηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμός. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη

0: και ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο 55χρονος που έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μίστρα για να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή του αλλά και εκείνη της μητέρας του. Από σήμερα σε εφαρμογή διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΥΜΗ. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΥΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Αμοιώτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, 157 άνθρωποι διασώθηκαν σήμερα σε 3 περιστατικά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη 4 με 6, μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
1: Αθήνα 984.

Τι παζί θα κάνει, τη θυμάστε? Έκανε χθες πρεμιέρα σε ένα νέο βιογραφικό θεατρικό musical στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Musical με αυτό τον τίτλο, I'm Every Woman, ένα φιλμ το οποίο την ακολουθεί σε μια πορεία προς την επιτυχία, μια πορεία που ξεκίνησε από ένα funk συγκρότημα, τους Ρούφους, τη δεκαετία του 70, μέχρι και τη solo καριέρα της. Εστιάζει στο πάθος της για τα πολιτικά δικαιώματα, στους εθισμούς της, η ίδια περπάτησε σε ένα κόκκινο χαλί και ήταν υπέροχη. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης είναι 9 λεπτά μετά τις 5. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

Δήμητρα Γαλάνη, τραγουδά Βασίλη Τσιτσάνη. Είναι ένα μουσικό project το οποίο είχε ηχογραφηθεί γύρω στο 2016. Σπουδαίοι μουσικοί μαζί της: Πέτρος Κλαμπάνης, Θωμάς Κωνσταντίνου, Σπύρος Μάνησης, Χρήστος Ραφαηλίδης. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Φέδρα.

Ασυνιάλκησες πρωτοψάλτη, τραγουδά Γιάννη και Μίκη Θεοδωράκη. Άλκησες πρωτοψάλτη που αυτό το καλοκαίρι μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου γυρίζουν όλη την Ελλάδα και νομίζω σαρώνουν πραγματικά ένα καταπληκτικό ντουέτο. Όπου τους πετύχετε, πηγαίνετε να τους απολαύσετε. Στην Αθήνα επιστρέφουν 4 Σεπτέμβρη στο Περιστέρι. Είναι η πρώτη συναυλία που κάνουν στην Αθήνα οι Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου μετά τη μεγάλη τους περιοδία σε όλη την Ελλάδα.

0: Γεια σας, ο Νίκος Πορτοκάλλουλου. Τρεις παραστάσεις έχουν απομείνει στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, το οποίο αυτή τη χρονιά, αυτό το καλοκαίρι, δεν θα έχει παράσταση το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Τι απομένει λοιπόν αυτή η Παρασκευή και Σάββατο? Υπάρχει Αντιγόνη, είναι μια έτσι ριζοσπαστική, θα λέγαμε, ερμηνεία της Αντιγόνης. Είναι μια παράσταση η οποία ενώνει ποίηση, κίνηση, χορό. Είναι ο Άλαν Λουσιέν Όγεν, είναι ένας από τους σύγχρονους χορογράφους, συγγραφείς, σκηνοθέτες της Νορβηγίας και παρουσιάζει την Αντιγόνη αυτό το διήμερο. Ακολουθεί παράσταση στις 21 και 22 του Αυγούστου, είναι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που κατεβαίνει επίδαυρο. Έχει ήδη κάνει πρεμιέρα η παράσταση αυτή, έχει κάνει μια μεγάλη περιοδία. Αστέριος Πελτέκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, σκηνοθετεί την παράσταση. Είναι η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, ένας μεγάλος θίασος, πλούσιος, μουσικές, τραγούδια, μεγάλο δυναμικό του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στο ρόλο της Λυσιστράτης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου Κλεονίκη, η Κατερίνα Παπουτσάκη Μυρίνη και ο Κρατερός Κατσούλης Κινησίας στην παράσταση αυτή. Φινάλε στην Επίδαυρο έχουμε 28 και 29. Είναι ο ΘΟΚ, είναι ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου. Είναι ο Θωμάς Μοσχόπουλος που σκηνοθετεί και θα τον ακούσουμε σε περίπου μία ώρα. Θα είναι μαζί με την Έλενα Χατζιωάννου εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984. Μία παράσταση με Γιάννη Τσουμαράκη στο ρόλο του Ίωνα. Η Στέλλα Φυρογέννη, σπουδαία, Κρέουσα, Νεοκλής Νεοκλέους, Ξούθος και Βαλεντίνος Κόκκινος, παιδαγωγός στην παράσταση αυτή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που κάνει φινάλε το φετινό καλοκαίρι στην Επίδαυρο.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Θάνος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος, πίσω στο 2002. Είναι ένα τραγούδι μέσα από το άλμπουμ «Ο Άμλετ της Ελλήνης». Χάρη Μπελαφόντε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο, Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγια Κοροπίου. 5 μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων, που φιλοξενεί έκτακτο σταθμό υποδοχής και φροντίδας πυρόπληκτων ζώων, έκανε στάση ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται την Πέμπτη για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεση Περιφέρεια Αττικής. Από σήμερα σε εφαρμογή διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 26-27. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν σήμερα όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Για σημαντική πρόοδο στις επαφές με το Ιράν κάνει λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη ζήτησε να ξεκινήσουν συνομιλίες. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επαφές γίνονται αποκλειστικά μέσω του Ομάν και αφορούν τη διευθέτηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Πλήγματα στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ο Ισραηλινός στρατός ως απάντηση σε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη φιλορενική Χεζμπολάχ. Στο Λονδίνο, 4 άνδρες δέχτηκαν επίθεση με ψαλίδι και τραυματίστηκαν σε δρόμο κοντά στην περιοχή Covent Garden. Η αστυνομία συνέλαβε γυναίκα ως ύποπτη για το περιστατικό που, σύμφωνα με τις αρχές, οφείλεται σε λόγους ψυχικής υγείας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη. Το Οδυσσέα Ιωάννου είναι η Γιώτα Νέγκα, η οποία συμμετέχει στο φεστιβάλ Ακροναυπλίας. Είναι ένα φεστιβάλ που πραγματοποιείται φέτος για τρίτη χρονιά. Καλλιτεχνικός διευθυντής, είναι ένας πολύ σημαντικός του πολιτισμού μας, του ελληνικού πολιτισμού. Είναι ο κύριος Θοδωρής Γκόνης. Είναι συγγραφέας, είναι ποιητής, είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ, κυρία Πουλοπούλου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας ακούμε, για το χρόνο σας. Και να που έγινε θεσμός τελικά, ε.
1: Ναι, σιγά σιγά προχωράμε, έτσι κάθε χρόνο και καλύτερα. Και φέτος στις 26 Αυγούστου μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου θα είναι πάλι το τρίτο φεστιβάλ Ακροναυπλίας εκεί και σας περιμένει.
0: Πόσο ρόλο παίζει ότι είναι ο τόπος σας, ότι είναι εκεί που μεγαλώσατε, ότι είναι το πόσιμο που έχετε αγαπήσει?
1: Ναι, υπάρχει μια τοπολατρία, αλλά σε βάθος πιστεύω, όχι σε επιφάνεια του χώρου. Ναι. Είναι τιμητικό να εργάζεις για τον τόπο σου, ειδικά να σε καλέσουν να εργαστείς για τον τόπο σου. Και ευχαριστώ τους ανθρώπους του Δήμου των Αυλίων που με κάλεσαν και εργάζομαι για αυτή τη χρονιά με το φεστιβάλ αυτό. Για μένα είναι συγκινητικό το ότι επιστρέφω μετά από χρόνια πολλά στον τόπο μου και προσπαθώ να κάνω αυτό που ξέρω.
0: Ένα φεστιβάλ που δεν έχει μόνο θέατρο, δεν έχει μόνο μουσική, είναι ένα ποικίλο πρόγραμμα, αγγίζει τη λαογραφία. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα και θα ακούσουμε. Θέλετε λίγο να μας πείτε το σκεπτικό, ναι, αν υπάρχει?
1: Ναι, ναι, μπορώ να πω. Από την αρχή είπαμε ότι θα είναι ένα φεστιβάλ που θα του αρέσει η τοπική παραγωγή, θα έχει ένα στίγμα δικό του, θα έχει μια αρχαϊκή, ας πούμε, έτσι, συμπεριφορά με τα πράγματα, θα είναι κοντά στην ανταλλαγή πραγμάτων, όπως ήταν τον παλιό καλό καιρό, θα πούμε έτσι χαριτολογώντας, ο Γεωργός με τον Θαλασσοπόρο που αντάλλασαν τα προϊόντα τους. Μας ενδιαφέρει να παράγει ένα φεστιβάλ, δηλαδή όχι μόνο να υποδέχεται παραστάσεις. Κατά τη γνώμη μου, ένα φεστιβάλ που δεν παράγει αυτό δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς φεστιβάλ. Φυσικά και υποδέχεσαι παραστάσεις και φυσικά και σημαντικές παραστάσεις καλείς να παιχτούν εκεί, αν έχεις τη δυνατότητα. Αλλά κυρίως είναι η παραγωγή δική μας. Δηλαδή φέτος, από ό,τι είδατε στο πρόγραμμα, ξεκινάμε και δεν μας ενδιαφέρει μόνο να είναι μόνο μέσα στην ιστορική παλιά πόλη του Ναυπλίου το φεστιβάλ, αλλά να εξακτηνώνεται και σε μέρη άλλα που ανήκουν στο Δήμο Ναυπλιαίων, που είναι ευρυμένοι πια, διευρυμένοι, όπως ξέρετε, οι Δήμοι πλέον. Έτσι λοιπόν, ενώ στην πρώτη χρονιά κάναμε στην αρχαία Ασίνη, πέρσι κάναμε στο Αραχναίο, φέτος κάνουμε στην Ασίνη, στα Ήρια. Είναι τρεις κομοπόλεις ή μεγάλα χωριά, να τα πούμε έτσι, που ανήκουν στο Δήμο Ναυπλίων και θέλουμε να κάνουμε και εκεί παραστάσεις. Και φυσικά κάνουμε και στην πόλη του Ναυπλίου δύο παραστάσεις και τρεις και τέσσερις πολλές φορές. Και έτσι λοιπόν φέτος ξεκινάμε από τα Ήρια, όπου ξεκινάμε με τους Ανεβοκατεβάτες, που είναι οι παραχυμάζοντες βοσκοί της Αρκαδίας που κατέβαιναν στην Αργολίδα. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και έχει και κακά τα ψέματα και μια σύγχρονη ματιά, γιατί αυτή η μετακινούμενη κτηνοτροφία που υπήρξε ένα σημαντικό τμήμα της αγροτικής παραγωγής αυτό στην παλιά Ελλάδα. Και σήμερα ειδικά που αυτή η οικολογική κρίση έχουμε πάρα πολλά μαθήματα να πάρουμε από την κυκλική αυτή μετακίνηση των κτηνοτρόφων. Ακόμα και αυτές οι πυρκαγιές που συμβαίνουν, όταν δεν συνέβαιναν τόσο τακτικά την εποχή που τα κοπάδια έβοσκαν στα δάση μέσα και δεν υπήρχε ξηρό, αυτά τα χόρτα τα ξηρά που τώρα παίρνουν είναι μια έφλεκτη ύλη και καίγεται ο τόπος. Δηλαδή πολλά μαθήματα μπορούμε να πάρουμε. Φυσικά δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω σε αυτό την εποχή, αλλά μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Είναι και εξαιρετικά επίκαιρα όλα αυτά σήμερα. Αυτό που λέμε την αειφορία, που λέμε σήμερα, ότι οι άνθρωποι αυτοί ήξεραν να μετακινούνται μέσα στις εποχές και άφηναν τη γη να ξεκουράζεται. Δηλαδή δεν ήταν κάτι αυτό που κάνουμε σήμερα, που δεν αφήνουμε καν τη γη να ξεκουραστεί και μετά από λίγο καιρό δεν μας αντέχει και δεν την αντέχουμε. Και θέλαμε να κάνουμε λοιπόν ας πούμε παράσταση, συνάντηση των ανθρώπων αυτών εκεί στην περιοχή των Ηρίων. Κατέβαιναν πάρα πολλοί ανεβοκατεβάτες, πάρα πολλοί στρατολάτες, κτηνοτρόφοι, Και έτσι έχουμε καλέσει φέτος δύο σημαντικούς ανθρώπους, από τον Ιωσήφ Μπιζέλη που είναι καθηγητής στη Γεωπονική Σχολή να μιλήσει για αυτούς, όπως και η Ζιζή Σαλίμπα που έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό των μετακινούμενων κτηνοτρόφων. Και θα γίνει και μια, και κάποιοι άνθρωποι ακόμα που εναπομείναντες παλί κτηνοτρόφοι που θα πούν την ιστορία τους, και θα ακολουθήσει μια σπουδαία συναυλία με τον Θωμά Κωνσταντίνου και το συγκρότημά του με τίτλο «Να χαμηλώναν τα βουνά», που θα ακουστούν τραγούδια που έχουν σχέση με τον κόσμο αυτών των βοσκών και των ανθρώπων που μετακινούνταν από τα χυμαδιά στον κάμπο.
0: Αυτό θα ξεκινήσει, θα είναι η πρώτη έτσι,
1: ναι, 26,
0: παράσταση
1: ναι,
0: συναυλία.
1: Ναι, θέλουμε να είναι η πρώτη, 26, Τετάρτη 26 Αυγούστου στα Ήρια. Μετά από εκεί θα υπάρχει η συναυλία της Γιώτας στην Έγκα, όπου θα γίνει στην Πρόνοια, σε ένα έτσι τσολαϊκό προάστιο του ναυπλίου που θέλαμε πάρα πολύ να γίνει εκεί, που είναι στην Κυριακή στις 30 Αυγούστου. Μετά ακολουθεί η Αντιγόνη στην Ακροναυπλία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που έχει έδρα των Ναύπλιων, όπως ξέρετε. Και θέλαμε πάντα να συνεργαστούμε και πρέπει να συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο. Είναι μια σημαντική παράσταση που και αυτή είναι η Αντιγόνη της Σοφοκλή, αλλά που συνομιλεί με την ιστορία της Ακροναυπλίας και του Ναυπλίου. Και αυτό μας ενδιαφέρει πολύ. Και, που είναι την Τετάρτη στις 2 Σεπτεμβρίου πια. Μετά είναι η παράσταση που ετοιμάζουμε στο Μπούτζι, που είναι η συνάντηση της Μάτης Χατζηλαζάρου και του Ανδρέα Εμπειρίκου.
0: Να μείνουμε λίγο εδώ, ναι, ναι. Γκόνη, ναι, να μας μιλήσετε
1: να όσο θέλετε
0: για αυτά τα πρόσωπα. Ναι.
1: Είναι μια παραγγελία που έκανε το φεστιβάλ στον Χρήστο Δανιήλ, που είναι μελετητής του έργου της Μάτης Χατζηλαζάρου και του Ανδρέα Εμπειρίκου. Είναι αυτό το μυθικό ταξίδι που είχε γίνει, ταξίδι του Μέλιτος το 1940 στο Μπούτζι, όταν είχε παντρευτεί ο Ανδρέας Εμπειρίκος τη Μάτση Χατζηλαζάρου, και μέσα από αυτές τις μυθοποιημένες πια φωτογραφίες που λίγο πολύ τις ξέρουμε, όπου φωτογραφίζονται, αυτοφωτογραφίζονται, αυτοσκηνοθετούμενοι, ένας φωτογραφίζει τον άλλον, και υπάρχει έτσι μια μυθολογική πια πλευρά, και το σπουδαίο εδώ συμβαίνει ότι το φόντο, όταν αυτοί φωτογραφίζονται, το Ναύπλιο είναι ένα άλλο Ναύπλιο που υπάρχει. Υπάρχουν ακόμα οι φυλακές Ακροναυπλία, δεν έχουν γκρεμιστεί και λανθάνουν μέσα στο, καθώς φωτογραφίζει το Εμπειρίκος από τη Μάτση Χατζηλαζάρου με φόντο το Ναύπλιο από τον Μπούρτζι, και αντιστρόφως η Μάτση Χατζηλαζάρου από τον Εμπειρίκο. Και θα γίνει, και εμείς φιλοδοξούμε να κάνουμε μια συνάντηση φέτος με αυτά τα δύο πρόσωπα, να ξανασυναντηθούν μετά από τόσα χρόνια. Μετά από 86 χρόνια σχεδόν, πόσο πέρασε ο καιρός, όπου εκεί οι δύο ηθοποιοί σημαντικοί και σπουδαίοι, ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου και η Χριστίνα Ιμαξούρη, θα παίξουν τους ρόλους αυτούς, θα αφηγηθούν τους ρόλους αυτούς. Ο Ανδρέας ο Γεωργιάδης θα έχει τη σκηνογραφική επιμέλεια. Και εγώ θα συνοδεύσω αυτή την παράσταση εκεί στο Μπούρτζι, που μικροί πηγαίναμε με κλεμμένες βάρκες από όταν είχαμε το σχολείο, φεύγοντας κρυφά από το σχολείο και μας κυνηγούσε το λιμενικό, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβαινε εκεί. Ξέραμε μόνο ότι ήταν η έδρα του Δήμιου της Καρμανιόλας του Παλαμιδίου. Αργότερα μάθαμε ότι εκεί είχε έρθει ο Εμπειρίκος με τη Μάτση Χατζηλαζάρου το 1940. Και αυτό θα προσπαθήσει το φεστιβάλ να υπενθυμίσει αυτή, μέσα από την ποίησή τους φυσικά, μέσα από τα κείμενα που έχει γράψει ο Εμπειρίκος. Γιατί ταυτόχρονα έχοντας κάνοντας και μια περιοδία στον Αργολικό Κάμπο και στην Επίδαυρο για να επιστρέψουν πάλι στο Μπούρτζι, περιγράφουν τέλεια την περιοχή, και υπάρχει και μια πολύ ωραία ιστορία που θα την αφηγηθούμε μέσα, που την αφηγείται βέβαια, την έχει γράψει ο ίδιος ο Ανδρέας Εμπειρίκος.
0: Τι ωραίο. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.
1: 4 Σεπτεμβρίου, ναι. Είναι μόνο για μία μέρα δυστυχώς. Ναι. Θα θέλαμε παραπάνω, αλλά δεν γίνεται, γιατί πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται και είναι περιορισμένος και ο χώρος. Αλλά νομίζω ότι με καλή θέληση και καλή διάθεση όλα θα γίνουν. Και μετά κλείνουμε με τις καταδόρικες παρέες του Ναυπλίου, που είναι μια μουσική μνήμη στην παράδοση των καταδόρων του Ναυπλίου, μεταξύ του 1920 και του 1970. Που αυτό θα γίνει, είναι συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Αργολίδος. Γιατί σας είπα ότι θέλουμε να συνεργαζόμαστε με τους θεσμούς και τα ιδρύματα του τόπου. Ένα φεστιβάλ θα πρέπει να το κάνει αυτό. Εκεί θα ακουστούν όλες αυτές οι πανταρόρικες μουσικές από το Foxtrot μέχρι ο ήχος της Χαβάγιας και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Θα γίνει στο συνοικία που λέγεται Ρώσικα, που είναι λίγο έξω από τον Άφνιο, κοντά στην Πρόνοια, εφαπτώμενα στην Πρόνοια, που είναι το λιοντάρι των Βαβαρών, αν ξέρετε, αυτό το πέτρινο λιοντάρι. Και έτσι θα τελειώσει φέτος το φεστιβάλ αυτό, που είναι μικρό μεν στον προϋπολογισμό του, αλλά μεγάλο στην αναπνοή του.
0: Θαυματουργό δε!
1: Και σας καλούμε και εσάς και τους ακροατάς σας, μακάρι να μπορέσουν να έρθουν στον Άφλιο τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, γιατί τον Άφλιο είναι και ένα μέρος που το έχει χειροτονήσει ο Θεός, έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι ένας υπέροχος τόπος, είναι πολύ κοντά στην Αθήνα πια. Ναι. Πολύ έτσι αγαπητό για Σαββατοκύριακα, και βέβαια όσοι βρίσκονται εκεί γύρω, είναι μία βόλτα μέχρι τον Άφπλιο, οπότε μπορούν να έρθουν να απολαύσουν όλα αυτά τα υπέροχα. Είναι ο κύριος Θοδωρής Γκόνης.
1: Και μπορούν να ακούσουν στο Μπούρτζι την αντίστροφη αφιέρωση της Μάτης Χατζηλαζάρου, αυτό το υπέροχο ποίημα που είναι αφιερωμένο στον Ανδρέα Αντιρρήπου. Να ακούγεται εκεί στο αυτό το ενετικό φρούριο, που για μας είναι πολύ συγκινητικό που θα ακουστούν τα λόγια αυτών των ανθρώπων, των δύο πολύ σημαντικών Ελλήνων ποιητών, θα ακουστούν σε αυτό τον θαλασσόπυργο, και είναι για μας πολύ σπουδαίο.
0: Πώς θα μετακινηθεί το κοινό?
1: Με τα βαρκάκια που πηγαίνουν.
0: Θα είναι μια μαγική βραδιά.
1: Ναι, έχουμε συνοχή εκεί με τα ψόρπια, τα καΐκια και τα βαρκάκια αυτά. Και νομίζω και εν πλώ θα ακούγονται οι ποιητές, θα ακούγονται ο Εμπειρίκος να απαγγέλει εν πλώ, ο οποίος είναι τόσο χαρισματικός στην αφήγηση, όπως ξέρετε. Ευτυχώς υπάρχει η φωνή του ηχογραφημένη, και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές μας παρηγορούν αυτές οι φωνές. Και έχουμε σκεφτεί ότι αυτά τα καραβάκια στη διαδρομή τους να έχουν σαν, ώστε να το πούμε, σαν ναυτόπουλο και τραγουδιστή τον Εμπειρίκο και την Μπάτση Χατζηλαζάδου, γιατί και αυτή τη φωνή την έχουμε να απαγγέλει. Αλλά απλώς είναι πιο γνωστή η φωνή του Εμπειρίκου σε εμάς. Και θέλω να ευχαριστήσουμε και το Μουσείο Μπενάκη, που μας έχει δώσει το φωτογραφικό υλικό, το αρχείο όλο αυτό, και τον Λεωνίδα Εμπειρίκο, το γιο του Ανδρέα Εμπειρίκου, και τον Σταύρο Πετσόπουλο, τον εκδότη τον Άγρα. Οπότε, γιατί έχουμε όλο το υλικό. Και αυτό με έναν τρόπο θα παρουσιαστεί εκεί στο Μπούτζι.
0: Να είστε καλά, Θοδωρής Γκόνης. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Ακροναυπλίας και πολλά άλλα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Yeah.

Χάρης Αλεξίου, Φίλιππος Πιάτσικας, Βαγγέλης Δημακόπουλος, ρύθμισε τους ήχους μας. Νεκλίμπε επέλεξε τραγούδια, Κατερίνα Πλοπούλου στο μικρόφωνο για τις δύο προηγούμενες ώρες. Δελτίο ειδήσεων στις 6 και ακολουθεί η Έλενα Χατζιωάννου. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανό. Είπε γράφει στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης, είπε γράφει τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Συναγερμό στο κεντρικό Λονδίνο, που τέσσερις άντρες όταν δέχτηκαν επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στο Covent Garden, μία από τις πλέον πολύ σύγχναστες τουριστικές περιοχές της Βρετανικής πρωτεύουσας. Η αστυνομία συνέλαβε ως ύποπτη μία 47χρονη γυναίκα, για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στο σημείο βρέθηκε ένα ψαλίδι, το οποίο εξετάζεται στο πιθανό όπλο της επίθεσης. Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια, τουλάχιστον προς το παρόν, τόνισαν οι αρχές. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Ιδρύγκια στο Κοροπή κοντά στη ΒΠΕ Κοροπίου. Καλύτερη και η εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθενται για αύριο 5-6 Αυγούστου η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας. 5 μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα, με το άνοιγμα της Βουλής κατατίθεται προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Επίσης, αποφασίστηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας 3 μηνών για τους εργαζόμενους στις πληγείς επιχειρήσεις, στους οποίους θα χορηγούνται 534 ευρώ το μήνα. Ακόμη, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τέλος, στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις, τις γεωργικές και εκτινοτροφικές δραστηριότητες. Σύσκεψη εργασίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Δημαρχείο Βιλίων, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, στο πλαίσιο του συντονισμού των ενεργειών για τη διαχείριση των επιπτώσεων από τις πρόσφατες πυρκαγιές, την αποτίμηση των αναγκών που έχουν προκύψει, καθώς και την εξέταση των επόμενων βημάτων. Το κράτος πρέπει να στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας: «Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη». Ο κ. Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Αττική, επισκέφθηκε και το Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων, που φιλοξενεί έκτακτο σταθμό υποδοχής και φροντίδας πυρόπληκτων ζώων, προκειμένου να συγχαρεί τους εθελοντές. Ο Ανδρουλάκης, που με το κόμμα του μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί απαρέγκλητα την πράσινη απάτη, ας πάψει να κοροϊδεύει τον Έλληνα και να προκαλεί, σχολίασε η ελληνική λύση. Συγκλονιστικά είναι στο μεταξύ τα στοιχεία του Εθνικού Αεροστεροσκοπείου Αθηνών για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της συγκεκριμένης περιοχής. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των 2 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο 5η για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στις επαφές με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη ζήτησε να ξεκινήσουν συνομιλίες. Από την πλευρά του, το Ιράν εξακολουθεί να διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη απευθείας συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές γίνονται αποκλειστικά μέσω του Ομάν και αφορούν τη διευθέτηση της νασιπλοείας στα στενά του ορμούς. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά για να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή του αλλά και εκείνη της μητέρας του. Από σήμερα σε εφαρμογή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα έτσι

0: μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική ανεμιβόρη 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζιουάνου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αθήνα 984.

0: Μπαχ σε τζαζ εκδοχή δεν έχουμε ακούσει ποτέ σε αυτή την εκπομπή εδώ στον Αθήνα 984. Αυτόν τον σταθμό ακούτε. Είναι η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζιώνου, χωρίς τον Πάνο Πολυζωήδη που βρίσκεται σε άδεια και επιστρέφει στις 17 του μηνός. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Σταύρος Αμάραντος, 213-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, γράφετε το κείμενό σας και το αποστέλλετε στο 69 48 984 984. Και σας έλεγα ότι δεν έχετε ξανακούσει Μπαχ, πόσο μάλλον σε jazz διασκευή, γιατί είναι πολύ μεγάλη μου χαρά, παρόλο που είμαι πάντα χωμένη όταν φιλοξενώ φίλους εδώ στην Αθήνα 984, την μουσική να την έχει επιλέξει ο Θωμάς Μοσχόπουλος. Καλησπέρα, Θωμά.
1: Καλησπέρα.
0: Γνωριζόμαστε με τον Θωμά.
1: Ας μην πούμε πώς.
0: Να πούμε, πάντως είχε...
1: Συμμαθητές με τον Μπαχ.
0: Θυμάσαι, είχε φιλοξενήσει το 1987 στην πρώτη εκπομπή στο 1984. Ναι. Γνωριζόμαστε...
1: Και πιο πριν από αυτό.
0: Και πιο πριν από αυτό...
1: Λίγο.
0: Ναι, λίγο, λίγο. Ναι. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και η αφορμή για να συναντηθούμε είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, που παρουσιάζεται και έτσι κλείνει το Φεστιβάλ της Επιδαύρου στο τέλος Αυγούστου, είναι 28 και 29 Αυγούστου. Ένα έργο όχι πολύ παιγμένο, αλλά αυτό που έχει και ενδιαφέρον είναι ότι ο Θωμάς Μοσχόπουλος ασχολήθηκε με αυτήν την παράσταση, με αυτό το έργο, τώρα, φέτος, ενώ του είχε γίνει πρόταση πριν από πάρα πολλά χρόνια από τον Νίκο Κούρκουλο για το Εθνικό, από το Εθνικό, και δεν αισθανόταν έτοιμος για να κατέβει στην Επίδαυρο με μια τραγωδία του Ευρυπίδη.
1: Μου φαίνεται ότι θα έπρεπε να είναι λογικό. Ήμουν πολύ πτυσιρικάς. Δεν αισθανόμουν ότι έχω κάνει τα βήματα που θα με οδηγούσαν στην άνεση του να πω ότι ναι, αναλαμβάνω την ευθύνη, και τον ευχαρίστησα πάρα πολύ τον άνθρωπο, ο οποίος έμεινε λίγο κάγκελο και μου λέει: χαίρομαι πάρα πολύ από τη μία, στεναχωριέμαι πολύ από την άλλη, αλλά να ξέρεις ότι το εκτιμώ, το ότι κρατάς λίγο το μέτρο. Τώρα δεν αστέρω, ξέρει αν το κρατάω. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν κατέβηκα στην Επίδαυρο, πραγματικά δεν αισθανόμουν χωμένος. Ήμουν εντάξει.
0: Ήταν το 2009 με την Άλκηστη.
1: Ναι, ναι.
0: Ωστόσο, μέχρι την πρόσκληση του Νίκου Κούρκουλου και του Εθνικού Θεάτρου, είχες ήδη ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην θεατρική σκηνή, στο θεατρικό γίγνεσθε και με το Θέατρο του Νότου, και όλα αυτά που έκανες, Θωμά, ακόμα και ένα ντοκιμαντέρ που είχες κάνει για την έρημο της Σίουα, ανέβασε.
1: Αναζήτηση του τάφου του Αλέξανδρου. Αυτή ήταν η αφορμή.
0: Αυτή ήταν η αφορμή, ναι. Αλλά έκανες τολμηρά πράγματα για την ηλικία σου. Και στέκομαι κυρίως στο Θέατρο του Νότου, γιατί έφερνε ένα καινούριο αέρα στα θεατρικά πράγματα.
1: Νομίζω ότι η τόλμη πρέπει να είναι χαρακτηριστικό της νιώτης. Δηλαδή, όταν δεν έχεις τι να χάσεις, είναι πιο εύκολο να ρισκάρεις. Όταν μετά αρχίζεις. Αν και στην ουσία νομίζω στο θέατρο ποτέ δεν έχεις κάτι να χάσεις. Είναι κάτι απτό.
0: Απλώς όταν ίσως δεν έχεις τόσο μεγάλη εμπειρία, έχεις όμως
1: ενθουσιασμό
0: και διαβάσματα. Έτσι, ναι. Δηλαδή είσαι από τους πλέον καλλιεργημένους σκηνοθέτες και πολύ διαβασμένους, και από τότε που ήσουν πολύ νέος.
1: Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται με το επάγγελμα. Είναι μια έξι που έχω από πολύ μικρός και δεν διαβάζω για τη δουλειά μου. Διαβάζω και τα εντάσσω κάποιες φορές κάποια πράγματα στη δουλειά μου.
0: Και θυμάμαι, βέβαια, κάνοντας έτσι αυτή την αναδρομή στο παρελθόν, το πόσο τολμηρή ήταν η παράσταση Shopping and Fucking. Πότε ήταν το...
1: 96.
0: Το 96, τόσα χρόνια πριν, ήσουν πάρα πολύ νέος, στο Amore, έτσι, που είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλη αίσθηση.
1: Ποια είναι η πλάκα, ότι όταν διαβάζω τώρα το έργο μου φαίνεται πάρα πολύ παλιό.
0: Αλλά αυτό τότε ήταν πολύ μπροστά.
1: Ναι, επειδή ήταν Νομίζω αυτό είναι το πρόβλημα με τα πολύ. Το λέει κάπου ο Όσκαρ Ουάιλντ ότι ο καλύτερος τρόπος να γίνεις ξεπερασμένος είναι να είσαι μοντέρνος. Όταν είσαι μοντέρνος τώρα, αύριο θα ξεπεραστείς. Πρέπει να είσαι πέραν του μοντέρνου ή του μη μοντέρνου. Αυτό ήταν ένα έργο το οποίο έπαιξε πολύ με το zeitgeist της εποχής, με το πνεύμα της εποχής. Δυστυχώς αυτά τα κραυγαλαία και λίγο συναισθηματολογικά πράγματα αλλάζουν ανά περίοδο και ανά εποχή. Πάντα υπάρχουν. Ειδικά η εποχή μας έχει πολύ πολύ πολύ έντονο τέτοιο στοιχείο. Αλλά στην ουσία δεν βασίζονται σε κάτι πραγματικά βιωμένο. Είναι απλά μια έξαρση.
0: Και ήταν τότε της μόδας στην αγγλική σκηνή αυτά τα έργα. Έτσι.
1: Αλλά κάτσε και δες ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι επέζησαν. Ο μόνος ένας που επέζησε είναι ο Μακδόνα. Ο οποίος ήταν Ιρλανδός και ο οποίος ήταν ο λιγότερο κραυγαλαία προκλητικός, να το πω έτσι. Το In Your Face Theater, ας πούμε, εντάξει, πέθανε και η Σάρα Κέιν. Δεν νομίζω ότι και αυτή θα εξελισσόταν προς κάποια κατεύθυνση. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους μάλιστα έτυχε και τους περισσότερους, όχι του Μακδόνα, να τους γνωρίσω και προσωπικά, λίγο παρασύρθηκαν από το πνεύμα της εποχής και δεν είχαν τόσο έντονη προσωπική φωνή όσο φαινόταν.
0: Στην πορεία σου, γιατί αν κανείς δει την εργογραφία, αν δει το βιογραφικό σου, αν δει τι έχεις σκηνοθετήσει και έχεις και τη δραματουργική επεξεργασία σε όλα τα έργα, αν δεν κάνω λάθος, και τη μετάφραση. Δηλαδή,
1: προσπαθώ τις περισσότερες φορές, ναι.
0: Είναι πάρα πολλά κλασικά έργα που έχεις ανεβάσει και δεν μιλάω τώρα για την Επίδαυρο και για την τραγωδία, το αρχαιοελληνικό δράμα που θα μιλήσουμε φυσικά γι' αυτό, γιατί αυτή είναι η αφορμή. Επιστρέφεις ή μάλλον είσαι μέσα σε αυτό το πνεύμα του κλασικού.
1: Ναι, είναι μια σίγουρη πηγή τροφοδοσίας. Δηλαδή, όταν κάτι έχει δοκιμαστεί μέσα στους αιώνες και για τον όποιο λόγο έχει αντέξει, ξέρεις ότι είναι ένα πρωτογενές εξαιρετικό υλικό με πολλές δυσκολίες, με θέματα. Αν βέβαια αυτό δεν σε βοηθάει στο να επιστρέψεις στη σύγχρονη δραματουργία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τότε εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή αυτό μου συνέβη πέρυσι και φέτος, δηλαδή το φθινόπωρο που θα ξαναπαιχθεί. Η διασκευή που έκανα, ή το ξαναγράψιμο θα έλεγα, που έκανα πάνω στη Δεσποινίδα Τζούλια του Στρίμπεργκ, την οποία ήθελα πάντα να ανεβάσω, μέχρι που κάποια στιγμή άρχισα να σκέφτομαι μέσα από την αφορμή που είχα διαβάζοντας σε ένα βιβλίο, την ανδρική ταυτότητα, το ΧΙ, της Ελιζαμπέτ Μπαντιτέρ, ότι έχουμε μιλήσει πολύ για την πατριαρχία, η οποία καταπιέζει, ας πούμε, το θηλυκό φύλλο και το προσδίδει ρόλους. Το πώς η πατριαρχία επιδρά στους άνδρες το έχουμε εξετάσει αρκετά και ξανάγραψα το έργο ενώ προσπαθούσα απλά να κάνω μια μικρή διασκευή κάνοντας τη βασική ηρωίδα, την Τζούλια Αγόρη. Όλα τα υπόλοιπα στη βάση έχουν είναι τα ίδια. Θεώρησα δηλαδή ότι ο διάλογος μεταξύ ενός κλασικού υλικού, ενός κλασικού έργου και κάποιων πραγμάτων που με αφορούσαν και με απασχολούσαν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι πιο τίμιο να πάει μαζί παρά να πεις ότι θα ανεβάσω την Τζούλια τραβώντας την από τα μαλλιά και δίνοντας πράγματα που δεν έχει το έργο. Το κάνουμε πολύ συχνά, θέλουμε να πούμε κάτι, δεν το γράφει το έργο και εμείς το βρίσκουμε τον τρόπο να το πιέσουμε να νοηματοδοτείται κάπως διαφορετικά από ότι στην ουσία είναι γραμμένο. Πιστεύω ότι αυτό που ούτως ή άλλως κάνανε και οι αρχαίοι τραγικοί και ως έξι το ξαναγράψιμο κάποιων παλιών ιστοριών δεν είναι καθόλου κακό.
0: Και πριν προχωρήσουμε στον Ιώνα, απλώς να κάνω μια παρένθεση να πω ότι είχες δώσει ένα δικό σου έργο εδώ στον Αθήνα 1984, τότε που την περίοδο του COVID είχαμε στηρίξει το ελληνικό θέατρο, τους Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς, με 10 ηχογραφήσεις, ήταν αναλόγια. Και ήσουν ο μόνος ο οποίος έδωσε ένα έργο το οποίο ακούστηκε για πρώτη φορά από το ραδιόφωνο του Αθήνα 1984 και μετά ανέβηκε στη σκηνή.
1: Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, πριν 1,5 χρόνο περίπου. Τι να πω γι' αυτό.
0: Όχι, απλώς κάνω την παρένθεση ότι είχε την καλοσύνη να μας δώσει ένα έργο το οποίο δεν είχε παιχτεί.
1: Εσείς είχατε την καλοσύνη, γιατί ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε μέσα από την επιδημία, mm-hmm. γράφτηκε μέσα στην επιδημία και με κάποιο τρόπο αποτέλεσε για μένα την απάντηση για την επιδημία. Mm-hmm. Και είχα την ευκαιρία αυτό σιγά σιγά να είναι και για μένα το άνοιγμα προς τον εξωκόσμο και να αποκτήσει ένα χώρο και ένα χρόνο mm-hmm. παραστάσιμο, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Να το δοκιμάσω.
0: Mm-hmm. Πάμε στην Επίδαυρο, τέταρτη παρουσία σου στην Επίδαυρο, αυτή τη φορά με το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και τον Ίωνα, μια ιδιαίτερη τραγωδία του Ευρυπίδη. Mm-hmm. Έχει πολλά χαρακτηριστικά, οπότε θα ήθελα, έτσι ξεκινώντας, να μας βάλεις λίγο μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
1: Εμένα αυτό είναι το χειρότερο μου, γιατί το έχω πει γύρω στις 20 φορές το τελευταίο καιρό.
0: Αλλά όχι στους ακροτές του 1984.
1: Λοιπόν, τι θέλετε, από πού να ξεκινήσουμε, από την υπόθεση, από το ύφος, από τη θυματολογία?
0: Ότι η υπόθεση, δεν ξέρω αν, να μην την αποκαλύψουμε σε όσους δεν τη γνωρίζουν, αλλά ναι, το ότι είναι μια τραγωδία που δεν είναι ακριβώς τραγωδία.
1: Δεν είναι τραγωδία ακριβώς, είναι η λαρόδραμα, η λαροτραγωδία, άλλοι τη λένε, δεν είναι βέβαια, δεν έχει θέση σατυρικού δράματος όπως είχε η Άλκηστη, mm-hmm. εμπέχτηκε δηλαδή ως σατυρικό δράμα και μπορεί και να συνέβη και να μην το ξέρουμε. Παίρνει κάποια θέματα τα οποία έχουν έναν δραματικό χαρακτήρα και τα σχολιάζει με πολύ έντονο χιούμορ, δημιουργώντας μια πολύ έντονη αντίθεση, πάρα πολύ θεατρική. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιο επιδραστικός ο Ίωνας στην εξέλιξη του θεάτρου. Δηλαδή ο Μένανδρος με τη Νέα Κωμωδία παίρνει κομμάτια ολόκληρα από τον Ίωνα και τα βάζει στις κωμωδίες του. Ο Μένανδρος επηρεάζει τον Πλάφτο και τον Τερέντιο, το Ρωμαϊκό θέατρο, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει και το θέατρο της Αναγέννησης. Οπότε με κάποιο τρόπο βλέπουμε να επηρεάζει πολύ πιο άμεσα από ό,τι νομίζαμε το άγνωστο έργο του Ευρυπίδη, την εξέλιξη, παρά η μύδια, ας πούμε. Mm-hmm. Κάτι παίζει με τις φόρμες, κάτι δημιουργεί σχόλιο πάνω στο σχόλιο. Τολμάει να παίξει με αποχρώσεις του γκρίζου, όχι άσπρο μαύρο. Είναι ένα πολύ μοντέρνο έργο, γιατί ακόμα και για τον ίδιο. Δεν θα μπορέσω να το συγκρίνω με τις Βάκχες, ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά έχει πολύ μεγάλη σημασία να το δει κανείς και να μην φοβηθεί το ότι δεν είναι ένα έργο το οποίο έχει ένα καραπαπάμ ρόλο για τον πρωταγωνιστή. Έχει πολλούς πρωταγωνιστές. Εγώ νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο δεν ανεβαίνουν κάποια τέτοια έργα είναι γιατί ο χύψη θείας άρχης, ο χύψη πρωταγωνιστής που θέλει να παίξει, φυσικά θα θελήσει να παίξει τον Ιδίποδο και όχι τον Ίωνα. Mm-hmm. Οπότε με κάποιο τρόπο παραγκονίζονται κάποια έργα τα οποία είναι κρίμα. Ας πούμε, οι Ηρακλείδες του Ευρυπίδη είναι ένα έργο το οποίο σχεδόν κανείς δεν ξέρει τι υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχει ανέβει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Αυτό έτυχε μια πολύ καλή παράσταση πριν από χρόνια που είχε σκηνοθετήσει η Λιδία Κονιόρδου και πρώτο εμφανιζόμενος τότε ήταν ο Χρήστος Λούλης.
0: Έπαιζε και η Λιδία Κονιόρδου. Ναι.
1: Ο Καραθάνος, δεν θυμάμαι ποια άλλη ήταν.
0: Ήταν η παράσταση
1: που, Φοντούκης, έπαιζε το
0: που δεν σκηνοθέτησες.
1: Η παράσταση που δεν σκηνοθέτησα, ναι.
0: Πότε γράφτηκε το έργο?
1: Το έργο γράφτηκε μέσα στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Το λένε ότι είναι το 413, το 413. Α, συγγνώμη παρένθεση. Έχω και μια άλλη σφήνα, Ίωνα. Όταν ήταν διευθύντρια στο Φεστιβάλ Αθηνών η Κατερίνα Ευαγγελάτου, μου πρότεινε να κάνω ένα Ίωνα διασκευή που είχε κάνει ο Χρήστος ο Χωμενίδης, το οποίο δεν έγινε γιατί δεν μπορούσα σε σχέση με τους χρόνους μου, οπότε με κυνήγαγε ο Ίωνας. Αλλά ένα πολύ βασικό στοιχείο για μένα που με ενδιαφέρει αυτό είναι να μπαίνω στη θέση του θεατή, ο οποίος θα πει Ίωνας, δεν ξέρω τι είναι, πάμε να δούμε. Mm-hmm. Απλά ηλέκτρα 452 φορές.
0: Και μάλιστα συνήθως ανεβάζει τη ηλέκτρα του Σοφοκλή και όχι του Ευρυπίδη.
1: Που έχει έναν πολύ πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα, ναι, και η μία και η άλλη. Δηλαδή, ναι, αλήθεια είναι ότι είναι πιο άψογο το έργο. Επειδή έχω ανεβάσει τη ηλέκτρα στον Καναδά, είναι ένα αριστούργημα. Δεν είναι τυχαίο το ότι. Απλώς δεν είναι ότι πρέπει να ανεβαίνουν μόνο αυτά. Mm-hmm.
0: Στο εξωτερικό έχεις ανεβάσει και άλλη τραγωδία εκτός από την ηλέκτρα?
1: Όχι, όχι. Έχω mm-hmm. ανεβάσει Τσέχοφ, έχω ανεβάσει Πίντερ. Αλλά αρχαίο δράμα έχω ανεβάσει πάνω τη λέκτρα. Mm-hmm. που ήταν, έτυχε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ εκείνο να είναι στην Ελλάδα διακοπές και να δει την Άλκηστη και να με πάρει τηλέφωνο επί τόπου και να μου λέει «Έλα τώρα Καναδά». Και είχα νομίζω που κάνανε πλάκα.
0: Και από τότε έχεις ανεβάσει αρκετά έργα στο Καναδά, έτσι,
1: ναι, είχα μια πολύ τακτική επαφή, πήγαινα και δίδασκα κιόλας. Με την πανδημία λίγο κουράστηκα και το έχω λίγο παγώσει, παρόλο που κρατάω επαφές με ανθρώπους και καταστάσεις, γιατί ανακαλύπτεις ότι ο παράδεισος δεν υπάρχει πουθενά και καλά είναι να κάθεσαι και σπιτάκι σου κάποια στιγμή.
0: Και τώρα που λέμε για τη διδασκαλία, να πω ότι εδώ και μερικά χρόνια είσαι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ναι. Άρα διδάσκεις ενώ έξω από το θεατρικό χώρο, ενώ σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
1: Παρ' όλα αυτά θεατρικός χώρος είναι και αυτό, δηλαδή είναι το πρακτικό κομμάτι, γι' αυτό είμαι εκεί. Θεωρητικά δεν μπορώ να αξίζω μια θέση τέτοια, αλλά επειδή υπάρχει η ανάγκη η συγκεκριμένη σχολή να έχει και πρακτικό αντίκρισμα, γι' αυτό είμαι εκεί.
0: Τώρα, εντάξει, το λες με, είσαι αρκετά σεμνός. Είσαι ένας άνθρωπος που έτσι κι αλλιώς από τότε που ξεκίνησες και νομίζω ότι σε αυτό ξεχώριζες. Οι ηθοποιοί τους οποίους επέλεγες δεν ήταν τα ονόματα τα μεγάλα της εποχής που θα λέγαμε ότι έχει και έναν κράχτη. Ήταν άνθρωποι που δουλεύονται μαζί. Ναι. Δηλαδή κάπως έτσι δουλεύεις. Είσαι μέσα σε μια ομάδα. Ναι. Έτσι,
1: και κανένας δεν ξέπεσε πάντως και μετά όταν πάψαμε να δουλεύουμε μαζί. Μια χαρά πρώτους ρόλους και πρωταγωνιστές.
0: Συμφωνώ, αλλά ξεκινήσαν μέσα από την ομάδα. Δεν έφτιαξες εσύ τους ηθοποιούς, δεν ήταν κράχτες στις παραστάσεις σου, αυτό εννοώ.
1: Δεν το έκανα από καλοσύνη, το έκανα επειδή έτσι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει τη δουλειά. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις ένα ensemble, πρέπει να πάρεις τα καλύτερα όργανα και τα όργανα που έχουν διάθεση να συνεργαστούν και να συνομιλήσουν. Όταν κανείς από τους όποιους λόγους, από ανασφάλεια, από κλείνεται στον εαυτό του και στο εγώ του, παθαίνει κάποιες νόσους πολύ διαδεδομένες στον χώρο μας, οι οποίες δεν βοηθάνε καθόλου το αποτέλεσμα της δουλειάς και δεν βοηθάνε καθόλου να αντέξει τον χρόνο.
0: Και πόσο εύκολο είναι και πόσο εύκολο ήταν τότε που ήσουν και πολύ νεότερος να αναζητήσεις τους ηθοποιούς, δηλαδή να διακρίνεις τους ανθρώπους, τους νέους, γιατί ήταν έτσι και αλλιώς νέοι και ήταν στο ξεκίνημά τους που θα μπορούσαν να υποδηθούν με τον τρόπο που φανταζόσουν τους ρόλους για τους οποίους τους επέλεξες.
1: Αυτό είναι κάτι που το μάθα από την Ξένια την Καλοκαιροπούλου. Δηλαδή, ξεκινώντας από πολύ νωρίς να δουλεύουμε μαζί στο παιδικό, ήταν σχεδόν παράδοση ότι η Ξένια θα πάρει τα πρώτα νέα ταλέντα μόλις βγουν και θα βάλει στο παιδικό. Γιατί δεν φοβάται να ρισκάρει να μην έχει έναν καρά πρωταγωνιστή στο παιδικό. Τι σημασία έχει για το παιδί που θα έρθει, αν αυτός είναι γνωστός ή δεν είναι. Οπότε ήδη αρχίσαμε και βλέπαμε ανθρώπους που όντως εξελιχθήκαν μετά στα πολύ πρώτα ονόματα της σκηνής μας, ας πούμε. Μαθαίνετε. Αρχίζεις και παρακολουθείς, αρχίζεις και βλέπεις. Μετά ξεκίνησα τα μαθήματα σε σχολές, σεμινάρια και αυτά. Βλέπεις τον άλλο στην εξέλιξή του. Ας πούμε για παράδειγμα, τη Στέλλα τη Φυρογέννη που υποδίεται το βασικό ρόλο στον Ιώνα την Κρέουσα, την έχω δει στις εξετάσεις της δραματικής σχολής της που ήταν μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τον Νίκο Καραθάνο, τη Φωτεινή Βαξεβάνη, την Έλλη Παπαγεωργοπούλου. Και ξαφνικά λες, κοίτα να δεις αυτά τα παιδιά τότε.
0: Καλά, δεν ήταν και πολύ μικρότερα από σένα, Θωμά, αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, μα και εγώ παιδί μου, ναι.
0: Ναι, ήσουν πολύ νέο.
1: Εγώ άφησα τα μουσια, ας πούμε, να φυτρώσουν όταν την πρώτη παράσταση που έκανε στην Καλαμάτα στο Διπεθέ. Ήταν όλοι από 5 μέχρι 10 χρόνια μεγαλύτεροι μου. Και έλεγα, ας προσπαθήσουν να φαίνομαι λίγο μεγαλύτερος. Και από τότε δεν τα ξέρεις από δε.
0: Πόσο ήσουν τότε,
1: 24.
0: Να σε λίγο θα κάνουμε στάση να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και πριν περάσουμε στο έτερο στούντιο να σε ρωτήσω, η Στέλλα Φυρογέννη σε θυμόταν,
1: Όχι βέβαια, που να με θυμάται, δεν της είχα μιλήσει.
0: Δεν της είχες μιλήσει, ναι. Φαντάζομαι όμως της περιέγραψες το...
1: Ναι, και έμεινα άλλα λίγη, γιατί της είπα και τι κομμάτι έπαιζε, είχα μια μνήμη αδιανόητη δηλαδή.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τι κομμάτι έπαιζε έτσι με την...
1: Το κυκλισμένο των θυρών. Και κάτι άλλο και νομίζω και έναν Williams. Το ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι. Όχι, το καλοκαίρι και κατά χνιά δεν θυμάμαι πολύ καλά. Αυτό δεν το θυμάμαι καλά.
0: Δεν ξέρω αν ίδιο το θυμόταν.
1: Το θυμόταν, μου το είπα, αλλά το ξέχασα πάλι. Κάτι σημαίνει αυτό. Δεν ήταν καλύτερη μάλλον στο ένα από το άλλο.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 6.30 ακριβώς. Περνάμε στο έτερο στούντιο να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Άνση Αγγελόπουλη και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η Συμφωνία για είσοδο του Γαλλικού Επενδυτικού Ομίλου Meridiamus, πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου χαρακτηρίζουν τη Συμφωνία κυβερνητικές πηγές. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο, Αττική, Βιωτία και Εύβοια. 5 μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερα. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται την Πέμπτη για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Ινώη Χαλκίδα έχει διακοπεί, ανακοίνωση Hellenic Train, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής. Τα δρομολόγια μέχρι νεοτέρας πραγματοποιούνται με λεωφορεία. Από σήμερα σε εφαρμογή διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα τουρισμού για όλους 2026-2027. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν σήμερα όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λύγει σε 1 και 2. Για σημαντική πρόοδο στις επαφές με το Ιράν, κάνει λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη ζήτησε να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επαφές γίνονται αποκλειστικά μέσω του Ομάν και αφορούν τη διευθέτηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από Ισραηλινό πλήγμα σε αίθουσα προσευχής στο Νότιο Λίβανο, μετέδωσε το επίσημο δισογραφικό πρακτορείο της χώρας. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα σε απάντηση, όπως λέει, για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ. Στην Ουκρανία, εκατοντάδες οικογένειες που ζουν στο Κραματόρσκ έλαβαν εντολή να εκενώσουν την πόλη λόγω της εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων, ανακοίνωσε σήμερα η Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τζαζ εκδοχή του Μπαχ από τον Ζακ Λουσιέ και είναι επιλογή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι προφανές ότι εγώ δεν θα επέλεγα κάτι τέτοιο, γιατί δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι ένα μουσικό θέμα που στην κανονική εκδοχή του το παίζει στο πιάνο. Έτσι, Θωμά?
1: Το παίζα κάποτε. Όχι, μη φανταστεί ο κόσμος ότι είδα αυτά τα βιρτουόζικα πράγματα.
0: Αυτό εννοώ στη
1: λίστα. Το πιάνο το οποίο είναι πολύ απλό και είναι τα πρώτα πράγματα που παίζει κανείς στο πιάνο.
0: Γι' αυτό και έτσι συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Θωμά Μοσχόπουλο, με αφορμή τον Ίωνα, το Ευρυπίδη, που με αυτό το έργο κλείνει, με αυτή την τραγωδία, το Ευρυπίδη που δεν είναι ακριβώς τραγωδία, κλείνει το φεστιβάλ της Επιδαύρου. Λέγαμε λοιπόν για τον Ίωνα, δεν έχουμε πει ακόμα τους συντελεστές, Θωμά.
1: Ναι, να πούμε τους συντελεστές, εκτός από εμένα που κάνω τη σκηνοθεσία και την απόδοση του κειμένου και έχω επέμβει και δραματουργικά σε κάποια βασικά σημεία, δηλαδή έχω αφαιρέσει κάποια κείμενα, έχω συμπτύξει κάποια χωρικά. Βασικός συνεργάτης ήταν ο Μάριος ο Κακουλής, που είναι συνεργάτης σκηνοθέτης και δεν είναι βοηθός απλά, ήταν πραγματικά, ανάλαβε κομμάτια ολόκληρα τα οποία τα σκηνοθέτησε ο ίδιος, τα προετοίμασε. Ήταν το δεξί μου χέρι και μάλιστα έπαιζε διπλό ρόλο, ήταν διπλός πράκτορας, γιατί είναι από την Κύπρο και όταν κάναμε τον επιθεωρητή με βοήθησε πάρα πολύ να στο 98 και να γνωρίσω κόσμο και τα λοιπά, και εδώ ανέλαβε ακόμη πιο πολύ.
0: Ήταν η πρώτη σου επαφή με το Κυπριακό θέατρο, με την Κύπρο?
1: Έχουν ανεβάσει
0: Κύπρο,
1: έργα δικά έτσι, μου, ναι, ναι, κυρίως στο παιδικό και τα λοιπά, αλλά δεν είχα πάει εγώ να σκηνοθετήσω ποτέ. Ξαναλέω για τον Μάριο, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος, νέος σκηνοθέτης, ο οποίος κάνει τις δικές του δουλειές. Και το να μπει στη διαδικασία να μπει τόσο δημιουργικά σε ένα πράγμα ήταν για μένα μεγάλη χαρά, γιατί τυχαίνει ήταν και μαθητής μου στο Εθνικό, στο Τμήμα Σκηνοθεσίας.
0: Αλήθεια.
1: Και όταν βλέπεις, ας πούμε, να μεταλαμβαδεύεται η σκητάλη να πηγαίνει κάπου αλλού, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Βασίλη του Παπατσαρούχα, που είναι πολύ κοντινός μου συνεργάτης πια και είχε αναλάβει την εικαστική πραγμάτωση, ας πούμε, των πραγμάτων που ανεβάζω τα τελευταία χρόνια. Μια άλλη περίπτωση που γνώρισα στον επιθεωρητή και είναι σπάνια, είναι η Αναστασία Βασιλιάδου, ή αλλιώς Νάμα Ντάμα, που είχε αναλάβει τη μουσική σύνθεση, τον σχεδιασμό των soundscapes, των ηχοτοπίων δηλαδή, και τη μουσική διδασκαλία. Είναι ένα παιδί πάρα πολύ μπασμένο στη μουσική από όλες τις μεριές, δηλαδή είναι μια ολοκληρωμένη μουσικός με κλασική παιδεία, αλλά και πολύ rock, σύγχρονη, progressive. Είναι μουσικός με όλες τις οπτικές που μπορεί να δώσει κανείς αυτόν τον όρο, και έχει το καταπληκτικό το ότι είναι Κύπριο-Ρώσο-Ουκρανή. Είναι δηλαδή ένα μείγμα απίστευτο από κουλτούρες, από αναφορές, και είναι μια φρεσκάδα τελείωτη και μια υπέροχη συνεργάτης. Δουλέψαμε πολύ καλά και στον επιθεωρητή και ακόμα καλύτερα εδώ. Την κίνηση την υπογράφει και τη χορογραφία ο Φώτης Νικολάου, που γνωριζόμαστε πολύ παλιά, ακόμα και τους Ολυμπιακούς δηλαδή.
0: Όπου να πούμε ότι είχες σκηνοθετήσει το πρώτο μέρος της τελετής λήξης.
1: Ναι, το καλλιτεχνικό κομμάτι.
0: Ναι, το καλλιτεχνικό του κομμάτι. Τα ξεχνάω, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που έχει κάνει ο Θωμάς Μοσχόπουλος, αγαπητοί ακροατές, που ένα-ένα τα θυμάμαι, έτσι. Έρχονται, ανασύρονται από τη μνήμη.
1: Το θέμα είναι ότι υπάρχει κάποιος που τα θυμάται μέχρι ένα σημείο και μετά ξεχαστούν να τα κάνουν. Ο Γιώργος ο Κουκουμάς, που είναι σταθερός συνεργάτης του ΘΟΚ και εξαιρετικός φωτιστής, έκανε σχέδια στο φωτισμό. Και επίσης ο Βασίλης, εκτός από ο Παπατσαρούχας, εκτός από τα σκηνικά και τα κοστούμια, είχε όλη την καλλιτεχνική διεύθυνση. Κάτι που αρχίσαμε να το κάνουμε με τον Βασίλη πολύ σταμένα και συνειδητά. Δηλαδή, από το πώς είναι η φωτογράφηση μέχρι πώς θα βγει η προβολή, πώς συνδυάζεται με το σκηνικό, για αυτά να έχουν ένα κόνσεπτ το οποίο να μην βλέπεις κάτι που έρχεται από μια μεριά, να έχει ένα σήμα ολοκληρωμένο και ισχυρό. Και δεν είναι καθόλου αμεληταία δουλειά, είναι πολλή δουλειά αυτό το πράγμα. Και είμαι πολύ ευτυχής που έχω βρει ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στον τρόπο σκέψης μου, ας πούμε. Μπορούμε με κάποιο τρόπο να τα δούμε συνολικά λίγο
0: Και είναι μεγάλης διάρκειας το βίντεο της παράστασης. Είναι γύρω στα 2,5 λεπτά, δηλαδή έχει δουλειά.
1: Αυτό έγινε αφότου γίνανε οι παραστάσεις στην Κύπρο και τραβήχτηκαν κάποια. Νομίζω αρχικά δόθηκε σαν ένα υλικό το οποίο μπορεί να παίρνει ο καθένας όσο χρειάζεται. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι ένα κλιπ από μόνο του πρέπει να έχει τόσο μεγάλη διάρκεια, αλλά αυτό έγινε για να υπάρχει διαθέσιμο υλικό και να μην παίζεται το ίδιο κλιπ συνέχεια.
0: Μπορεί κανείς να το δει στο YouTube, κλείνω την παρένθεση. Ήμασταν στους συντελεστές λοιπόν.
1: Ναι, νομίζω ότι τους ολοκληρώσαμε. Τώρα από εκεί πέρα πάμε στους
0: πρωταγωνιστές.
1: Που Ίωνας είναι ο Γιάννης ο Τσουμαράκης, ο οποίος βραβεύτηκε πολύ πρόσφατα με το βραβείο Χόρν. Είναι ένα πολύ νέο παιδί, επίσης το γνωρίζω από τη σχολή του Εθνικού. Είναι 25 χρονών μόλις και έχει μια ωριμότητα και σαν συνεργάτης και σαν άνθρωπος που αναλαμβάνει ένα βαρύ φορτίο, αλλά και σαν ηθοποιός, το οποίο ήταν τρομερά ευτυχή συγκυρία που δουλέψαμε μαζί. Η Κρέουσα παίζεται από τη Στέλλα Φυρογέννη, που είναι επίσης μια αποκαλυπτική συνάντηση για μένα. Την Στέλλα, όπως είπαμε, την είδα στις εξετάσεις της και μετά την έβλεπα στην τηλεόραση και μετά έβλεπα κάτι που έλεγα, όταν σε ένα πλαίσιο με το οποίο δεν συμφωνώ ούτε αισθητικά, ούτε καλλιτεχνικά, ούτε που είναι μια καθημερινή σειρά. Βλέπεις κάποιον άνθρωπο να υποστηρίζει τόσο σωστά αυτό που κάνει, σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει πολλές από τις τις μικρότητες, τέλος πάντων, τις κατηγοριοποίησεις. Είναι ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης, κάτι το οποίο είναι. Και είναι για μένα πολύ μεγάλη στοιχεία που γνωριστήκαμε.
0: Η οποία ζει στην Κύπρο, είναι η οικογένειά της εκεί. Έτσι. Μετακόμισε εκεί, ναι. Και ζει εκεί. Αλλιώς εδώ δούλευε. Είναι Ελληνίδα, δεν είναι Κυπρία.
1: Και νομίζω ότι θα κάνω ό,τι μπορώ να την τραβάω όσο δυνατόν πιο συχνά επάνω. Λοιπόν, ο Νεοκλής, ο Νεοκλέος, που προφανώς είναι Κύπρος και από το όνομα. Είναι από τα μεγάλα ονόματα του Κυπριακού θέατρου. Και επίσης ένας εκπληκτικός συνεργάτης και ηθοποιός. Δουλέψαμε μαζί και στον Επιθεωρητή, είχε το βασικό ρόλο του Δημάρχου. Εδώ παίζει τον Ξούθο, τον σύζυγο της Κρέουσας. Ο Βαλεντίνος Κόκκινος είναι επίσης από την Κύπρο και αυτόν τον έφερα ήδη από το πέρυσι το χειμώνα. Έπαιζε και στην Ελίζα στο παιδικό και στο εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα. Έπαιζε και εκεί. Τον είχα γνωρίσει τον Επιθεωρητή φυσικά. Ο Ανδρέας ο Κουτσόφτας και ο Βασίλης Χαρλάμπους παίζουν και οι δύο τον Ερμή. Έβαλα για κάποιο λόγο που με ρωτήσετε, γιατί μπορώ να το αναλύσω, αλλά νομίζω είναι καλύτερα να έχει δική του εντύπωση ο θέτης. Ο ένας ρόλος του Θεού να παίζεται από δύο ηθοποιούς. Και αυτοί οι δύο είναι οι καταπληκτικοί κατά τα άλλα και οι υπέροχοι συνεργάτες και καταπληκτικά παιδιά, ο Ανδρέας ο Κουτσόφτας και ο Βασίλης ο Χαραλάμπος.
0: Εννοείς όχι με διπλή διανομή.
1: Όχι, ταυτόχρονα.
0: Παίζουν ταυτόχρονα.
1: Ένας παίζει και άλλος κάνει τον καθρέφτη. Το ακούει τι ηχό του. Είναι ένα παιχνίδι. Επειδή το θέμα των ταυτοτήτων είναι πολύ ισχυρό στο έργο. Ποιοι είμαστε, είμαστε ένα, είμαστε δύο, είμαστε 100 διαφορετικά πράγματα. Είμαστε αυτό που πιστεύουμε, αυτό που πιστεύουν οι άλλοι για μας. Παίζουμε κάτι τέτοια παιχνίδια. Η Μαργαρίτα Ζαχάριο επίσης είναι μια πολύ καλή, εκπληκτική ηθοποιός και πολύ καλή συνεργάτης. Είναι η Αθηνά, είναι η απομηχανιστή, που σε αυτό το έργο εμφανίζονται οι δύο απομηχανιστές. Δεν πείθονται οι άνθρωποι με τη μία περίπτωση και βγαίνει και δεύτερο.
0: Γι' αυτό μάλιστα κατηγορείται και Ευρυπίδης για τον απομηχανίστεο. Ο Αριστοφάνης τον είχε κάνει. Ρεζίλης, λέει.
1: Παίζει δύο.
0: Σου λέει, οκ, δεν βρίσκεις λύση, φαίνεται τον απομηχανίστεο να στη φέρει.
1: Βγαίνει πρώτα η Πυθία, την οποία την υποδίδεται ο Γιάννης Βαρβαρέσος. Και ας πούμε, με ρωτήσετε γιατί παίζει άντρα στην Πυθία. Πάλι το θέμα των ταυτότητων. Και επίσης το δούλο τον παίζει ο Δημήτρης Αντωνίου. Υπάρχει ένας καταπληκτικός χορός, τον οποίο αρχίζω να λέω ονόματα.
0: Νομίζω ότι δεν θα τα συγκρατήσουμε.
1: Είναι πολλά, είναι 25
0: αλλά κανείς μπορεί να μπει στο ίντερνετ και να αναζητήσει φυσικά τους συντελεστές του Ίωνα. Είπαμε 28 και 29 Αυγούστου στην Επίδαυρο. Ξεκινήσατε από την Κύπρο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι Λευκοσία, μετά παίχτηκε Λάρνακα και Λεμεσό και τώρα θα παίχτηκε Επίδαυρο.
0: Δεν θυμάμαι αν... πάντα η τελευταία παράσταση της Επιδαύρου ήταν του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Πάντως θυμάμαι πάντα ήταν προς το τέλος
1: οι παραστάσεις του ΘΟΚ. Πρώτα γίνονται οι περιοδίες στην Κύπρο και μετά καλύπτονται τα υπόλοιπα. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε για τον Ίωνα που εμένα μου έχει διαφύγει και θα έπρεπε οπωσδήποτε να το αναφέρουμε?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι με το οποίο πρέπει να έρθει κανείς ως αποσκευή βλέποντας το έργο. Δηλαδή έχει μάλιστα και τη χαρά να παρακολουθήσει μια υπόθεση που δεν τη γνωρίζει. Οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν γνωρίζουν το μύθο του Ιώνα.
0: Γι' αυτό και δεν την αποκαλύπτουμε. Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Η πλάκα βέβαια είναι ότι την αποκαλύπτει ο Ευρυπίδης με το που ξεκινάει το έργο. Μας λέει ακριβώς θα συμβεί, αλλά μας κάνει συνεχώς να αμφιβάλλουμε. Βρε, έτσι θα γίνει. Δηλαδή, ό,τι τίθεται στη μία σκηνή αναιρείται στην επόμενη. Και κάποια στιγμή στο τέλος είσαι σε μια μόνιμη εκκρεμότητα και όρεξη για το τι ακριβώς συνέβη ή αν έπρεπε να συμβεί έτσι ή όλο είναι ένα λάθος εκτίμησης. Και τελικά μία από τις αγαπημένες μου φράσεις μέσα στο έργο, τι σημαίνουν θεοί τέλος πάντων, λέει ο Ξούθος, το αποδίδω τους θεούς γιατί δεν ξέρω άλλο.
0: Ναι,
1: όταν δεν ξέρεις κάτι λες ο Θεός.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι και φιλοσοφικά πολύ σωστά τοποθετημένο, αλλά και ένα πάρα πολύ ειρωνικό. Γιατί λες κατηγορούμε τους θεούς τους οποίους έχουμε πλάσει εμείς κατ' εικόνα και ομοίωση.
0: Mm-hmm.
1: Και ποιοι είναι θεοί, τι σημαίνει Θεός. Όχι με την στενή έννοια, την πιο φιλοσοφική, δηλαδή η μεγάλη δύναμη αυτή που έχει τη δυνατότητα να επεμβαίνει στις ζωές όλων. Υπάρχει ή είναι μια φαντασίωση που θέλουμε να πάρουμε εμείς την προστασία και να αποποιηθούμε την ευθύνη.
0: Και μας ακολουθεί μέχρι και σήμερα, δηλαδή η φράση «έχει ο Θεός»,
1: ναι,
0: που την λέμε πάρα πολύ συχνά. Και όταν βρισκόμαστε σε μια δυσκολία, λέμε έχει ο Θεός, πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει, θα μας λύσει
1: και
0: το πρόβλημα.
1: Και εμάς δεν έχουμε μια πελατειακή σχέση, θα το ανάψουμε κερί και θα μας κάνει τη χάρη.
0: Ναι, ας αυτό έχεις δίκιο. Ναι. Και έχει καμιά φορά, τώρα ξεφεύγω λίγο, αλλά είχε ενδιαφέρον όταν γιορτάζει η Εκκλησία και έχει τη μεγάλη γιορτή, την παραμονή της εορτής, που βλέπεις κάποιους, ειδικά στις εκκλησίες που έχουν πολύ κόσμο, που πηγαίνει πολλοί κόσμος για να προσκυνήσει, κάποιους που τρέχουν, ποδοπατάνε, να ξεφύγουν από την ουρά για να ανάψουν το κερί, σαν να πιστεύουν...
1: Έχουν καλύτερη θέση στο παράδεισο.
0: Ναι, ότι άμα το ανάψουν το κερί κάτι θα γίνει, ναι, και πρέπει να ποδοπατηθούν για να φτάσουν πιο γρήγορα, ναι, ή δεν έχουν χρόνο να περιμένουν. Ναι.
1: Και αυτό κατ' επέκταση σε όλες τις μορφές, ας πούμε, της ανώτερης δύναμης, αρχίζουν να περνάμε στην πολιτική, στα είδωλα, mm-hmm, στην μυθοποίηση ότι ο άλλος μπορεί με μαγικό τρόπο, ο Χάρι Πότερ, να κάνει τα πάντα και να είναι μαγικά. Και αποποιούμαστε την ευθύνη την προσωπική.
0: Mm-hmm. Ναι. Αυτά για τον Ιώνα. Και μετά τον Ιώνα, μια που σε έχουμε και δεν είσαι και άνθρωπος, Θωμά, που εμφανίζεσαι στα μέσα συχνά, εμφανίζεσαι πολύ λίγο και όταν έχεις κάτι να πεις.
1: Εγώ πάλι αισθάνομαι μαϊντανός. Αισθάνομαι ότι βγαίνω πολύ πιο πολύ για να προβάλλω τη δουλειά, φυσικά. Mm-hmm. Και όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, κάποια στιγμή λες, μα τα είπες πάλι, Χριστιανέ μου, mm-hmm, πάλι τα μη. Δεν είναι πολύ εύκολο να μιλάς για τη δουλειά σου, να μιλάς για τον εαυτό σου. Μπορούμε πολύ εύκολα να αυτοκολακευτούμε και να αγγιστούμε, αλλά στην ουσία η επικοινωνία έχει σημασία. Και όπως σου είπα και στο διάλειμμα, επειδή επικοινωνούμε μέσα στα χρόνια και επειδή καταλαβαίνω ότι οριμάζει αυτή η επικοινωνία, για μένα είναι πολύ χαρά που είμαι εδώ. Πολύ μεγάλη χαρά.
0: Και για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά, γιατί όσοι δεν μας ακούσαν από την αρχή, όπου λέγουμε ότι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
1: Τέσσερις μήνες.
0: Από τα 20 και κάτι ελάχιστο. Είμαστε σχεδόν σε ένα μήλικη με το Θωμά, είμαι λίγο μεγαλύτερη, αλλά από τα 20 και κάτι ελάχιστο γνωριζόμαστε. Από τότε που ο Θωμάς κατέβηκε στην Αθήνα.
1: Πριν από 5 χρόνια δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Κατέβηκε στην Αθήνα. Είχε τελειώσει τις σπουδές του στην Θεσσαλονίκη και στο Πανεπιστήμιο και στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. Και ξεκίνησε όλο αυτό το μεγάλο ταξίδι, το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο, με πάρα πολλούς σταθμούς. Δεν ξέρω αν φανταζόσουν, ξεκινώντας, Θωμά, ότι θα έχεις τόσους πολλούς σταθμούς, θα έκανες διάλογο με τόσο σημαντικά έργα του παγκόσμιου
1: θεάτρου. Έχω μια ακατάσχετη περιέργεια για τη ζωή. Δηλαδή αυτό ίσως είναι που με χαρακτηρίζει και με χαρακτηρίζει από παιδί. Δεν έχει να κάνει με μια ανάγκη να κάνω πράγματα, όσο να ανακαλύψω πράγματα. Δηλαδή γι' αυτό, αν μου πεις ότι θα κάνεις μια παράσταση η οποία θα μοιάζει με την προηγούμενη, μπορώ να αυτοκτονήσω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θέλω να έχω καινούργια πράγματα που να με συνδέουν με όλα αυτά τα πράγματα που μου ανοίγαν την όρεξη από μικρό παιδί, που μαγευόμουν.
0: Τι ήταν αυτό που σε μάγευε όταν ήσουν παιδάκι?
1: Αυτό το άλλο με αλφα κεφαλαίο, το οποίο πιστεύεις ότι μπορεί να είναι πραγματικό, αλλά σε πάει παραπέρα. Δηλαδή, οτιδήποτε διαφοροποιεί και διευρύνει. Mm-hmm. Και αυτό το οτιδήποτε μπορεί να είναι τελικά οτιδήποτε. Οτιδήποτε, αν το δεις με έναν τρόπο που δεν έχει συνηθίσει, δεν έχει μπει στη ρουτίνα να το βλέπεις έτσι και το δεις ανάποδα, το δεις γυρισμένο από την άλλη μεριά, λες, οπ, δεν είχα φανταστεί ότι ένα ρούχο ράβεται και έχει τόσες ζαφές από κάτω. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το μόνιμο ζουζούνισμα, ας πούμε, που είχα να γνωρίσω, το οποίο μεταφέρθηκε μετά σε ανθρώπους, σε προσωπικότητες, σε είδη, σε κόσμους, άρχισε κάποια στιγμή να δημιουργεί ένα είδος περίεργο άγχους. Εκεί λίγο βρήκα πολύ σοβαρή κρίση. Είπα ότι είναι σαν να κάνω τις δουλειές μου και να ζω τη ζωή μου για να έρθει κάτι άλλο που θα είναι καλύτερο. Τελικά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, είναι το παρόν. Όλα είναι ένα παρόν. Οπότε ξαφνικά αυτή η ανασκόπηση του να σκεφτώ τι έχω κάνει δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή συγκινούμαι, τρομάζω, εντυπωσιάζομαι, λέω πώς πέρασαν τόσα χρόνια, πού βρήκα τόσα κουράγια και έκανα τόσα πράγματα. Αλλά απ' την άλλη λέω, μα έγινε, γιατί ήταν μια στιγμή, μετά η επόμενη, μετά η μεθεπόμενη. Δεν μπορώ να πέσω στο πηγάδι της νοσταλγίας ή, ας πούμε, της εκτίμησης του τι θα συμβεί αύριο. Μπορεί αύριο να μην ζω. Αν κανείς λίγο το σκέφτεται έτσι, γιατί δεν το λέω καθόλου με ψήμυρα και μαυρισμένα, ζεις πολύ πολύ καλύτερα το παρόν σου. Ενώ αν περιμένεις να έρθει το μέλλον για να σε επιβεβαιώσει, απλά είσαι σε μόνιμο άγχος.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Να πούμε όμως για το μέλλον. Τώρα είμαστε στο παρόν. Το παρόν είναι ο Ιων. 28 και 29 Αυγούστου στην Επίδαυρο. Το μέλλον, η καινούργια σεζόν είναι μια ανάσα μακριά.
1: Σεζόν, ναι. Καταρχήν θα επαναληφθούν η Ελίζα που τη Ξένια Καλογεροπούλου που ανεβάσαμε στο Πόρτο και κάναμε μια έτσι λίγο τολμηρή διασκευή, τη μεταφέραμε στο διάστημα. Mm-hmm. Ξεκινάει στην Ελισσαβητιανή Αγγλία το 1600 και σταδιακά γίνεται λίγο σαν Star Wars. Το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσουμε δεύτερη χρονιά.
0: Η οικογένειά σου, η Ξένια Καλογεροπούλου.
1: Ναι, δεν τα λέμε για αυτά τώρα. Αρχίζουμε. Ναι, είναι συγγενική η σχέση. Mm-hmm. Δεν έχει. Μετά θα επαναληφθεί το έργο που έγραψα, που ανέφερα πριν, ο κύριος Ζήλ, για το διάστημα του φθινοπόρου στο Πόρτα. Και το καινούργιο έργο που ανεβάζουμε έχει τον τίτλο «Για ένα όνειρο καλοκαιρινής νύχτας». Προφανώς από τον τίτλο φαίνεται που βασίζεται το έργο. Στην ουσία είναι μια πρόβα που γίνεται για το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, το οποίο θα ανέβει. Όπως μέσα στο έργο υπάρχουν οι μάστοροι που κτίζουν, στείλουν μια παράσταση και έρχονται σε επαφή με αυτό το μαγικό, το άλλο που λέγαμε πριν. Το ίδιο γίνεται εδώ λίγο ντοκουμενταρίστικα. Δηλαδή είμαστε εμείς, η δουλειά μας, οι φαντασιώσεις μας, η φαντασία μας, τα όνειρά μας, οι υπογοητεύσεις μας. Και θα προσπαθήσουμε λίγο να τα καταγράψουμε με έναν θίασο, να πω,
0: ναι,
1: τα παιδιά. Ο Δημήτρης ο Κίτσος είναι μια περίπτωση από το θίασο, η Λιάννα η Μαυρομάτη, η Μαριάννα η Πουρέγκα, η Θεόβη Στήλου, ο Νίκος ο Κοσόνας, ο Γιάννης ο Καράμπαπας, ο Γιάννης Βαρβαρέσος, ο Τάσος Ροδοβίτης, ποιον ξεχνάω, ο Πέτρος Δημοτάκης και ο Βαλεντίνος ο Κόκκινος που είναι και στον Ίωνα. Δηλαδή είναι αστεία στους 11 ατόμων σε μια εποχή που τα πράγματα είναι ζώρικα. Είπαμε όχι, θα κάνουμε ένα think big πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι παιδιά με τα οποία έχουμε δουλέψει, γνωριζόμαστε, είναι ένας υπέροχο φρέσκος θίασος, με διάθεση να πειραματιστεί και να παίξει. Α, και ο Βασίλης ο Αθανασόπουλος, βέβαια, πολύ σοβαρός συνεργάτης που δουλεύουμε και στην Ελίζα μαζί και στον Ίωνα και εδώ.
0: Θωμά, το περιμένουμε εμείς που παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια τις παραστάσεις σου. Την περιμένουμε και αυτή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να σε ευχαριστήσω. Ο χρόνος μας τελειώνει.
1: Τέλεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, τιμή μου.
0: Εμένα και τιμή και χαρά.
1: Και όλα.
0: Ο Θωμάς Μοσχόπουλος ήρθε εδώ στον Αθήνα 84. Μιλήσαμε για τον Ίωνα, την παράσταση που παρουσιάζεται στις 28 και 29 Αυγούστου στην Επίδαυρο, σε μετάφραση, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Ιδίου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Ήταν η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζηιωάννου. Μείνετε στη συχνότητά μας. Ακολουθεί το ένθετο Ανάσης Ιστορίας σε επιμέλεια κειμένων Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάντης Αγγελοπούλου αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Και ο Κώστας Ράπτης ακολουθεί με την εκπομπή Ότι Κόσμος από το Θωμά Μοσχόπουλο και την Έλληνα Χατζηιωάννου. Καλό απόγευμα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Αυγούστου 1973, δύο ένοπλοι που συνδέονταν με την οργάνωση Μαύρος Σεπτέμβρης πραγματοποιούν επίθεση στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Στόχος τους ήταν μία πτήση για το Τελ Αβίβ, αλλά έκαναν λάθος και επιτέθηκαν στους επιβάτες μίας πτήσης προς τη Νέα Υόρκη. Γύρω στις 5.30 το απόγευμα, οι δύο δράστες εμφανίστηκαν στην αίθουσα του Ανατολικού Αερολιμένα, όπου βρίσκονταν περίπου 1.500 επιβάτες. Από τα πυρά και τις εκρήξεις που ακολούθησαν, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 55 ακόμη τραυματίστηκαν. Στη συνέχεια, πήραν 35 ομήρους και τους κράτησαν για περισσότερες από 2 ώρες πριν παραδοθούν στην αστυνομία. Στις 16 Αυγούστου, μια άλλη Αμερικανίδα, η Λόρα Χακ, πέθανε από τα τραύματά της και στις 18 Σεπτεμβρίου, το πέμπτο και τελευταίο θύμα, ο Χένρι Λέπο, επίσης Αμερικανός, η Αμερικανίδα η Λόρα Χακ, πέθανε από τα τραύματά της και στις 18 Σεπτεμβρίου, το πέμπτο και τελευταίο θύμα, ο Χένρι Λέπο, επίσης Αμερικανός,

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή σταθερότητα της περιοχής μας, το οποίο θέτει ένα τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στο επενδυτικό σκέλος, δηλώνοντας ευτυχής που η Ελλάδα αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να προσελκύσει μακροχρόνιους στρατηγικούς επενδυτές. «Καταφέραμε να προσελκύσουμε τον μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συμφωνία που υπεγράφει συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, στον τομέα της ενέργειας και στον αδμιαίος φορέα υλοποίησης του έργου. Την ίδια στιγμή προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το υπηρωτικό σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή προχωρά και η ορίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Οι περιοχές τίθενται σε κατάσταση συναγερμού Red Code. 5 μέτρα στα

0: επιχειρητών και επιχειρήσεων. Προβλέπονται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο καθώς και άμεσες διαδικασίες του ΕΛΓΑ για αγροτικές αποζημιώσεις. Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Πόρτο Γερμενό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική προστασία χρειάζεται νέο δόγμα με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Τις πυρόπληκτες περιοχές στη Δυτική Αττική επισκέφθηκε κλιμάκιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με επικεφαλής τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Η Ελλάς άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για ελλειπή πρόληψη και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και ζήτησε την άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και την προστασία των περιοχών που επλήγησαν. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ρεκόρ κατέγραψε τον Ιούλιο ο εξοδικαστικός μηχανισμός με τις συνολικές ρυθμίσεις να ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας του. Έως το τέλος του μήνα είχαν ολοκληρωθεί περισσότερες από 66.500 ρυθμίσεις, ενώ μόνο τον Ιούλιο έγιναν πάνω από 2.100 νέες. Παράλληλα, συνεχίστηκε η στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών με ρυθμίσεις οφειλών και αναστολές πληστηριασμών, ενώ παραμένει σε ισχύ και η δυνατότητα ένταξης στη νέα ρυθμίσει έως 72 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να παραλάβει την 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στην επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η έκδοσή της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Στη Μέση Ανατολή, Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούς είναι ασφαλές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε 9:30 ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με την Τσεσκά 1948 για τα προκριματικά του Conference League. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8 ακολουθεί ο Κώστας Ράπτης.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 84. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Και όλοι μαζί αναφωνούμε ότι κόσμος. Σήμερα είναι Τετάρτη, 5 Αυγούστου, δηλαδή 217η ημέρα του έτους 2026. Είναι επίσης, κατά το προσφυλές μας, γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο, η περιώνυμη 18η Θερμιδόν. Όχι αυτή που στάθηκε μοιραία για τον Ρομπεσπιέρο, ούτε αυτή που έμεινε χάρη στο έργο του Κάρλ Μάρξ, 18η πριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Εμβληματική ημέρα των αντεπαναστάσεων είναι απλώς η 18η Θερμιδόρ του έτους 234. Και επίσης 20η του μήνος Σαφάρ του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο. Η 22η του Αβ του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο. Και η 14η του μήνος Μορντάτ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Μια μέρα που ίσως να περάσει στην ιστορία του Ιράν. Στην Μπουρκίνα Φάσο γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτητοποίησης της χώρας από τη Γαλλία σαν σήμερα το 1960. Στην Κροατία πάλι γιορτάζουν την ημέρα της νίκης και των ευχαριστειών προς την πατρίδα σε ανάμνηση της κατάλυσης του σερβικού θύλακα στην Κράινα κατά τη διάρκεια του Γιουγκοσλαβικού εμφυλίου του 1995. Δηλαδή τη μαζική εθνοκάθαρση της Κράινα από τους Σέρβους κατοίκους της. Στη Χιλή είναι η μέρα του παιδιού και στην Ισλανδία η μέρα του εμπορίου. Ενώ κατά το Ορθόδοξο εορτολόγιο είναι του ιερομάρτυρος Φαβιανού Επισκόπου Ρώμης και της Αγίας Νόνας Μητρός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ενώ για την Καθολική Εκκλησία είναι του Αγίου Άβελ της Ρέμς και του Αγίου Εμιγδίου Προστάτη από τους σεισμούς.

Εμείς ζούμε και αναπνέουμε στους ρυθμούς της έμπρακτης διάψευσης του παλαιού εκείνου ρητού ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Παρακολουθούμε μία ακόμα ισοκομματική νίκη της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το Κολοράντο κατέκτησαν το χρήσμα οι Δημοκράτες Σοσιαλιστές και στην πολιτεία του Μίσιγκαν, στην έδρα της Γερουσίας. Παρακολουθούμε με μια ορισμένη θυμηδία το πως αποκλιμακώθηκε από τους 27 η ιστερία που οι ίδιοι τροφοδότησαν σε σχέση με τα όσα πολύ συζητήσιμα συνέβησαν στη Θεούτα της Ισπανίας. Αλλά όλα αυτά μπορούν και να περιμένουν μέχρι αύριο, διότι προς το παρόν είμαστε συντονισμένοι για την ανακοίνωση της συμφωνίας Ιράν-Ομάν σε σχέση με την θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό του Χορμούζου.

Στα όσα αναφέραμε προηγουμένως για την ταυτότητα της ημέρας, παραλείψαμε να περιλάβουμε το ότι είναι μια πολύ μεγάλη εορτή για τους Σιίτες όλου του κόσμου. Είναι η τελευταία ημέρα του Αρμπαΐν. Και το Αρμπαΐν είναι τα 40 του Μακαρίτη. Και ο Μακαρίτης είναι ο ημάμης Χουσέιν, ο εγγονός του προφήτη Μωάμεθ, ο οποίος έπεσε νεκρός στην μάχη της Καρμπάλα, την οποία μνημονεύει η Ασουρά, που προηγήθηκε κατά 40 ημέρες. Και το επίκεντρο είναι τα σιητικά προσκυνήματα του Νοτιού Ιράκ, όπου και βρέθηκε για πνευματική αναζωογόνηση ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Όπερ σημαίνει ότι δεν ήταν διαθέσιμος για καμία διαπραγμάτευση. Αλλά συμβαίνει αυτό το χαρτί.

0: Επειδή έτσι κι αλλιώς κάθε διαπραγμάτευση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν γίνεται μέσω τρίτων, οποτεδήποτε κάποιος τρίτος μιλάει με το Ιράν, έχει τη δυνατότητα και ο Ντόναλντ Τραμπ με τους υπουργούς του να λένε «Διαπραγματευόμαστε με την Τεχεράνη και είμαστε κοντά σε συμφωνία». Ο μόνος που διαπραγματεύεται όμως με το Ιράν είναι το γειτονικό του Σουλτανάτο του Ομάν. Και μαθαίνουμε ότι βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στο να ρυθμίσουν μεταξύ τους τον τρόπο κυκλοφορίας στο στενό του Ορμούζ. Οι εισερχόμενοι στον Περσικό κόλπο θα ακολουθούν τη διαδρομή από τα χωρικά ύδατα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι εξερχόμενοι από τα χωρικά ύδατα του Σουλτανάτου. Και όποιος θέλει θα χρεώνει ό,τι νομίζει. Γι' αυτό και μολονότι το Αρμπαΐν είναι πολύ πένθυμη περίσταση. Οι αγορές ετοιμάζονται να κάνουν πάρτι. Κλείνοντας προφανώς τα μάτια στα ανησυχητικά νέα που έρχονται από την άλλη θάλασσα, την Ερυθρά. Όπου η Ανσαρουλάχ της Ιεμένης, εμείς τη γνωρίζουμε ως Χούθη, συνεχίζει να πλήττει σαουδαραβικά πλοία. Σε έμπρακτη υλοποίηση του εμπάργκου που κήρυξε ο Δαβίδ στο Γολιάθ. Και είναι αυτά τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω με τον Ιρανολόγο Αλέξη Λεκάκη Κερκυραίο, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό βράδυ από τον Αθήνα Νέα 84.
1: Καλό βράδυ.
0: Προκατέλαβα με την εισαγωγή μου διάφορες εκτιμήσεις που δεν ξέρω αν τις συνεριζόμαστε.
1: Ναι, πράγματι. Θα ήθελα να κάνω ένα αρχικό σχόλιο για το Αρμπαΐν, mm-hmm. το οποίο είναι ένα μεγάλο θρησκευτικό γεγονός για τους Σιίτες.
0: Όταν λέμε μεγάλο, μιλάμε για 19 εκατομμύρια συγκεντρωμένους προσκυνητές.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο προσκύνημα εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι μόνο οι Ιρακινοί. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι από το Ιράν. Σπέβδουν στο Ιράκ με αφορμή αυτή την επέτειο, τα 40, όπως είπατε πολύ σωστά, mm-hmm. από το μαρτυρικό θάνατο του ημάμι Χωσέιν, του τρίτου ημάμι των Σιητών. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει και η λεγόμενη πορεία Αρμπαΐν που κάνουν οι προσκυνητές.
0: Από την Ατζάφ προς την Καρμπάλα, πόσα χιλιόμετρα είναι αυτό?
1: Περίπου 80 χιλιόμετρα.
0: Ποδαρόδρομο.
1: Και ποδαρόδρομος, και μάλιστα υπό θερμοκρασίες που είναι 50 βαθμούς σχεδόν Κελσίου. Δηλαδή φαίνεται η θρησκευτική προσήλωση των πιστών, οι οποίοι θέλουν φυσικά κιόλας να δείξουν ότι συμπάσχουν με τα πάθη του ημάμι Χωσέιν, ο οποίος υπέστη έναν πολύ σκληρό θάνατο με τους συντρόφους του, και θέλουν να δείξουν την αφοσίωσή τους και ότι και εκείνοι από την πλευρά τους κάνουν αυτή την πορεία υπό ιδιαιτέρως δυσμενή σε κλιματολογικές συνθήκες.
0: Και ενώ είναι μια θρησκευτική εορτή στην οποία κυριαρχεί ο θρήνος, μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσέιν, έχει μεταμορφωθεί το Αρμπαΐν, όπως και πριν από αυτό η Ασούρα, σε μια περίσταση επίδειξης δύναμης από το σιητικό στοιχείο του Ιράκ και όχι μόνο αυτής της χώρας. Αλλά είναι το Αρμπαΐν και η Ασούρα από τις μεγαλύτερες συναθρήσεις που πραγματοποιούνται στην επιφάνεια αυτού του πλανήτη, αν βγάλουμε βέβαια εκτός συναγωνισμού την Μάχα Κουμπμέλα των Ινδουίστων.
1: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Εγώ θα προσέθετα ότι είναι κατά έναν ιδιόμορφο τρόπο μια περίσταση χαρμολύπης, mm-hmm. Έχοντας βιώσει από κοντά την Ασούρα στο Ιράν. Αυτό μου έκανε εντύπωση, είναι ότι ναι μεν η περίσταση είναι θρήνος, είναι ένας θρήνος για τον χαμό του ημάμι Χωσέιν, αλλά ταυτόχρονα πρόκειται και για μια βεβαιότητα, μια πίστη ότι στο τέλος της ημέρας θα επικρατήσει η δικαιοσύνη και δια του μαρτυρίου θα έρθει η δικαιοσύνη. Αυτό είναι και το, θα λέγαμε, το κεντρικό ταυτωτικό στοιχείο των Σιητών, οι οποίοι μέσα από μια ήττα, διότι ο Χωσέιν έχασε στην πραγματικότητα στη Καρμπαλά με τους συντρόφους του, μέσω αυτής της θυσίας, της αυτοθυσίας του για τα ιδανικά του, για τα πιστεύω του, ότι δεν προσκύνησε στις δυνάμεις του Γιαζίτ, στο τέλος θα επικρατήσει όμως η δικαιοσύνη.
0: Yes.

0: είναι ο χαλίφης των Ομεϊαδών, σωστά. Οπότε έχει πάντα κάτι το αντιεξουσιαστικό αυτή η γιορτή. Καταγγέλει την άνομη εξουσία.
1: Ακριβώς.
0: Ας έρθουμε τώρα στα τωρινά. Τι θα πρέπει να περιμένουμε από αυτή τη συμφωνία Ιράν-Ομάν, την οποία ο Ντόναλτ Τραμπ με κάποιο τρόπο προσπαθεί να την εμφανίσει ως συμφωνία με τον ίδιο.
1: Ναι, πράγματι, ο πρόεδρος Τραμπ σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει ότι είναι μια διαπραγμάτευση η οποία γίνεται απευθείας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι η άλλη πλευρά επιθυμεί διακόσμια συμφωνία, ότι η άλλη πλευρά οπισθοχωρεί. Αυτό δεν το βλέπουμε επί του πεδίου. Τόσοι μήνες έχουν περάσει, δεν το βλέπουμε αυτό. Αρέσκεται το Τραμπ σε αυτόν τον λόγο να παρουσιάζεται ότι είναι ο ισχυρός και η άλλη πλευρά τον εκλυπαρεί. Δεν το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ του Ομάν επισήμως και του Ιράν, ώστε να υπάρξει ένας διακανονισμός για το καθεστώς διέλευσης στα στενά χορμός. Υπενθυμίζω ότι στο μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, η παράγραφος 5 κάνει λόγο ότι θα υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για το μελλοντικό καθεστώς διέλευσης στα στενά χορμός. Το Ιράν λέει ότι αυτές οι συνομιλίες δεν ξεκίνησαν τώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και 2 μήνες. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγαΐ, είπε ότι έχει υπάρξει μια συμφωνία για τις γεωγραφικές συντεταγμένες ενός διαδρόμου διέλευσης από τα στενά χορμός μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, και λέει ότι οι συζητήσεις ακόμα προχωρούν. Παράλληλα όμως στο Ιράν τα μέσα αναφέρουν ότι υπάρχει μια παρεμβατικότητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες υπονομεύουν τις συζητήσεις, εννοούν εν ολίγης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πίεση στο Ομάν ώστε να μην συμφωνήσει σε κάποιους όρους που θέτει το Ιράν στο τραπέζι. Αυτά που γνωρίζουμε εμείς από τα διεθνή δυτικά μέσα αλλά και από τα ιρανικά μέσα, ένα περίγραμμα συζήτησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι η κίνηση εισόδου προς τον Περσικό κόλπο μέσω των στενών χορμός, τα εισερχόμενα πλοία θα υπόκεινται υπό τον έλεγχο του Ιράν. Αυτό υπενθυμίζω, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Υπενθυμίζω ότι πριν τον πόλεμο δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ταυτόχρονα υπάρχουν οι πληροφορίες ότι από την άλλη η έξοδος των πλοίων, των εμπορικών πλοίων από τον Περσικό κόλπο, από τα στενά χορμός, θα γίνεται με ένα καθεστώς συνδιαχείρισης μεταξύ του Ομάν και του Ιράν. Αυτό φαίνεται να βγάζουν οι ιρανικές πηγές, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Και παράλληλα ένα άλλο ζήτημα είναι ότι το θέμα των αν θα υπάρξουν τέλη διέλευσης, το οποίο είναι ένα φλέγον ζήτημα. Γνωρίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν διακηρύξει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέλη διέλευσης.
0: Θυμίζει λίγο το ανέκδοτο, η είσοδος δωρεάν, έξοδος 50 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά μπορεί να ονομαστούν περιβαλλοντικά τέλη, τέλη διαχείρισης και να μην φέρουν την ονομασία αδειόδια.
1: Ακριβώς, υπάρχει ο τρόπος να βαφτιστούν αλλιώς. Αυτό υπάρχει και σε άλλα στρατηγικής σημασίας στενά, όπου υπάρχουν τέλη περιβαλλοντικής προστασίας, τέλη διέλευσης, διευκολύνσεων που παρέχουν οι παράκτιες χώρες. Αυτό που γνωρίζουμε από δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται πηγές, όχι μόνο ιρανικές αλλά και περιφερειακές, η συζήτηση μεταξύ του Ιράν και του Ομάν έχει, θα λέγαμε, διακυμανθεί στο ότι το Ομάν θέλει ένα 3% επί της αξίας του φορτίου των πλοίων, ενώ το Ιράν ζητάει κάτι παραπάνω, ζητάει ένα 5 με 7%. Αυτό γνωρίζουμε όσον αφορά τα τέλη, τα οποία βαφτίζονται φυσικά όπως είπαμε προηγουμένως. Θέλω να πω γιατί το Ιράν δίνει ιδιαίτερη σημασία να ελέγξει την είσοδο των πλοίων στα στενά του ορμός. Προφανώς είναι ένας μεγάλος μοχλός πίεσης που είδαμε πόσο αποτελεσματικός είναι, τον οποίο χρησιμοποίησε εσχάτως.

0: αλλά παράλληλα το Ιράν υποστηρίζει ότι το θεωρεί ως ζωτική σημασία για την ασφάλειά του, πέρα από τυχόν έσοδα, διότι λέει ότι τα προηγούμενα χρόνια μέσω της εισόδου στον Περσικό κόλπο, μέσω των στενών χορμών, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέφεραν οπλισμό προς τις βάσεις που βρίσκονται απέναντι από το Ιράν. Θέλει το Ιράν αυτό να το αποτρέψει δια του ελέγχου των στενών, δηλαδή να ελέγχει τα πλοία ώστε να μην μπορούν να μεταφέρεται στρατιωτικός εξοπλισμός στις παράκτιες βάσεις ή τις βάσεις που είναι στη Σαουδική Αραβία και στις άλλες μοναρχίες.
1: Άρα πρόκειται για άλλον έναν τρόπο υλοποίησης της ιρανικής φιλοδοξίας για απομάκρυνση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας από την άμεση γειτονιά της.
0: Σου λέει,
1: γιατί η σύμβαση του Μοντρέ να περιορίζει τον αριθμό των πολεμικών σκαφών που μπορούν να εισέλθουν στη Μαύρη Θάλασσα και να μην ισχύσει κάτι αντίστοιχο για τον Περσικό κόλπο?
0: Ακριβώς, είναι ένας πάγιος στόχος της ιρανικής στρατηγικής. Οι αμερικανικές βάσεις της μοναρχίας του Περσικού κόλπου συστάθηκαν μετά την έξωση του Σαντάμ Χουσέιν από το Κουβέιτ. Έκτοτε, μία μετά την άλλη, τις μοναρχίες σύναψαν αμυντικές συμφώσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτοτε βλέπουμε ότι αυτές οι βάσεις έχουν γιγαντωθεί και αυτές οι βάσεις προφανώς χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του Ιράν. Το Ιράν έχει ως πάγιο στόχο να εκδιώξει τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιοχή, διότι θεωρεί ότι είναι ένα πολύ μεγάλο, θα λέγαμε, μια μεγάλη παράσταση απειλής, όπου αποδείχθηκε ότι ήταν και υπαρκτή. Το είδαμε αυτό. Ναι, είναι άλλος ένας τρόπος για να μειώσει την αμερικανική παρουσία. Ήδη γνωρίζουμε ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία, το αποτύπωμά της έχει μειωθεί σε περιοχές όπως στο Κατάρ, στο Κουβέιτ, και φαίνεται ότι έχουν αποτραβηχτεί σε βάσεις, θα λέγαμε, που είναι στη δεύτερη ζώνη από τα σύνορα του Ιράν. Δηλαδή
1: κατεξοχήν στο Ισραήλ αναδιπλώνονται.
0: Στο Ισραήλ και στην Ιορδανία μέχρι πρότινος. Βέβαια γνωρίζουμε ότι τον Ιούλιο οι βάσεις στην Ιορδανία που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις δέχτηκαν σφοδρά κτυπήματα και είναι αυτό που λέτε, πράγματι η ζώνη η πιο πίσω είναι το Ισραήλ. Και ξέρετε μετά ποια είναι η ζώνη, φαντάζεστε ποια είναι η επόμενη ζώνη της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας μετά το Ισραήλ? Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Ακριβώς, στην Κύπρο, στην Ελλάδα γνωρίζουμε πολύ καλά τι ρόλο έπαιξαν αυτές οι βάσεις ως κέντρα επιμελητιακής υποστήριξης των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.
1: Την ίδια στιγμή έρχονται διάφοροι θόρυβοι σε σχέση με τους εσωτερικούς συσχετισμούς της ιρανικής ηγεσίας. Είχαμε κάποιες δηλώσεις από έναν Αγιατολάχ που βρίσκεται αρκετά κοντά στον ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ότι αν ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν υποβάλλει για άλλη μια φορά, απειλήσει για άλλη μια φορά με υποβολή παρέτησης, αυτή θα γίνει δεκτή. Έχουμε αλλαγές στη σύνθεση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Ναι, πράγματι προκάλεσαν μεγάλο σάλος στο εσωτερικό του Ιράν αυτές οι δηλώσεις του κληρικού, ο οποίος βέβαια φημίζεται ότι κάνει γενικά δηλώσεις, θα λέγαμε, προβοκατόρικες, για να το πω. Έκανε αυτές τις δηλώσεις ότι ο Πεζεσκιάν έχει χρησιμοποιήσει το χαρτί, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το χαρτί της παρέτησης ώστε να πιέσει τον ανώτατο ηγέτη, και ότι ο ανώτατος ηγέτης είπε ότι την επόμενη φορά δεν θα δεχτεί μια τέτοια τακτική, ότι θα αποδεχτεί άμα ξανακάνει μια προσπάθεια παρέτησης ο Πεζεσκιάν. Και ταυτόχρονα είπε ότι θα αλλάξει ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι το κορυφαίο όργανο του Ιράν λήψης και διαμόρφωσης αποφάσεων. Δεν είναι ο Ανώτατος Ηγέτης. Ο Ανώτατος Ηγέτης πρέπει να εγκρίνει τις αποφάσεις, αλλά δεν διαμορφώνει τις αποφάσεις. Και ο γραμματέας είναι μια πολύ σημαντική θέση, κομβική θέση σε αυτό το συμβούλιο, την οποία καταλαμβάνει ο Μπαγέρ Ζολγάντρ, που είναι ένας βετεράνος φρουρός, και σύμφωνα με τα λεγόμενα του κληρικού θα τον αντικαταστήσει ο Μοχσέν Ρεζαΐ. Ο Μοχσέν Ρεζαΐ είναι σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη και έχει υπάρξει ο μακροβιότερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν από το 1981 στο 1997. Βέβαια, να πω σε αυτό το σημείο ότι οι δηλώσεις αυτού του κληρικού διαψεύστηκαν τόσο από τον Ιρανό πρόεδρο, τον Μασούτ Πεζεσκιάν, είπε ότι δεν θα παραιτηθεί ποτέ και ότι δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο όσο είπε, και παράλληλα ήρθε και διάψευση από το γραφείο του Μοσταμπά Χαμενέη του Ιράν.

0: Αλλά θα πρέπει τότε να πιει το πικρό ποτήριο της κατοχύρωσης ιρανικών δικαιωμάτων στα στενά.
1: Αυτό που λέτε είναι ακριβώς, θα έλεγαμε, και το κεντρικό σημείο του το πόσο έχει εγκλωβιστεί ο πρόεδρος Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο που επέλεξε να εμπλακεί, που σημειωτέων οι προηγούμενοι προκάτοχοί του, ο Μπάιντεν, ο Ομπάμα και ο Μπούς ο νεότερος, παρά τις πιέσεις και τις παροτρύνσεις του Νετανιάου, δεν το έκαναν. Δείχνει σε πόσο δύσκολη θέση είναι και να διαχειριστεί το ζήτημα επί του πεδίου, διότι δεν έχει κατορθώσει στρατιωτικά να ανοίξει τα στενά του ορμός. Νομίζω αυτό είναι πέρα από κάθε αμφιβολία. Και φυσικά και το πολιτικό κόστος στο εσωτερικό. Πώς μπορεί να δικαιολογήσει έναν πόλεμο ο οποίος όχι μόνο δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
0: Και δεν ήταν και εξ αρχής ποτέ δημοφιλής στο αμερικανικό κοινό.
1: Ακριβώς, δεν ήταν εξ αρχής δημοφιλής και μέσα στο ίδιο του το κίνημα και στο δικό του κίνημα. Και φαίνεται ότι το Ιράν κερδίζει πράγματα τα οποία προηγουμένως δεν τα είχε. Δεν είχε και την πρόθεση να τα διεκδικήσει, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Ναι, αυτό που λέτε, αν θα του δώσει μία διέξοδο για να το παρουσιάσει ως μία επιτυχία του, βέβαια το Ιράν ήδη σπέβδει να μην του το δώσει αυτό. Διότι ήδη οι Ιρανοί αξιωματούχοι λένε ότι ακόμα και αν υπάρξει μία συμφωνία με το Ιμάν, όπως είπα προηγουμένως, όπου όμως λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να σκληρύνουν τις δράμες του Ομάν, δηλαδή να υπονομεύσουν μια συμφωνία, λένε ότι αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα ανοίξουν τα στενά του Χορμός, και λένε ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά παράλληλα εξαρτούν την ελεύθερη διέλευση από το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον αποκλεισμό τους των Ιρανικών λιμένων και αλλάξουν την επιθετική του στάση απέναντι στο Ιράν. Τα πράγματα είναι ρευστά, με λίγα λόγια, είναι αρκετά περίπλοκα. Φυσικά και οι δύο πλευρές έχουν κάθε λόγο να παρουσιάζουν μέσω των μέσων ενημέρωσής τους ότι πρόκειται για έναν θρίαμβο. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν πολύ πιο πολύ ανάγκη, διότι τα πράγματα επί του πεδίου δεν πάνε όπως θα ήθελα.
0: Μάλιστα. Ήταν ο Ιρανολόγος Αλέξης Λεκάκης Κερκυραίος, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 94.

0: Ακούστε τον καλπασμό της ανάπτυξης, φίλες και φίλοι του Αθήνα 84. Της ανάπτυξης που έρχεται στη χώρα μας με την μορφή των κέντρων δεδομένων, των data centers. Μιλάμε για την αιχμή της καινοτομίας, έτσι δεν είναι? Και γιατί όχι, νερό μας περισσεύει, ρεύμα μας περισσεύει. Βέβαια θα τα πληρώσουμε κάτι της παραπάνω όλα αυτά, εμείς και εσείς. Και είναι αυτό ακριβώς το θέμα που αναδεικνύει η τελευταία έρευνα του Σόλομον σε ρεπορτάζ της Δανάης Μαραγκουδάκη. Μπορείτε να το δείτε και σε μορφή βίντεο με εικονοληψία Κορίνας Πετρίδη και Γαλάτιας Ιατράκη και Ιάσον Αθανασιάδη, με μοντάζ Γαλάτιας Ιατράκη πάλι και επιμέλεια Λίδιας Εμμανουηλίδου και Ηλιάνας Παπαγγελή. Και καλώς ορίζω τη Δανάη Μαραγκουδάκη στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Γεια σου Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Data centers, πόσα έχουμε, πόσα θα γίνουν, τι κοστίζουν, τι ρεύμα θα παίρνουν, τι νερό θα παίρνουν?
1: Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε αρχίσει και εμείς να το ψάχνουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο έχουμε ακούσει ότι υπάρχει, έχουμε ακούσει ότι π.χ. στην Αμερική υπάρχουν αντιδράσεις κατοίκων σχετικά με αυτά. Δυστυχώς εδώ ακόμα καλά-καλά ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι, πόσο μάλλον ο κόσμος, δεν ξέρουμε τι είναι αυτά. Οπότε κάπως έτσι αποφασίσαμε και εμείς να ασχοληθούμε. Για αρχή, κάπως νομίζω να κάνουμε μια εισαγωγή και στον κόσμο του τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί δεν θεωρώ καθόλου δεδομένο ότι όλοι γνωρίζουμε. Ουσιαστικά όντως μπορούμε να φανταστούμε μια τεράστια αποθήκη, δηλαδή κυριολεκτικά ένα κτίριο, ας πούμε, το οποίο έχει τη μορφή αποθήκης, με τη μόνη διαφορά ότι μέσα ουσιαστικά βρίσκονται και φιλοξενούνται μεγάλοι υπολογιστές. Αυτοί οι υπολογιστές λέγονται servers και στην πραγματικότητα τι κάνουν? Δηλαδή υπήρχαν από πάντα, απλά τώρα έχουν γίνει μεγάλοι και πολύ πιο αναγκαίοι να υπάρχουν όλο και περισσότεροι, ακριβώς επειδή χρησιμοποιούμε το ίντερνετ πολύ περισσότερο από ό,τι τη δεκαετία του 2000, του 2010 και το καθεξής. Ουσιαστικά πρόκειται για, όταν λέμε για δεδομένα, όταν λέμε δηλαδή ότι στέλνουμε ένα mail ή βλέπουμε μια ταινία, ας πούμε, στο Netflix, όλα αυτά πώς ακριβώς μεταφέρονται, αφού ας πούμε η ταινία δεν αποθηκευμένη στον υπολογιστή μας, έτσι δεν είναι? Άρα τα δεδομένα για την ταινία, σαν να λέμε, κάπου ταξιδεύουν. Αυτό το κάπου είναι ουσιαστικά αυτοί οι servers. Και μέσα και οι servers, είπαμε, βρίσκονται σε κάποιες αποθήκες. Απλά αυτές οι αποθήκες μπορεί να είναι και στα σπάτα.
0: Και αυτές οι αποθήκες, τα data centers, είναι διαβόητες για το πόσο ενεργοβόρες είναι και υδροβόρες επίσης, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα με την ψήξη των servers.
1: Πολύ σωστά, γιατί όπως καταλαβαίνουμε ότι και το λάπτοπ μας, ο υπολογιστής μας, έχουν μέσα ένα ανεμιστηράκι, το οποίο το ακούμε καμιά φορά. Γιατί υπάρχει αυτό, έτσι ώστε να ψύχει, γιατί το μηχάνημα ουσιαστικά ζεσταίνεται, πόσο μάλλον όταν έχει και ζέστη κτλ. Το ίδιο χρειάζονται και οι servers, δηλαδή χρειάζονται κάτι να ψύχει και να μην υπερθερμαίνονται και να μπορούν να δουλεύουν ουσιαστικά.

0: ισχύει φουλ αυτό που λες και για το κομμάτι του ηλεκτρικού ρεύματος και για το κομμάτι του νερού. Και αυτό είναι κάτι που παγκοσμίως έχει απασχολήσει τόσο τους κατοίκους όσο και τις αρχές.
1: Διόλου τυχαία, ο Πίτερ Τιλ της Palantir στράφηκε στην μακρινή Παταγωνία που έχει και το καταλήλως ψυχρό κλίμα για να εγκαταστήσει τα δικά του data centers και να κάνει και σπιτικό. Σε εμάς εδώ τώρα, τι έκταση παίρνει το φαινόμενο?
0: Λοιπόν, σε εμάς εδώ για την ώρα έχουμε ουσιαστικά 21 data centers, τα οποία όμως είναι ακόμα πολύ πολύ μικρά. Οπότε ουσιαστικά δεν περιγράφουμε στην Ελλάδα ότι σήμερα, ξέρω εγώ, 5 Αυγούστου του 2026 υπάρχει μια προβληματική κατάσταση. Αυτό προκαλεί ανησυχία.
1: Μικρά, δεν ξέρω αν λες μικρά και τη Σπάρτη, γιατί καταναλώνουν ρεύμα όσο συγκεκριμένη πόλη.
0: Ναι, αυτά είναι στο σύνολό τους. Δηλαδή, αν πούμε ότι σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη χώρα, ας πούμε, καταναλώνω ρεύμα, όπως το λες εσύ, όσο 15.000 σπίτια, ακόμα αυτό το ποσό θεωρείται μικρό. Αλλά μιλάμε για το σήμερα. Το θέμα είναι ότι κυριολεκτικά αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, γιατί ήδη χτίζονται τα επόμενα, και όχι απλά χτίζονται τα επόμενα, έχουν ήδη εξαγγελθεί και ζητήσει και κάνει αίτηση να συνδεθούν στο δίκτυο και τα μεθ' επόμενα.
1: Τα επόμενα είναι άλλο 8, διαβάζω, με 12-πλάσια ισχύ των υπαρχόντων.
0: Μπράβο.
1: Και τα μεθ' επόμενα είναι 30 ετή μετασύνδεση στο δίκτυο ύψους σχεδόν 3 γιγαβάτ. Το οποίο θα ήταν η κατανάλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Αθηναίων μαζί.
0: Όλη Θεσσαλονίκη, μπράβο, και του Δήμου Αθηναίων μαζί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε λίγο κάποιες αναλογίες για να καταλάβει ο κόσμος πόσο πολύ θα καίνε αυτά. Εντάξει. Το πρόβλημα ουσιαστικά και αυτό που καταλάβαμε από το ρεπορτάζ δεν είναι ότι απλά θα υπάρχουν αυτά. Το θέμα είναι τι σχεδιασμός υπάρχει σε σχέση με αυτά. Γιατί είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ότι και ένα εργοστάσιο να ανοίξει και τα λοιπά, και αυτό μπορεί να καίει πάρα πολύ ρεύμα. Δηλαδή δεν είναι έτσι γενικό. Φυσικά μιλάμε για μεγαλύτερα νούμερα. Αλλά το θέμα είναι, υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχει μια εθνική στρατηγική η οποία λέει, έχουμε ένα καινούργιο πράγμα που λέγεται data centers. Πώς θα τα βάλουμε? Θα τα βάλουμε όλα στην Ανατολική Αττική, εκεί που έχουμε και θέμα με το νερό? Θα βάλουμε στη Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία? Ξέρω εγώ, εκεί πέρα δεν πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο? Δηλαδή,
1: αυτή τη στιγμή τι γεωγραφική κατανομή έχουν?
0: Αυτή τη στιγμή η γεωγραφική κατανομή είναι, θα σου πω αμέσως, κάποια που ήδη υπάρχουν βρίσκονται, συγγνώμη, όχι αυτά που ήδη υπάρχουν,
1: τα σχεδιαζόμενα.
0: Τα σχεδιαζόμενα, μπράβο, σας ευχαριστώ. Τα σχεδιαζόμενα είναι στην Φιώτιδα, 9 το σύνολο, 3 στη Βιωτία, 6 στην Αττική, 3 στην Κοζάνη, ουσιαστικά ΔΕΗ κτλ. 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στη Λάρισα και στην Ξάνθη και κάποια μικρότερα σε Φλόρινα, Αρκαδία, Ιωάννινα, Εύρο και Χαΐα.
1: Τι συμφερόντων είναι αυτά?
0: Τώρα αυτά είναι πολλά και διαφορετικά, η αλήθεια είναι. Δηλαδή δεν είναι μία μόνο εταιρεία. Υπάρχουν μεγάλοι παίκτες όπως η Microsoft που ξέρουμε όλοι, μία λιγότερο γνωστή σε εμάς αλλά πολύ γνωστή στον χώρο των data centers είναι η Digital Realty, επίσης αμερικάνικη. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη γαλλική, ο όμιλος Data4, υπάρχει η ιταλική Telecom Italia Sparkle, ενώ στην από ελληνικής πλευράς ας πούμε πολύ δυνατός παίκτης είναι η ΔΕΗ, η οποία συνεργάζεται μαζί με μια εταιρεία που λέγεται Damac και είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
1: Μάλιστα. Και ποιος θα πληρώνει το λογαριασμό?
0: Κοίταξε να δεις, και αυτό δεν είναι... Είναι θέμα σχεδιασμού και ρύθμισης. Δηλαδή, υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούν να συμβούν. Για παράδειγμα, όταν φτιάχνετε, για να φτιαχτεί, ξέρω εγώ, κάπου ένα εργοστάσιο ή ένα data center, θα χρειαστεί να φτιαχτούν υποσταθμοί, καλώδια, και επίσης δεν μιλάμε τα καλώδια που θα συνδέσουν, ξέρω εγώ, ένα περίπτερο, όπως μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τον κώδικα διαχείρισης του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όταν ένα νέο data center, ας πούμε, είναι να φτιαχτεί και να χρησιμοποιηθούν και να μπουν να φτιαχτούν νέες γραμμές ή νέοι υποσταθμοί, αυτό το κόστος θα το πληρώσει κατά 50% ο επενδυτής και το υπόλοιπο 50% ο ΑΔΜΙΕ. Όταν όμως λέμε ΑΔΜΙΕ, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στην πραγματικότητα οι καταναλωτές. Εφόσον δηλαδή δεν λέγεται κάτι διαφορετικά, ρητά δηλαδή διαφορετικό, σημαίνει ότι θα το πληρώσουν οι καταναλωτές. Αυτό πώς γίνεται? Ότι αν πάει ο κόσμος να δει στο λογαριασμό του, κυριολεκτικά σε ένα λογαριασμό ρεύματος που λέει χρέωση χρήση συστήματος, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί το σύστημα, ο μεταφορές δηλαδή, ο διαχείρισης της ενέργειας.

0: να φτιάξει νέες γραμμές. Αυτές οι νέες γραμμές, επειδή το σύστημα είναι ενιαίο, δεν είναι αυτή είναι η δικιά μου γραμμή, αυτή είναι η δικιά σου. Το σύστημα είναι ενιαίο, οπότε όποιος φτιάχνει όπου, το πληρώνουμε όλοι, να το πούμε απλά. Άρα, αν δεν υπάρξει κάποια διαφορετική κατεύθυνση, διαφορετικό σχεδιασμό, θα το πληρώσουμε και το πληρώνουμε όλοι. Το δεύτερο που μπορεί, που έχει ήδη προβληματίσει στο εξωτερικό ειδικά, γιατί ας πούμε στην Αμερική υπάρχει κόσμος που έχει δει αύξηση στο ρεύμα. Αυτό για να το πούμε πολύ απλά και σύντομα, είναι ότι αν αυξηθεί η κατανάλωση του ρεύματος κατά πολύ, γιατί όπως είπαμε τα data centers καίνε πάρα πολύ, ότι τότε μπαίνουν μπροστά και κάποιες άλλες μορφές ενέργειας, τέλος πάντων, έτσι ώστε να υπάρχει, σαν να λέμε, στο pool έτσι, του ρεύματος, να μπορεί να δοθεί και άλλο, και άλλο ρεύμα, και άλλο ρεύμα. Αυτό όμως σημαίνει ότι μπορεί, όσο πιο πολύ ρεύμα χρησιμοποιεί ένα δίκτυο, ουσιαστικά μπορεί να κοστίσει και περισσότερο εκείνη τη στιγμή. Σε ποιους θα κοστίσει περισσότερο όμως?
1: Στο σύνολο των χρηστών.
0: Στο σύνολο των χρηστών. Και αυτό γιατί συμβαίνει κιόλας? Γιατί οι μεγαλύτερες εταιρείες έχουν αυτό που λέμε τα κλειδωμένα συμβόλαια. Δηλαδή λέει ότι εγώ θα πληρώνω τόσο για τόσο, σαν να λέμε. Ενώ εμείς οι καταναλωτές είμαστε και οι καταναλώτριες πολύ πιο εύκολα επηρεαζόμαστε από τις διακυμάνσεις στην τιμή του ρεύματος, όλα αυτά που ακούμε στις ειδήσεις, ας πούμε. Οπότε αυτοί είναι οι δύο κίνδυνοι που αν δεν σχεδιαστούν σωστά, θα τα πληρώσουμε όλα εμείς.
1: Πήρατε απαντήσεις από τον ΑΔΜΙΕ και πρόλαβε από τη δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ και μετά να υπάρξει κάποια τοποθέτηση από πολιτικούς φορείς?
0: Το δεύτερο όχι. Σίγουρα όχι. Το πρώτο είναι ότι πραγματικά, εντάξει, αυτό είναι ένα βέβαια δομικό πρόβλημα της δημοσιογραφίας, τέλος πάντων, όχι της δημοσιογραφίας, των αρχών γενικά και των κυβερνητικών φορέων στην Ελλάδα, ότι πρέπει να παλέψεις πάρα πολύ για να σου δώσουν απαντήσεις στα υπουργεία. Ο ΑΔΜΙΕ ήταν νομίζω μοναδική αρχή που μας απάντησε και που γενικά έδειξε να έχει και μία εικόνα του τι συμβαίνει και τοποθετήθηκε. Θα βγάλουμε και εμείς αναλυτικό ρεπορτάζ και σε μορφή κειμένου το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από άλλα υπουργεία, ας πούμε, δεν έχουμε πάρει συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις. Το οποίο, να το πω πολύ συνοπτικά, μας δείχνει ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μιλάμε στην Ιταλία. Υπάρχει ένα δημόσιο κείμενο, ένα PDF, στο οποίο μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες. Και έχει τίτλο «Εθνική Στρατηγική για το Data Centers». Εμείς το μόνο που έχουμε είναι ένας νόμος που έχει περαστεί πριν από μήνες, ο οποίος είναι το πλαίσιο αδειοδότησης. Και επίσης υπάρχει και μία έκθεση η οποία δεν είναι δημόσια. Εμείς καταφέραμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτήν, αλλά δεν είναι δημόσια. Δηλαδή, ας πούμε ότι η έκθεση είναι 100 σελίδες ή της συμβουλευτικής PwC για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μέσα και όμως μόνο κάποια κομμάτια της παρουσιάστηκαν τον Μάρτιο του 26, όπου εκεί πέρα υποτίθεται ότι η κυβέρνηση παρουσίασε την συσσαγωγικά στρατηγική της για τον data centers, η οποία όμως, ξαναλέω, δεν είναι δημόσια και στην πραγματικότητα δεν είναι υπαρκτή, δεν υπάρχει εθνική στρατηγική αυτή τη στιγμή. Και αυτό για μας είναι το πιο σημαντικό.
1: Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπε η Δανάη Μαραγκουδάκη του Σόλομον και την ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 984.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια.

0: Πόσο ακόμα θα αντέχει? Ο λόγος για το μεγάλο αφεντικό της FIFA και στενοφίλο του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάνι Ινφαντίνο. Ο οποίος μετά την αποτυχία του σχεδίου του πώλησης μειοψηφικού ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ έχει βρεθεί να δέχεται αλλεπάλληλες βολές. Με χαρακτηριστικότερη την ιωνία αποκήρυξή του από τη UEFA. Και σήμερα ήρθε να προσθεθεί ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιορδανίας, πρίγκιπας Αλί Μπιν Αλ Χουσέιν, ο οποίος δημοσίως κατηγόρησε τον Ινφαντίνο για εκβιασμό, υποστηρίζοντας ότι η Παγκόσμια Συνομοσπονδία συνέδεσε την παροχή βοήθειας προς την δοκιμαζόμενη Ιορδανική Ομοσπονδία με την δημόσια στήριξή της προς τον Ιταλο-Ελβετό παράγοντα. Και ο καθήλυνα αρμόδιος Ανδρέας Χανιάς θα μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα, Κώστα και κύριοι. Η διάσωση του στρατιώτη Ινφαντίνο, μάλλον, διότι το αποτρόπαιο και αποκρουστικό αυτό σχέδιο, το οποίο είχε εξηφάνει μαζί με, με τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ για την μετοχοποίηση ουσιαστικά μέρους του Μουντιάλ και την πώλησή του, φυσικά έπεσε στα βράχια αυτό το φιλόδοξο σχέδιο, και πλέον τώρα ο Τζιάνι Ινφαντίνο προσπαθεί να σώσει σε εισαγωγικά το κεφάλι του και τη θέση του από την ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Ο ασκός του έχει ανοίξει. Μέχρι και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει άρρητη στήριξή της στο πρόσωπο του κύριου Ινφαντίνο. Η Αγγλική Ομοσπονδία, η Σερβική, πάρα πολλές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες.
0: Άμα τοποθετείτε συλλογικά η UEFA, καταλαβαίνω ότι οι εθνικές ομοσπονδίες που τη συναπαρτίζουν συμφωνούν.
1: Ακριβώς. Η UEFA σε πρώτη φάση και αντιμετωπίζει και κριτική από άλλες χώρες, όπως είπες και εσύ, από την Ιορδανία. Ή μάλιστα ο Αλί Μπιν Χουσέιν, ο πρόεδρος της Ιορδανικής Ομοσπονδίας, αποκάλυψε πως η FIFA χρωστά κάποια χρήματα προς την Ομοσπονδία

0: της Ιορδανίας και του μεταφέρθηκε ότι θα μπορούσε να εμπιστευτεί αυτή η αποπληρωμή των οφειλών εάν έβγαινε να δηλώσει στήριξη στον Ινφαντίνο εν ώψη των επερχόμενων εκλογών.
1: Ναι, και δεν είναι ένας κοινός ποδοσφαιρικός παράγοντας, είναι ο αδερφός του βασιλιά Αμπντουλάχ.
0: Ακριβώς δεν είναι και είναι ένα, και μια ομοσπονδία η οποία έχει σημαίνουσα θέση στην ασιατική πλευρά της, στο ασιατικό ποδόσφαιρο, έχει αρκετά μεγάλη δύναμη.
1: Και η Ασία μέχρι τώρα ήταν δυνατό χαρτί του Ινφαντίνο.
0: Παραμένει το δυνατό χαρτί του Ινφαντίνο, ποντάρει πάρα πολύ στην Αφρική και στην Ασία, στις ψήφους αυτών των ομοσπονδιών, στην κούρσα για την επανεκλογή του σε 2 χρόνια στο φόκο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
1: Υπάρχει δυνατότητα να κινηθεί εναντίον του κάτι σαν πρόταση μομφής, γιατί πίσω από τις γραμμές αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι η πρόθεση της UEFA.
0: Ακριβώς, υπάρχουν διεργασίες με την UEFA να κυριαρχήσει στις εξελίξεις, αλλά και την CONMEBOL, την Ομοσπονδία της Λατινικής Αμερικής, οι Βραζιλιάνοι και οι Αργεντίνοι δηλαδή ουσιαστικά, οι οποίοι έχουν τα ηνία στην Ομοσπονδία. Αυτοί θέλουν να ρίξουν τον Ινφαντίνο. Στο Ραμπάτ έγινε μια σύσκεψη του Ινφαντίνο, δεν υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Οι Φιλιππίνες έσπευσαν να δηλώσουν στήριξη στο πρόσωπο του Γιάννη Ινφαντίνο στην προσπάθειά του να επανεκλεγεί. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν ήδη εκπεφρασμένες υποψηφιότητες για την ως αντίπαλον δέος απέναντι στον Ιταλό παράγοντα, με τον Αλίκε Λαϊφή, τον πανίσχυρο πρόεδρο της Παρίς Σεν-Ζερμέν και ένα από τους πλουσιότερους ανθρώπους και στον κόσμο και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, να έχει την εύνοια και την πρόθεση από την UEFA για να κατέβει ως υποψήφιο.
1: Έτσι κι αλλιώς,
0: ο
1: ιστορικός προορισμός του Ινφαντίνο νομίζω εκπληρώθηκε με την καθιέρωση του βραβείου ειρήνης της FIFA που δόθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ. Μετά καταργήθηκε κιόλας γιατί έσπασαν το καλούπι. Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ.
0: Μέχρι και τον ταξιθέτη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα πολυκατοικία στην οδό Σοκράτου στη Μεταμόρφωση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην εταιρεία Great Sea Interconnector για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό της, το οποίο θα ενισχύσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ηπείρου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στο επενδυτικό σκέλος. Καταφέραμε να προσελκύσουμε τον μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές, είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συμφωνία που υπεγράφει συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, στον τομέα της ενέργειας και στον αδμιαίο φορέα υλοποίησης του έργου. Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο καθώς και άμεσες διαδικασίες του ΕΛΓΑ για αγροτικές αποζημιώσεις. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επισκεπτόμενος στο Πόρτο Γερμενό. Παράλληλα υποστήριξε ότι η πολιτική προστασία χρειάζεται νέο δόγμα με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του και ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση των πυρκαγιών και τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων. Κριτική στην κυβέρνηση για έλλειπη πρόληψη και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών ασκεί και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κλιμάκιο της οποίας επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Τρία άτομα συνελήφθησαν σήμερα για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Code τίθενται αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να παραλάβει την 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στην επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η έκδοσή της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας

0: Ότι όταν έφτασε στο σημείο την βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του. Στη Μέση Ανατολή, Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούς είναι ασφαλές. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9.30 ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τα προκριματικά του Conference League. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984.

έφτιαχνες πύργο μια φορά. Κι εγώ για πλάκα σου τον χάλασα.

0: Καλησπέρα και από εμάς. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι η Γλυκιά Συμμορία στα ραδιοφωνά σας. Θα είμαστε εδώ μαζί, στον αέρα του Αθήνα 984, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, στη φροντίδα του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας. Απόψε δεν είμαι μόνη μου στο στούντιο. Έχω εδώ παρέα μου τον Θανάση Βούτσα. Γεια σου, Θανάση.
1: Γεια σου, Αριστεία.
0: Τι κάνεις, για να δούμε. Για πες το πάλι.
2: Είμαι εδώ. Γεια σου, Αριστεία.
0: Να το, ακούσαμε.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι εδώ.
2: Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο σταθμό.
0: Αλήθεια, πρώτη φορά.
2: Πρώτη φορά.
0: Τι ωραία που έτσι το εγκαινιάζουμε μαζί. Πολύ χαίρομαι κι εγώ και πολύ χαίρομαι που τα λέμε και με αυτή την πολύ ωραία αφορμή που είναι ένα καινούριο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει. Θα ακολουθήσει και ένα live και θα μιλήσουμε και για το live και θα ακούσουμε μαζί όσα περισσότερα μπορούμε από τα 9 τραγούδια του άλμπουμ Crack.
2: Crack.
0: Ωραίος τίτλος και ιδιαίτερος.
2: Προβληματίστηκα με τον τίτλο. Γιατί προσπαθούσα να βρω κάτι το οποίο να διαπερνά όλα τα τραγούδια και να μην είναι απλά, ξέρεις, από τα 9 τραγούδια το ένα.
0: Ένας τίτλος, ας πούμε, ο τίτλος ενός τραγουδιού ή μια φράση μέσα από το τραγούδι κάποιες φορές.
2: Η πρώτη μου σκέψη ήταν κάτι γύρω από αυτά.
0: Ναι.
2: Ό,τι και να έβρισκα, δεν τα διαπερνούσε όλα. Το crack είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στο κάθε ένα από αυτά τα τραγούδια και είναι αυτό το ράγισμα που συμβαίνει μέσα μας,
0: ναι,
2: και μας φανερώνει, μας συστήνει έτσι ώστε να μας γνωρίσει κάποιος και μας αποκαλύπτει με έναν τρόπο.
0: Το ράγισμα, ας πούμε, το συναισθηματικό.
2: Συναισθηματικό, ναι, ναι, της ψυχής με έναν τρόπο.
0: Mm-hmm. Που σχετίζεται με κάτι, μια κομβική στιγμή που γίνεται, ας πούμε, ένα ράγισμα για σένα. Τι σήμαινε αυτό για να θελήσεις έτσι να δώσει και αυτόν τον τίτλο που ενδεχομένως.
2: Μπορείς να δώσεις πολλές ερμηνείες στη λέξη ράγισμα. Mm-hmm. Ένα σίγουρα είναι αυτό το σπάσιμο που συμβαίνει και μέσα από εκεί βγαίνει ένα φως. Γιατί αν πούμε ότι είναι κάτι κλειστό μέσα μας, όπου υπάρχει σπάσιμο και μας πονάει με έναν τρόπο, και όμως βρίσκει από εκεί τρόπο είτε να βγει η ψυχή μας και να ανακοφιστούμε, είτε να μπει του αλουνού το άγγιγμα, τέλος πάντων. Και σκέφτηκα πόσο πιο ειλικρινές είναι από το να τώρα που είναι και ο πρώτος δίσκος, οπότε προσπάθησα να συστηθώ όσο πιο με λιγότερα πράγματα πάνω μου και στα τραγούδια, μια λιτή παρουσίαση των τραγουδιών.
0: Αλήθεια είναι αυτό, τα τραγούδια έχουν μια έτσι λιτή παρουσίαση, πολύ ωραία το είπες, ναι, και μια ενιαία ωραία ατμόσφαιρα, κυλάνε έτσι το ένα μετά το άλλο.
2: Χαίρομαι που μου λες αυτά τα λόγια. Είναι σαν να είχε δύο διαδρομές ο δίσκος. Η διαδρομή του που ήταν να βάλω πράγματα, να προσθέσω να κι άλλα κι άλλα και να προσθέσω και αυτό το μουσικό.
0: Να γίνει πιο πλούσιο,
2: να, γίνει πιο πλούσιο, να το χαρώ σαν να φτιάχνω μια συναυλία στο μυαλό μου. Για να δω τη δυναμική τους με έναν τρόπο. Και στο τέλος αρχίσαμε να βγάζουμε. Και βγάζαμε και βγάζαμε και βγάζαμε έτσι ώστε να ξαναφανερωθεί ακριβώς αυτό που λέει το τραγούδι μέσα. Σε αυτό βέβαια με βοήθησε πάρα πολύ ο Νίκος ο Ζούδιαρης.
0: Έχει κάνει την παραγωγή.
2: Που μπορεί να ακούγεται έτσι, έχει κάνει την παραγωγή, κάτι τυπικό, αλλά δεν είναι καθόλου. Είναι σαν να...
0: Δεν το πίστεψα ούτε ένα λεπτό για τον Νίκο Ζούδιαρη αυτό.
2: Είμαι σίγουρος.
0: Τι σημαίνει λοιπόν η συνεργασία σου με τον Νίκο Ζούδιαρη σε αυτό το επίπεδο?
2: Είναι σαν να μου φύσηξε τα φτερά μου ένας άνθρωπος που έχει μάθει να πετάει με τα τραγούδια του.
0: Βέβαια.
2: Που έχει μάθει να τα δίνει στον κόσμο με θάρρος, με αλήθεια και με πρόταση. Ένας άνθρωπος που θαυμάζω και τον τρόπο που λειτουργεί, όχι μόνο τον τρόπο που γράφει. Οπότε πήρα πάρα πολλά. Ήταν σαν μια σπουδή που πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα με βοηθήσει για τη μετέπειτα πορεία μου.
0: Και είναι και ένας ρόλος αυτός που ίσως λείπει και λίγο τα τελευταία χρόνια από το κομμάτι της παραγωγής
2: τραγουδιών. Γενικώς λείπει ένα φιλτράρισμα από ανθρώπους που έχουν την ικανότητα να το κάνουν. Πλέον όλοι μπορούμε σαν έναν υπολογιστή να φτιάξουμε τα τραγούδια μας, κάτι που ακούγεται ωραίο μεν, αλλά στην πραγματικότητα έχει και τη μοναξιά μας μέσα. Που μπορεί να είναι εγωιτευτική μεν, αλλά τα τραγούδια φτιάχνονται και για τον κόσμο.
0: Η συνεργασία σου με τον Νίκο Ζούδιαρη πώς προκύπτει, είχατε έτσι κάποια επαφή?
2: Μέσω κάποιου κοινού.
0: Okay.
2: Που είπα σε αυτό το κοινό φίλο ότι πολύ θα μου άρεσε να τον γνώριζα, να τραγούδαγα ένα τραγούδι, του ξέρω ενδεχομένως.
0: Ναι, αυτό θα σκέφτηκα κι εγώ, πως είχατε κάποια επαφή για να τραγουδήσεις κάποιο υλικό του ίσως.
2: Η αλήθεια είναι ότι το σκεπτικό μου στην αρχή ήταν να του ζητήσω κάτι τέτοιο. Όταν άκουσε όμως τι έχω ετοιμάσει, θέλησε και πολύ καλά έκανε και οδηγήθηκε κιόλας το πράγμα, δεν είναι ότι το θέλησε μόνο, να ολοκληρώσουμε κάτι που έχω φτιάξει εγώ σε στίχους και σε μουσική, γιατί η τραγουδοποιία είναι ένα άλλο έργο από την ερμηνεία. Οπότε γίναν τα πράγματα έτσι πως έπρεπε.
0: Θέλουμε να ακούσουμε και όσο γίνεται περισσότερα τραγούδια από το άλμπουμ. Ξεκινήσαμε με το Για Σένα, που δεν είναι το πρώτο, εγώ το επέλεξα. Είναι το δεύτερο στη σειρά, γιατί είναι έτσι ένα από τα τραγούδια που μου άρεσαν πολύ και ήθελα να μπούμε με κάτι τέτοιο. Και να πάμε στο επόμενο που είναι η Τρύπα και να συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα μας με το Θανάση Βούτσα.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Τρύπα, ένα άλλο τραγούδι από το άλμπουμ του Θανάση Βούτσα που έχει τίτλο Crack, και τον έχουμε εδώ μαζί μας απόψε στο στούντιο για να ακούσουμε μαζί αρκετά από τα τραγούδια του δίσκου και να μιλήσουμε κιόλας. Θανάση, είναι η πρώτη φορά που εσύ μας συστήνεσαι και σαν τραγουδοποιός.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν προηγηθεί κάποια χρόνια που σε ξέρουμε να τραγουδάς. Πώς φτάνουμε σε αυτό το σημείο τώρα της έκφρασης πια?
1: Θα σου πω, για αρχή θα σου πω ότι αν δεν υπήρχε τραγουδοποία, πιστεύω μπορεί και να μην τραγουδούσα. Θέλω να πω ότι από πάντα τα τραγούδια με ενδιαφέρανε, να τα φτιάχνω, να βρίσκω μέσα από αυτά τον εαυτό μου. Αλλιώς δεν ήμουν τόσο θαραλέος που να πω θα βγω και θα γίνω τραγουδιστής. Αλλά επειδή προκύψανε κάποια πράγματα, να με ζητάνε σαν ερμηνευτή, και άρχισα να καταλαβαίνω γιατί το θέλουνε και να βρίσκω κι εγώ ένα ενδιαφέρον σε αυτό, οπότε το χρώσταγα σε μένα να κάνω μια ολοκληρωμένη δουλειά. Έτσι ξεκίνησα εγώ να ασχολούμαι με τη μουσική.
0: Άρα ουσιαστικά το να είσαι τραγουδοποιός ήταν πιο ισχυρό από το να είσαι τραγουδιστής.
1: Τόσο που πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε τραγουδοποία, μπορεί να μην ήμουν τραγουδιστής.
0: Να έκλεινε γενικώς αυτό το κομμάτι.
1: Να μην άνοιγε τόσο σε αυτό το επίπεδο, τέλος πάντων. Όχι ότι δεν αγαπά το τραγούδι, πάρα πολύ, και βρίσκω μεγάλο ενδιαφέρον καλλιτεχνικό. Αλλά επειδή η ιδιοσυγκρασία μου είναι έτσι λίγο πιο κλειστός άνθρωπος, νομίζω ότι με βοήθησε αυτό.
0: Μέχρι να φτάσουμε τώρα σε αυτό το άλμπουμ σήμερα, τι βήματα έχουν γίνει, να ανατρέξουμε λίγο στην πορεία σου μέχρι
1: Βεβαίως
0: τώρα?
1: Βεβαίως να ανατρέξουμε. Έχουν γίνει καταρχήν αρκετά πράγματα για την ηλικία μου και για τα χρόνια που ασχολούμαι. Δεν είμαι μικρός, αλλά δεν είμαι και πολύ μεγάλος.
0: Δεν θέλουμε να μας πεις περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Όχι, απλά θέλω να πω ότι δεν είμαι στην αρχή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Έχω κάνει κάποια πράγματα. Έχουν κυκλοφορήσει κάποια τραγούδια που σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου παλιότερα, ένα τραγούδι δηλαδή με τον Αλέξανδρο Εμμανουλίδη.
0: Ωραία.
1: Αργότερα έχουν κυκλοφορήσει και κάποια που έχω γράψει εγώ, διάσπαρτα όμως. Έχουν γίνει αρκετά live, αρκετές συνεργασίες.
0: Το πρώτο έτσι το ξεκίνημα ποιο είναι, πώς μπαίνει στην περιπέτεια αυτή της μουσικής?
1: Τρία τραγούδια υπήρχαν, τα οποία με τον Βασίλη Τωρακόπουλο, έναν πολύ ωραίο μουσικό κιθαρίστα και συνθέτη, που με βοήθησε και τα ενορχίστρωσε. Το πρώτο τραγούδι που ανέβασα λεγόταν «Άσε με στα όνειρα», και με κάποιο τρόπο έτσι γυρνάω πίσω στα κομμάτια μου και είναι σαν να μιλούσα λίγο και σε μένα ή και στους γύρω μου, γιατί όλοι σου λένε ότι θα βρεις εμπόδια.
0: Αλλά σε αυτό το χώρο, ας πούμε,
1: σαν ένα εφελώδες τοπίο, το οποίο κανείς δεν μπορεί να δει αυτό που βλέπεις εσύ. Οπότε,
0: αυτό που βλέπεις εσύ τι είναι?
1: Αυτό που βλέπεις εσύ είναι ότι κάθε βήμα και κάθε σκέψη που είναι πιο ξεκάθαρη, ξεκαθαρίζει για το τοπίο. Οπότε αρχίζεις και βλέπεις λίγο τον προορισμό σου και βρίσκεις τον τρόπο να πας. Αν όμως πεις σε κάποιον, για δες, κοίτα που θα πάω, δεν θα δει τίποτα. Θα δει ένα θολό τοπίο και θα σου πει, τι λες μωρέ τώρα.
0: Το θολό τοπίο αυτό σχετίζεται και με τις πραγματικά αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτό το χώρο, ίσως.
1: Και με τις αντικειμενικές, ναι.
0: Γιατί αλλά υπάρχουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές. Αλλά η μεγαλύτερη δυσκολία είναι και ο ίδιος μας ο εαυτός. Γιατί το να βρεις κάτι στην τέχνη που να σε αντιπροσωπεύει πραγματικά, να μπορείς να το υποστηρίξεις και πραγματικά. Και δεν είναι πάντα εφικτό. Μπορεί και να περάσει και μια ολόκληρη ζωή και να μην βγει αυτός ο καρπός που είναι μέσα σου ακριβώς.
0: Τι τον πυροδοτεί αυτό τον καρπό για να βγει, τι τον κάνει?
1: Νομίζω γεννιέσαι με αυτό το μικρόβιο. Νομίζω είναι, το έχω ακούσει να το λένε όλοι, ότι από παιδί, ξέρεις, φανταζόμουν τον εαυτό μου. Γιατί όταν λες αγαπάω τη μουσική, δεν φαντάζεσαι ολόκληρη ιστορία, φαντάζεσαι συναυλίες, φαντάζεσαι ενορχιστρώσεις, φαντάζεσαι πώς να τα πεις.
0: Και εσύ από παιδί το φανταζόσουν?
1: Και εγώ από παιδί, ναι. Θυμάμαι δηλαδή να παρατηρώ, όταν έβλεπα μια συναυλία, να παρατηρώ πράγματα που δεν παρατηρεί ο καθένας. Τα χέρια των κιθαριστών, τη φωνή, το στόμα του ανθρώπου που τραγουδάει. Πράγματα που με μάγευαν. Τους στίχους. Θυμάμαι να ακούω, όπως έλεγε και το τραγούδι το «Για σένα», στο αυτοκίνητο με τις ώρες να περιμένω, ξέρω εγώ, τους γονείς μου ή ξέρω εγώ που περίμενα στα παιδάκια, παιδί μου, και να βάζω τους Κατσιμιχαίους και να λέω τι λένε τώρα.
0: Τους αναφέρεις κιόλας.
1: Τους αναφέρω στο τραγούδι, γιατί είναι μια αλήθεια αυτό. Με βοηθούσαν και να καταλάβω λίγο όταν χανόμουν στο μυαλό μου. αλλά και να φανταστώ λίγο πώς μπορεί να είναι αργότερα τα πράγματα στη μουσική.
0: Σαν παιδί, φαντάζομαι μετά το σχολείο ακολούθησαν και κάποιες σπουδές που δεν ήταν σχετικές με τη μουσική από όσο θυμάμαι.
1: Δεν ήταν. Ήταν αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο. Για να είμαι ειλικρινής, όταν μπήκα, λέω, θα πάω εκτός της μουσικής, θα με αναγκάσει να... και όμως με
0: γιατί
1: τα χρόνια...
0: Γιατί το αποφάσισες όμως, ήθελες τις...
1: Θα σου πω ακριβώς. Πήγα σε έναν επαγγελματικό προσανατολισμό. Οι γονείς μου τους θεωρώ πολύ σύγχρονους για την εποχή τους. Είναι και οι δύο γιατροί. Και υπήρχε ένας στη Θεσσαλονίκη τότε, ο οποίος έκανε επαγγελματικό προσανατολισμό. Επειδή ήμουν λίγο ανήσυχος νέος εγώ, έτσι, ο ωραίο παιδί, έντονος. παρότι δεν μου φαίνεται, λένε οι άλλοι, εγώ ήμουν αρκετά.
0: Τώρα όχι.
1: Τώρα δεν φαίνεται,
0: τότε
1: ναι,
0: δεν
1: αλλά
0: ξέρω.
1: Ήμουν έντονος, ζωηρός. και δεν μετανιώνω καθόλου. Λοιπόν, μου είπε ότι η μόνη επιστήμη που φαίνεται να μου ταιριάζει είναι η αρχιτεκτονική, γιατί εμπλέκεται με την τέχνη και η μουσική είναι σίγουρα. Δηλαδή το έδειξαν και τα τεστ ότι ναι, έχω κλείσει προς αυτά τα πράγματα. Σαν επιθυμία τουλάχιστον ή σαν χαρακτήρας, δεν ξέρω. Οπότε επειδή αυτό που σου εξασφαλίζει η αρχιτεκτονική στην Ελλάδα είναι κάτι πιο σοβαρό για την κοινωνία, κακώς. Βγαίνεις σαν αρχιτέκτονας και είσαι κάτι. Βγαίνεις σαν μουσικός από ένα οδείο, δεν είσαι τίποτα. Είναι λάθος αυτό. Όμως κατάλαβα με τα χρόνια ότι είναι σαν να σπούδαζα μουσική από έναν άλλο δρόμο.
0: Ενδιαφέρον.
1: Το λέω και το εννοώ, γιατί είναι πάρα πολύ κοινά και μοιάζουν πάρα πολύ, ειδικά στο θέμα της σύνθεσης και όλα αυτά. Οπότε αργότερα όταν έκανα και μουσική σπουδές, συνδεθήκαν αυτά.
0: Οι σπουδές σου στην αρχιτεκτονική ολοκληρώθηκαν?
1: Ολοκληρώθηκαν, το λέω με περηφάνεια. Καμιά φορά ξυπνάω και λέω, χρωστάω κάποιο μάθημα, με πήραν.
0: Γιατί δεν είναι και εύκολες.
1: Δεν είναι,
0: όχι. Σχολή. Είναι πολύ απαιτητική η σχολή. Ναι. Αλλά δεν έγινε ποτέ επάγγελμα για σένα.
1: Έκανα απόπειρες να δουλέψω κάποιες εταιρείες. Δεν μου τέριαξε. Έχω κρατήσει το δημιουργικό κομμάτι και όποτε μου δίνεται ευκαιρία κάνω και τα κάνω και εκεί με αγάπη. Δηλαδή έχω κάνει κάποια πραγματάκια που είμαι πολύ ευχαριστημένος και περήφανος.
0: Πολύ ωραία. Θα ξαναπιάσουμε το νήμα εκεί, πώς από την αρχιτεκτονική τελικά πάμε ολοκληρωτικά προς τη μουσική.
1: Οδήγα.
0: Αλλά να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι το Άχτι.
1: Το Άχτι.
0: Το Άχτι, λοιπόν.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Σοκράτου στη Μεταμόρφωση. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Υπεγράφει είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η συμφωνία που υπεγράφει συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου κρίσιμου τόσο από ενεργειακής όσο και από γεωπολιτική σκοπιά, ζητεί από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στα καμένα της Δυτικής Αττικής. Άμεσες οικονομικές ενισχύσεις προς τους πληγέντες, στεγαστική συνδρομή για επισκευή και ανακατασκευή των κτηρίων και ειδική στήριξη με πρόγραμμα ΠΑΣ για την τουριστική κίνηση σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τρία άτομα συνελήφθησαν σήμερα για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας, σε κατάσταση συναγερμού Red Cot αύριο, Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Επικοινωνία Ζελένσκι Ρούτε. Ο Ουκρανός Πρόεδρος συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ τη δυνατότητα εξασφάλισης περισσότερων πυράβλων αναχέτησης για την Ουκρανική αεράμινα. Ο προοδευτικός Αμπντούλ Ελ Σαγέντ της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών κέρδισε με οριακή διαφορά το χρήσμα του κόμματος στο Μίσιγκαν. Η εκστρατεία του είχε επικεντρωθεί κατά της επιρροής των μεγάλων δωρητών και των φιλοϊσραηλινών οργανώσεων στην αμερικανική πολιτική. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη, βόρειο έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984.

0: Έλεγα λοιπόν άλλο ένα τραγούδι από το άλμπουμ Crack του Θανάση Βούτσα, το οποίο ακούμε απόψε μαζί εδώ στη Γλυκιά Σμωρία και στον Αθήνα 84, είμαι η Αριστεία Γιάννου και πάμε μαζί μέχρι τις 9. Θα πιάσω το νήμα, Θανάση, από εκεί που η αρχιτεκτονική γίνεται οριστικά μουσική, αλλά κάπως το τραγούδι τώρα μου γέννησε την επιθυμία για τον ήχο του άλμπουμ λίγο να μιλήσουμε. Ποιος είναι ο ήχος, ποια είναι η ταυτότητά του, αν μπορείς εσύ κάπως να την ορίσεις?
1: Δύσκολη ερώτηση. Σίγουρα δεν υπήρχε πρόθεση να γίνει ένας συγκεκριμένος ήχος. Αυτό που έχει προκύψει, έχει προκύψει αυτό που έγινε.
0: Ναι.
1: Δύσκολο είναι να σου πω τι ήχος είναι, τι είδος μουσικής, για παράδειγμα.
0: Ενδεχομένως ίσως και αυτό το στοιχείο το ενορχιστρωτικό που επιλέξατε, το ακουστικό, ορίζει κάπως και συνολικά την αισθητική, θα λέγαμε, την ατμόσφαιρα, κάπως σε οδηγεί.
1: Κάπως σε οδηγεί, ναι. Σίγουρα είναι τα φυσικά όργανα, είναι οι λυτές ενορχιστρώσεις, τα ακουστικά όργανα, είναι στοιχεία που έχουν από ροκ, μουσικές, από πιο folk.
0: Αυτός ο ήχος, ο λίγο πιο ακουστικός, πώς πιστεύεις τον υποδέχεται αυτή η εποχή και το ακροατήριο που έχει συνηθίσει σε αρκετά δυναμικά πράγματα?
1: Θα σου πω ότι στο στούντιο που έχω φτιάξει έχω παρατηρήσει ότι όσο λιγότερα όργανα έχεις, τόσο πιο μεγάλα ακούγονται. Δηλαδή τόσο πιο πλούσια μπορεί να ακούσεις μια κιθάρα αν είναι μόνη της, ή μια φωνή αν είναι μόνη της. Άμα βάζεις 200 όργανα πρέπει να τα μικρύνεις όλα για να χωρέσουν. Και μπορεί να ακούς κάτι πιο συμπαγές, αλλά δεν απολαμβάνεις κάτι, τουλάχιστον στα δικά μου αισθητήρια.
0: Ναι. Γι' αυτό σε ρώτησα και για την αισθητική. Άρα είναι και μια επιλογή αισθητικής.
1: Είναι μια επιλογή αισθητικής, ναι.
0: Που φτιάξατε.
1: Ναι, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα. Καταρχήν το αισθάνομαι πιο διαχρονικό έναν ήχο, ο οποίος είναι από λίγα όργανα, όπου παίζουν κάτι πολύ συγκεκριμένο, εξυπηρετούν το στίχο. Ναι, θεωρώ ότι τα στοιχεία που ήθελα να μπουν μέσα είναι στοιχεία από μουσικές και από πράγματα που αγαπώ πολύ.
0: Τα οποία είναι τι?
1: Οποία είναι, κοίτα,
0: ποια?
1: Όταν τα βρίσκω σκούρα, που είναι συχνό αυτό, θα γυρίσω στα λιμάνια μου. Λιμάνια μου είναι ο Χατζηδάκης, λιμάνια μου είναι η Κατσιμιχέη, λιμάνια μου είναι η Radiohead. Οπότε, αν δεν προκύπτει κάτι τελείως ελεύθερο που να έρθει πηγαίο, προσπαθώ να αντλήσω πράγματα που με έχουν επηρεάσει γενικότερα. Όργανα που με έχουν επηρεάσει περισσότερο, η μελωδία, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, η μελωδία μου θυμίζει λίγο κάτω Ιταλία, θυμίζει λίγο κάτι. Γιατί να μην το παίξει ένα ακορντεόν αυτό, για παράδειγμα. Κάπως έτσι οδηγήθηκαν τα πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Γυρνάμε πάλι το χρόνο πίσω και βρισκόμαστε εκεί σε αυτό το μετέχμιο που έχεις ολοκληρώσει σπουδές στην αρχιτεκτονική, αλλά τελικά αποφασίζεις ότι η ζωή σου θα είναι η μουσική. Πόσο εύκολα έτσι πήρες αυτή την απόφαση, δεν ξέρω πώς την πήρες.
1: Την πήρα, μέχρι να την πάρω δυσκολευόμουν, γιατί είχα λίγο ενοχές ότι τώρα που πας, αφού εδώ είναι πιο εύκολα, πιο εξασφαλισμένα, κατάλαβα ότι όσο πιο πολύ δίνεσαι σε κάτι, τόσο λιγότερο φοβάσαι και να το κάνεις. Είσαι περισσότερο σίγουρος και όταν για κάτι είσαι σίγουρος και δυσκολίες να βλέπεις, δεν τις φοβάσαι.
0: Άρα ουσιαστικά το ότι εκεί ήταν εξασφαλισμένα τα πράγματα, εσένα σε δυσκόλευε ουσιαστικά, αυτό μου λες ή όχι?
1: Όχι, δεν με δυσκόλευε το ότι είναι εξασφαλισμένα τα άλλα. Με δυσκόλευε ότι πρέπει να αφήσω κάτι που φαινομενικά είναι πιο ήσυχο.
0: Ναι, πιο σταθερό, ασφαλές. Πιο ασφαλές. Ναι.
1: Αλλά να σου πω κάτι, στην Ελλάδα ούτε αυτό είναι ασφαλές.
0: Σωστό.
1: Τίποτα δεν είναι. Το πιο ασφαλές είναι να κάνεις κάτι που αγαπάς. Όσο και ρομαντικό να ακούγεται αυτό, γιατί πρέπει να πληρώσεις και το ρεύμα σου στο τέλος του μήνα, πρέπει να είσαι καλά μέσα σου, να κάνεις κάτι που αγαπάς και να έχεις κουράγιο να κυνηγάς τη ζωή σου, να την κυνηγάς, να την υποστηρίζεις. Δεν κάνουμε μόνο μουσική, κάνουμε πράγματα για να ζήσουμε μια αξιοπρέπεια και να υποστηρίζουμε και την τέχνη μας.
0: Στο δρόμο αυτό υπήρχαν και συνοδοιπόροι, υπήρχαν και άνθρωποι που συνεργάστηκες. Να μιλήσουμε λίγο για τις συνεργασίες, για να οδηγηθούμε με έναν τρόπο και στο επόμενο τραγούδι.
1: Ναι, αμέ.
0: Ναι.
1: Να πιάσω το νήμα από το σήμερα, γιατί το σήμερα ο άνθρωπος που συνεργάστηκα τα τελευταία, που συνεργάζομαι τα τελευταία τρία χρόνια, που είναι η σπουδαία Μαρία Φαραντούρη, που είναι πραγματικά, το εύχομαι στον κάθε καλλιτέχνη που ξεκινάει τα βήματά του δισκογραφικά, να έχει κοντά του τέτοιους ανθρώπους. Είναι σαν να παίρνεις μια συμπυκνωμένη γνώση που έρχεται από εκεί που δεν την περιμένεις. Γιατί ένας άνθρωπος σαν τη Μαρία Φαραντούρη έχει ζήσει όσα δεν έχουμε προλάβει καν να τα ονειρευτούμε. Και δίπλα σε ανθρώπους που είναι φοβερά σπουδαίοι.
0: Και έχει και τη διάθεση να την μοιράσει ταυτόχρονα.
1: Ναι, αυτό το λέγαμε και εκτός αέρας.
0: Ναι, το λέγαμε και εκτός.
1: Είναι τόσο γενναιόδορη που κάθε φορά με εκπλήσει. Νιώθω πολύ τυχερός.
0: Βρέθηκες άρα στο πλευρό της στις συναυλίες.
1: Ναι, ξεκίνησε να είμαι στο πλευρό της στις συναυλίες. Πάλι από μια συγκυρία που έτυχε να έχει και μια συναυλία τότε και λέει στην παραγωγό που ήταν μπροστά, βάλ' τον και το Θανάση σε αυτή τη συναυλία. Δηλαδή και η πρώτη μάλιστα ήταν με το Δήμο Αθηναίων, με τη Συμφωνική Ορχήστρα, σε ένα αφιέρωμα του Καμπανέλη στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια. Μια φανταστική στιγμή.
0: Πολύ ωραία.
1: Που είναι σαν να μέριξε στα βαθιά. Και μόλις είδε ότι στα βαθιά μ' αρέσει και εμένα...
0: Τα πήγες καλά, κολύμπησες.
1: Κολύμπησα. Όπως λέει και το τραγούδι, έμαθα να κολυμπώ και η θάλασσα μ' άντεξε. Γιατί είναι και αυτό, να μας αντέξει και αυτό που...
0: Ναι, βέβαια.
1: Που θέλουμε, δεν ανάγκη να το αντέχουμε μόνο εμείς. Και από εκεί ξεκίνησε μια σειρά συναυλιών και στο εξωτερικό. Άρχισε να μου δίνει τραγούδια και του Θεοδωράκη και του Χατζηδάκη, πράγματα που δεν τα είχα σκεφτεί καν να τα πω. Οπότε είναι ένα σχολείο αυτό για μένα. Είναι μια φωνή η οποία συνδέει όλο μου το αισθητικό κόσμο και τον καλλιτεχνικό. Ίσως είναι από τις μοναδικές της Ελλάδας που συμβαίνει αυτό το πράγμα ακριβώς. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γι' αυτό.
0: Οπότε μια συνεργασία που, όπως την περιέγραψε πολύ ωραία, έχει δώσει τόσα πράγματα και φτάνει να αποτυπωθεί κιόλας. Γιατί
1: τραγούδι.
0: Λέει ένα τραγούδι σε αυτό το άλμπουμ.
1: Ακριβώς. Στο τραγούδι που λέγεται Σιγή 846, που αναφέρεται στα λεπτά που ο αστυνομικός πατούσε στο λαιμό τον George Floyd. Μια στιγμή και μια φράση που με συγκλώνησε και προέκυψε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι μιλάει για τη διαφορετικότητα, μιλάει για το ρατσισμό. Λέει πως όσο θα βλέπεις διαφορές, ποτέ σου δεν θα μάθεις. Θα είσαι πάντα ο νικητής της πιο χαμένης μάχης. Το ότι το τραγουδάει η Μαρία Φαραντούρη είναι σαν να το φωτίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια φωνή, αυτό το τραγούδι που ονειρεύτηκα. Και μάλιστα στο στούντιο όταν το είπε, και ήμασταν με τον Νίκο το Ζούδια δίπλα, τον κοιτάω και ανατρίχεσα πραγματικά, γιατί εμφανίζεται κάποιες στιγμές η λέξη Μαρία Φαραντούρη μέσα στο τραγούδι σαν ένα σχήμαρος. Το σηκώνει ψηλά. Δηλαδή το τραγούδι ήθελε να βγει από το στούντιο πια. Όταν το είπε εκείνη.
0: Τι ωραία που το περιγράφεις. Για να τα ακούσουμε λοιπόν.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρης στο τραγούδι σου, Θανάση. Πώς φαίνεται έτσι που το λέμε, η ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρης στο τραγούδι σου?
1: Τι να πω.
0: Συγγύη 846 και...
1: Ναι, αναφέρουμε ότι παίζει και ο σπουδαίος David Lynch.
0: Εννοείται,
1: μέσα. Είναι στο μοναδικό τραγούδι του δίσκου που παίζει.
0: Εννοείται.
1: Τον ευχαριστώ και αυτόν πάρα πολύ.
0: Ο αγαπημένος μας David Lynch. Έτσι. Που είναι όντως το παίξιμό του, πώς το είπες, είναι.
1: Χάδι
0: είναι. Και είναι ένα τραγούδι ουσιαστικά διαμαρτυρίας. Ένα τραγούδι κοινωνικό. Αλλά με το δικό σου τρόπο. Που ποιος είναι.
1: Θα σου πω αυτό που μου είπε και η ίδια. Ότι ναι, είναι σαν ένα τραγούδι που μιλάει για αυτό που μιλάει, χωρίς να φωνάζει όμως. Mm-hmm. Έχει έναν τρόπο λίγο πιο ήσυχο, λίγο που δεν θυμίζει τα τραγούδια διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Αν δεν μου το είχε πει, δεν θα το είχα καταλάβει. Γιατί αυτό είναι το φυσικό μου. Αυτό. Πιστεύω πολύ ότι τα πράγματα δεν ανάγκη να τα φωνάζουμε για να μας ακούν. Mm-hmm. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι σε θέση ο άλλος να μας ακούσει. Οπότε, αν δεν είναι, όσο και να φωνάξεις, δεν θα σε ακούσουν.
0: Πώς είναι σε θέση να μας ακούσουν με αυτόν τον τρόπο, αν επιλέξουμε αυτόν τον τρόπο? Δεν είναι προβοκατόρικη ερώτηση,
1: δεν
0: είναι ειλικρινής απορία.
1: Είναι σίγουρα λιγότερη
0: είναι ειλικρινής απορία.
1: Από ό,τι νομίζουμε. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Θα μας ακούσουν, θα φτάσει λες κάπου.
1: Έτσι, εγώ πιστεύω πολύ σε αυτό. Mm-hmm. Πιστεύω πολύ σε αυτό.
0: Ναι.
1: Βέβαια βλέπω πράγματα να δείχνουν ότι πρέπει να έχουμε και περισσότερο να είμαστε πιο έντονοι για να συμβούν πράγματα. Εντάξει, αλλά πρέπει να είμαστε και ο εαυτός μας, γιατί αν φορέσουμε ένα κοστούμι που δεν μας πάει, δεν μας κάνει, εντάξει, δεν ξέρω πόσοι το αντέχουν. Εγώ δεν το αντέχω και πολύ.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι. Είμαι μαζί σου σε αυτό 100%. Και κάποιος και αυτός ο τρόπος θα ταιριάξει.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι είναι.
0: Η συνεργασία με τη Μαρία Φαραντούρη συνεχίζεται?
1: Συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη, ναι, κάποιες συναυλίες. Mm-hmm. Είναι ένα ανοιχτό, δεν ξέρω πώς θα το πω, ναι, το οποίο νομίζω πως δεν θα κλείσει. Υπάρχει μια αγάπη πια, μια εκτίμηση. Mm-hmm.
0: Μου λέγες και στο εξωτερικό όταν πηγαίνετε πώς
1: την αντιμετωπίζει ο κόσμος. Είναι ένας θρύλος.
0: Καλά και στην Ελλάδα βέβαια.
1: Και στην Ελλάδα, ναι, αλλά εγώ το βλέπω στο εξωτερικό. Έρχονται ξένοι άνθρωποι που δεν μιλάνε καν ελληνικά. Μπαίνουν τα τραγούδια και τα γνωρίζουν έχως, να ξέρουν να τα τραγουδήσουν βέβαια. Mm-hmm. Και την αντιμετωπίζουν σαν να είναι μια Joan Baez, μια τραγουδίστρα παγκόσμια. Πού είναι?
0: Πού είναι βέβαια, πού είναι και είμαστε τυχεροί που είναι εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Άλλες έτσι, επειδή είπες θα πιάσουμε τις συνεργασίες από το τέλος, άλλες όμως έτσι σημαντικές στιγμές σε αυτή την πορεία.
1: Μια πολύ σημαντική στιγμή είναι η συνεργασία μου με τον Νίκο Κυπουργό και τη Σαβίνα Γιαννάτου. Το οποίο έχει δισκογραφηθεί και όλα, υπάρχει στο Spotify. Είναι μια δουλειά που έχει ενορχιστρώσει και διασκευάσει ο Νίκος Κυπουργός, άλλος τεράστιος καλλιτέχνης. Από τους λίγους που έχουν απομείνει με αυτό το υψηλό καλλιτεχνικό κριτήριο και αισθητική, όπως και η Σαβίνα Γιαννάτου. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι παρακαταθήκη για μένα και με διαμορφώνουν. Παλιότερα είχα συνεργαστεί και με τον Χρήστο Νικολόπουλο σε μια συναυλία. Σίγουρα θα ξεχάσω πράγματα.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Ναι. Κάνουμε έτσι, αναφέρουμε κάποια ονόματα. Πρόσωπα που ενδεχομένως ονειρεύεσαι και πρόσωπα ίσως και της γενιάς σου, υπάρχει έτσι αυτή η διάθεση να συμπορευτείς?
1: Δεν έχω στο μυαλό μου πρόσωπα. Okay. Όμως έχω να σου πω ότι πραγματικά θαυμάζω πάρα πολύ όλους αυτούς που ακούγονται και κάνουν τις δουλειές τους. Είναι εξαιρετικοί τραγουδιστές, φανταστικοί. Γράφουν πολύ ωραία. Ενθουσιάζομαι που καμιά φορά και παλιότερα αγχωνόμουν και λίγο, γιατί ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί. Και όταν κατάλαβα όμως ότι η μουσική δεν έχει σύγκριση και δεν έχει ηρέμησα και κατάλαβα ότι ο καθένας φτιάχνει το δικό του δρόμο.
0: Ωραίο είναι πάντως έτσι όπως το είπες. Χαίρομαι που θαυμάζω όλους τους ανθρώπους που βγάζουν προς τα έξω την δουλειά τους, τη φωνή τους τέλος πάντων.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά τους βρίσκω όλους καλύτερος από μένα, πώς να σου πω. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Εντάξει, έτσι όπως το θέτεις. Αλλά είναι πάντως μια νέα γενιά που φαίνεται ότι δυναμικά δίνει το παρόν. Μια νεότερη γενιά πια.
1: Και ξέρεις, καμιά φορά όταν βλέπεις τον άλλον, δεν ξέρεις τον κόπο του. Βλέπεις το αποτέλεσμα, οπότε δεν βλέπεις και τον κόπο. Γι' αυτό εννοώ ότι η δουλειά που έχω κάνει έχει και ένα κόπο από κάτω.
0: Ναι. Φυσικά.
1: Οπότε την ακούω αλλιώς. Γι' αυτό εννοώ ότι τα άλλα που ακούγονται πιο ωραία είναι πιο ξεκούραστα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα τραγούδια που ακούμε, αλλά φαντάζομαι και άλλα, θα με έναν τρόπο θα παρουσιαστούν.
1: Θα παρουσιαστούν στην Αθήνα πρώτη φορά live με τους μουσικούς που έχουν παίξει και στο δίσκο. Ωραία. Τον Αριστίδη Χατζησταύρου στην κιθάρα, τον Δημήτρη Τσεκούρα στο κοντραμπάσο και τον Θάνο Μιχαηλίδη στα τύμπανα, που είναι μέρος αυτής της δουλειάς. Έχουν βάλει μέσα την ψυχούλα τους και έχουν φωτίσει αυτά τα ραγίσματα και τα κρακ. Έχουν αυτή την ικανότητα σαν άνθρωποι,
0: ναι,
1: να μην επισκιάζουν τίποτα το οποίο είναι αληθινό και φανερώνει κάτι. Έχουμε όλοι δηλαδή την ίδια περιέργεια. Θέλουμε να φανερώσουμε τις αλήθειες των τραγουδιών, όχι να τις κρύψουμε. Και είναι στις 27 του μήνα. Προσκαλώ τον κόσμο να έρθει.
0: Ωραία. Θα είναι καλεσμένη. Σε μια εβδομάδα από τώρα.
1: Σε μια εβδομάδα ακριβώς, Τρίτη.
0: Τέλεια.
1: Είναι στην Πλήφα, σε ένα χώρο που πήγα επί τούτου γιατί μου άρεσε πάρα πολύ σαν χώρος.
0: Ναι.
1: Αυτό το industrial, ένα θέατρο ωραίο.
0: Το έχουμε πολλές φορές αναφέρει στην εκπομπή με αφορμή, ναι, και συναυλίες και θεατρικά, και έχω πει και εγώ πόσο πολύ μου αρέσει αυτός ο χώρος.
1: Ναι, πήγα επειδή μου άρεσε ο χώρος. Θα είναι μαζί μας η ταλαντούχα ερμηνεύτρια η Αλεξάνδρα Γκουντούλια.
0: Βεβαίως.
1: Όπου έχουμε κοινό κρίκο τον Νίκο Ζουδιάρη.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ο τελευταίος δίσκος Μασκαρών που έκανε είναι του Νίκου Ζούδιαρη σε στίχους και σε μουσική. Μια υπέροχη
0: δουλειά. Τον έχουμε παρουσιάσει εδώ από τη γλυκιά συμμορία και είμαστε φαν.
1: Είμαι σίγουρος. Οπότε θα ακουστούν και τραγούδια από αυτή τη δουλειά.
0: Ωραία.
1: Θα ακουστούν και τραγούδια που θα φτιάξουν ένα πρόγραμμα και έναν κόσμο που σχετίζεται με το δίσκο και με την τρέλα που κουβαλάμε στο κεφάλι μας.
0: Και στο προφίλ σου έτσι και στο YouTube είδα ότι υπάρχουν και πολλές διασκευές που κάνεις, έχεις ανεβάσει,
1: ναι,
0: που δίνουν έτσι και ένα στίγμα ίσως, λέω, πραγμάτων που μπορεί να λες.
1: Ναι, δίνουνε. Και όσο μεγαλώνω απελευθερώνομαι και λίγο από τα τραγούδια που πρέπει να λέμε και καλά, ξέρω. Δεν υπάρχουν, πρέπει,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι όταν ο στίχος κάτι σου λέει, σίγουρα παίζουν πολλά ρόλο, αλλά θα μπουν τραγούδια όχι μιας πλευράς μόνο, πώς να το πω.
0: Όχι ίσως τα αναμενόμενα.
1: Όχι τελείως τα αναμενόμενα, ναι, δεν κυνηγάω κάτι αναμενόμενο. Προσπαθώ με τους μουσικούς να φτιάξουν ένα πρόγραμμα ελεύθερο.
0: Ο χώρος εκεί στο Πλήφα είναι σαν μια μουσική σκηνή, συλλαβλιακός, πώς είναι ακριβώς?
1: Είναι σαν θεατρικός. Είναι σαν θεατρικός.
0: Θαύμα.
1: Ναι.
0: Ακόμη καλύτερα.
1: Αλλά έχει, ξέρεις, την αισθητική του industrial με κάποια. Σκέψου, δίπλα είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαι κάπως λίγο στα νερά μου.
0: Στα νερά. Να πούμε που είναι.
1: Είναι βοτανικό.
0: Εδώ στο Βοτανικό.
1: Ναι. Καρίτσι.
0: Ναι,
1: Κοριτσάς, να μην κάνω λάθος.
0: Μπράβο, Κοριτσάς. Ναι. Γιατί το λέω συνεχώς και εγώ. Εντάξει, το νούμερο δεν το θυμόμαστε, αλλά είναι και
1: δεν
0: τόσο
1: πειράζει.
0: Εύκολο,
1: άμα ακούσει μια φορά τη λέξη Πλήφα, σου μείνε.
0: Προσκαλώ
1: τον κόσμο να έρθει να ακούσουμε μαζί τα τραγούδια, ξεκινάμε στις 9.
0: Ωραία.
1: Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Αυτά.
0: Πολύ καλά. Πάμε να βάλουμε και το τελευταίο που προλαβαίνουμε να ακούσουμε, τις Μαχαιριές, και
1: ωραία,
0: να αποχαιρετήσουμε σε λίγο.
1: Τέλεια.

0: Πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Είμαστε ένα λεπτό πριν τις 9, Θανάση.
1: Ναι, ήταν ωραία η παρέα σου, Αριστεία, και πέρασε καλά.
0: Και η δικιά σου παρέα και πολύ ωραία και τα τραγούδια. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, θέλω να σου πω. Οι μακεριές. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Και εμένα ο κόσμος που έχει φτιαχτεί μέσα, αυτό που δημιουργεί αυτός ο κόσμος, μ' αρέσει και εμένα πολύ.
0: Δεν προλάβαμε να τα ακούσουμε όλα, αλλά δεν έχει σημασία. Θα έχουμε την ευκαιρία και σε επόμενες εκπομπές. Πού μπορεί κάποιος να ακούσει αυτά τα τραγούδια?
1: Μπορεί σίγουρα στο Spotify και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες, τις ψηφιακές. Στα YouTube και σε όλα αυτά. Mm-hmm. Στα social μπορούν να μας βρουν και να μας ακούνε και να βλέπουν όλες τις κινήσεις που κάνουμε.
0: Έχεις Instagram?
1: Έχω Instagram κι εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Update.
0: Okay. Και Facebook.
1: Και
0: δεν έχεις TikTok?
1: Έχω και TikTok.
0: Έχεις,
1: αλλά
0: και TikTok.
1: Δεν ασχολούμαι με αυτό.
0: Εντάξει. Πολύ ωραία.
1: Και ευελπιστώ σύντομα να μπορέσω να ανακοινώσω και το βινήλιο που θα ήθελα να τυπωθεί. Θα γίνει κάποια στιγμή και...
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάσης Βούτσας, στην παρέα μας. Ακούσαμε μαζί αρκετά από τα τραγούδια του άλμπουμ Crack. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, στη φροντίδα του ήχου Νίκος Κουτούγερας.
2: Ούτε θα μ' αναφέρεις, ούτε θα μ'
0: Γεια χαρά. Γεια σου, Θανάση.
1: Γεια σου, Αριστεία.
0: Γεια. Η εκπομπή μεταδόθηκε από το αρχείο του Αθήνα 984.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Δημαρχείο Βηλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα

0: Μενό Ψάθα και άλλοι υποχώροι, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισκεπτόμενος στο Πόρτο Γερμενό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική προστασία χρειάζεται νέο δόγμα με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του. Κριτική στην κυβέρνηση για ελλειπή πρόληψη και καθυστερήσει στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών ασκεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλιμάκιο της οποίας επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Τρία άτομα συνελήφθησαν σήμερα για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Code τίθενται αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στη Μέση Ανατολή το Ιράν ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με το Ομάν για μια νέα θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ είναι ασφαλές. Στο πλαίσιο αυτό τα διεθνή χρηματιστήρια κατέγραψαν σήμερα νέα ρεκόρ ενώ σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 79,46 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent και στα 75,49 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να παραλάβει την 46χρονη η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία έκδοσης στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο ενώ την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector για την ολοκλήρωση τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Ο κ. Μητσοτάκη τόνισε ότι η υπογραφή τη συμφωνία σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό τη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στο επενδυτικό σκέλος. Καταφέραμε να προσελκύσουμε τον μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές, είπε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προχωράει η ηλέκτριση της διασύνδεσης Σαντορίνης, ενώ μέσα στο 2026 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Μήλου, της Ερήφου και της Φολεγάνδρου. Την ίδια στιγμή προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το Υπηρωτικό Σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας. Επίσης προχωράει η ορίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση όπως αναφέρει ενός έργου κρίσιμου τόσο από ενεργειακής όσο και από γεωπολιτικής σκοπιάς ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανοιχτή έως τις 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Αύριο οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το αφημί τους λύγει σε 3 και 4. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε μισή ώρα ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με την Τσεσκά 1948 για τα προκριματικά του Conference League. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10.
1: Αθήνα 984.

Όμορφη νύχτα, μια σκιά που υπερβάλλει. Λόγια που αύριο ο νους θα τα αρνηθεί. Ένα ταξίδι κάπου κάποιος αναβάλει. Γελάς κι αλλάζει το τοπίο στη

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή αντάμωση. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Στον επόμενο.
0: Αμήν.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάθος μετά τη σύσκεψη το απόγευμα στο Δημαρχείο Βιλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο, Γερμενό, Ψάθο και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιών δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιών.

Επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat τίθεται αύριο Αντική, Βιωτία και Εύβοια. Σήμερα τρία άτομα συνελήφθησαν στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια. Στη Μέση Ανατολή, το Ιράν ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με το Ομάν για μια νέα θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούζου. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρεύουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία από μόνη της δεν σημαίνει ότι τα στενά είναι ασφαλή. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού πακέτου στην εταιρεία Great Sea Interconnector για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό της. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο επενδυτικό σκέλος. Καταφέραμε, είπε, να προσελκύσουμε τον μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως την τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 1-1 το σκορ μέχρι στιγμής Παναθηναϊκού Τσεσεκά 1948 στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Conference League. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο. Στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο τώρα στην Άνση Αγγελοπούλου. 84.

Χαίρετε, χαίρετε από μια πρωτεύουσα που σταδιακά αδειάζει, πλησιάζοντας και τις άδειες του 15 Αυγούστου. Παράθυρο με θέα μαζί σας και απόψε μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αθήνα 984. Στη φροντίδα του ήχου απόψε η Λίλη Φωτοπούλου, στο μικρόφωνο και τις μουσικές Νάνση Αγγελοπούλου. Και έχουμε διαλέξει αρκετά τραγούδια αγγλόφωνα μεν, εγχώριας παραγωγής δε, όπως το αγαπημένο των Sold Out με τη φωνή της Αλεξάνδρας Ιετή, Let Me In Your Heart.

Τώρα, Στέλλα, σε μία από τις επιτυχίες του πρώτου της ομώνυμου άλμπουμ που κυκλοφόρησε από την In Rear το 2015 και Picking Words.

Χθες είδαμε αναλυτικά το μουσικό πρόγραμμα της Τεχνόπολης και του Λυκαβητού με δυνατά ονόματα και απόψε συνεχίζουμε με Λόφο Φιλοπάπου και Σεπτέμβρη. Για δεύτερη χρονιά φιλοξενεί το θέατρο Δώρα Στράτου τα F-Hill Sessions, το F από το Φιλοπάπου. Το πρώτο μέρος του φετινού προγράμματος ολοκληρώθηκε, το δεύτερο ξεκινά στις 7 Σεπτεμβρίου με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες που κινούνται ανάμεσα σε jazz, rock, ethnic, παραδοσιακή και σύγχρονη μουσική. Έναρξη 7 Σεπτεμβρίου με Τυχερό Αστέρι και Θοδωρή Βουτσικάκη, Λίνα Νικολακού.

14 και 15 Σεπτέμβρη, μια παράσταση με λιτές και αφηγηματικές ερμηνείες σε συνδυασμό με απόκοσμους ήχους να δημιουργούν ένα μουσικό σκηνικό κατάλληλο για ήσυχους και προσιλωμένους ακροατές. Leaky Live λοιπόν, Γιάννης Αγγελάκας, Νίκος Βελιώτης, 14 και 15 Σεπτέμβρη στο θέατρο της Δωραστράτου.

Μετά του Αγγελά Καβελιώτη, 16 Σεπτεμβρίου, έρχονται στο θέατρο Δώρα Στράτου οι Grand Brothers, το ντουέτο των Errol Sharp και Lucas Vogel, που αν δεν έχετε δει ζωντανά σε προηγούμενη του εμφάνιση, αξίζει. Επαναπροσδιορίζουν τα όρια ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική μουσική και την ηλεκτρονική δημιουργία, μεταμορφώνοντας τον ήχο του πιάνου ζωντανά μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρομηχανικό σύστημα. Αξίζει και το θέαμα εκτός από την ακρόαση. 24 Σεπτεμβρίου, Σαβίνα Γιαννάτου, Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Λαμία Μπιντιούι. 25 Σεπτεμβρίου, ένα εμβληματικό τρίο, τρία αδέρφια, Λετρίο Ζουμπράν από την Παλαιστίνη, μεταφέρουν στη σκηνή μια μουσική παράδοση τεσσάρων γενεών γύρω από το Ούτι, το αρχαίο εγχορδό όργανο της Ανατολής. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η προπόληση για τις συναυλίες του Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει. 26 Σεπτεμβρίου εμφανίζονται οι χειμερινοί κολυμβητές και τόνισα την προπόληση για τις προηγούμενες τους εμφανίσεις στο Φιλοπά που έχουν εξαντληθεί γρήγορα τα εισιτήρια. 27 Σεπτεμβρίου ο Σταύρος Λάντσιας Οκτέτο θα παρουσιάσει το άλμπουμ Waving Hands, ένα έργο εμπνευσμένο από την γέννηση των δίδυμων κοριτσιών του με έντονα κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Μας το είχε παρουσιάσει και στη συνέντευξη που μας παραχώρησε στο φετινό Jazz Festival. Και το πρόγραμμα των F-Hill Sessions κλείνει η Μαρία Παπαγεωργίου στις 28 Σεπτεμβρίου.

και από τη μεγάλη επιτυχία του Hozier Too Sweet στο project του Jamil Rasad Boulevards και το τέταρτο άλμπουμ του Electric Cowboy Born in Carolina Mad του 2022.

Μια ολοφάνερη συναισθηματική ματιά στη νιώτη του χαρακτηρίζει το 20ο άλμπουμ του Paul McCartney, το Pitchfork, προσθέτοντας ότι πρέπει να γεννήθηκε με την νοσταλγία. Από το The Boys of Dungeon Lane, εμείς ακούμε το τραγούδι Salesman Saint που έγραψε για τους γονείς του και τις εμπειρίες του στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

σε άλλα μουσικά νέα της πόλης με το σημερινό σετ της Μαρίνας Βελισιώτη με το ψευδόνυμο She Came From Outer Space. Συνεχίζονται στο κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού οι Τετάρτες με τίτλο Sunset Frequencies, με μικρά live σχήματα και επιλεγμένα DJ sets και ελεύθερη είσοδο φυσικά. Τα επόμενα είναι στις 26 Αυγούστου στις 8 το βράδυ με τον DJ και παραγωγό George Rally και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 8, όπου εμφανίζεται ο πιανίστας Γιώργος Κοντραφούρης με το Baby Trio και παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με πρωτότυπες συνθέσεις και διασκευές. Sunset Frequencies, για να βρείτε αναλυτικά όλες τις επόμενες Τετάρτες που θα έχει μουσική στο κανάλι.

Ο Θοδωρής Μαυρογιώργης, που γνωρίζουμε από τις αθηναϊκές σκηνές για τις αγγλόφωνες και ελληνόφωνες ερμηνείες του, κυκλοφόρησε ψηφιακά νέο EP με τρεις διασκευές. Και εμείς επιλέξαμε το What is Love του Hadaway στην καινούργια εκδοχή που δημιούργησε με τον Ορέστη Μπενέκα στα πλήκτρα.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς κατέληξαν Ιράν και Ομάν, δίνοντας ακόμη μία φορά στη διπλωματία ευκαιρία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες για μία διαδρομή ναυτιλίας μέσω του στενού έχουν συμφωνηθεί από τις δύο χώρες και μια κοινή ανακοίνωση βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παρέμβουν τρίτα μέρη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπακαέι. Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές δεν διασφαλίζουν ότι θα υπάρξει τελική συμφωνία. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου, που είναι ενήμερος για τις συνομιλίες, δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έως την Παρασκευή, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως μια συμφωνία είναι επικείμενη. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε πως η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσνταμπά Χαμενεΐ, είναι τώρα πολύ δύσκολη. Ο Μοσνταμπά Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, Άγιο Ταλάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μία από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ κατά του Ιράν. Συναγερμό σήμανε απόψε στην πυροσβεστική υπηρεσία στο Βόλο μετά την εκδήλωση πυρκαγιά στο Λόφο πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδο στην περιοχή Αϊβαλιώτικα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αμέσως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο πριν αυτό επεκταθεί και απειλήσει μεγαλύτερη έκταση. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Δημαρχείο Βιλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο.

για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο, Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκεπτόμενος στο Πόρτο Γερμενό. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές κάνει λόγο το ΚΚΕ. Κριτική στην κυβέρνηση για ελλειπή πρόληψη και καθυστερήσει στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, ασκεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλιμάκιο της οποίας επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές. Σε κατάσταση συναγερμού, ΡΕΤΚΟ τίθεται αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σήμερα τρία άτομα συνελήφθησαν στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στο Άσο Πρέβεζας για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σώρο στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 1-1 παραμένει το σκορ στον ανεξελίξει πρώτο αγώνα Παναθηναϊκός CSKA 1948 για τα προκριματικά του Conference League. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 επιστροφή στην Άνση Αγγελοπούλου. 84.

Ο Αλέξη τυπογράφει το soundtrack της σειράς «Το παιδί». Εμείς ακούμε το Gossip. Και πάμε να δούμε ποιες ταινίες έρχονται αύριο στα σινεμά, ξεκινώντας από μια γαλλική κωμωδία για τη γυναική απόλαυση. Η Ρεμ Κερισί υπογράφει τη σκηνοθεσία στην ταινία «Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες», η οποία είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία και προσεγγίζει απενοχοποιημένα το θέμα του γυναικείου οργασμού μέσα από την ιστορία ενός ζευγαριού που ανακαλύπτει ότι μετά από 20 χρόνια γάμου μπορεί να ξαναγνωριστεί από την αρχή. Επίσης, γαλλική κωμωδία παρεξηγήσεων, «Ο κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου», με πρωταγωνιστή τον Κρίστιαν Κλαβιέ. Σε σκηνοθεσία Γκρέγκουαρ Βινιερόν ακολουθεί μια βαλίτσα με ένα εκατομμύριο χρήματα που ένας άδικα απολυμμένος υπάλληλος εταιρείας κλέβει από το χρηματοκιβώτιο του διευθυντή του. Στη συνέχεια μαθαίνει ότι η απόλυση ήταν δοκιμασία για μια προαγωγή και έτσι αποφασίζει να επιστρέψει τα χρήματα κρυφά πριν τον καταλάβουν.

Μένουμε Γαλλία για να μιλήσουμε για το αστυνομικό δράμα βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Ο παραχαράκτης του Ζαν-Πολ Σαλομέ, ήρωας της ταινίας, ένας Πολωνός πρόσφυγας, ο οποίος αναγκάζεται να μετατρέψει το σπάνιο ταλέντο του σε όπλο επιβίωσης, καθώς η Γαλλία, η χώρα υποδοχής του, του αρνείται την αναγνώριση και τα διπλώματα εύρεση τεχνίας που δικαιούται. Γίνεται λοιπόν παραχαρακτής, δημιουργεί σχεδόν τέλεια πλαστά χαρτονομίσματα. Στην άλλη πλευρά όμως βρίσκεται ένας αστυνομικός που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην καταδίωξή του.

Ιταλικό δράμα, η νέα ταινία του Γκαμπριέλε Μουτσίνο, «Όσα δεν λέγονται». Δύο ζευγάρια που θέλουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και ταξιδεύουν για διακοπές στην Ταγκέρι. Εκεί οι ισορροπίες ανατρέπονται από μυστικά που έρχονται στην επιφάνεια. Το «Όσα δεν λέγονται» είναι βασισμένο σε μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα έχει τίτλο «Σιρακούσα», είναι της Ντέλια Έφρον. Τουλάχιστον η τοποθεσία έχει αλλάξει.

στους κινηματογράφους από αύριο και το θρίλερ εκδίκησης Motor City σε σκηνοθεσία από Τσι Ποντσιρόλι. Μας μεταφέρει στο Ντιτρόιτ τη δεκαετία του 70 για να δούμε τη ζωή του Τζον Μίλλερ, ενός εργάτη αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος καταστρέφεται όταν ένας αδίστακτος μαφιόζος τον παγιδεύει και μπαίνει φυλακή. Χρόνια αργότερα επιστρέφει και είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω τη ζωή του αλλά και τη γυναίκα που αγάπησε. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Άλαν Ρίτσον.

Ακούμε το ορχιστρικό των Lemon Stiffel Radiohead και κλείνουμε τις κινηματογραφικές προβολές με την ψηφιακά αποκατεστημένη πρώτη μεγάλου μήκους ευρωπαϊκή ταινία του Αμπάς και Ροστάμι, το Γνήσιο Αντίστροφο, ταινία του 2010 που επιστρέφει, ένα δοκίμιο για την τέχνη και τον έρωτα. Η βραβευμένη στις Κάνες για την ερμηνεία της στην ταινία Ζιλέτ Μπινός υποδίεται μια Γαλλίδα, ιδιοκτήτρια γκαλερί στην Τοσκάνη, που γνωρίζει ένα Βρετανό συγγραφέα, τον οποίο παίζει ο Βίλιαμ Σίμμελ.

Αυτές είναι οι καινούργιες ταινίες που βγαίνουν αύριο. Υπάρχουν βέβαια στους θερινούς κινηματογράφους και παλιές αποκατεστημένες ταινίες και Οδύσσια και Spider-Man και πολλές άλλες επιλογές.

τους φιλοξενήσαμε στο στούντιο πριν από λίγο καιρό. Blend Miskin και Πάνος Δημητρακόπουλος μας παρέδωσαν φέτος ένα άλμπουμ με τίτλο The Two and the One. Εμείς ακούμε το Separate Ways, στο οποίο συμμετέχει με τη φωνή της και η Θάλια.

διασκευή βραβευμένη με Grammy. Το επόμενο, Family Affair, σε ηχογράφηση από John Legend, John Stone και Van Hunt.

Σύσυφους και Andrew Bird. Ήταν η εκπομπή Παράθυρο με Θέα ξανά μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, 10 με 12 το βράδυ. Ήταν η Λίλη Φωτοπούλου στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στα λόγια και τις μουσικές. Στις 12 το δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και αμέσως μετά Δώρα Αποστόλου. Καληνύχτα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο και το δελτίο ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς κατέληξαν Ιράν και Ομάν, δίνοντας μια νέα ευκαιρία στη διπλωματία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες για μια διαδρομή ναυτιλίας μέσω του στενού του Ορμούς έχουν συμφωνηθεί από τις δύο χώρες και μια κοινή ανακοίνωση βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παρέμουν τρίτα μέρη, δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπακαΐ. Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές δεν διασφαλίζουν ότι θα υπάρξει τελική συμφωνία. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου, που είναι ενήμερος για τις συνομιλίες, δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έως την Παρασκευή, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως μια συμφωνία είναι επικείμενη. Ο εντοπισμός ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας συνιστά μια νέα διάσταση στις απειλές, κάνοντας λόγο για ένα πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης, δήλωσε απόψε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Αντιμετωπίζουμε μια επαγγελματική υβριδική απειλή, την οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε, δήλωσε, ενώ αρνήθηκε να κάνει εικασίες για τα κίνητρα ή την ταυτότητα των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την υπόθεση. Το βράδυ της Τρίτης η εναέρια κυκλοφορία διακόπηκε για 2 ώρες στο αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία μετά τον εντοπισμό ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που μετέφερε άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος στη συνέχεια εξουδετερώθηκε. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν απόψε στο λόφο πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδο στην περιοχή Αϊβαλιώτικα του Βόλου και στην Κάρπαθο στην περιοχή Σάνταλο. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αμέσως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ολοκληρώνονται σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων, η κυβέρνηση χθες ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία.

Τρία άτομα συνελήφθησαν στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στο Νάσο Πρέβεζας για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός με την ΤΖΕΣΕΚΑ 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στις 11 Αυγούστου στη Σόφια Ιρεβάνς. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Για διαθέσεις πολλές και πολλαπλές, όπως λέμε καθημερινά, αφού είμαστε νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το κλικ, το κατεξοχήν. Μαγικό μουσικό κλικ τα κάνει όλα και πολύ συχνά επικαλούμε την εξειδικευμένη πρόσκληση

που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, μια και ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Και ολίγη ληκνιστική διάθεση για τη φιλίτσα.

Ξημέρωμα καινούργιας μέρας, ισίως φτάσαμε στην 7η του Αυγούστου και είναι ξημέρωμα Τετάρτης. Να δούμε και τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία, ανά τα χρόνια, ανά τους αιώνες. Τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Το 322 π.Χ. οι Μακεδόνες νικούν τους Αθηναίους στη μάχη της Κρανώνας. 1876 γεννιόταν η Μάτα Χάρη, η Ολλανδέζα κατάσκοπος. Το 1789 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών George Washington καθιερώνει το παράσημο Purple Heart που απονέμεται στους στρατιώτες που τραυματίζονται στο πεδίο της μάχης. Το 1794 ξεκινάει η επανάσταση του ουίσκι όταν αγρότες της Πενσιλβανίας αντιδρούν στην επιβολή φόρου στα ινοπνευματώδη ποτά και μπλοκάρουν τις διαδικασίες απόσταξης. 1863 ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer που παρασκευάζει την ασπιρίνη. Το 1959 σαν σήμερα η Miss Ελλάς Πάρη Λεβέντη εκλέγεται Miss Ευρώπη στο διαγωνισμό καλλιστείων που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη.

Σαν σήμερα το 1967, ο Χρήστος Παπα-Νικολάου καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ στο δέκαθλο με 6.703 βαθμούς.

όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους ανεξαρτήτως ηλικίας, μια και ο ρομαντισμός, όπως λέμε, δεν έχει ηλικία. Βέβαια, και για τους εναπομείναντες και τις εναπομείνασες της μαγικής μας πόλης της Αθήνας. Λόγια του Αυγούστου, διχασμένες οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, που έχουν λίγο ξεχασμένο καλοκαίρι στα πρωινά τους. Και εσύ μου λες να ξεχαστώ, τον Αύγουστο να σβήσω από τους μήνες. Μα κι αν τις μνήμες πολεμώ, στον Αύγουστο με πάνε πάλι εκείνες. Ένα κρεβάτι και να γίνει Αύγουστος, και ξέρω εγώ να ξαναζήσω. Αύγουστος, Κυριακή, η Ελλάδα πλάι στη θάλασσα, ήλιος, δροσιά, πεύκα, φαΐ, κρασί και αγάπη. Στο πικάπ έπαιζε ασταμάτητα του Τσιτσάνη συνεφιασμένη Κυριακή, και κανείς δεν είπε να αλλάξει ο δίσκος.

Και βλέπω αρκετούς αναπομείναντες και αναπομείνασες. Μαγική που η Αθήνα και το μήνα Αύγουστο ψηφίζουμε Αθήνα. Λοιπόν, για χαρά στην Καρνεάδου. Επί της Πατριάρχου Ιωακήμ βλέπω για χαρά δώρα μου. Εδώ είμαστε, πλατεία Μαβίλη και άλλα πολλά. Και άλλες πολλές περιοχές για όλους εσάς τους άκρος αθηνοκεντρικούς τύπους, όπως λέμε. Αυτές τις μέρες και συγκεκριμένα στις 8 του Αυγούστου του 1898 γεννιόταν ο Αλέξης Μηνωτής. Εμείς, έλεγε, είμαστε στα σπίτια μας φιλοξενούμενοι από τις παραδουλεύτρες μας. Σπίτι μας ήταν το θέατρο. Μηνωτάκης ήταν το πραγματικό του όνομα. Γεννήθηκε στα Χανιά. Αναγνωρίστηκε από τους καλύτερους πρωταγωνιστές του Εθνικού Θεάτρου στις παραστάσεις του οποίου στην Αγγλία το 1939 με τον Άμπλετ του Σέξπιρ κρίθηκε από τους Άγγλους κριτικούς ως παγκόσμιος καλύτερος Άμπλετ των τελευταίων 50 ετών. Το 1940 παντρεύτηκε την Κατίνα Παξινού. Στην περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα το 1941 ο Αλέξης Μηνωτής κατέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1946 έλαβε μέρος στην κινηματογραφική ταινία του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Notorious» μαζί με τον Κάρι Γκραντ και την Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Την ίδια χρονιά συμμετείχε στη ταινία «Chase» με την Μισελ Μόργαν. Το 1958 ανέβασε στην Αμερική Dallas Civil Opera και στο Covent Garden του Λονδίνου την όπερα του Κερουμπίνι Μίδια με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κάλλας.

λαϊκό τσατσά του Πάνου Γαβαλά. Διανθίζοντας τη νίκη και την ήττα, ανίκητος είναι, δίνεσαι εάν εις μηδέν αγώνα καταβαίνεις, ο νου καίς την επισή νικήσε. Και σημαίνει, μπορείς να είσαι ανίκητος αν δεν κατεβαίνεις σε κανέναν αγώνα που δεν μπορούσες να νικήσεις. Η φράση αποδίδεται στον Επίκτητο, ήταν στοϊκός φιλόσοφος και έζησε από το 50 έως το 120 μετά Χριστόν. Όπου άμυλα εντάφθα και νίκη εστίν, έλεγε ο Αριστοτέλης, 384 έως το 322 π.Χ.

«Ου κλέπτο τη νίκη», φράση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την παραμονή της μάχης των Γαυγαμήλων, όταν ο Παρμενίων πρότεινε να επιτεθούν νύχτα. «Καδμία νίκη», αρχαία παροιμιακή φράση και σημαίνει «νίκη χωρίς αντίκρισμα». «Βένι», «Βίτι», «Βίτσι», «Ήρθα, είδα, νίκησα». Ιούλιος Κέσαρ, ο Ρωμαίος στρατηγός και ύπατος, 100 έως το 44 π.Χ., μήνυμα στη Σύγκλιτο, μετά την νίκη επί του βασιλιά Φαρνάκη του Πόντου το 47 π.Χ.

νικήκαμεν. Ευκλής, Αθηναίος πολίτης, η αναγγελία της νίκης του Μαραθώνα από τον Ευκλή το Δρομέα, που αμέσως μετά ξεψύχησε, το 490 π.Χ. Ο Νίκος Καζαντζάκης γράφει: «Υπάρχει στον κόσμο τούτον ένας μυστικός νόμος. Αν δεν υπήρχε, ο κόσμος θα ήταν από χιλιάδες χρόνια χαμένος, σκληρός και απαραβίαστος. Το κακό πάντα στην αρχή θριαμβεύει και κατά το τέλος νικάται. Μην καταδέχεσαι να ρωτάς, θα νικήσουμε, θα νικηθούμε? Πολέμα». Από την ασκητική του Νίκου Καζαντζάκη.

Και η Σοφή από τις Μπέλ. Η Μπέλ Σοφή είναι από τις Εναπομείνασες στις μαγικής μας πόλης. Γεια Σοφία μου. Καλά να είμαστε. Μαγική Αθήνα τον Αύγουστο. Ψηφίζω Αθήνα Αύγουστο. Να είσαι καλά. Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει. Όμως αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει. Φράση του Μπέρτολτ Μπρέχτ 1898-1956. Και πάλι στον αγώνα σκοτωμένη, αλλά όχι νικημένη. Κώστας Βάρναλης. Στη νίκη αξίζουμε σαμπάνια. Στην ήττα τη χρειαζόμαστε. Εξαιρετική φράση. Ναπολέον Βοναπάρτης 1761-1821. Ένα μαγικό τραγούδι του Μίκη, με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Μανώλης Μητσιάς. Αχ, έλα, άναψε το φως.

Εξάλλου, αξία έχει συμμετοχή και όχι η νίκη. Είναι μια φράση του Πιέρ ντε Κουμπερτάν, του Γάλλου αναβιωτή των Ολυμπιακών Αγώνων. Έζησε από το 1863 έως το 1937. Λόγια φεγγαριού λοιπόν, απαραίτητα κάθε μέρα. Δεν θα υπάρξει εκπομπή χωρίς λόγια φεγγαριού, μια και είμαστε με τα αυγουστιάτικα φεγγάρια. Απαραίτητα για τον Αύγουστο. Μπορεί λέει να έχασα την Πανσέλινο, μα πάντα περιμένω το καινούριο φεγγάρι για να κάνω με την ευχή. Αλκιόνι Παπαδάκη. Και είναι κάτι νύχτες σαν κι αυτή που το λόγιο μου φεγγάρι είναι πιο δυνατό από μένα και φωτίζει όλα αυτά που θέλω να κρατήσω κρυμμένα στο σκοτάδι του μυαλού μου.

Ρίτσος. Μαγικά λόγια του Γιάννη Ρίτσου, ο Μάριος Στόκας στη μουσική, Μαρινέλα και Αντώνης Καλογιάννης. Απλώνει πανσέλινο στα σίμητη στη θάλασσα. Στέλνει μαργαριτάρια στους γυμνούς ώμους και λάμψει αθάνατη στα μάτια της μικρής αγαπημένης. Νίκος Κρανιδιώτης, πανσέλινος στην Κερινία.

Σε μερικές περιοχές θεωρούνταν ότι οι μέρες του Αυγούστου συμπίπτουν με την αιώα επιτολή του Σύριου, την ανατολή δηλαδή του λαμπρότατου άστρου της νύχτας, λίγο πριν από την ανατολή του ήλιου. Όπως αναφέρουν ο Μάνος Δανέζης και ο Στράτος Θεοδοσίου, ο Σύριος είναι το λαμπρότερο άστρο του αστερισμού του Μεγάλου Κοινός και η αιώα επιτολή του σε αυτή τη χρονική περίοδο είχε συνδεθεί στην αρχαιότητα με τα κοινικά καύματα, τα dies caniculariae των Λατίνων, δηλαδή με τις θερμότερες ημέρες του έτους, τα οποία καύματα οι αρχαίοι απέδιδαν στην επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας από την υποτιθέμενη προσθήκη της ακτινοβολίας του Σύριου στην ακτινοβολία του ήλιου.

Μικρόφωνο του Αθήνα 984 για διαθέσεις πολλές και πολλαπλές, όπως το λέμε καθημερινά, αφού είμαστε νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Αφού μιλήσαμε για τα φεγγάρια, να διανθίσουμε και τα ηλιοβασιλέματα. Τη μαγεία δεν την πιάνεις με την ερμηνεία της μαγείας, πόσο μάλλον με την περιγραφή της ερμηνείας της μαγείας. Ή κελαϊδάς ή σωπαίνεις. Δεν λες, αυτό που κάνω είναι κελαϊδητό, Οδυσσέας Ελίτης.

λόγια της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, Μανώλη Σιώτης και Μεριλίντα, Ηλιοβασιλέματα. Είναι η ώρα που δεν σκέφτομαι. Το βλέμμα μου συναντά τον ουρανό και γίνεται ένα. Η ώρα που αφήνω την ομορφιά να με παρασύρει στο μεγαλείο της απλότητας. Ένα άγνωστο απόφθεγμα. Υπάρχει μία ανατολή και μία δύση κάθε μέρα και είναι εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις πολλά και από τα δύο. Τζο Ουόλτον, συγγραφέας Ουαλός και Καναδός, είναι εν ζωή, γεννημένος το 1964.

Μια ιδιαίτερη καληνύχτα από το Ζουγκετόνια. Εκείνα τα υπέροχα παιδιά από τους ελληνόφωνες της κάτω Ιταλίας που λέμε. Αν κανείς παρατηρήσει το τραγούδι και ακούσει πόσο ελληνικά, καθαρά ελληνικά, υπομένα με έναν ιταλικό τρόπο. Υπέροχες περιοχές. Αξίζει κανείς να πάει ένα ταξίδι προς τα εκεί. Ποτέ μη σπαταλάς χρόνο από τη ζωή σου κάνοντας οτιδήποτε άλλο σημαντικό όταν υπάρχει ένα ηλιοβασίλεμα έξω, το οποίο θα έπρεπε να κάθεσαι και να παρακολουθείς. C. Joy Bell, Αμερικανίδα συγγραφέας.

0: Σπύρος και Μάκης Καραβιώτης για τους απανταχού επτανήσιους, ειδικά για τη Βιβιάνα τη Βαρδί. Απόψε την κιθάρι μου τη στόλισα κορδέλες. Η ζωή δεν έρχεται με οδηγίες για το πώς να ζήσεις, αλλά έρχεται με δέντρα, ηλιοβασιλέματα, χαμόγελα και γέλιο. Οπότε απόλαυσε τη μέρα σου. Ντέμπι Σαπίρο, Αγγλίδα συγγραφέας. Κάθε ανατολή ήλιου ας φέρει περισσότερες υποσχέσεις και κάθε δύση ηλιοβασίλεμα ας φέρει περισσότερη γαλήνη. Μην ξεχνάτε ότι τα όμορφα ηλιοβασιλέματα χρειάζονται νεφελώδεις ουρανούς. Παύλο Κοέλο. Ο Παύλο Κοέλο, Βραζιλιάνος συγγραφέας. Le Grand Boulevard, και φύγαμε.
1: J'aime flâner sur les grands boulevards. Y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir.
0: Yves Montand.

Τόνις Βενεβιέβη και ο Ζαμπόλ είναι εκεί γύρω στις Grand Boulevard. Μας στέλνουν κάτι καλησπέρες, κάτι καληνύχτες, καλά να είσαστε. Το ηλιοβασίλεμα είναι το φλογερό φιλί του ήλιου στη νύχτα. Crystal Woods, Αμερικανίδα συγγραφέας. Είναι σχεδόν αδύνατον να παρακολουθήσεις ένα ηλιοβασίλεμα και να μην ονειρευτείς. Bernard Williams, ο Άγγλος φιλόσοφος, 1929-2003. Έλα γλυκιά μου φιλοθέη Μωράνο, αγαπηθήκαμε ζεστά.

Και η Σοφία μου γράφει κάτι καταπληκτικό. Κάνε άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά. Οδυσσέας Ελίτης. Μίλτος Τεντόγλου. Χρυσός Ολυμπιονίκης. Δεν έχω λόγια.

Τώρα υπάρχει και άλλη πλευρά του πράγματος, αποφθέγματα ζέστης. Όχι, λέει, ότι κάνει ζέστη, αλλά στο φανάρι είδα ένα καραβάνι με νομάδες και καμήλες. Ο άλλος παντρεύεται το Σάββατο, γι' αυτό λέει, τι ζέστη, δώστε link να το δούμε καλύτερα, του είπα. Πώς μπορείτε και αγαπιόσαστε, δεν ζεσταίνεστε? Εξαιρετικούς σας βρίσκω τους εναπομείναντες σήμερα.

Είναι καλοκαίρι στην Ιρλανδία, όταν η βροχή γίνεται πιο ζεστή. Hall Roach, Ιρλανδός κωμικός. Μακρές περίοδοι ευτυχίας χάνονται κάποτε μέσα σε μια στιγμή, όπως σαρώνονται οι ζέστες του καλοκαιριού στην πρώτη καταιγίδα. Βοβενάργ, ο Γάλλος γνωμικογράφος.

The Pupini Sisters, good morning. Μας λένε μια καλημέρα, αγγλιστή, good morning. Και εμείς, αιμονή με το καλοκαίρι. Α, καλοκαίρι, μεγάλη χάρη σου, που μας κάνεις να υποφέρουμε και να μας αρέσει. Ράσελ Μπέικερ, Αμερικανός δημοσιογράφος. Το καλοκαίρι είναι η εποχή που πετάς τα άγχη σου μαζί με τα ρούχα σου. Μερικές μέρες που μπορεί να μεθύσεις με την πεποίθηση ότι όλα στον κόσμο πάνε καλά. Άντα Λουίς Χαξμπλ, αρχιτέκτονας, κριτικός αρχιτεκτονικής. Η καλοκαιρινή νύχτα είναι σαν την τελειότητα της σκέψης. Γουάλα Στίβενς, ο Αμερικανός ποιητής. Ήταν ένα απαλό καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι το οποίο γαλήνευε την ψυχή, πανέμορφο σαν όνειρο και μοναχικό σαν Κυριακή. Μάρκ Τουέιν. Είναι το γέλιο, είναι ένα φιλί, είναι μια γουλιά κρασί, είναι καλοκαίρι. Κένι Τσέσνη, Αμερικανός τραγουδιστής της country. Μια ζωή χωρίς αγάπη είναι σαν μια χρονιά χωρίς καλοκαίρι. Σουηδική παροιμία. Ο σώμα του καλοκαιριού, φαγωμένο από το λάδι και το αλάτι. Σώμα του βράχου και ρίγος της καρδιάς. Οδυσσέας Ελίτης.

Με Λίνα Μερκούρη, je suis grec, είμαι Ελληνίδα. Στις 7 Οκτώβου του 1863 ιδρύεται η φαρμακευτική βιομηχανία Bayer που λανσάρει την ασπιρίνη. Διανθίζονται στη θεραπεία απαραίτητη και εν μέσω καλοκαιριού και εν μέσω ζέστης και όλα αυτά. Πάντα μας έρχεται κατά νου η φράση του Ιπποκράτη, του πατρός της ιατρικής, «Κάλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν». «Ψυχής νοσούσης εστί φάρμακον λόγος», έλεγε ο Μένανδρος, ο αρχαίος ποιητής που έζησε γύρω στον 4ο π.Χ. αιώνα. «Ο τρώσας και ιάσετε. Αυτός που προξένησε την πληγή θα τη γιατρέψει». Είναι ένα αρχαίο ρητό από το μύθο του Τηλέφου, απάντηση μαντίου στον Τήλεφο που είχε τραυματιστεί από τον Αχιλλέα. Toi qui n'as peut-être pas compris

απουσία, αυτή η κοινή θεραπεία για την αγάπη. Μιγκέλ Σερβάντες, ο Ισπανός συγγραφέας, 1547-1616. Για όλες τις συμφορές υπάρχουν δύο θεραπείες, ο χρόνος και η σιωπή. Αλέξανδρος Ντουμάς, ο Γάλλος συγγραφέας, 1802-1870. Για πες μου στο Θεό σου, δεν είναι αλήθεια πως και οι πέτρες που είναι στον κόσμο, αν έβρισκαν κανένα να πούν τα ντέρτια τους, θα ήσαν ελαφρότερες. Γεώργιος Βυζιεινός, από το Μοσκόβ Σελίμ, 1849-1896.

Στις 7 Οκτώβου του 1876 γεννιόταν η Μάτα Χάρι. Στα Ινδονησιακά Ήλιος. Ήταν ψευδόνυμο της Ολλανδής Μαργαρίτα Ζέλε, σπουδαία χορεύτρια Ινδικών χωρών, ετέρα, αλλά και φημισμένη κατάσκοπος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Μαργαρίτα Ζέλε είχε παντρευτεί αρχικά τον λοχαγό του Ολλανδικού Απικιακού Στρατού Ροδόλφο Μακ Λάουντ, τον οποίο αργότερα χώρισε. Επέστρεψε στην Ευρώπη, χόρευε στο Παρίσι. Τελικά το 1917 συνελήφθη από τους Γάλλους με την κατηγορία του διπλού κατασκόπου, προσάπτοντάς της ευθύνες για το θάνατο 50.000 Γάλλων στρατιωτών. Εκτελέστηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1917 στην περιοχή του Βενσέν. Σύμφωνα όμως με τον συγγραφέα Ράσελ Βόρεν Χόου, η Ζέλε υπήρξε πιθανότατα θύμα σκευωρίας, καθώς πολλά από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη ήταν χαλκευμένα, ενώ αγνοήθηκαν άλλα που ενδεχομένως θα την αθώωναν.

Τώρα πολύ συχνά μιλάνε για εφήμερους έρωτες εν μέσω θέρους. Να μιλήσουμε λίγο λοιπόν για το φλερτ. Όταν μια γυναίκα σου μιλάει, ακούω αυτά που λέει με τα μάτια της. Φράση του Βίκτορο Σουγκό, του Γάλλου συγγραφέα, 1802-1885. Οι γυναίκες μπορεί να συγχωρέσουν κάποιον που εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, ποτέ όμως κάποιον που την έχασε. Τα λέει Ράνδος, ο περίφημος Γάλλος υπουργός των εξωτερικών, 1754-1838. Μόνο με παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι. Γιάννης Τσαρούχης, 1910-1989.

Αν έγινα φιλόσοφος, αν επιδίωξα τόσο επίμονα τη φήμη που ακόμα περιμένω, όλα έγιναν βασικά για να μπορώ να ρίχνω γυναίκες. Ζαν Πολ Σάρτρ, ο Γάλλος φιλόσοφος, 1905-1980. Δεν ξέρω αν υπάρχει ανταπάντηση επ' αυτού από την πολύ σπουδαία σύντροφό του, τη Simone de Beauvoir. Στον έρωτα, όπως και στο κυνήγι, η πραγματική ευχαρίστηση είναι το καρτέρι. Φράση του Μπαλζάκ, του Γάλλου συγγραφέα, 1799-1850. Δεν κατακτώ, υποκύπτω. Τζάκομο Καζανόβα, ο Ιταλός περιόνιμος καρδιοκατακτητής, 1725-1798. Δεν βγαίνω πια έξω από τότε που έπαψα να φλερτάρω. Μελίνα Μερκούρη. Δεν πρέπει να φλερτάρει κανείς με την εξουσία, πρέπει να την παντρευτεί. Αντρέ Μαλερό, ο Γάλλος υπουργός πολιτισμού που έβγαλε τα αγάλματα στους δρόμους του Παρισιού. Αντιστάθηκε λίγο, δίστασε πολύ. Και ψιθυρίζοντας, δεν θα ενδώσω, ενέδωσε. Λόρδος Βίρον, 1788-1824, από το έργο του Δον Ζουάν.

κόσμος έτσι, ντανσάρες Συρτακίου, όπως λέει η Νταλιντά, με το μαγικό Ζορμπά, για να αγναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα και αισιοδοξία και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2 εδώ ζωντανά. Καλά να είστε, καλό ξημέρωμα.

τσίμπα, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Είστε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6. Αυτή είναι η Marilyn Monroe.

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play.

Marilyn Monroe, τέτοια μέρα πέθανε. Ώρες μετά ήταν ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της. Ήταν 36 ετών. Στον χέρι είχε ένα ακουστικό του τηλεφώνου. Δίπλα υπήρχε ένα κενό φιαλίδι υπνοτικών. Εκεί αποδόθηκε και ο θάνατός της σε υπερβολική δόση υπνοτικών χαπιών. Ωστόσο, οι συνθήκες παραμένουν μέχρι σήμερα ανεξήγητες.

Μαρινέλα για φεγγάρι, έρχεται και η Πανσέληνος του Αυγούστου, είναι την Παρασκευή 28 του μήνα. Πολλά μουσεία βέβαια, όπως κάθε καλοκαίρι, κάθε Αύγουστο θα είναι ανοιχτά. Και αρχαιολογικοί χώροι με πολλές εκδηλώσεις, μέχρι τα μεσάνυχτα τουλάχιστον. Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Μουσείο της Ακρόπολης, για όσους βρίσκονται στην Αθήνα, θα έχει παράταση στο ωράριό του. Θα είναι ανοιχτό 9 το πρωί με 12 τα μεσάνυχτα. Η είσοδος στο μουσείο γίνεται με κανονικό εισιτήριο εκείνη τη μέρα, ωστόσο τα εκδοτήρια εισιτηρίων αλλά και το πολιτήριο θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11:30 το βράδυ. 12 η ώρα θα κλείσουν οι πόρτες.

0: Πάμε να ξεφυλίσουμε ένα βιβλίο. Είναι καλοκαίρι, διαβάζουμε περισσότερο, έχουμε λίγο χρόνο. Είναι έτσι η διάθεσή μας. Ένα βιβλίο είναι πάντα δίπλα μας, στο κομοδίνο, στην ψάθα μας, στη θάλασσα. Η κυρία Αλίνα Σόρογγα είναι μαζί μας. Πολύ βραβευμένη, πολύ ταξιδεμένη. Έχουμε στα χέρια μου το νέο της βιβλίο, Θυμωμένο λάδι. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω και εγώ που με καλέσατε με τη σειρά, μου, κυρία Πουλοπούλου, στην εκπομπή σας, τι παίζει στο 984.
0: Να είστε καλά, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Ένα βιβλίο που η αλήθεια είναι ότι όταν είδα το εξώφυλλο που υπάρχει έτσι το στοιχείο της ελιάς, το λάδι και θυμωμένο λάδι, διαβάζοντας τον τίτλο, θεώρησα ότι δεν έχει σχέση με λάδι, ότι είναι κάτι άλλο. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά στοιχεία που μας μεταφέρουν έτσι σε ελαιώνες και θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο.
1: Το λάδι στο βιβλίο και γενικά είναι σύμβολο ειρήνης, ζωής, ευλογίας, εδώ και αιώνες. Από τον κλάδο ελιάς, το καντήλι στην εκκλησία, μέχρι και το βάπτισμα που βαπτίζει ο παπάς το παιδί που του ρίχνει το λάδι. Σε ένα κόσμο λοιπόν όπου η γη υπερθερμαίνεται, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες συνεχίζονται, οι πυρκαγιές το καλοκαίρι, πάντα, και οι πλημμύρες μετά το χειμώνα, αλλά και σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα, η φύση λοιπόν δοκιμάζεται. Το λάδι λοιπόν έχει θυμώσει. Έχει θυμώσει με την πλεονεξία του ανθρώπου να αποκτήσει όλο και περισσότερα αγαθά. Έχει λοιπόν στο βιβλίο μου συμβολική και αλληγορική σημασία ο τίτλος. Να σας πω ότι το βιβλίο διαδραματίζεται στην ευλογημένη γη της Μεσσηνίας και το βραβευμένο λάδι της από την UNESCO παγκοσμίως, όπως είναι την Κορώνη.
0: Όπως και το βραβείο το δικό σας από την UNESCO, όλα κάπως συνδέονται.
1: Λοιπόν, να σας πω περί τίνος πρόκειται. Είναι ένα αστυνομικό θρίλερ υβριδικό με πρωτότυπη πλοκή και στοιχεία επιστημονικής φαντασίας. Επιστημονικής φαντασίας όμως που τις δραματίζονται από τώρα και μετά. Βέβαια, ο χρόνος του βιβλίου, η ιστορία, κυμαίνεται από το 2030 με 2050, είναι λίγο πιο προχωρημένο, αλλά οπωσδήποτε εμείς έχουμε σχέση με αυτά. Θα πω ότι η Ειρήνη, η ηρωίδα, χάνει το γιο της, αλλά μέσα από μια τεχνολογία ψηφιακής προσομοίωσης της Silicon Valley της Καλιφόρνιας, τον ξαναβρίσκει. Μέσα από τους πατρογονικούς ελαιώνες της Μεσσηνίας, όπου η οικογενειακή επιχείρηση του ελαιοργείου μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης, με φθόνους, απάτες, απαγορευμένους έρωτες, παλιές πληγές, μυστικά και ένα έγκλημα. Ήθελε λοιπόν αυτή η μητέρα που είχε χάσει το γιο της, αισθανότανε ενοχές, γιατί το διάστημα που ήταν ζωντανός, η σχέση τους δεν ήταν καλή. Δεν τολμούσε να του πει πώς είχε γεννηθεί, με ποιο τρόπο κλπ. Δεν θέλω βέβαια να τα πω όλα για τους αναγνώστες μας, γιατί εντάξει έχει μια πλοκή και ένα το βιβλίο, μια συνέχεια. Αλλά τι γίνεται εδώ? Μέσα λοιπόν από αυτή την εταιρεία ζήτησε συνδρομή και ξαναφανέρωσε το παιδί της. Δηλαδή έμεινε σαν να έμεινε αθάνατος μέσα από την προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης. Της, πώς να το πούμε, των deathbots, αν τα έχετε ακουστά. Στην Αμερική, τα Death Watch. Έζησα και εγώ αρκετά χρόνια στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη και Βοστόνη, και έχω έτσι επηρεαστεί αρκετά, αν θέλετε. Αλλά θα καλούσα το κοινό, ας πούμε, τις αναγνώστριες και τις ομιλητές, να μην φοβηθούν με αυτούς τους όρους. Γιατί είναι και αυτά μέσα στη ζωή.
0: Και δεν είναι τόσο μακρινά. Είναι
1: μακρινά.
0: Πολύ κοντά μας και μιας και μιλάτε για Βοστόνη και τα έχετε ζήσει, είναι πράγματα τα οποία τα ακούμε γύρω μας.
1: Ναι, τα ακούμε, τα GreekTech. Λοιπόν, αυτές οι εταιρείες τι κάνουν, φτιάχνουν ψηφιακές αναμνήσεις εκλειπώντων ανθρώπων που έχουν φύγει, χρησιμοποιώντας ψηφιακές πηγές. Όπως από το Facebook, το γνωστό Instagram, το TikTok, άλλες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, και αντιγράφουν τα μηνύματα, τις φωνές, το βίντεο, τις φωτογραφίες, ώστε να μπορεί κανείς να συνδεθεί με κάποιον εκλειπώντα ψηφιακά και να μιλήσει μαζί του. Μην το φαντάζεσαι, αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία,
0: όχι,
1: είναι αλήθεια.
0: Αυτό, βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ή όχι. Αυτή λοιπόν ήταν τόσο απελπισμένη η μητέρα που έχασε το γιο της, αυτοκτόνησε ουσιαστικά στη Βέρνη που ζούσε εκεί. Γύρισε πίσω στην Ελλάδα και ήθελε να τον αναστήσει. Λοιπόν, χρησιμοποίησε, συνδέθηκε με αυτή την εταιρεία και την ικανοποίησε, έζησε δηλαδή αυτά που ήθελε να του πει εν ζωή, τα έκανε ψηφιακά. Και αυτό κάτι δείχνει, ότι ακόμα και η ψηφιακή ένωση, ας πούμε, κάποιον εκλειπώντα, μπορεί, ας πούμε, να φέρει, να βοηθήσει, ας πούμε, τον άνθρωπο που πενθεί. Αυτή η γυναίκα βέβαια είχε πρόβλημα, γυρίζοντας στην Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην Βρόνη, είχε φυλάξει ένα δωμάτιο που ήταν για το γιο της, με τα ίδια τα έπιπλα τα οποία είχε μεταφέρει από την Ελβετία κλπ. Δεν μπορούσε να παραδεχτεί το πένθος, το χαμό. Και εντάξει, μέσα από αυτή τη βοήθεια που της παρήχε η εταιρεία, τέλος πάντων το ξεπέρασε, και όχι μόνο το ξεπέρασε, αλλά τη βοήθησε και στο να γίνει η διευθύντρια της ελεουργίας, της οικογενειακής ελεουργίας δηλαδή, όπου τα νύψια της την πολεμούσαν γιατί ήθελαν να πάρουν αυτοί τα ημεία κλπ. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές, ας πούμε, όλο το θέμα.
0: Αυτό είναι το θυμόμενο λάδι. Είναι η κυρία Ελένα Σόρογγα. Μιλάμε για το βιβλίο της από τις εκδόσεις Πλέθρων. Και πάντα τα βιβλία σας, αν κάποιος έτσι σας έχει παρακολουθήσει λίγο, έχουν να κάνουν με θέματα λίγο ιδιαίτερα, λίγο ιστορίες σκοτεινές, δυστοπικές.
1: Ναι, σωστά. Όμως κοιτάξτε, διαβάζοντας το βιβλίο, ένας αναγνώστης, εγώ θέλω να φύγει να προβληματιστεί, να του μείνει κάτι. Έχω κάνει πολλή έρευνα για αυτά τα βιβλία, μεγάλη έρευνα που δεν ήθελα, ας πούμε, να τα αναλύσω πίσω για να μην βαρύνει, ας πούμε, το βιβλίο. Αλλά διαβάζει καταρχήν να πνευστεί. Όποιοι το έχουν διαβάσει δεν το τελειώνουν. Το τελειώνουν σε μια φορά, που σημαίνει ότι ρέει. Δηλαδή δεν σε μπλοκάρει τεχνολογία και τεχνική νοημοσύνη και να πεις πω τι έπρεπε που το διαβάζω. Έχει σημασία αυτό. Και κάτι σου αφήνει που δεν το ξεχνάς. Και περνάς καλά μαζί. Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Είναι όσα χρειαζόμαστε από ένα βιβλίο. Είναι το θυμωμένο λάδι. Τι βιβλίο έχετε διαβάσει πρόσφατα και θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, εκτός από τα δικά σας, κυρία Σόρογγα?
1: Βιβλίο έχω διαβάσει. Να σας πω. Έχω διαβάζω πολύ τον Νίκο το Μάντι, την τοξική αρανοπότητα. Αυτόν που αγαπάω πάρα πολύ είναι ο Καζούο Ισιγκούρο, ο Ιάπωνας. Σε έχω πάρει τις μερικές, πώς να το πω, ιδέες, όχι ιδέες ακριβώς, αλλά παρομοιάζω λίγο το στυλ της γραφής μου με αυτόν. Ποιο άλλο είχα διαβάσει? Ναι, αυτά.
0: Μάντης και Ισιγκούρο, νομίζω ότι είναι.
1: Μάντης και Ισιγκούρο, ναι. Είναι αρκετοί, ας πούμε, για να διαμνήσουν τώρα.
0: Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, είναι καλοκαίρι. Προτάσεις μας για βιβλία. Είναι η κυρία Ελένα Σόρογγα. Ευχαριστώ, καλό τάξιδο. Το βιβλίο, το θυμωμένο λάδι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ελπίζω να μην θυμώσει πολύ.
0: Να μην θυμώσει πολύ.
1: Να μην θυμώσει περισσότερο με αυτά που γίνονται, ναι. Και είναι καλό κάποιος, ας πούμε, που δεν έχει πάρει ένα βιβλίο τώρα για τις διακοπές του,
0: φυσικά,
1: να το διαβάσει και να μου πει πώς το σχολιάζει, δηλαδή, και πώς του φάνηκε. Γιατί ο κάθε αναγνώσεις έχει διαφορετικό τρόπο, ας πούμε, το πώς βλέπει, ας πούμε, ένα βιβλίο από ότι συγγραφέας.
0: Και τι κρατάει από αυτό, βέβαια, έτσι είναι. Και τι κρατάει από αυτό.
1: Και τι κρατάει από αυτό, ναι. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, για τον συγγραφέα αυτό. Να δει πώς θα αντανακλάει το βιβλίο, η ιστορία.
0: Πού μπορούν να σας βρουν στα social, κυρία Σόρογκα, υποθέτω, για να έτσι καταθέσουν την εμπειρία τους.
1: Είμαι στο Facebook, στο Instagram. Πρόκειται, ναι. Θα κάνω και μία, βέβαια αυτό, στις 20 Αυγούστου. Ναι. Όποιος είναι στην Κορώνη, αν είναι, μας ακούει κάποιος από εκεί, θα κάνω μία παρουσίαση στο Ίδρυμα Μανιατάκη. Που είναι 5η 20 Αυγούστου. Εκεί είναι καλεσμένοι. Οπότε θα χαρώ πολύ να συναντήσω εκεί το κοινό και να μιλήσουμε και ιδιαίτερως για το βιβλίο ή για όλες τις απορίες τους και όλα αυτά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Καλοτάξτε το βιβλίο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λίνα Σόρογκα, ευχαριστώ.

Γεια σας, είμαι ο Chris Ria, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος ρυθμίζει τους ήχους μας, Nick Libbe επιλέγει τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο, έρχονται οι ειδήσεις στις 5 και η ίδια ομάδα επιστρέφει μέχρι τις 6 μαζί.